Αν βγεις ζωντανός από αυτή την πόλη, λέει ο Nick Cave, τότε θα μπορέσεις να αγαπήσεις αληθινά και να ταξιδέψεις ως την άκρη του κόσμου. Αυτό θέλεις? Να ταξιδέψεις ως την άκρη του κόσμου? Και ποια είναι αυτή η κοπέλα που ευχαριστείς, αφού πρώτα ζήτησες βοήθεια στο τραγούδι? Ίσως είναι εκείνη που έρχεται σαν θαύμα και χτυπάει ατρόμητη πάνω στην πανοπλία των δειλών και στα βέλη που εξακοντίζουν οι φοβισμένοι. Ίσως να είναι άγγελος που δεν έχει φίλο, ίσως η μάνα που λείπει, ίσως το άλλο σου μισό που ψάχνεις μια ζωή, ίσως εσύ, η πλευρά του εαυτού σου που έχεις χάσει. Ναι, ο Πεσό επιμένει πως ό,τι λείπει είναι μέσα μας. Όλα τα τοπία που ψάχνουμε μέσα μας είναι, λέει.

ταξιδεύεις, αρκεί να υπάρχεις. Πηγαίνω από μέρα σε μέρα, σαν από σταθμό σε σταθμό, στο τρένο του κορμιού μου ή του πεπρωμένου μου, σκυμμένος πάνω από δρόμους και πλατείες, πάνω από χειρονομίες και πρόσωπα, πάντα τα ίδια και πάντα διαφορετικά, όπως τελικά είναι τα τοπία. Αν φανταστώ, βλέπω. Τι περισσότερο κάνω ταξιδεύοντας. Μόνο η ακραία δυναμία της φαντασίας δικαιολογεί το ότι πρέπει να μετακινούμαστε για να αισθανόμαστε. Στην πραγματικότητα, το τέλος του κόσμου, όπως και η αρχή του, είναι η αντίληψή μας για τον κόσμο.

Στην πραγματικότητα, το τέλος του κόσμου όπως και η αρχή του είναι η αντίληψή μας για τον κόσμο. Και είναι μέσα μας που τα τοπία έχουν τοπία. Γι' αυτό, αν τα φανταστώ, τα δημιουργώ. Αν τα δημιουργώ, είναι. Αν είναι, τα βλέπω όπως τα άλλα. Για ποιο λόγο να ταξιδέψω? Η ζωή είναι ό,τι την κάνουμε. Τα ταξίδια είναι ταξιδιώτες. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι αυτό που βλέπουμε, αλλά αυτό που είμαστε. Μπερνάρντο Σουάρες.

Μιλούσε σε δεύτερο ενικό και μοιάζε να αναφερόταν στον εαυτό του. Κι όμως προσπαθούσε να χωρέσει στο λακάκι του λαιμού σου, στη μικρή εσοχή κάτω από το νου μου, κάτω από το αυτί σου.

0: γνώμη μου μιλώντας για σένα, να εννοώ εμένα. Και είναι ταξίδι αυτό το μπέρδαμα. Και πού σε πάει?
1: Σ' ακολουθώ.

άνοιξε τα μάτια και φτιάξε μικρές χρήσιμες πλάνες. Ετούτος ο τόπος της ευνοεί. Για καλοκαίρια που διαρκούν έτσι κι αλλιώς. Για αγάπες που επανέρχονται αλόβητες. Για ανθρώπους που αλλάζουν. Για οτιδήποτε εξασφαλίζει την ελπίδα και την προοπτική σ' όσο ονειρεύεσαι. Αυτά είναι τα ταξίδια σου ή τα ταξίδια που ονειρεύεσαι. Ή ο τρόπος που αγαπάς να διεξάγονται τα δικά σου ταξίδια. Μη φοβάσαι, ακόμα κι αν δεν έχεις να πεις κάτι, αν νιώθεις φημωμένο το στόμα σου και κλειδωμένη την ψυχή σου.

θα πει, άσε τα γράμματα της λέξης αρχή να καταλάβουν το χώρο, κάθε σου κίνηση, κάθε σου λέξη, κάθε ματιά, κάθε προσπάθεια. Η επανάληψη του over, πάλι.

Κατανοώ το να ταξιδεύει αυτός που είναι ανίκανος να αισθανθεί. Γι' αυτό είναι πάντα τόσο φτωχά σε θέματα εμπειρίας τα ταξιδιωτικά βιβλία. Αξίζουν μόνο χάρη στη φαντασία αυτού που τα γράφει. Κι αν αυτός που τα γράφει έχει φαντασία, μπορεί να μας αγενεύσει τόσο με τη λεπτομερή φωτογραφική περιγραφή, σαν να ήταν αφίσες των τοπίων που φαντάστηκε, όσο και με την περιγραφή, αναγκαστικά λιγότερο λεπτομερή, των τοπίων που ισχυρίζεται ότι είδε. Είμαστε όλοι μοιόπες, εκτός προς τα μέσα μας. Μόνο το όνειρο βλέπει με το βλέμμα. Μπερνάρντο Σουάρες.

τόσο δύσκολο να βρεις την αφετηρία, γράφει ο Λούντβιχ Βίτγκενστάιν. Ή καλύτερα, είναι δύσκολο να ξεκινήσεις από την αφετηρία και να μην επιχειρήσεις να πας ακόμα πιο πίσω. Και εκεί ένιωσες πως είναι το σημείο που την πατάς πάντα. Το πιο πίσω από το σημείο της πραγματικής αφετηρίας. Ανακουφισμένος, βρήκες μάλλον αυτό που σε δυσκολεύει καιρό τώρα και στάθηκες για να το ανακαλύψεις επακριβώς. Να μην χαθείς τα κολλήματα του παρελθόντος και να μην θολώσεις στις απειλές που εξακοντίζουν οι φοβισμένοι σ' όσους συνεχίζουν να ψάχνουν την αφετηρία.

μιλήσω για αυτούς που ξεκινάνε τώρα. Και αυτοί μπορεί να μπερδευτούν στην αφετηρία και να πάνε ακόμα πιο πίσω και να φορτωθούν περασμένες πληγές, παρελθοντικές και τραύματα επώδυνα, βαριά και ανίατα. Γι' αυτό να ψάχνει κανείς επακριβώς την αφετηρία, πάντα.

Με τρόμαξε πολύ πια αυτό το ποθητό για πάντα. Και μου λείπε η διαρκής πίστη πως θα συμβεί και πως θα είσαι εσύ μαζί, δίπλα.

ταξίδι δεν είναι οι χιλιομετρικές αποστάσεις, αλλά όσα μπορέσαμε, ψιθύρισες. Τόσο σιγά, όσο χρειάζεται για να μην ταραχτούν οι νεκροί, ούτε να φοβηθείς κι εσύ που τρόμαξες και λιποτάκτησες. Και έκανες το για πάντα να είναι σαν ποτέ. Φευγάτο κάπου, περιμένει να το ξέρεις.

για πάντα, θα πει πως όσα και να χαθούν, όσοι και να φύγουν, όσοι κι αν λιποτακτήσουν, το ταξίδι μπορεί να διαρκεί. Όχι έτσι όπως ταξιδεύουν οι ανίκανοι να αισθανθούν, αλλά οι ικανοί που κατάφεραν νιώθοντας να βρουν μέσα τους εκείνα τα πιο ανεξερεύνητα τοπία.

και μην ταράζεις τη μουσική, ούτε να φοβηθείς τη μελωδία. Η αφετηρία απαιτεί δυνατά θέματα και στέρεες αφηγήσεις. Έτσι θα ξαναβρει η τέχνη, είπες, απ' την αρχή το νόημα και η αγάπη τους εχθρούς της. Να τους φιλιώσει, να σταθούν απέναντί της έτοιμοι.

Ξαναπες το. Και πάλι. Το ποτάμι του χωριού μου δεν σε κάνει να σκέφτεσαι τίποτα. Όποιος στέκεται δίπλα του, στέκεται απλά δίπλα του. Αλμπέρτο Καέιρο. Και εσύ συνεχίζεις να περιπλανιέσαι, ακίνητος, πλάι σε στοιχεία που τρέχουν και όλο αλλάζουν.

γυρίξεις πίσω, αν έφυγε. Θα πετρώσει η ζωή που απομένει. Θα πετρώσει η αγάπη που χρωστάς. Θα χάσεις το ταξίδι, το αληθινό, εντός σου.

Τα ταξίδια, οι ταξιδιώτες, πόσα είδη διαφορετικά, πόσες εθνικότητες στον κόσμο, πόσα επαγγέλματα, πόσοι άνθρωποι, πόσες μοίρες διαφορετικές μπορεί να κρύβει η ζωή. Η ζωή τελικά, κατά βάθος, πάντα ίδια. Άλβαρο ντε Κάμπος, Θαλασσινή Οδή.

να βρεις. Θα βρεις όμως αγκεμένα. Ή ψάχνεις λάθος να ξαναβρεις εμένα που με φοβήθηκες. Λένε πως αυτό είναι το λάθος του έρωτα και των αποστατών του. Λένε ακόμα πως αυτοί είναι που ταξιδεύουν αένα, γιατί αλλιώς δεν μπορούν να ησυχάσουν το εντός τους που αποστάτησε. Δεν ξέρω αν είναι έτσι τελικά. Ξέρω όμως καλά πόσο τυχεροί είναι όσοι μένουν και επιμένουν. Αυτοί είναι οι πραγματικοί ταξιδιώτες. Αυτοί βρίσκουν τα πιο απρόσιτα και μαγικά τοπία. Αυτοί τα φέρουν μαζί τους ισοβίως και τα αποκαλυπτούν απλά και απτά σε όποιον χρειαστεί. Α, ας ταξιδεύουν όσοι δεν υπάρχουν. Και ταξίδεψες πολύ, τόσο που σου στείλαν χρυσή κάρτα οι αεροπορικές. Και ύστερα σταμάτησαν όλα αυτά και μοιάζες κολλημένος σε ένα σημείο, σαν φυλακισμένος. Αν σε ρωτήσουν, τι θα πεις? Θα βρεις λόγια να περιγράψεις τα ατέλειωτα ταξίδια σου μέσα από λέξεις, εικόνες και κυρίως μέσα από τα αισθήματα, έστω και αυτά της προδοσίας. Μα είναι ταξίδια αυτά? Σε ρώτησε. Ναι, απάντησες. Αυτά είναι τα αληθινά ταξίδια. Οι περιπέτειες του νου και των αισθημάτων. Πώς να βρίσκεις το απρόβλεπτο στο γνωστό. Τη συνεννόηση χωρίς πολλά λόγια. Τα άλλα ταξίδια που μετρούσαν με χιλιόμετρα τις αποστάσεις ήταν οι πρόβες

ταξιδεύουν όσοι δεν υπάρχουν, επιμένει ο Πεσόα. Η ιδέα του ταξιδιού μου φέρνει ναυτία. Έχω ήδη δει όλα όσα ποτέ μου δεν είχα δει. Έχω ήδη δει όλα όσα δεν είδα ακόμη. Η πλήξη του διαρκώς καινούριου, η πλήξη του να ανακαλύπτεις κάτω από την επίπλαστη διαφορά των πραγμάτων και των ιδεών την αμετάβλητη ταυτότητα των πάντων, την απόλυτη ομοιότητα ανάμεσα στο τέμενος, τον αρχαίο ναό και την εκκλησία, την εξομοίωση της καλύβας με τον πύργο, το ίδιο σώμα στην οργανική δομή του ντυμένο βασιλιά, γυμνο άγριο, την αιώνια συμφωνία της ζωής με τον εαυτό της, τη στασιμότητα όλων όσα ζω, που αρκεί να κουνηθείς και περνάει.

μοναδικός ταξιδιώτης με αληθινή ψυχή που γνώρισα ήταν ένας νεαρός υπάλληλος έναν άλλο οίκο όπου εργαζόμουν πριν από καιρό. Ο νεαρός αυτός έκανε συλλογή από διαφημιστικά φυλάδια για πόλεις, χώρες και μεταφορικές εταιρείες. Μάζευε χάρτες. Μερικούς τους είχε σκίσει από περιοδικά, άλλους τους είχε ζητήσει εδώ και εκεί. Μάζευε εικονογραφήσεις τοπίων κομμένες από εφημερίδες και περιοδικά. Γραβούρες με εξωτικά θέματα. Απεικονίσεις καραβιών. Πήγαινε στα τουριστικά γραφεία εξ ονόματος κάποιου υποθετικού γραφείου ή ίσως εξ ονόματος ενός πραγματικού γραφείου, ίσως του ίδιου στο οποίο εργαζόταν, και ζητούσε ταξιδιωτικά φυλάδια για την Ιταλία, για την Ινδία, φυλάδια με τις ακτοπλοϊκές γραμμές που συνδέουν την Πορτογαλία και την Αυστραλία. Δεν ήταν μόνο ο μεγαλύτερος ταξιδιώτης, καθότι ο πλέον αληθινός που έχω γνωρίσει. Ήταν επίσης ένας από τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους που έχω συναντήσει. Λυπάμαι που δεν ξέρω τι απέγινε. Για να πω την αλήθεια, υποθέτω απλώς ότι θα πρέπει να λυπάμαι. Στην πραγματικότητα, δεν λυπάμαι, γιατί σήμερα που έχουν περάσει 10 χρόνια ή και περισσότερα από τη σύντομη εκείνη περίοδο της γνωριμίας μας, θα πρέπει να είναι άντρας, ανόητος, που εκπληρώνει τα καθηκοντά του. Μπορεί παντρεμένος με κάποιο κοινωνικό ρόλο, πεθαμένος, τέλος, στην ίδια του τη ζωή. Και μάλιστα, ικανός να έχει ταξιδέψει με το σώμα του, αυτός που τόσο καλά ταξίδευε με την ψυχή του. Ξαφνικά θυμάμαι. Ήξερα ακριβώς ποιες σιδηροδρομικές γραμμές συνέδεαν το Παρίσι με το Βουκουρέστι. Ποιες σιδηροδρομικές γραμμές διέτρεχαν ολόκληρη την Αγγλία και διαμέσου της λανθασμένης προφοράς των ξενικών ονομάτων βλέπαμε την ακτινοβολούσα βεβαιότητα του μεγαλείου της ψυχής του. Σήμερα πρέπει να έχει υπάρξει για να πεθάνει. Αλλά ίσως μια μέρα, γέρος, θα θυμηθεί ότι όχι μόνο το καλύτερο, αλλά και το πιο αληθινό είναι να ονειρεύεσαι τον Μπορντό και όχι να αποβιβάζεσαι στον Μπορντό. Μπερνάρντο Σουάρες, ο μοναδικός ταξιδιώτης.

ταξιδεύουν όσοι δεν υπάρχουν. Για όποιον δεν είναι τίποτα, όπως το ποτάμι, το τρέξιμο πρέπει να είναι ζωή. Αλλά για όσους σκέφτονται και αισθάνονται, για όσους είναι ξύπνοι, η φρικτή ιστερία των τρένων, των αυτοκινήτων και των πλοίων δεν τους αφήνει να κοιμηθούν, ούτε και να ξυπνήσουν. Η ιδέα του ταξιδιού μου φέρνει ναυτία. Έχω ήδη δει όλα όσα ποτέ μου δεν είχα δει. Έχω ήδη δει όλα όσα δεν είδα ακόμη. Κατανοώ το να ταξιδεύει αυτός που είναι ανίκανος να αισθανθεί.

0: Ίσως μια μέρα, γέρος, θα θυμηθεί ότι όχι μόνο το καλύτερο, αλλά και το πιο αληθινό είναι να ονειρεύεσαι τον Μπορντό και όχι να αποβιβάζεσαι στον Μπορντό. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι αυτό που βλέπουμε, αλλά αυτό που είμαστε.
1: Σβήνω αυτό το φω.

0: στο απότομα ατέλειωτο ρεφρέν.
1: Έμεινα τέλειωτο. Ρωτάς με αληθινή απορία για το ρεφρέν. Πού πας, απάντησε, ρωτώντας και επεκφεύγοντας. Μην αποφεύγεις το ρεφρέν, σου ξανάπε. Την αφετηρία να βρεις, ακριβώς. Και δεν ήταν διάλογος μπεκετικής ασαφούς αφήνειας, ήταν η ανάγκη τους να ταξιδεύουν αληθινά. Ετοιμάζω μεγάλο ταξίδι, με τις ίδιες κινήσεις που κάνει κανείς όταν μένει, όπως μένει κανείς, με τις ίδιες κινήσεις που κάνει όταν φεύγει. Στη βαθιά μακρινή αλλαγή μου πηγαίνω, γραφική Κίδη Μουλά.
0: Αρχίζουνε τα θαύματα.

Όποιος δεν έφυγε ποτέ από τη Λισαβόνα, ταξιδεύει ως το άπειρο με το τραμ για την Μπενφίκα. Κι αν πάει κάποτε στη Σύντρα, νιώθει σαν να ταξίδεψε ως τον Άρη. Γράφει ο Μπερνάρντο Σουάρες και νιώθει πως ταξιδεύοντας στις γειτονιές της Λισαβόνας, είναι σαν να ταξίδεψε στην άκρη της γης. Ναι, το έλεγα κι εγώ παλιά, για την Αθήνα. Τώρα νιώθω πως δεν συμφωνώ. Ίσως γιατί άρχισα να χάνω κι εγώ τη δύναμή μου. Ίσως γιατί οι άνθρωποι κινδυνεύουν να γίνουν τίποτα για να μεγαλώσουν. Αυτό το τίποτα που λέει ο Πεσόα Σουάρες, που σαποτάμει κυλάει συνέχεια, γιατί αλλιώς δεν βρίσκει νόημα σε όσα του συμβαίνουν. Το γράμμα ενός αρρώστου του ταξιδιάρη ποιητή Καβαδία πάντα βοηθούσε να ξαναβρίσκω το νόημα.

Ένα νέο που ήρθε σε κάποιον που όλη του τη ζωή ήθελε να ταξιδέψει με καράβια. Ταξιδεύοντας σχεδίαζε να ζει και τώρα πρέπει να φανεί γενναίος γιατί τελειώνει το ταξίδι.

Όλοι για ένα ταξίδι δεν κινήσαμε. Αυτό το ταξίδι που σε πάει προς την αφετηρία, την αληθινή. Αυτό το ταξίδι που δεν ξέρει κανείς πώς και πότε τελειώνει.

«Θα σου γράφω», απάντησε. «Κι ας μην έχεις διεύθυνση να στα φέρνει ο ταχυδρόμος, εγώ θα σε βρίσκω». Παλιά με μπέρδευαν τα ταξίδια. Κουβαλούσα μαζί μου όλα όσα θα με έκαναν να νιώθω ασφαλής και ποτέ δεν τα χρειάστηκα. Έχω αρχίσει να ταξιδεύω πιο ελαφρύς, πιο έτοιμος, πιο αδιάφορος. Η μετακίνηση δεν με τρομάζει πια όσο παλιά, γιατί έμαθα να ταξιδεύω μόνιμα εκεί που ζω. Γιατί ζω σε τόπους που οι αποστάσεις αγνοούν τις συνήθεις χιλιομετρικές μετρήσεις και μετρούν διαφορετικά την απόσταση και το απρόβλεπτο. Γιατί κάθε μέρα εναλλάσσονται τοπία διαφορετικά εδώ που ζω και άλλες ιστορίες διαδραματίζονται γύρω μου και εντός μου. Για αυτά τα ταξίδια θα σου γράφω πάντα. Αυτά θα μοιράζομαι μαζί σου, άλλοτε ψιθυριστά, άλλοτε στη σιωπή και άλλοτε με λέξεις και εικόνες, ακόμη και ημερήσιες ιστορίες στο Instagram. Γιατί αυτά τα αγαπούσες πάντα και γι' αυτά με διάλεξες. Και συνεχίζει ο Πεσόα. Για να νιώσω την απόλαυση και τον τρόμο της ταχύτητας, δεν έχω ανάγκη από γρήγορα αυτοκίνητα και υπερταχίες. Μου αρκεί ένα τραμ και η τρομερή ικανότητα αφαίρεσης που έχω και καλλιεργώ. Με πιάνει ήλιγος. Τα καθίσματα του τραμ με την ψάθα τους, όπου εναλλάσσονται οι χοντρές πλέξεις με τις λεπτές, με μεταφέρουν σε περιοχές μακρινές. Πολλαπλασιάζονται μέσα μου σε βιοτεχνίες, εργάτες, σπίτια εργατών, ζωές, πραγματικότητες. Τα πάντα. Βγαίνω από το τραμ, κατάκοπος και υπνοβάτης. Έζησα μια ολόκληρη ζωή.

Γι' αυτό να φεύγω από εδώ. Γιατί τα ταξίδια εδώ διαρκούν και διεξάγονται καταρχήν με τραγούδια που κι αν τα λένε λυπητερά, εσύ τους χαμογελάς. Έτσι πρέπει. Και τι κάνουμε σε αυτόν τον τόπο από παλιά. Τραγούδια που κι αν τα λένε λυπητερά, εσύ τους χαμογελάς. Έτσι πρέπει. Και τι κάνουμε σε αυτόν τον

Αυτή η υπόσχεση μετράει. Αυτή η υπόσχεση ακυρώνει τις θανατερές απειλές και κάνει τους φίλους μας να μερακλώνουν με λόγια και απειλές θανάτου. Και όποιος τον κοιτάει κατάματα το θάνατο είναι αυτός που στο τέλος ταξιδεύει αληθινά. Όπου χρειάζεται, όπου μπορεί, όπου θα βρίσκει την αφετηρία του για να ξαναρχίζει πάντα.

0: θαύματα.
1: Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, πάει.
0: Να σου πει για τα ταξίδια. Αυτά που σε πάνε να βρεις, όσα έτσι κι αλλιώς ονειρεύεσαι. Άλλοτε σαν να τα ξέρεις, κι άλλοτε σαν να μην τα μάθες ακόμα. Είναι μέρες που ξυπνάς με ένα παράπονο, μεγάλο, ανίποτο. Δεν βρίσκεις λόγια όσο κι αν προσπαθείς. Φοβάσαι. Πας να του κρυφτείς. Δεν σ' αφήνει. Του αφήνεσαι. Δάκρυα έρχονται από μόνα τους. Αναστάτωση στο στήθος. Το ανίποτο πάντα εκεί. Φοβάσαι. Μάλλον όχι. Απλώς δεν ξέρεις. Αυτό είναι που έχουν τελικά τα ταξίδια. Δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις. Έστω κι αν έχεις ξαναπάει. Και όπως λέει ο Βιτγενστάιν, είναι τόσο δύσκολο να βρεις την αφετηρία. Ή καλύτερα, είναι δύσκολο να ξεκινήσεις από την αφετηρία και να μην επιχειρήσεις να πας ακόμα πιο πίσω. Στη σημερινή εκπομπή της σειράς που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ακούστηκαν «I love you till the end of the world», Nick Cave και Bad Seeds, όπως ακούγεται στην ομώνυμη ταινία του Wim Wenders, «Beyond the Sun», Coop, «Kansas», «Dust in the Wind», «Σ' ακολουθώ», Μάνος Λοΐζος, «Πίτου», «Depth of a Lover», «Τα χρέη του εραστή», «La Prima Vez», «Η πρώτη φορά», «Owen File», όπως ακούγεται στο «Pina» του Wim Wenders, «Oh Let Me Weep», «Forever Weep», «Henry Purcell», «The Fairy Queen», «English Chamber», «Island Blues», «Coop», «Bahamut», «Hazmat Modine», «Πρωινό», Διονύσης Σαββόπουλος. Πάντα μπρος ταξιδιώτες, Διονύσης Σαββόπουλος, κόμπο και μπάντα κουαρτέτο εγχόρδων, Αλκινός Ιωαννίδης. Γραμμένος αρρώστου, Δήμητρα Γαλάνη, «Η Ξέμπαρκη», σε ποιήση του Νικού Καβαδία. «Θάλασσα πικροθάλασσα», «Χαΐνιδες από το μεγάλο ταξίδι», «The Moon Bounce», «Coop». Ακούστηκαν κείμενα του Πεσόα από το Αλφα Ωμέγα και από

0: πόλη Σαβόνα σπίτι μου σε μετάφραση της Μαρίας Παπαδήμα και από το Περιβεβαιότητος του Λούντβιχ Βίνγκενστάιν σε μετάφραση του Μίλτου Θεοδοσίου.
1: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια?
2: Παντού, πουθενά, όπου να είναι.
0: Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Μενέλαος Καραμανιώλης.
3: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
4: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδος σε κάθε γωνιά της γης. Συντονιστείτε γιατί σήμερα οι φωνές και μουσικές θα χαμηλώσουν τα φώτα και θα υποκληθούν σε έναν από τους πιο επιδραστικούς, ιδιοφύης και ασυμβίβαστους αρχιτέκτονες του ήχου μας, το Δήμο Μούτσι. Ένα συνθέτη που ξεκίνησε από την κλασική παιδεία, σφράγισε το αρχοντορεμπέτικο και το λαϊκό για να περάσει μετά στον ηλεκτρικό στίχο, τη ροκ αισθητική και τον μινιμαλισμό. Έτσι λοιπόν θα ακολουθήσουμε τα βήματά του, από τον Πειραιά μέχρι και την αιωνιότητα. Στο μικρόφωνο είναι ο Αλέξης Κώστας. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα ταξίδι γεμάτο αλήθεια, σπάνια αισθητική αλλά και μελωδίες που σημάδεψαν το συλλογικό μας ασυνείδητο. Ξεκινάμε.

0: Ειρηνούλα μου.
1: Ο Δήμος Σμούτσης γεννιέται στον Πειραιά, σε μια γειτονιά γεμάτη από ήχους, θάλασσα και λαϊκές αναφορές. Από πολύ μικρή ηλικία, το σπάνιο ταλέντο του στη μουσική γίνεται εμφανές. Ξεκινά τις σπουδές του στο Δίο Αθηνών, μελετώντας βιολί και θεωρητικά, επιδεικνύοντας έτσι μια σπάνια πειθαρχία. Η κλασική παιδεία που αποκτά δεν είναι για εκείνον απλώς ένα χαρτί, αλλά το στέρεο υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα χτίσει αργότερα ολόκληρο το οικοδόμημά του. Αυτός ο συνδυασμός της αυστηρής κλασικής φόρμας με το βίωμα του Πειραιά θα γεννήσει έναν από τους πιο ιδιαίτερους συνθέτες της γενιάς του.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Στα μέσα της δεκαετίας του 1960, ο νεαρός Δήμος Μούτσης τραβά την προσοχή του Μάνου Χατζηδάκη. Ο μεγάλος δάσκαλος διακρίνει αμέσως τη μελωδική φινέτσα και το αρχιτεκτονικό μυαλό του νεαρού δημιουργού. Ο Μάνος Χατζηδάκης τον ενθαρρύνει λοιπόν να ανοίξει τα φτερά του στη σύνθεση, λειτουργώντας έτσι ως καταλύτης για την είσοδό του στη δισκογραφία. Η επιρροή λοιπόν του Μάνου Χατζηδάκη δεν φαίνεται στη μίμηση, αλλά στην αιμονή του Δήμου Μούτση για την τελειότητα, τον καθαρό ήχο, αλλά και το σεβασμό στον ελληνικό στίχο.

Το 1967 λοιπόν ο Δήμος Μούτσης συστήνεται δυναμικά στο Ευρύ Κοινό με ένα τραγούδι, «Κάποιο καλοκαίρι». Η στίχη είναι του Νίκου Κάτσου, ερμηνευμένο από τη Μαρία Φαραντούρη. Η μελωδία είναι αέρινη, νοσταλγική και γεμάτη φως, αποτυπώνοντας την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Η συνεργασία του με τον Κάτσο αποδεικνύεται καθοριστική. Ο Δήμος Μούτσης δείχνει από την πρώτη στιγμή ότι γνωρίζει πως να ντύνει τις μεγάλες ποιητικές κουβέντες με μελωδίες που μένουν αμέσως στη μνήμη.

Η συνεργασία με τον Νίκο Γκάτσο γίνεται ο πνευματικός φάρος του Δήμου Μούτση στα πρώτα του βήματα. Ο σπουδαίος ποιητής εμπιστεύεται στο νεαρό συνθέτη στίχους γεμάτους εικόνες, δωρικότητα και βαθιά ελληνικότητα. Ο Δήμος Μούτσης αντιμετωπίζει το λόγο του Γκάτσου με ιερό δέος, δημιουργώντας τραγούδια που καταργούν τα όρια μεταξύ έντεχνου και λαϊκού. Η χημεία τους χαρίζει στο ελληνικό τραγούδι μερικές από τις πιο διαχρονικές στιγμές του.

Το 1968 κυκλοφορεί ο δίσκος «Ένα μεσημέρι». Είναι ένας κύκλος τραγουδιών που καθιερώνει το Μούτσι ως έναν από τους πρωταγωνιστές της ελληνικής μουσικής. Ερμηνευτές ο Σταύρος Κουγιουμτζής, η Μαρία Φαραντούρη και ο νεαρός τότε Γιώργος Νταλάρας, και ο δίσκος περιλαμβάνει διαμάντια όπως «Στην Ανατολή» και «Το πήραν τα στήθη μου φωτιά». Ο ήχος είναι καθαρός, είναι δωρικός και γεμάτη συναισθηματική ένταση.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Στο δίσκο λοιπόν ένα μεσημέρι ο Μούτσης δίνει βήμα σε ένα πρωτοεμφανιζόμενο τότε τραγουδιστή, αλλά με μια κρυστάλλινη, δωρική φωνή, το Γιώργο Νταλάρα. Η συνεργασία τους υπήρξε εκρηκτική. Ο Δήμος Μούτσης απαιτούσε το απόλυτο στις ερμηνείες και ο Νταλάρας έδινε τον καλύτερο του εαυτό. Τραγούδια όπως το «Ντόρθ» και «Αϊδόνι» έγιναν τα πρώτα μεγάλα διαβατήρια για την καριέρα του ερμηνευτή.

Ένα από τα πιο συγκλονιστικά τραγούδια της πρώτης περίοδου του Μούτσι είναι το «Αυτά τα χέρια». Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος και ερμηνεία Μανώλης Μητσιάς. Είναι ένα τραγούδι που μιλά για το μόχθο, για την αδικία, αλλά βέβαια και για τη δύναμη της ανθρώπινης αλληλεγγύης. Η μελωδία του Δήμου Μούτσι είναι βαριά και ταυτόχρονα λυρική. Δίνει στο στίχο δηλαδή μια επική διάσταση που αγγίζει αμέσως τις καρδιές του κόσμου.

Ο Μανώλης Μητσιάς υπήρξε ένας από τους πιο βασικούς ερμηνευτές του έργου του Δήμου Μούτση. Η ευγενική, ζεστή αλλά και αυθεντική λαϊκή φωνή του τέριαξε απόλυτα με τις μελωδικές γραμμές του συνθέτη. Μαζί υπέγραψαν τεράστιες επιτυχίες που ακούγονται μέχρι σήμερα, χτίζοντας έτσι μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού που διήρκησε δεκαετίες.

Το 1971 ο Δήμος Μούτσης κυκλοφορεί τον Άγιο Φεβρουάριο σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου με ερμηνευτές τον Πετρή Σαλπέα και τη Δήμητρα Γαλάνη. Ο δίσκος αυτός θεωρείται από τους κριτικούς ως ένας από τους 5 σημαντικότερους στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας. Ο Δήμος Μούτσης εδώ παντρεύει το ρεμπέτικο και το λαϊκό βίωμα με τη δυτική αρμονία και τους ψυχεδελικούς προοδευτικούς ήχους της εποχής.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Μέσα από τον Άγιο Φεβρουάριο ξεπηδούν τραγούδια σταθμοί. Ο Χάρος βγήκε παγανιά και η Σούστα πήγαινε μπροστά. Αποτυπώνουν με συγκλονιστικό τρόπο το κλίμα της εποχής, τη φτώχεια, τον αόρατο φόβο της δικτατορίας, αλλά και την αντοχή του λαού. Η ερμηνεία του Πετρή Σαλπέα, αλλά και της Δήμητρας Γαλάνη, χαράσονται για πάντα στην ιστορία.

συνάντηση του Μούτσι με τον Μάνο Ελευθερίου στον Άγιο Φεβρουάριο ήταν μια ευτυχής καλλιτεχνική διασταύρωση. Οι στίχοι του Ελευθερίου, γεμάτοι από εικόνες της παλιάς Αθήνας, της Ήρου, του πόνου και της απώλειας, βρίσκουν στο πρόσωπο του Μούτσι τον ιδανικό αρχιτέκτονα. Η μουσική του δεν συνόδευε στίχους, αλλά τους μεταμόρφωσε σε διαχρονικούς μύθους.

Τώρα, μετά τη μεταπολίτευση το 1975, ο Δήμος Μούτσης παρουσιάζει τη τετραλογία. Είναι ένας δίσκος όπου μελοποιεί 4 μεγάλους ποιητές. Τον Κώστα Καριωτάκη, τον Κωνσταντίνο Καβάφη, τον Γιώργο Σεφέρη και τον Γιάννη Ρίτσο. Με ερμηνευτές τον Μανώλη Μητσιά, την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Χαράλαμπο Γαργαρουνάκη. Ο συνθέτης αποδεικνύει εδώ ότι η ποίηση μπορεί να γίνει κτήμα του λαού, χωρίς βέβαια να χάσει ούτε ένα γραμμάριο από το βάρος της.

Στην τετραλογία, ο Δήμος Μούτσης ανακαλύπτει και συστήνει στο κοινό μια νεαρή τότε νεαρή τραγουδίστρια. Εκρηκτική φωνή, η Άλκης της Πρωτοψάλτη, η οποία εντυπωσιάζει με τη δύναμη, την έκταση αλλά και το πάθος της ερμηνείας της. Ο Δήμος Μούτσης διακρίνει αμέσως το ταλέντο και της εμπιστεύεται δύσκολα, απαιτητικά κομμάτια, βάζοντας τις βάσεις για τη σπουδαία μετέπειτα πορεία της.

Να πάμε τώρα στο 1976, όπου ο Δήμος Μούτσης γράφει τη μουσική για τη θεατρική παράσταση «Εργατική Συμφωνία» του Γιώργου Σκούρτη. Είναι μια περίοδος έντονης πολιτικοποίησης τότε και ο συνθέτης εκφράζει το κοινωνικό προβληματισμό της εποχής με σκληρές δωρικές φόρμες. Η μουσική του γίνεται η φωνή των εργαζομένων, των αγώνων αλλά και των εκδηλώσεων στην μεταπολεμική Ελλάδα.

Στην δεκαετία του 1970, στα τέλη, ο Δήμος Μούτσης νιώθει ότι ο κύκλος του παραδοσιακού έντεχνου τραγουδιού έχει κλείσει για εκείνον. Το 1979 κυκλοφορεί το δίσκο «Για την απουσία», όπου αρχίζει να πειραματίζεται με νέους ήχους, πιο εσωτερικούς, εισάγοντας ηλεκτρικά όργανα και δημοτικές φόρμες. Είναι η αρχή μιας μεγάλης αισθητικής μεταμόρφωσης.

0: και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Το 1981 κυκλοφορεί το Φράγμα σε στίχους Κώστα Τρυπολίτη. Ο δίσκος αυτός αποτελεί το απόλυτο σημείο καμπής για την ελληνική μουσική των 80's. Ο Μούτσης εγκαταλείπει το παραδοσιακό μπουζούκι, αγκαλιάζει τον ηλεκτρικό ήχο, τα synthesizer και τους αστικούς σκληρούς ρυθμούς. Το Φράγμα είναι μια γροθιά στο στομάχι της ελωτριωμένης κοινωνίας.

Ο στίχος του Κώστα Τρυπολίτη στο φράγμα είναι σκοτεινός, αιχμηρός και προφητικός. Μιλά για την αποξένωση της πάλης, την πολιτική διάψευση και τη μοναξιά. Ο Μούτσης βρίσκει στον Τρυπολίτη τον απόλυτο εκφραστή των δικών του ανησυχιών. Μαζί δημιουργούν ένα κόσμο ηλεκτρισμένο που αποτυπώνει με ακρίβεια την Αθήνα της δεκαετίας του 80.

Να πάμε τώρα στο διαχρονικό ζεϊμπέκικο με τη Σωτηρία Μπέλου. Δε λες κουβέντα. Η πιο συγκλονιστική ίσως στιγμή του φράγματος είναι το τραγούδι «Δε λες κουβέντα». Ο Μούτσης καλεί τη θρηλυκή Σωτηρία Μπέλου να το ερμηνεύσει. Η συνάντηση της δωρικής μπάσας φωνής της Μπέλου με τον ηλεκτρονικό μινιμαλιστικό ήχο του συνθέτη δημιουργεί εδώ ένα παράδοξο αριστούργημα. Το τραγούδι γίνεται αμέσως κλασικό, ένας αιώνιος ύμνος της σιωπής αλλά και της αξιοπρέπειας.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Στο φράγμα εκτός από την Μπέλου τραγουδά και ο ίδιος ο Μούτσης, αλλά και η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Κομμάτι όπως το «Γράμμα από τη Λέσβο» και οι «Διαβόλου Κάλτσες» δείχνουν τη θεατρικότητα αλλά και το νεύρο της σύνθεσης. Ο Μούτσης δεν φοβάται να τσαλακώσει φόρμες, προσφέροντας έναν ήχο που ακούγεται μοντέρνος ακόμα και σήμερα.

Από το φράγμα και μετά ο Δήμος Μούτσης παίρνει όλο και πιο συχνά το μικρόφωνο. Η φωνή του δεν είναι πια η τυπική καλή φωνή ενός εμπορικού τραγουδιστή. Είναι βραχνή, είναι εκφραστική, γεμάτη εσωτερική ένταση και αλήθεια. Τραγουδά όπως συνέθεται, δωρικά, χωρίς περιττούς εντυπωσιασμούς, αφήνοντας την κάθε λέξη να ζυγίζει το βάρος της.

0: μηχανάκι, οδηγό και αρχηγό!
1: Το 1987 κυκλοφορεί το άλμπουμ «Εν Ενεστώτη». Ο Μούτσης εδώ γράφει πλέον ο ίδιος τους στίχους, τη μουσική, αλλά και ερμηνεύει τα τραγούδια του. Ο δίσκος είναι ένας εσωτερικός απολογισμός, μια κατάθεση ψυχής για την προσωπική απομόνωση, τους χαμένους έρωτες, αλλά και την αναζήτηση της αλήθειας σε ένα κόσμο που αλλάζει τόσο γρήγορα.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Στις ύστερες δουλειές του, ο συνθέτης αφαιρεί κάθε περιττό στοιχείο. Ο μινιμαλισμός γίνεται το κύριο χαρακτηριστικό του. Λίγα όργανα εδώ, καθαρές αρμονίες, έμφαση στο ρυθμό και στο στίχο. Ο Μούτσης αποδεικνύει ότι η μεγάλη μουσική δεν χρειάζεται της πολυμελής ορχήστρας για να συγκινήσει, παρά μόνο την ουσία της ιδέας.

συνάντηση τώρα με τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα. Το 1990 ο Μούτσης κυκλοφορεί το δίσκο «Τα ταξιδιάρικα», συνεργαζόμενος με τους δύο αδερφούς Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα. Ήταν μια συνάντηση γενναιών. Ο μάστορας του ελληνικού τραγουδίου συναντά τους εκπροσώπους της νέας ελληνικής ροκ μπαλάντας. Το ομώνυμο τραγούδι γίνεται μεγάλη επιτυχία, αποδεικνύοντας ότι ο Μούτσης παρέμενε πάντα ανοιχτός στους νέους ορίζοντες.

Πέρα από τη δισκογραφία, ο Δήμος Μούτσης έγραψε εξαιρετική μουσική για το θέατρο και το κινηματογράφο, επένδυσε μουσικά παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου, του Θεάτρου Τέχνης, καθώς και ταινίες του ελληνικού σινεμά. Η μουσική του για την οθόνη και το σανίδι είχε πάντα μια σπάνια ατμοσφαιρικότητα, λειτουργώντας ως ένας επιπλέον πρωταγωνιστής της πλοκής.

της Ελλάδας υποκλινόμαστε με σεβασμό στο Δήμο Μούτσι. Ένας δημιουργός που μας έμαθε ότι η μουσική είναι πάνω απ' όλα αλήθεια, στάση ζωής και αισθητική. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε αυτό το ταξίδι. Στο μικρόφωνο ήταν ο Αλέξης Κώστας, στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Γιώργος Κωστόπουλος. Εύχομαι οι μελωδίες του Δήμου Μούτσι να συνεχίσουν να φωτίζουν τις νύχτες και τα ταξίδια σας. Να είστε πάντα καλά σε κάθε γωνιά του κόσμου.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδας 6, Διεθνής ώρα UTC 3.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Αχ, Γιαννάκη.
1: Τι είναι, Λαβρυδάκη.
0: Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ, Γιαννάκη.
1: Στον παράδεισο.
0: Σε ένα παράδεισο που με διώξε και να

στην Αθήνα κάτω από του Μάη τον ουρανό. Και εσύ κοιτάς απ' την κουζίνα ένα καράβι στο Σαρονικό. Το ξέρω, γίναν όλα δύσκολα.

0: σου έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς.
1: Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου λέγες
2: φέρ' το εδώ κάτω αν μπορείς.
3: Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ.
4: Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου

0: Ώρα Ελλάδος 7. UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα θερινά σινεμά, λοιπόν. Ακούσαμε τα θερινά σινεμά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Τον ύμνο σε μια από τις πιο σημαντικές συνήθειες του καλοκαιριού μας. Σε στίχους και μουσική του ίδιου, από το δίσκο «Χαμηλή πτήση». Πρώτη φορά ηχογραφήθηκε το 1978 με τη Βίκη Μοσχολιού στο δίσκο «Είμαι ένας φτωχός και μόνος καουμπόι». Αν και αρχικά το τραγούδι προοριζόταν για τον Γρηγόρη Μπιθκότσι, επειδή ο Λουκιανός θεωρούσε ότι το τραγούδι έχει λαϊκή απεύθυνση. Αυτό δεν προχώρησε μεταξύ των δύο καλλιτεχνών, γιατί ανήκαν σε διαφορετικές δισκογραφικές εταιρείες. Αλλά έτσι κι αλλιώς, το version με τη φωνή του ίδιου του Κυλαϊδόνη που κυκλοφόρησε 4 χρόνια αργότερα, το 1982, είναι κατά τη γνώμη μου πολύ πιο αυθεντική και ανεπιτίδευτη. Αφετηρία για το τραγούδι στάθηκε μια παιδική ανάμνηση του ίδιου του Κυλαϊδόνη από μια νυχτερινή προβολή στον παλιό κινηματογράφο Αττικών της Κυψέλης, ο οποίος δεν υπάρχει πια, έτσι, στα τέλη της δεκαετίας του 40 ή στις αρχές του 50, από την ταινία «Ο κόκκινος κουρσάρος» του 1952. Γενικά, είπα τέλη δεκαετία 40, γιατί μιλούσα για την περίοδο, έτσι. Με τον εξαιρετικά όμορφο και εντυπωσιακά ξεροψημένο σε αυτή την ταινία Μπαρτ Λάνκαστερ, που έμεινε αυτή η ταινία μέσα στον Κυλαϊδόνη για πολύ καιρό. Ο ίδιος έλεγε ότι πρώτα του ήρθε η εικόνα μιας νύχτας με φεγγάρι μέσα σε θερινό σινεμά και ύστερα έγινε το υπόλοιπο τραγούδι. Λίγο μελαγχολία, λίγο γλύκα, λίγο νοσταλγία. Αλλά αυτή δεν είναι και αίσθηση του υπαίθριου χώρου όταν βλέπουμε σινεμά. Καλά, σε αυτό μετράει πολύ και τι ταινία έχεις πάει να δεις. Για παράδειγμα, εμένα, άλλη αίσθηση μου είχε έρθει όταν είδα τον κόκκινο κουρσάρο στο θερινό που είχε στηθεί για λίγο στο 25-10. Ήθελα να πάω για μπάνιο, αλλά εγώ δεν είχα γράψει νωρίτερα συνθέσεις του όπως το «Μη χτυπάς» ή το «Σπίτι μου» σε στίχους κιόλας Νίκου Γκάτσου ή του «Κολύγαγιος» και τα λοιπά. Οπότε και δεν αναζητούσα νέες συνθέσεις για τη μουσική μου ατμόσφαιρα όπως έκανε ο Κυλαϊδόνης. Έτσι, εγώ βγήκα από την ταινία έτοιμη να ανατρέψω το καθεστημένο ή έστω να πάω σε μια κάποια παραλία με τυρκουάζ νερά για μια βουτιά. Θέλω να πω στο μυαλό μου είναι κάπως έτσι. Αν νιώθεις ότι γερνάς, σημαίνει ότι δεν έχεις δει κάτι καλό, έχεις δει μια πατάτα. Στα τέλη της δεκαετίας του 90, ο Κυλαϊδόνης έγραψε και ένα δεύτερο ρεφρέν για τα παλιά πάρτι σε ταράτσες, επειδή ένιωθε ότι το κοινό είχε κρατήσει κυρίως τη ρομαντική εικόνα των θερινών, γιατί αυτό τους ενδιέφερε, που μιλάει για το φεγγάρι, το αγιόκλιματα, για σεμιά, για τα καλύτερα μας χρόνια και όχι τη βαθύτερη μελαγχολία του τραγουδιού. Κάθε καλοκαίρι να επιστρέφουμε στις ίδιες αυλές, στις ίδιες καρέκλες, στις μυρωδιές, αλλά λίγο αλλαγμένη κάθε φορά. Οι νέοι στίχοι πήγαιναν κάπως έτσι. Είναι κάτι πάρτι σε ταράτσες, σαν τις Λαχανά 87, πάρτι ρεφενέ και δίπλα σε για πια, που δεν ξαναγίνονται πια. Και αναφέρεται στα ρεφενέ πάρτι της οδού Λαχανά 87, η διεύθυνση του σπιτιού του πατρικού του, δεν ξέρω, δεν έχω πάει, δεν ξέρω αν είναι ακόμα εκεί, όπου γίνονταν αυτοσχέδια γλέντια με γείτονες και φίλους και ο καθένας έφερνε το κάτι της του, λίγο ποτάκι, λίγο φαγητό, δίσκους ή συνεισέφερε με την παρέα του. Βραδιές αυθόρμητες, συλλογικές, χαλαρές και μη εξεζητημένες, που δεν ξαναγίνονται πια. Γιατί ήταν σε μια πιο αθώα και άλλη αληθινή Αθήνα, αλλά και μια κάπως σκεώδη Αθήνα, γιατί τα για πια που λέει είναι για την Αθήνα της αντιπαροχής, όταν κατεδαφίστηκαν χιλιάδες μονοκατοικίες και σπίτια με αυλές και υπέροχα νεοκλασικά και μεσοπολεμικά κτίρια, ώστε στη θέση τους να υψωθούν τερατόμορφες πολυκατοικίες. Η πόλη ήταν γεμάτη με κτίρια από υποκατασκευή, τσιμέντα, μπετά, σκαλοσιές και το δικό του το σπίτι αργότερα κατεδαφίστηκε. Να το, το είχα ξεχάσει αυτό. Και χτίστηκε μια πολυκατοικία. Οι ταινίες αλλάζουν. Οι άνθρωποι πάνε και έρχονται, αλλά η συνήθεια παραμένει. Και έτσι κάθε προβολή συνδέεται με μια ηλικία, με μια παρέα, έναν έρωτα, μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής μας. Όταν ο Κυλαϊδόνης θυμάται, ουσιαστικά δεν θυμάται μόνο την υπόθεση της ταινίας, θυμάται τον εαυτό του σαν παιδί,
το θερινό σινεμά της γειτονιάς και την αίσθηση ότι όλο το καλοκαίρι και όλη η ζωή βρίσκονται ακόμη μπροστά του.

0: το Le Temps de l'amour της François Hardy ακούγεται στο Moonrise Kingdom του 2012 του Wes Anderson, όταν ο Σαμ και η Σούζη χορεύουν στην παραλία και μια σκηνή του Wes Anderson που είναι τόσο για θερινό σινεμά. Οι ταινίες του έχουν αυτό το κάτι, το καλοκαιρινό, το στιγμιότυπο σε κάποιο καρουζέλ στο Instagram ή σε καρποστάλ. Το χρώμα, τη συμμετρία, την παλιά, τη vintage μουσική, αμήχανους έρωτες και μικρές αποδράσεις από την κανονικότητα. Οι ήρωές τους συχνά προσπαθούν να ξεφύγουν από τον κόσμο των ενηλίκων για να φτιάξουν ένα λίγο δικό τους κόσμο. Όπως συμβαίνει όταν για 2 ώρες αφήνεις πίσω την πόλη και κάθεσαι κάτω από τον ουρανό και μπαίνεις σε μια πραγματικότητα λίγο πιο όμορφη, λίγο πιο παράξενη και λίγο πιο φεγγαρένια από τη δική σου. Είναι όμως έτσι? Ερώτημα. Τι πιστεύει ο κόσμος για το θερινό σινεμά?
1: Γιατί σε αντίθεση με τα κλειστά, δεν μας απομονώνουν από την πόλη για αυτές τις περίπου 2 ώρες που παρακολουθούμε την ταινία, αλλά η ίδια η πόλη αποτελεί ένα σκηνικό πίσω από την οθόνη και γύρω από τους θεατές. Οπότε κάπως η εμπειρία του να παρακολουθούμε την ταινία ενσωματώνεται αρμονικά, ας πούμε, μέσα στη ζωή της πόλης.
2: Εμείς μεγαλώσαμε με τα θερινά σινεμά. Τις καλύτερες αναμνήσεις έχω στο γυμνάσιο και δημοτικό, που είτε πηγαίναμε με γονείς σε κάποιο νησί, είτε επειδή η δουλειά των γονιών, της μητέρας μου τέλος πάντων, της ταβέρνας, ήταν στην Πλάκα, πηγαίναμε αρκετά στο Σινεπαρί. Και ξέραμε, είχαμε φίλο που δούλευε μέσα και μας έβαζε δωρεάν. Το μόνο που κάναμε είναι βοηθάγαμε να μαζευτούν τα σκουπίδια στις και στις 2 προβολές. Άρα, ιδιαίτερα εκεί στο γυμνάσιο, πηγαίναμε και βλέπαμε κάθε μέρα τις ίδιες ταινίες. Μέχρι που αλλάζει κιόλα. Στο Σινεπαρί.
3: Τα λατρεύω. Έχω πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις από την παιδική μου και την υπόλοιπη ζωή μου. Ζω στη Θεσσαλονίκη, είχαμε πολλούς θερινούς κινηματογράφους και είχα την εμπειρία κάθε Σάββατο στην πρώτη παράσταση, εμένα και τον μικρό μου αδερφό, μας έπαιρνε ο παππούς και η γιαγιά και μας πήγαιναν συγκεκριμένα στην Έγκλη. Ήταν ένας κινηματογράφος θερινός και χειμερινός. Ο θερινός όμως ήταν μία μαγεία. Ήταν περικυκλωμένη όλη η περίφραξη από γεσεμιά, τα οποία μοσχομύριζαν, ήταν η εποχή που ανθίζανε και μοσχομύριζαν. Ήταν ο ανοιχτός ουρανός και τα αστέρια που μόλις είχαν αρχίσει να βγαίνουν, γιατί ήταν η πρώτη παράσταση. Έχω να θυμάμαι τα καλύτερα. Έχω φτάσει σε μια πολύ πολύ μεγάλη ηλικία και πολλές φορές νοσταλγώ. Νοσταλγώ τους θερινούς κινηματογράφους που δυστυχώς πια δεν έχουμε τόσους πολλούς στη Θεσσαλονίκη. Και γιατί το λέω? Γιατί όταν μεγάλωσα και αραβωνιάστηκα στην ωραιότερη πλατεία της πόλης μου της Θεσσαλονίκης, στην Αριστοτέλους, υπήρχαν 3 θερινοί κινηματογράφοι. Και με τον αραβωνιαστικό μου και συνεχεία σύζυγό μου, μέχρι και σχεδόν στη δεκαετία του 70 λειτουργούσαν. Ύστερα άρχισαν να κτίζονται τα μέγαρα στη Θεσσαλονίκη και οι κινηματογράφοι αυτοί σήμερα είναι όλα μέγαρα με στο ισόγειο καφετέριες.
4: Τα θερινά σινεμά αποτελούν μια πολιτισμική ιδιαιτερότητα της χώρας μας, που κατά τη γνώμη μου πρέπει πάση θυσία να διαφυλαχθεί.
5: Το θερινό σινεμά είναι πάντα ένα κομμάτι της ζωής μας, της ιστορίας μας. Είναι καλοκαίρι, είναι. Λες, OK, θερινός κινηματογράφος. Οπότε είτε είσαι Αθήνα, είτε είσαι κάπου στο εξωτερικό. Βασικά είτε Αθήνα είτε επαρχία, δηλαδή σε κάποιο νησί ή οπουδήποτε. Πάντα το θερινός κινηματογράφος ήταν ένα κομμάτι λίγο της καθημερινότητάς μας. Είναι όλη αυτή η διαδικασία ότι θα πας, ανεξαρτήτως της ταινίας, είναι όλη η διαδικασία. Θα πας, θα μαζευτείτε, θα πάτε εκεί, θα πάτε με παρέα, μετά μπορεί και μετά ή πριν να κάνεις κάτι. Μπορεί να γίνει να φέρεις αυτό, τα νάτσος με τσένταρ, τα popcorn, οι γρανίτες, εντάξει, και για πιο παιδική ηλικία, αλλά ακόμα και τώρα. Και όλα είναι η όλη διαδικασία του θερινού κινηματογράφου.
6: Θερινά σινεμά έπεσε στον άνθρωπο που έχει διαμορφωθεί στη Θεσσαλονίκη, στα νιάτα του, στην κουλτούρα, του θερινού κινηματογράφου και όχι απλά κουλτούρα, στην ιεροτελεστία. Θα πω γιατί από παιδί, θα πω τώρα πολύ βαθιά, ουσιαστικά με εγωίτευε πάντα ο κόσμος της καμπίνας προβολής. Το να κοιτάζω μπροστά πίσω, όλο αυτό το μυστηριακό, το μαγικό που συνέβαινε μέσα από το φως, η ιστορία που γεννιόταν μέσα από εκείνη την καμπίνα. Οπότε όταν πήγαινα στα θερινά, όπως καταλαβαίνεις, μου ήταν πολύ πιο προσβάσιμο το να πάω σιγά σιγά να πλησιάσω και κρυφά να ανακαλύψω τι συμβαίνει, πώς γίνεται όλο αυτό το μαγικό, και ουσιαστικά να μπω στα χωράφια κάποιων άλλων ανθρώπων που έγιναν οι ήρωές μου. Οι αφανείς ήρωες, όπως τους βάφτισα μετά και στην πρώτη μου ταινία Μεγάλου Μήκους, που έμελε να είναι το δικό μου σινεμά ο Παράδεισος. Οπότε για να μην στα πολυλογώ, θερινό δεν είναι απλά για μένα η διαδικασία της κοινωνικοποίησης, της προβολής, της επαφής με το εργοτέχνης, αλλά είναι και η διαδικασία του να μπαίνω στην καμπίνα, να κάνω μόνος μου τη δουλειά, να αλλάζω τις μπομπίνες, να γυρνάω τα φιλμ στην αερολέζα και να το ζω κανονικά σινεμά Παραδείσο, παρέα με όλους αυτούς τους ανθρώπους που λάτρεψα και άκουγα τις ιστορίες τους με τις ώρες. Γιατί ο κόσμος έχει τάση να κοιτάζει στην οθόνη. Δεν κοιτάζει εύκολα μπροστά πίσω. Και οριόσιτη το λένε στο χωριό μου.
7: Τα θερινά σινεμά είναι στο μυαλό μου τα νεανικά μου χρόνια. Είπαμε διάφορες ταινίες του χειμώνα, οι οποίες δεν είχαμε προλάβει να τις δούμε στον κινηματογράφο, αν και τότε πηγαίναμε και πολύ συχνά. Και ακόμα πιο μικρή, βλέπαμε κάποιες παλιές κωμωδίες με τους γονείς μου. Ήτανε της προηγούμενης γενιάς, ας πούμε, όπως ένα θερινό σινεμά στην Κολιάτσου είχε βδομάδα Τζέρι Λιούις, βδομάδα Λουί Ντε Φινές, βδομάδα Πίτερ Σέλερς, και πηγαίναμε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, που ήτανε τρεις ταινίες μες στη βδομάδα.
8: Πάντα μου άρεσε να με τσιμπάνε τα κουνούπια την ώρα που βλέπω μια ταινία και την ώρα που μου κολλάει το popcorn, να μου κολλάει και λίγο σιδρότα στην πλάτη. Οπότε η άποψη μου για τα θερινά σινεμά είναι μάλλον η χειρότερη. Είχα δει τον Indiana Jones μια φορά στο σινεμά και ένιωθα ότι συμμετέχω στο κλίμα της ταινίας που ήταν κάπου σε κάποια έρημο. Γενικά ναι, όχι η πρώτη μου επιλογή. Δεν είμαι και πολύ φασαία βέβαια. Δεν ξέρω.
9: Θεωρώ ότι το θερινό σινεμά μπορεί να σου προσφέρει σχεδόν το σύνολο των πραγμάτων που σου προσφέρει ένα κλειστό σινεμά, μόνο που έχει την τάση σε πολλά πράγματα να είναι καλύτερο. Το κλειστό σινεμά, το χειμερινό, έχει μια τάση να γίνεται κάπως στήρο. Μπαίνεις σε μια αίθουσα, κάθεσαι, είσαι σιωπηλός, δεν μιλάς, δεν κάνεις, δεν ράνεις, τρως τα πατατάκια σου και βλέπεις μια ταινία, σηκώνεσαι, φεύγεις. Θεωρώ ότι το θερινό σινεμά είναι ένα πολύ πιο οργανικό φαινόμενο, ουσιαστικά, το οποίο επιτρέπει, χάνει από κάποιες ταινίες αυτό το surround sound και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά επιτρέπει σε κάποιες άλλες, ενώ είσαι σε επαφή με το περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον, τον ουρανό από πάνω σου κτλ., να μπορέσεις να μπεις πιο πολύ μέσα στο κλίμα, και το γεγονός ότι υπάρχει μια αποδεκτή ημιελευθερία στο να πηγαίνεις, να σηκώνεσαι. Θεωρώ ότι προσφέρει ένα συνέστημα που δύσκολα μπορείς να το κερδίσεις από τον κλασικό κινηματογράφο ή κάποια άλλη δραστηριότητα.
10: Ό,τι ωραιότερο υπάρχει στην Αθήνα. Τρελαίνομαι, μου αρέσουν πάρα πολύ. Με αυτά μεγάλωσα. Κάποτε υπήρχαν πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Γι' αυτό και το τραγούδι του Κελαϊδόνη ήταν ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, η δική μου γενιά μεγάλωσε στους καλοκαιρινούς κινηματογράφους. Τότε μπορούσαμε και να καπνίσουμε, μπορούσαμε και να πιούμε. Εν πάση περιπτώσει ήταν πάρα πολύ ωραία και ήταν και γεμάτο λουλούδια. Κάθε τρεις μέρες άλλαζε η ταινία, οπότε πηγαίναμε τουλάχιστον δύο φορές τη βδομάδα. Και αυτό με τα γιασεμιά υπήρχαν και τα λουλούδια υπήρχαν και τα παιδιά παίζαμε όλα στο διάλειμμα γιατί ήταν καλοκαιρινά κτλ. Εν πάση περιπτώσει ήταν το ωραιότερο πράγμα που υπάρχει στην Αθήνα και θα πρέπει να σου πω ότι είναι και μοναδικό στον κόσμο. Δεν υπάρχουν άλλα κράτη στον κόσμο που να έχουν θερινούς κινηματογράφους. Αυτό έτσι όπως το έχουμε εμείς, κινηματογράφους ανοιχτούς, και ειδικά στην Ελλάδα που δεν κάνουμε μεταγλώτηση, είναι όλα με υπότιτλους, είναι καταπληκτικό για έναν τουρίστα και για κάποιον ξένο που μένει στην Ελλάδα.
11: Επειδή έχω χρόνια να πάω σε θερινό, αυτό που θυμάμαι τελευταία φορά ήταν στο Βερολίνο.
12: Μπράβο, και εγώ αυτό θα πω τώρα.
11: Ναι, αφού μαζί είχαμε πάει.
12: Στο Μετρόπολη.
11: Στο Μετρόπολη που ήταν η αναβίωση.
12: Μπράβο, αυτό σκεφτόμουν τώρα λοιπόν.
11: Αναβίωση τη Σκόπια, α πούμε, γιατί είχε γίνει μια επεξεργασία. Και με ζωντανή μουσική δεν ήταν.
12: Ήταν με ζωντανή μουσική, ήταν με πιανίστα. Ήταν με πιανίστα, έπαιζε αντί να ακούμε δηλαδή τη μουσική. Που προβλεπόταν τη ταινία, τέλο πάντων. Ήταν πιανίστη που έπαιζε το έργο live on stage, αλλά εμείς το βλέπαμε ως θεατές Στο κινηματογράφο, στο θερινό.
11: Ναι, που επίσης μέχρι τότε πίστευα το παραμύθι ότι μόνο στην Ελλάδα έχουν θερινούς κινηματογράφους. Μια χαρά έχουν και στην πιο δροσερή Γερμανία. Freiluft Kino το λένε, ελεύθερος ουρανός που αέρας. Ναι, αυτό. Και το οποίο είναι κατά πράσινο. Δηλαδή μπορείς να ξαπλώσεις το γρασίδι να δεις. Εμάς είναι όλα μέσα στο τσιμέντο τα πάντα. Μέσα στα δέντρα και μπορείς και πάγει και καρέκλες.
12: Αυτό παίρνεις και την κουβερτούλα σου μαζί. Παίρνεις και την κουβερτούλα σου μαζί γιατί το βράδυ κάνει κρύο και έχει υγρασία αρκετή. Και απολαμβάνεις έτσι λίγο σε μια πολύ κόζη ας πούμε κατάσταση την ταινία. Μπυρίτσα και τέτοια. Και γενικά έχει σε πολλές περιοχές του Βερολίνου, ας πούμε, αυτή τη σειρά των κινηματογράφων, των Freiluft, ας πούμε.
11: Ναι, ναι. Το οποίο ήταν για να βρει στη συνεργασία με τη κρατική ραδιοφώνια του κρατηδίου του Βερολίνου. Ναι. Ναι, οπότε υπήρχε μια και συνδρομή του κράτους, ας πούμε, στην... Ναι, δεν τα άφηνε στην αγορά όλα.
13: Τα θερινά είναι top, είναι θεσμός για το καλοκαίρι και για την Αθήνα. Μου αρέσει που είναι έτσι σε εξωτερικό χώρο και αυτό δίνει ένα ωραίο και ανάλαφρο vibe εν αντιθέσει με μια κλασική αίθουσα σινεμά που όταν πας, ας πούμε, το χειμώνα ή το φθινόπωρο να δεις μια ταινία νιώθεις έγκλειστος. Εκεί υπάρχει μια νυχτοσιά που είναι πάρα πολύ ωραία και κυρίως μου αρέσει το γεγονός ότι σταθερινά δεν παίζονται ταινίες, αυτό που λέμε, αυτές που βγήκαν τώρα και τα blockbusters. Παίζονται κυρίως ταινίες από πιο παλιά και έτσι λίγο πιο κουλτουρέ και έχεις πάρα πολλές επιλογές στην Αθήνα με ωραία σινεμά. Είναι ας πούμε λίγο πάντα ξέρεις ότι η Ριβιέρα θα έχει ένα αφιέρωμα στον Ίγμαρ Μπέργκμαν, οπότε ό,τι δεν έχεις δει τα προηγούμενα δύο χρόνια θα τα δεις φέτος. Ας πούμε ότι ένα άλλο σινεμά θα έχει σίγουρα ένα αφιέρωμα στον Πολάνσκι και κάπως έτσι λίγο κινείσαι. Να πω ότι εντάξει, είναι κάποιες ταινίες που έχουν γίνει σταθμός. Breakfast at Tiffany's και Συνέθησίο. Δεν γίνεται. Άμα ζεις στην Αθήνα και δεν το έχεις δει αυτό, τρέξε τώρα να το δεις.
14: Τα θερινά σινεμά είναι πραγματικά μια όαση. Ως εμπειρία όχι μόνο κινηματογραφική, δεν θα έλεγα κινηματογραφική, θα έλεγα κοινωνική. Δηλαδή ευχαριστιόμαστε να απολαύσουμε σε ένα φυσικό περιβάλλον, με έναν τρόπο, την τέχνη που αγαπάμε. Το να αφηγούνται κάποιοι ιστορίες και εμείς να τις λαμβάνουμε. Και ξαφνικά αυτή η ιστορία που βλέπουμε επί της οθόνης είναι ανοιχτή σε άλλα ερεθίσματα.
15: Ένα κορίτσι, μπύρα, νάτσος και Ακρόπολη από πίσω ή όποιο άλλο θες ή ένας λόφος από αυτούς που έχει η Αθήνα, ήλιος, εντάξει, η άποψή μου είναι πως είναι από τα πιο ωραία πράγματα που μπορεί κάποιος να κάνει το καλοκαίρι στην Αθήνα. Ενώ δηλαδή αυτό θα ήθελα, να πηγαίνω θερινά αν μπορούσα, κάθε μέρα, εντάξει, κάθε εβδομάδα.
0: Το θερινό σινεμά λοιπόν δεν είναι απλώς ένας τρόπος να βλέπουμε ταινίες. Είναι μια επαναλαμβανόμενη τελετουργία που κάνει κανείς και μετρά το χρόνο του και ό,τι θέλει κρατάει. Έτσι, ακούσαμε το λαό να μιλάει και είπε πολλά πράγματα γιατί πάντα ο λαός ξέρει. Αυτό που εμένα με εντυπωσιάζει είναι το πώς μπορούν τόσοι άνθρωποι και άλλοι τόσοι που δεν καταφέραμε να βάλουμε μέσα, πώς μπορούν να μιλούν για το ίδιο θέμα με τόσο διαφορετικούς τρόπους. Είναι εντυπωσιακό. Και εκεί που νομίζεις ότι δεν έχεις άλλο να εκπλαγείς, κι άλλο, έρχονται κι άλλες διαστάσεις στο ίδιο θέμα και σου διευρύνουν περισσότερο τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την εμπειρία. Την εμπειρία του θερινού εν προκειμένου. Οπότε τι, έχεις τη μυρωδιά των λουλουδιών, έχεις τα τζιτζίκια και τα τριζόνια, το διάλειμμα για παγωτό και την κρύα μπύρα ή για νερό από τον Norman Foster που έφτιαξε το Άκου Αντικρυστάλλου Τριμπούτο Αμοντιλιάνι των 60.000 δολαρίων, άμα είσαι τώρα στο Μονακό, έτσι. Και εκείνη η μοναδική στιγμή που η οθόνη φωτίζεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό. Από την άλλη βέβαια, είναι και οι άβολες καρέκλες, είναι τα κουνούπια, τα μηχανάκια, μπιπ-μπιπ, η γιαγιά που καθαρίζει το μπαλκόνι και ο διπλανός σου που σχολιάζει όλη την ταινία ή η μαμά σου που κοιμήθηκε.
1: Εγώ Δεν είμαι σίγουρος αν είναι αστείο, αλλά σίγουρα ένα φαν σκηνικό είναι ότι στο θερινό σινεμά που υπάρχει στον Πόρο και εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που κάναμε καμιά φορά στην εφηβεία ήταν ότι περιμέναμε να μπουν όλοι οι θεατές, να μπούμε τελευταίοι, έχοντας ήδη αγοράσει σουβλάκι από το διπλανό σουβλατζίδικο και καθόμασταν στις πίσω-πίσω θέσεις. Οπότε τρώγαμε και το βραδινό μας παρακολουθώντας την ταινία. Για τότε.
2: 27 χρονών, ξέρω εγώ πώς ήμουν. Προς τα τελευταία, πριν αλλάξουν αυτοί που είναι τώρα, ήμουνα με ραντεβού και με θυμόντουσαν και με βάλανε και αυτά δωρεάν κατευθείαν. Θέλω να τους πληρώσω και. Θυμάμαι επίσης να βλέπουμε το Μάμα Μία, επειδή είχε κάνει τότε πολύ μεγάλο δώρο, ας πούμε, ήταν πολύ επιτυχία. Το βλέπαμε κάθε μέρα για 2-3 εβδομάδες, γιατί το φίνιο και έτρεχε.
3: Όταν άρχισαν να κτίζονται τα μέγαρα στη Θεσσαλονίκη, υπήρχαν σε αρκετά, γιατί τότε, όπως είπα και πριν, είχαμε πολλούς θερινούς κινηματογράφους, γύρω-γύρω κτιζόντουσαν τα μέγαρα. Εμείς βεβαίως πληρώναμε εισιτήριο και πηγαίναμε να δούμε το έργο που μας άρεσε. Όμως τα γύρω-γύρω μπαλκόνια, συγγενείς και φίλοι με αρκετό θόρυβο, παρακολουθούσαν το θερινό κινηματογράφο από το μπαλκόνι τους, πίνοντας την μπύρα τους ή την πορτοκαλάδα τους. Ήταν ένα αστείο γεγονός. Πολλές φορές μας ενοχλούσαν εμάς τους πελάτες τους θερινού κινηματογράφου.
4: Οι καλύτερες μου αναμνήσεις είναι συνδεδεμένες με τη Ριβιέρα των Εξαρχείων και κατεξοχήν με τις ευωδιές από τα Νυχτολούλουδα, το Αγιόκλημα και το Γιασεμί, χωρίς να ξεχνώ βέβαια το Εκράν και τα Παναθήναια ή τα υπόλοιπα θερινά σινεμά της Αθήνας, που το καθένα διατηρούσε μια ξεχωριστή και μια εντελώς δική του ιδιομορφία.
5: Μια φορά που είχα πάει στη Σύρο, που το ειδικά το είχαμε χτίσει το θερινό κινηματογράφο, να δούμε το Super Hero Movie και θυμάμαι από τα γυαλιά είχα πλάπες από την καρέκλα. Όχι, η καρέκλα ήταν αυτές οι ψάθινες, ξέρεις. Με τα μεταλλικά κερούλια και το ξύστο ψάθινο καθισμένο και δεν έπαθε κάτι. Όλα καλά.
7: Μια πολύ αστεία, έτσι. Αστεία. Για μένα δεν ήταν αστεία. Η ιστορία, όταν είχαμε πρωτογνωριστεί με τον άντρα μου, κάθε καλοκαίρι πηγαίναμε στο Vox, γιατί μέναμε στα Εξάρχεια, να δούμε σινεμά. Το Vox τότε, αν θυμάμαι καλά, είχε ένα συντριβάνι, είχε αγιοκλήματα, λουλούδια, πράγματα. Μπαίναμε μέσα μέχρι να τελειώσει η ταινία. Εμένα από τα νερά είχαν μαζευτεί όλα τα κουνούπια. Με είχαν φάει από πάνω μέχρι κάτω, κατακόκκινη. Αφού τρώγανε εμένα στον κινηματογράφο, προς το τέλος του έργου έλεγε ο άντρας, «Βρε εσύ, μήπως έχει κανένα κουνούπι?» Τι να πει κανείς. Μια άλλη ιστορία φοβερή που θυμάμαι, μικρή, ξέρω εγώ, 13-14 χρονών, σε αυτό το κινηματογράφο που πηγαίναμε με τους γονείς μου, πιάνει μια βροχή απίστευτη και νομίζω ότι βλέπαμε το για μια χούφτα δολάρια, όπου ξαφνικά ο περισσότερος κόσμος αρχίζει να φεύγει και μένουμε κάποιοι άνθρωποι. Εκεί είχε ένα μικρό σαν σπιτάκι περιψωμένο που είχε μέσα τις μηχανές προβολής. Και έχουμε μπει όλοι, έχουμε κουβαλήσει τις καρέκλες, έχουμε μπει όλοι κάτω από αυτό το σπιτάκι προβολής, ο ένας πάνω στον άλλον, από την αγωνία μας να δούμε το τέλος της ταινίας.
8: Λοιπόν, είχα πάει να δω τα Φθηνά Τσιγάρα σε θερινό σινεμά και μπροστά μου ήταν δύο τύποι και φορούσαν ακριβώς ίδιο ποκάμισο. Και ήταν και οι δύο, δεν ξέρω πώς τους λέμε αυτούς, ψευτοκουλτουριάριδες. Τα αγαπημένα μου άτομα στον κόσμο και εγώ μαζί ψευτοκουλτουριάς που πήγα να δω τη συγκεκριμένη ταινία, έτσι. Οπότε αυτό μου φαινόταν αστείο, έτσι, τραγελαφικά. Τι είναι να μου πέσουν τα popcorn, αυτό το παθαίνω και στο κανονικό σινεμά. Μετά κάθομαι και τα μαζεύω ένα-ένα, λέω καθαριστής τι μου φταίνει. Ναι, όχι. Είχα πάει να δω το Blade με 40 βαθμούς σε θερινό σινεμά. Αυτό είναι από μόνο του αστείο. Γιατί ο Blade είναι και καλά βρικόλακας και δεν είναι έτσι, αυτόν και δέρνει. Και εγώ ήμουνα με τον υδρότα να κυλάει στο μέτωπο και έβλεπα τον Blade.
9: Δυστυχώς έχω μικρή έκθεση στα θερινά σινεμά, παρόλο που θα ήθελα να πηγαίνω περισσότερο. Και ως εκ τούτου δεν μου έχουν τύχει πολλά περίεργα πράγματα, ή έστω και ένα. Γιατί δεν πηγαίνω συχνά? Διότι συνήθως το καλοκαίρι προσπαθώ να αποφύγω την Αθήνα.
10: Αυτό που συνέβαινε είναι ότι εκείνη την εποχή υπήρχε ένα απαγορευτικό στην ηλικία για να μπεις να δεις ένα καλοκαιρινό ή γενικά να δεις μία ταινία. Εγώ ήμουν ψηλή, Οπότε συνήθως ρωτούσε ο πατέρας μου εκεί στην είσοδο, είναι μια ταινία δύσκολη, μπορεί να τη δει ένα παιδί? Τότε εγώ ήμουν, ξέρω εγώ, 10-11 χρονών και έμοιαζα 15. Και ανάλογα το τι του λέγανε, με περνούσαν κατά κάποιο τρόπο λαθρέα. Αυτό ήταν. Δεν ήταν τίποτα. Δηλαδή, οι υποτιθέμενες σκηνές έξω ούτε που τις θυμάμαι. Αυτό που με ενοχλούσε ήταν αν ήταν ταινίες με θανάτους, με ξεσμάχες, τέτοια πράγματα. Αλλά ότι με βάζανε στις ταινίες να τις δω, γιατί νομίζω το όριο ήταν 14 ή 15 ή κάτι τέτοιο, και εγώ ήμουνα 10-11. Ναι, γινόταν.
16: Άλλοι κάνουν αμάν, αφαίνονται μικρότεροι, εσείς...
10: Εγώ τι να κάνω, είμαι μεγαλύτερη.
12: Μας αρέσει, απλά δεν προλαβαίνουμε να πάμε. Παρότι υπάρχει, ας πούμε, υπάρχουν αρκετοί θερινοί σε πολλές περιοχές. Ωστόσο, εντάξει, γενικά το άθλημα το έχουμε αφήσει λίγο τα τελευταία χρόνια. Αλλά, εντάξει, πέρα από τα κουνούπια όταν έχει άπνοια, γενικά, okay. Είναι καλά. Το σκέφτομαι να πάω και όλο δεν πηγαίνω, αλλά όσο θυμάμαι ήταν μια εμπειρία που μου αρέσει, γιατί γενικά είναι κάτι που το συνδυάζεις με το καλοκαίρι. Τελευταία φορά που είχα πει δύο πράγματα, ας πούμε, συνδυάζουμε το καλοκαίρι σίγουρα με συναυλίες στο Ηρώδειο ή συναυλίες, ας πούμε, σε ανοιχτούς χώρους, και βέβαια που και που κάνα θερινό σινεμά.
13: Τώρα τελευταία πήγα να δω σε ένα σινεμά, έχει αφιέρωμα στον σύγχρονο ρωσικό κινηματογράφο, και παίζονταν μια ταινία που λεγόταν «Άννα και Βάνια, πόλεμος και κρασί». Και είναι ό,τι πιο σουρεάλ έχω δει ποτέ. Είναι για έναν Αρμένιο, ο οποίος ζει στη Ρωσία και επειδή έχει χρεοκοπήσει, αποφασίζει να αρχίσει να φτιάχνει παραδοσιακό κρασί όπως οι πρόγονοί του και να βιοπορίζεται από αυτό, και εκτιλήσονται κάτι απίστευτα σουρεάλ πράγματα. Και καταλήγουμε στο ότι φτάνει να φτιάχνει κρασί στην πανιέρα του σπιτιού του και να το πατάει εκείνο με τα πόδια στην πανιέρα του σπιτιού του. Φτιάχνει το κρασί, το έχει στην πανιέρα, ζει ουσιαστικά μέσα στην πανιέρα, στο μπάνιο, και αρχίζει να μιλάει με το κρασί και το κρασί του απαντάει με μπουρμπουλήθρες. Τι να πω, είχαμε πεθάνει όλοι στα γέλια σε αυτή την ταινία. Συμβαίνουν και αυτά.
14: Πέρσι ακριβώς τέτοια εποχή, όπως τώρα είμαστε στο θερινό της ταινιοθήκης, το ΛΑΙΣ, για τα 101 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης, που παρουσιάσαμε το Mauthausen. Πέρσι είχαμε κάνει μια αντίστοιχη προβολή στο θερινό το Vox, στα Εξάρχεια, για τα 100 χρόνια. Και θυμάμαι ότι οι ήχοι που είχαν τα Εξάρχεια, αυτά καθεαυτά, ήταν σαν να συμβάλλανε, σαν να ήταν ηχητικά εφέ για την ταινία που παρακολουθούσε ο κόσμος. Αυτό μου είχε μείνει αξέχαστο.
15: Θυμάμαι πως, ναι, μια φίλη μιας κοπέλας που είχα βγει είχε φέρει το σκυλί της να δει θερινό και έλεγε «Δεν έχει κανένα πρόβλημα, βλέπουμε κάθε μέρα θερινό, δεν γάβιζε ποτέ», και γάβιζε σε όλη την παράσταση, σε όλη την ταινία.
0: Το θερινό σινεμαδάκι είναι ξεκάθαρα λοιπόν μια από τις αγαπημένες καλοκαιρινές συνήθειες, ακόμα και στην εποχή του streaming και της πλατφόρμας. Το θερινό μας καλεί. Ή όχι. Ναι, μας καλεί. Τι έχει όμως να πει ο λαός για το θέμα των ημερών μας? Πώς τοποθετούνται απέναντι στην επικαιρότητα? Θα δουν την Οδύσσια του Νόλαν στα θερινά ή σε IMAX γιγαντοοθόνη κλειστή αίθουσα? Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Ο Κώστας Λούβαρης θα τη δει σε IMAX ή την έχεις δει, Κώστα? Αλίμονο. Δεν περιμέναμε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Θα μου πεις μετά τη γνώμη σου. Οπότε πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και μετά την άποψη που έχουν, έτσι, ο λαός.

0: Ρόκο Γκρανάτα με τη Μαρίνα του 1959 αρχικά. Ένα τραγούδι που ακούγεται πολύ σταθερινά. Και στα 90's ο δικός μας Δάκης, a.k.a. Τάκης Καρνάτσος, με νέους ελληνικούς στίχους και την παιχνιδιάρικη ιστορία της αστρολόγου και των συμβουλών που του συνέβησαν, που προβλέπει στον αφηγητή ότι θα συναντήσει μια κοπέλα με αυτό το όνομα. Σε κάποιο θερινό μπορεί να έγινε αυτό. Καλοκαίρι είναι έτσι κι αλλιώς. Για τα θερινά σινεμά έχουν γραφτεί πολλά πράγματα τα οποία μάλλον δεν θα προλάβω να τα πω, αλλά θέλω συγκεκριμένα να εστιάσω στις αντικρουόμενες εκδοχές, καθώς ακούσαμε κάποιες πληροφορίες που στηρίζονται σε μνήμες και προφορικές μαρτυρίες, αλλά να πούμε ότι τα θερινά σινεμά σίγουρα δεν είναι ελληνική ευρεσιτεχνία ή αποκλειστικότητα και είναι από τα λίγα πράγματα που ήρθαν στην χώρα μας την ίδια ακριβώς περίοδο που αναπτύχθηκαν και στο εξωτερικό. Απλά εδώ ο ζεστός καιρός και ο κατά κανόνα ξηρός καιρός τους επέτρεψε να αποκτήσουν μία μόνιμη στέγη. Δηλαδή στο εξωτερικό στείνονται pop-up, γίνονται φεστιβάλ, είναι σε ταράτσες, σε διάφορα. Για παράδειγμα στο Λονδίνο υπάρχει το Rooftop Film Club με προβολές κλασικών cult κτλ. Με εξαπλώστερες και ασύρματα ακουστικά ώστε οι ήχοι της πόλης να μην καλύπτουν την ταινία. Στο λιμάνι, το Westpac Open Air στο Σίδνεϊ, μια οθόνη ψώνεται μπροστά στο λιμάνι με φόντο την όπερα του Σίδνεϊ. Είναι όλα πολύ εντυπωσιακά, αλλά δεν υπάρχει αυτή η θεσμική κατάσταση και η καθιερωμένη τη λειτουργία του καλοκαιριού όπως υπάρχουν σε εμάς. Πάμε όμως να ακούσουμε τι έχουν να πούν οι άνθρωποι, ο λαός, για την ταινία. Πού θα τη δουν? Θα τη δουν στο κλειστό το σινεμά με IMAX ή θα το δούνε σε θερινό?
1: Την Οδύσσια του Νόλαν θα πω ξεκάθαρα σε IMAX και όχι σε θερινό, γιατί όσο και να αγαπώ τα θερινά, δεν θα ήθελα να χάσω μέρος της εικόνας, επειδή έτσι κι αλλιώς η ταινία γυρίστηκε σε IMAX και 75mm. Οπότε, ναι, τα πω ξεκάθαρα IMAX για αυτή την ταινία.
2: Νομίζω ότι ταιριάζει το θερινό σε αυτό το στυλ που είναι με την Οδύσσια και τέλος πάντων όλο το vibe που έχει η ταινία. Σε IMAX θα ταιριάζει πάλι, εφόσον κάποιος ήθελε να δει το κομμάτι της τεχνολογίας πιο πολύ.
3: Δεν νομίζω. Ίσως επειδή είμαι και αρκετά μεγάλη στην ηλικία. Δεν νομίζω ότι θα με ενδιέφερε να το δω αυτό σε ένα στενό χειμωνιάτικο κινηματογράφο, τουλάχιστον να έχω την ανοιχτοσύνη του θερινού. Όμως αυτός ο πολύ δυνατός θόρυβος που κάνουν αυτός ο σύγχρονος κινηματογράφος, εγώ είμαι τελείως αντίθετη.
4: Για κάποιον που διαθέτει την οικονομική δυνατότητα και τον χρόνο, αναμφίβολα θα πρότεινα αίθουσα διαμορφωμένη για προβολές με το σύστημα IMAX. Από την άλλη όμως, και για μια παρακολούθηση της ταινίας σε ένα θερινό σινεμά, δεν θα έλεγα όχι.
5: Είτε σε θερινό είτε σε IMAX, αυτό είναι ανάλογα στο πώς άρεσε στον καθένα πώς να τη δει. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι λίγο υπερβολές αυτά με την IMAX τώρα δημιουργήσαν αυτό το τρένι, ίσως για να σε ψήσουν να πας στην IMAX, αλλά δεν στέκει σε εμπόδιο σε κάποιον που θέλει τόσο πολύ να τη δει εκεί. Αλλά και το θερινό είναι ωραίο.
6: Θα σου πω ότι μόλις γύρισα από τις Βρυξέλλες και βρέθηκα σε μία από τις λίγες αίθουσες στον κόσμο που παίζεται το 70 format φιλμ της ταινίας, οπότε νομίζω ότι σου δίνω αυτόματα την απάντηση. Θα πω στους φίλους που μας ακούνε ή οτιδήποτε ότι είναι έγκλημα κατά το εαυτού σας όσοι τολμήσετε να πάτε να δείτε την Οδύσσια σε ένα θερινό σινεμά. Συγγνώμη για τα θερινά, αλλά είναι έγκλημα κατά του ίδιου του έργου. Η μισή ταινία είναι ο ήχος και άλλη μισή η εικόνα στο μέγεθος που τη αναλογεί. Και μακάρι θα πω, αν έχετε την ευκαιρία και βρεθείτε σε κάποια του εξωτερικού, να δείτε την ταινία σε φιλμ. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, αλλά και το IMAX, το Laser IMAX είναι ένα εξαιρετικό φορμάτ και η εμπειρία βιώνεται με όλη τη σημασία. Και καταλαβαίνεις γιατί μας λείπουν οι ταινίες αυτού του μεγέθους σε μια εποχή στην οποία έχουμε υπερκορεστεί από το CGI, το AI και τον μύθο, ο οποίος δίνεται με τρόπους που κάποτε μπορεί να ήταν και πρωτοποριακοί και εγωιτευτικοί για το μάτι. Τώρα δεν είναι, τουλάχιστον για μένα. Οπότε αυτό που κάνει ο Νόλαν και άλλοι δημιουργοί, ο Ινιαρίτου, ο Ταραντίνο κατά καιρούς, εμένα με συγκινεί. Η μάχη δηλαδή που δίνουν για το format, για το μέγεθος, γιατί ναι, το μέγεθος μετράει.
7: IMAX, ασυζητητή. Τώρα πια με όλη αυτή την καινούργια τεχνολογία, όχι, δεν θα πήγαινα θερινό σε μια ταινία η οποία θα έχει όλες τις προδιαγραφές για να τη δω κάπου που έχει πολύ καλή ακουστική, που είναι ένας πολύ καλός χώρος, που η εικόνα είναι σχεδόν 3D, για να απολαύσω όλη αυτή την καινούργια τεχνολογία. Και ότι θα πήγαινα σε μια κλειστή αίθουσα. Όμως τα θερινά σινεμά είναι τα θερινά σινεμά.
8: Κοίτα, ξεκάθαρα σε IMAX, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να πάω στο θερινό και να δω την ταινία να ξεκινάει η μέρα, να μην βλέπεις τη μισή ταινία, να είναι κομμένα τα πρόσωπα περίεργα, να ακούγονται οι άνθρωποι που θα χτυπάνε με χαστούκι τα κουκουνούπια πάνω τους, να νιώσω κι εγώ ότι περνάω μια Οδύσσια μαζί τους, την ώρα που βλέπω την Οδύσσια, να νιώθω σαν τον Οδυσσέα που ψάχνει.
9: Είναι σημαντικό,
8: είναι σημαντικό νομίζω η ταύτιση, αλλά νομίζω θα πω IMAX πέρα από την πλάκα, γιατί κρίμα τώρα, τόση δουλειά έχει πέσει, οι άνθρωποι έχουν υπερεύει αυτόν για να το πάμε εμείς, θα φέρει ένα σινεμά να το δούμε. Έκανε και το κουνούπι.
10: Πηγαίνετε, δείτε την Οδύσσια σε θερινό σινεμά στην Ιθάκη. Έχει θερινά σινεμά η Ιθάκη.
11: Ναι, ομολογώ ότι είναι και τα δύο, γιατί θέλω να τη δω. Θέλω να τη δω. Νομίζω ότι μάλλον σε καλοκαιρινό θα τη δω. Σε ανοιχτό, ναι. Νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι μπορεί το άλλο να είναι πολύ τέλειο και να είναι, πώς το λένε, τεχνολογικά προηγμένο, νομίζω ότι μάλλον δεν μπορώ να μπω σε κλειστό χώρο αυτή την εποχή. Θα πάω σε ανοιχτό. Θα πάω σε ανοιχτό. Αλλά θα το δω.
12: Εγώ θα πω για την αίθουσα για την οποία είναι γυρισμένη ταινία, δηλαδή IMAX. Ό,τι πιο κοντινό εκεί πέρα, εν πάση περιπτώσει. Και όχι θερινό.
13: Μόνο σε IMAX μπορεί να δεις, δηλαδή με τρόπο που την πρόθεση του δημιουργού, ας πούμε, οπότε εκεί πέρα.
14: Οδύσσια πουθενά. Παίζει η Ριβιέρα, τις αρμονίες Werkmeister και το ταχυδρόμος χτυπάει πάντα δύο φορές. Καθόλου τετριμένο, πραγματικά δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ. Πλάκα κάνω φυσικά, αλλά προτιμώ να το ξαναδώ για εκατοστή φορά παρά να πάω να δω για πρώτη φορά την Οδύσσια σε IMAX σε θερινό και ελπίζω το IMAX να μην είναι χορηγός.
15: Λυπάμαι τώρα γιατί θα πω σε IMAX κανονικά. Αν και μας έχει δυσκολέψει, γιατί με την τεχνική και την τεχνολογία που έχει εφαρμόσει τέλος πάντων, περισσότερο τη βλέπουμε σαν να το βλέπουμε μέσα από, πώς το λένε, κλειδαρότρυπα. Γιατί ποτέ δεν θα το δούμε όλο το έργο, ακόμα και στην IMAX.
16: Σε IMAX κλειστό. Όπως όλα, την Όλαν.

Ξεκάθαρα επέλεξα αυτό το τραγούδι γιατί αναφέρεται στο Vox, εκτός του ότι είμαι και πολύ μεγάλη χαρούλιγκαν, φαν του Γιάννη Χαρούλη. Τώρα εμένα προσωπικά αυτό που με συναρπάζει είναι το πώς προέκυψε όλο αυτό που ξεκίνησε από κάποιους θεαματοποιούς και ταχυδακτυλουργούς και χειριστές του Μαγικού Φαναριού που παρουσίαζαν κινούμενες εικόνες στο πρόγραμμά τους και έφταναν στην πόλη με άμαξα ή με τρένο και στον προβολέα έδειχναν αυτές τις έφλεκτες κόπιες φιλμ. Και σταδιακά αυτό έγινε το λευκό σεντόνι και άρχισε ως μια πρόχειρη εγκατάσταση, αλλά μετά εξελίχθηκε και αξιοποιήθηκε ο κινηματόγραφος, ο οποίος παρεμπιπτόντως είναι και το όνομα του κινηματογράφου. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν θα το αποδώσω όπως πρέπει. Είναι το όνομα του κινηματογράφου και το θείο μου τον Νικολάκη, που μάλλον έτσι νόμιζα ότι λέγεται γενικά ο κινηματογράφος, επειδή ο προβολέας είχε τον αδερφόν Λουμιέρ, είχε αυτή την ονομασία. Αν ξέρει κάποιος πώς έγινε αυτή η σύνδεση, μπορεί να μου βοηθήσει να το διαλευκάνω στέλνοντάς μου ένα μήνυμα στα social media, κατά προτίμηση στο Instagram, Αριάδνη Σοφία Κούρη. Και σταδιακά άρχισαν να γίνονται πιο οργανωμένοι χώροι όπου προβαλόταν η ταινία, και από καφετέρειες και από θέατρα, από σάλες χρησιμοποίησαν και τον ηλεκτρισμό για να το φέρουν σε κλειστή αίθουσα και μετά να το βγάλουν στην ανοιχτή. Τέλος πάντων, ήταν κάτι το εντυπωσιακό αυτό, όπως και να έχει. Και εγώ προσωπικά αγαπώ τη Ριβιέρα στα Εξάρχεια, που είναι το πρώτο θερινό που πήγα ever με τη φίλη μου την Αναστασία. Ούτε θυμάμαι τι είχαμε δει. Τότε μάλιστα βγαίναμε πολύ ακριβώς απέναντι στο Playhouse, οπότε ήταν σαν φυσική εξέλιξη κάπως αυτό που έγινε. Τώρα που πάω, που και που, εντάξει, γιατί για τρία ακόμα τη μηχανή προβολής των 35... μιλιμέτρ, αλλά ακόμα κάνουν κάποια έτσι αφιερώματα που τα έχουν ψηλωδεί όλα, οπότε το Vox με τη γοητευτική του φασαρία, και εντάξει να χάνεις τη μισή ταινία γιατί ο τόσος θόρυβος από την πλατεία εξ αρχείων ή το live από κάτω του δίνει κάτι ωραίο όμως, έτσι, δεν απομονώνεσαι στη γειτονιά, είσαι η πόλη, την ακούς και την αισθάνεσαι γύρω σου. Το Φλερί, το αγαπώ πολύ, που είναι μεγάλο, καταπράσινο και γενναιόδωρο και είναι από τα παλιά λαϊκά θερινά που χρώνε ολόκληρη τη γειτονιά, αλλά χωρίς έχει μείνει και κολλημένο στο παρελθόν. Το Εκράν επίσης, που είναι από τα θερινά τα οποία νιώθω ότι η ταινία εξακολουθεί να έχει σημασία. Δεν πηγαίνω μόνο για την αυλή και το καλοκαίρι, αλλά και επειδή συνήθως εμπιστεύομαι το πρόγραμμά του. Δηλαδή έχει ευρωπαϊκό σινεμά, έχει ποιοτικές ταινίες, έχει καλές επιλογές, επανεκδόσεις. Παράλληλα έχει και τα τραπεζάκια, τον κήπο, την φωτεινή τοπιγραφή, χωρίς όμως να νιώθω ότι είμαι σε σκηνικό. Στα Παναθήνια μπαίνεις από το θορυβόδη δρόμο και ξαφνικά βρίσκεσαι σε ένα κρυμμένο κήπο, έτσι. Με ψηλά δέντρα, αναρριχόμενα φυτά και μυρωδιές. Είναι, θεωρώ, από εκείνα τα μέρη που σου υπενθυμίζουν ότι δεν τα έχεις δει όλα. Μπορείς να ανακαλύψεις κι άλλα. Η Αθήνα είναι γεμάτη κρυφούς θησαυρούς. Την Αλεξάνδρα στο Χολαργό είναι μια σχετικά πρόσφατη ανακάλυψη. Πολύ decent, και λένε και τη μαμά μου Αλεξάνδρα. Έχει ένα vibe έτσι πολύ κανονικό σινεμά γειτονιά, το οποίο πηγαίνεις εύκολα, κάθεσαι όμορφο. Έτσι. Και τις αναμνήσεις μου από το 2510 και τον Οσότρος, όπου εκεί ήταν για την κοινωνικοποίηση και για τη χαρά. Πάντως τα θερινά σινεμά είναι ξεκάθαρα συνυφασμένα με το ελληνικό καλοκαίρι. Κάθε Μάιο, εκτός από την αδειμονία για τη θάλασσα και το καρπούζι, είναι και ανυπομονησία για να έρθει το σινεμαδάκι κάτω από τα αστέρια. Ή τέλος πάντων, αν είχαμε αστέρια και δεν είχαμε φωτορύπανση. Είναι διασκέδαση, είναι γνώση, είναι ψυχαγωγία, είναι βόλτα, είναι ραντεβού, είναι παρηγοριά, είναι παραθυράκι, παραμυθάκι, είναι διέξοδος. Όταν η πόλη σιχάζει, ο τόπος βράζει, η τηλεόραση δεν έχει τίποτα, καλά πια έχουμε τις πλατφόρμες, αλλά
οι φίλοι σου είναι μέσα στη Ραστόνη και δεν μπορείς να μοιραστείς το πάθος σου για τη νέα σειρά. Είναι μια πρόταση να φύγεις από το κλιματιστικό που σου έχει δημιουργήσει πονοκέφαλο όλη μέρα, να πέσουν οι αντιστάσεις και να απολαύσεις το θερινό σινεμά. Ευχαριστώ πολύ όλους όσους συμμετείχαν και μου είπαν την άποψή τους για το σινεμά και όσους μου την είπαν λίγο αργοπορημένα και δεν τους ακούσαμε. Μέχρι το επόμενο ταξίδι μας έχουμε πάντα τα θερινά. Θα έρθει όμως το ταξίδι μας. Ο Αύγουστος είναι εδώ. Όσοι έχουν κάνει διακοπές, εύχομαι να έχουν περάσει καλά. Εγώ θα φύγω τώρα, οπότε είμαι σε έναν ενθουσιασμό. Στο μικρόφωνο ήμουν η Αριάδνη Σοφία Κούρη, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Και τώρα θα ακούσουμε το Λεζέ Μουά της Σαντάλ Γκόγια, από το τραγούδι που επέλεξε ο My All Time Classic αγαπημένος σκηνοθέτης Ζαν-Λουκ Γκοντάρ στο Masculine Femina στο 1966. Και η φωνή της έτσι ανάλαφρη, σχεδόν αθώα, και ο ρυθμός έχει κάτι από βόλτα, φλερ και καλοκαιρινή περιπλάνηση. Από την Nouvelle Vague που μας φορτίζει με εικόνες νεότητες, αυθορμητισμού και ανθρώπων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τις συμβάσεις και να τα δουν όλα χωρίς να απολέσουν το στυλ και την ιδεολογία τους, όπως ακριβώς και η μαγεία του θερινού σινεμά.

0: Alert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Alert News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθώς έχουν κοπάσει ισχυροί άνεμοι. Τιτάνια μάχη εκατοντάδων πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να περιορίσουν την εξάπλωσή της σε κρύο πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο Βιλίων. Στην περιοχή Κανδύλη, η πυρκαγιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Κέπης. Νέο μήνυμα εστάλει από το 112 τα ξημερώματα για τους κατοίκους σε Κανδύλη, Μπότσικα και Αγία Σκέπη. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην Ψάθα. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την άμεση καταγραφή των ζημιών. Το απόγευμα η έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται το μεσημέρι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Εντοπίστηκαν σώοι οι 5 αγνοούμενοι Γερμανοί που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό που έπλεε ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη Βραχονισίδα σε Σκλή. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, για μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας αλλά την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι ακυρώθηκε μια προγραμματισμένη μαζική στρατιωτική επίθεση έπειτα από παρεμβάσεις συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη διέψευσε τον ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου ότι ζήτησε τη ματέωση των στρατιωτικών σχεδίων κατά της χώρας. Υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου στα 83,81 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω των βασικών πυρκαγιών στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Κάηκαν εκατοντάδες κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλες δομές. Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο σπουδαίος τραγουδιστής Λάκης Χαλκιάς, μία από τις σημαντικές μορφές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι σήμερα, έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

καμποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8.

In This Small Boat, μέσα σε αυτή τη βάρκα, με τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη από το 1960, ακούσαμε από τον Χάρη Μπελαφόντε. Μέσα σε αυτή τη βάρκα είμαι μοναχή και έχω συντροφιά μου κάτασπρο πουλί, σημάδι ρίχνω στο γυαλό, μα πώς να σου το πω, είσαι ένα αστέρι μακρινό, τη νύχτα σε φιλώ και

έχει δουλειά όλη η μέρα, stand-by, και μην απομακρυνθεί κανείς, είπε στον καφέ των 10 ο γραμματικός μας. Συνεχίστε τις δουλειές που κάνετε έξω στην κουβέρτα, και μπόσι, δηλαδή εσύ Λοστρόμε, θα σας ειδοποιήσω κάποια στιγμή να κάνουμε το γνωστό σε όλους μας shifting, να το πεις και στα παιδιά και, και στη μηχανή και στην κουβέρτα. Και δεν θέλω παλικαριές ούτε μαγκές. Όλοι σωστοί, σύμφωνα με τους κανονισμούς και όπως επιβάλλει η ναυτοσύνη μας και τα προβλεπόμενα. Θα πάρετε φυσικά και το overtime σας. Απλά προσοχή, ηρεμία και stand-by. Ξέρετε εσείς παιδιά, έτσι δεν είναι? Και εσείς στη μηχανή, stand-by, καπετά Κώστα, Μαστρο Κώστα, κάνε τα κομμάτια σου. Αυτά μας είπε ο καπτά Γιάννης, ο γραμματικός, σε αυτό το ανεπανάληπτο coffee break, coffee time. Σε αυτό το ανεπανάληπτο, μοναδικό, φανταστικό ημίωρο, ημίωρο του καφέ στις 10, αλλά και στις 3, καθώς μαζευόμασταν όλοι, μικροί, μεγάλοι, ακόμα και αξιωματικοί, στο λιτό καπνιστήριο του πληρώματος για τον καφέ, για τον καφέ μας, μαζί με το cake, τα κουλουράκι, το χυμό, τα αστεία, τα πειράγματα, τις απίθανες ιστορίες, τον προγραμματισμό της ημέρας, πολλές φορές και της νύχτας, εάν ήμασταν σε κάποιο λιμάνι της προκοπής. Ο καφές των 10 ήταν όλα τα λεφτά, με όλη τη σημασία της λέξης. Τα πειράγματα έδιναν και έπαιρναν, και έπρεπε να ήσουν προετοιμασμένος για αυτά και να μην παρεξηγέσαι. Ήτανε σε καθημερινή βάση, όπως επίσης και οι ιστορίες με τα κατορθώματα του ενός και του άλλου, είτε στο λιμάνι που βρισκόμασταν, είτε σε κάποιο προηγούμενο που είχαμε πάει ή θα πιάναμε. Αυτά ήτανε με τις αναμνήσεις μας, με τα όνειρά μας, με τις προσδοκίες μας, με τις φιλοδοξίες μας. Αυτά ήτανε και με τα νιάτα μας. Ποτισμένα νιάτα με αλμύρα, με τη λαμαρίνα και το θαλασσινό νερό. Τώρα όμως τι λέω, ας τα αφήσουμε αυτά προς το παρόν, να πούμε λίγα λόγια για το shifting. Για όσους δεν ξέρουν, είναι η μετατόπιση. Η μετατόπιση, μικρή μετατόπιση του πλοίου, μερικά μέτρα, με τους κάβους και με τα spring. Βυράραμε τους κάβους για να μετακινηθεί λίγο το σκάφος, είτε μπροστά είτε πίσω, για να πάει το σηλώσει κάποιο από αυτά τα μπάρια που έπρεπε να συνεχιστεί η φόρτωση. Είμαστε στον Καναδά και φορτώναμε, και τα θυμάμαι ακόμα, σιτηρά, και επόμενο λιμάνι θα ήταν η Γένοβα. Αυτά τα λίγα θα μπορούσα να μιλάω για αρκετή ώρα, αλλά ας τα αφήσουμε τώρα. Είμαστε η φωνή, η παγκόσμια συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, η φωνή της Ελλάδας, η φιλόξενη συχνότητα όλων των Ελλήνων, και η εκπομπή για τους ναυτικούς μας και τους ανθρώπους της ναυτιλίας, οι καλές θάλασσες. Αυτό ευχόμαστε και σε όλους τους ναυτικούς μας, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και σύντομα στα σπίτια σας. Ο Κωνσταντίνος Ασηματιστής Λούβαρης επιμελείται τον ήχο που φθάνει στους δέκτες σας, φίλες και φίλοι, ενώ στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Βυράραμε την Άγκυρα, σφύριξε η Μπουρού. Καλό μας ταξίδι.

Μιχάλης Βιολάρης από τα παλιά, σε μουσική του Γιάννη Σπανού και στίχη του Κώστα Κοστούλα. Βάρκα χωρίς σπανιά, μακριά από τη στεριά, μ' άφησες να δέρνουμε στο κύμα. Βάρκα χωρίς κουπιά, σε θάλασσα πλατιά, βούλιαξε η αγάπη μας την κρίμα. Και μια που αναφερθήκαμε σε βάρκα, πάμε στη Σίμη, καθώς σε σκάφος ήταν ιστιοπλοϊκό, βρέθηκαν σώοι οι 7 από τους 8 επιβαίνοντες του ακυβέρνητου ιστιοπλοϊκού. Ενώ συνεχίζονται οι έρευνες με αμύωτη ένταση στην περιοχή της Σίμης για τον εντοπισμό ενός άντρα, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται μετά το περιστατικό με τους 8 επιβαίνοντες σε ακυβέρνητο ιστιοπλοϊκό, οι οποίοι βρέθηκαν στη θάλασσα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου, μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί και διασωθεί 7 από τους 8, από τα 8 άτομα, ενώ όλοι έχουν περισυνελεγή και είναι καλά στην υγεία τους. Οι πρώτοι που εντοπίστηκαν ήταν ένας άνδρας και μία γυναίκα, η οποία κατάφεραν να προσεγγίσουν την περιοχή του Πανορμίτη. Στη συνέχεια ξεκίνησε εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συμμετοχή 2 πλωτών σκαφών του Λιμενικού Σώματος και ελικοπτέρου της πολεμικής αεροπορίας. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, μία ακόμα γυναίκα κατάφερε να φτάσει μόνη της στην ακτή κολυμπώντας, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκε απολευτικό σκάφος ακολούθως λίγο μετά 1:20 τα ξημερώματα. Πλωτό του λιμενικού σώματος εντόπισε ακόμα 4 άτομα, ανεβάζοντας συνολικά τον αριθμό των διασωθέντων στους 7. Οι προσπάθειες των αρχών επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό και του τελευταίου άντρα. Από τις πρωινές ώρες στην περιοχή επιχειρούν πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος και ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Αυτά έγιναν από χθες το αργά το απόγευμα στην περιοχή της Σίμης και του Πανορμίτη. Ας ελπίσουμε και μάλλον θα βρεθεί. Πληροφορίες λένε ότι θα βρεθεί και ο 8ος. Αυτά σχετικά με την περίπτωση του αυτού του, να το πούμε, του ακυβέρνητου σκάφους που βρέθηκε στη Σίμη, καθώς πήδηξαν και παρασύρθηκε το σκάφος από τα ρεύματα, πήδηξαν να κολυμπήσουν και παρασύρθηκε το σκάφος από ρεύματα. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Ζούλα σε μια βάρκα μπήκα και στη σπηλιά του δράκου βγήκα. Βλέπω τρεις μαστουρωμένοι, βρε και στην άμμο μωρέ ξαπλωμένοι. Ήταν ο Στράτος Παγιουμτζής, αλλιώς Τεμπέλης, στο τραγούδι «Ζούλα σε μια βάρκα μπήκα». Τη μουσική και τους στίχους έγραψε ο μεγάλος Γιώργος Μπάτης. Ήταν όλοι μια παρέα και αναφέρονται και σε κάποιο στίχο. Ήταν ο Μπάτης και ο Αρτέμης και ο Στράτος, βρε, ο Τεμπέλης κλπ. Και μετά το «Ζούλα σε μια βάρκα μπήκα», πάμε στην πρώτη γυναίκα πλοίαρχο σε πλοίο της Disney Cruise Line. Η καπετάν Μαρία Γκότορ έγραψε ιστορία καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει καθήκοντα πλοιάρχου σε πλοίο της Disney Cruise Line. Η Μαρία Γκότορ τοποθετήθηκε captain του Disney Wish, ενός από τα πιο εμβληματικά πλοία της εταιρείας, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για την Disney Cruise Line και την ευρύτερη βιομηχανία της κρουαζιέρας. Η Clia, η εταιρεία που με τα κρουαζιερόπλια, μεγάλη αυτή η εταιρεία, συνεχάρει την καπετάν Γκότορ, υπογραμμίζοντας ότι η κρουαζιέρα προσφέρει από τις πιο προχωρημένες ευκαιρίες για γυναίκες στην ναυτιλία. Σύμφωνα με την Ένωση, το 94% των γυναικών ναυτικών παγκοσμίως εργάζεται στην κρουαζιέρα, ενώ το 50% των γυναικών στο κλάδο κατέχει θέσεις μεσαίου επίπεδου ή υψηλότερες. Όπως τονίζεται, η επιτυχία της αποτελεί παράδειγμα για τις επόμενες γενιές γυναικών στην ναυτιλία και στη θάλασσα. Η ίδια η καπετάν Μαρία Γκότορ τονίζει ότι λατρεύει τις προκλήσεις, προσθέτοντας ότι η θέση αυτή είναι ταυτόχρονα απαιτητική και ανταποδοτική. Καλό ταξίδι να είναι η πρώτη καπετάνισσα σε κρουαζιερόπλοιο, η καπετάν Μαρία Γκότορ, που καπετανεύει στο πλοίο Disney Wish της Disney Cruise Line.

0: Η βάρκα μου η Μαριωρή είναι το πιο μικρό σκαρί, μα έχει όνειρα μεγάλα σαν και μένα, και φεύγουμε τα δειλινά για ξένα πόρτα μακρινά και για χαμόγελα γλυκά. Και ευτυχισμένα, Γρηγόρης Μπιθικότσης το 1978 έγραψε την μουσική και τραγούδισε το τραγούδι «Η βάρκα μου η Μαριωρή» σε στίχους του Κώστα Βίρβου. Είναι η ελληνική ραδιοφωνία, η φωνή της Ελλάδας, η παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων και των ναυτικών μας. Στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους ναυτικούς. Και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα να ακούσουμε, έχουμε μερικές ακόμα συνεντεύξεις από τα Ποσειδόνια που ήμασταν παρόντες με το στούντιο μας εκεί για όλη τη διάρκεια των Ποσειδονίων. Θα ακούσουμε σήμερα την πρόεδρο της ΝΑΜΕΠΑ, αντίστοιχη της ΧΕΛΜΕΠΑ στην Αμερική, στο Καναδά, στο Μεξικό και στην Καραϊβική, η κυρία Καρλίν Βόρκερ, η οποία είναι και πρόεδρος της Shipping Insight της εταιρείας και πρόεδρος, όπως είπαμε και πριν, της ΝΑΜΕΠΑ, της αντίστοιχης ΧΕΛΜΕΠΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Few hours before the end of Posidonia 2026, we have in our studio here at the Voice of Greece, at our show Kales Thalassas, Good Seas, Ms. Caroline Walker, the president of NAMEPA and Shipping Inside. That's the two out of six titles. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την πρόεδρο της ΝΑΜΕΠΑ, αντίστοιχο της ΧΕΛΜΕΠΑ στην Αμερική, in the US, right?
2: Yes, US, Canada, Mexico and the Caribbean.
1: US, Mexico, Canada and Caribbean.
2: Right, so it's North American MEPA.
1: Μάλιστα.
2: But we model after HELMEPA.
1: Είσαστε λοιπόν το αντίστοιχο της ΧΕΛΜΕΠΑ στην Αμερική, Καναδά, Καραϊβική και στο Μεξικό. Tell us your impression, την εικόνα σας και τι σπράξατε από τα φετινά Ποσειδόνια. Tell us your impression and what you see, what you saw so far here at Ποσειδόνια 2026.
2: Well, first off, thank you very much for having me on the show. I'm honored, and I want to say hello to all the mariners out there who keep our society going, our global society.
1: Μας ευχαριστεί που την υποδεχθήκαμε εδώ στα στούντιο μας της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και που μας ακούνε όλοι οι άνθρωποι της θάλασσας εκεί που βρίσκονται στα βαπόρια και σε όλα, και όλη η ναυτιλιακή κοινότητα.
2: Shipping is the engine of global trade, and
1: η
2: no shipping...
1: ναυτιλία είναι η μηχανή του παγκοσμίου εμπορίου.
2: And no shipping, no shopping. But we say even more. No seafarers, no shipping, no shopping.
1: Χωρίς τους ναυτικούς μας, δεν θα υπήρχε ναυτιλία και δεν θα υπήρχε και να αγοράζουμε, να είχαμε τα αγαθά για να αγοράσουμε κάτι και να μπορέσουμε να κινηθούμε.
2: So I've been coming to Posidonia since 1994.
1: Από το 1994 είναι εδώ στα Ποσειδόνια.
2: And I've seen it grow from Piraeus to the old airport. Yes. And now we're here in the dedicated center. But I've never seen such a large gathering, but also so much collaboration.
1: Παρακολουθώ τα Ποσειδόνια από το 1994, από τον Πειραιά, στο παλιό αεροδρόμιο και τώρα εδώ, και βλέπω, δεν έχω ξαναδεί τόσο πολύ κόσμο και τόσο μεγάλη συνεργασία και τον κόσμο να είναι μεταξύ του και να συζητάει και να κάνει πράγματα.
2: And an example of that is here this year at Posidonia, we celebrated the 20th anniversary of International MEPA.
1: Και εδώ, σε αυτά τα φετινά Ποσειδόνια, γιορτάσαμε the 20 years, you said.
2: 20 years.
1: 20 χρόνια InterMEPA, όλες οι MEPA, δηλαδή όλες οι οργανώσεις για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως είναι η MEPA, όπως είναι η HELMEPA, έτσι και οι υπόλοιπες, και γιορτάσαν τα 20 χρόνια.
2: So I was the first MEPA to come along and say, I want to create a MEPA in North America.
1: After Greece. After the HELMEPA.
2: Oh, very much after. El Mepo was in 1982. This was 2007.
1: 2007. Είναι, εγώ λέει, ήρθα μετά την, ήρθα από την Αμερική για να ιδρύσω το αντίστοιχο της El Mepo που ιδρύθηκε το 1982. Το 2007 ήταν εμείς για να κάνουμε κάτι αντίστοιχο στην Αμερική. And you did a good job.
2: Well, we started with 20 Friends of Carlene's, FOCs, and we now have over 200 members. But we
1: 200 μέλη.
2: We aspire to do what Helmepa does because they are the true trailblazers of saving our seas.
1: Θαυμάζουμε και είναι παράδειγμα προς μίμηση η Helmepa και να για τη διατήρηση των θαλασσών και τους αντιγράφουμε.
2: In fact, just this past March, a delegation from Helmepa came over to Washington, D.C., and it was my honor to take them around Washington. Mm-hmm. And we went to the Coast Guard, we went to the White House.
1: Μάλιστα. Αντιπροσωπεία της Helmepa πρόσφατα επισκέφτηκε την Ναμέπα στην Αμερική και ξεναγήθηκαν και στο Λευκό Οίκο και γενικά στην Washington. Very nice. Well, because we have another guest and other guests are waiting outside. Yes. A few hours before the end, before the final countdown, Mrs. Carlene Walker, before the end, λίγο πριν το τέλος, να ρωτήσουμε, actually, what is your message you want to send out to those people who work in this industry and for all the people who are on board and sailing and traveling all around the world in two categories, those who are in the merchant marine and those who are traveling.
2: I want to say
1: θα θέλετε να πείτε το μήνυμα στους ναυτικούς μας.
2: I want to say thank you for their service, because without them we wouldn't have clothes, we wouldn't have cell phones, we wouldn't have gasoline in our cars.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε ούτε καύσιμα, ούτε αυτοκίνητα, ούτε ρούχα, ούτε τίποτα.
2: And I also want them to know that they are not alone.
1: Και να ξέρουν ότι δεν είναι μόνοι τους.
2: We value their service, we are grateful for their service, and we appreciate their service.
1: Αξιολογούμε, αναγνωρίζουμε τις υπηρεσίες τους και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι προσφέρουν. Thank you very much, Carlene Walker. We wish you all the best and keep up the good work.
2: Thank you so much, and I'll see you in Casas.
1: Oh yeah, of course. Ξεχάσαμε να πούμε ότι η Καρλίν έχει σπίτι. She has a beautiful house at my home island, στο νησί μου, την Κάσο. Definitely we will talk in Casas this summer.
2: Absolutely. Thank you for having
1: ευχαριστώ.
2: Me on the show.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Ήταν η κυρία Carlene Walker, η πρόεδρος της Ναμέπα, αντίστοιχη της Helmepa και πρόεδρος της Shipping Insight.

Ο Γιώργος Παυλίδης μας τραγούδησε «Κουβεντούλες με τη θάλασσα» σε μουσική και στίχους του Δημήτρη Κουτί. «Θάλασσα Μύρια Βότσαλα έχεις για συντροφιά σου, μα στη δική μου την καρδιά στέλνεις τα κύματά σου». Είναι η ελληνική ραδιοφωνία που εδώ και πάρα πολλές, η ελληνική ραδιοφωνία με τη φωνή της Ελλάδας φυσικά, που εδώ για πολλές δεκαετίες είναι η γέφυρα και ο συνδετικός κρίκος που ενώνει την ομογένεια και την Ελλάδα, τη διασπορά με την μητέρα πατρίδα. Η φωνή της Ελλάδας που 24 ώρες το 24ωρο έχει τα μικρόφωνα της ανοιχτά από και προς την ομογένεια. Και μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά από το airteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας, και στο site της φωνής, στο voc.air.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε από τις τηλεοράσεις στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα και από την εφαρμογή Airflix και την επίσης άλλη εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για τα κινητά σας τηλέφωνα. Κατεβάστε την εφαρμογή και είμαστε παρέα σας όποτε το θελήσετε, όπου και να είσαστε. Τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να καλείτε είναι το 210-6066-815-16, 210-6066-815-16 και στο 210-6066-238. Email thevoiceofgreece@air.gr, thevoiceofgreece@air.gr. Μην διστάσετε, στείλτε μας τα μηνύματά σας, τις προτάσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, τις ιδέες, οτιδήποτε εσείς νομίζετε, και σίγουρα αυτό αποτελεί και βοήθεια στο έργο μας για να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε εδώ, όλη η παραγωγή της Φωνής της Ελλάδας. Στο Facebook είμαστε η Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, και υπάρχει σελίδα Καλές Θάλασσες με ελληνικούς χαρακτήρες. Χαιρετίσματα σε όλους τους ναυτικούς και επιλεκτικά σήμερα σε κάποιους από αυτούς που πέρασαν από αυτό εδώ το βήμα, όπως ο καπιτάν Αντώνης Τσίρμπης από την Ίδρα, στον Μαστρο Βασίλη Οικονόμου, στον ασηματιστή Μανώλη Λυκάκη από την Ζάκρο και τη Σιτία της Κρήτης μας, στον ασηματιστή Γιώργο Δημακάκο, στον Μαστρο Παναγιώτη Σταθάκη από την Νεάπολη Λακωνίας και τον καπετάν Μιχάλη Μινόγιαννη επίσης από την Νεάπολη Λακωνίας, στο crew manager Μανώλη Μανταλιό, στον καπετά Σεραφείμ Μπακόλα και στον καπετά Μιχάλη Φραγκιά από τη Χίο, στον ασηματιστή Δήμο Χαλκιά, στον καπετά Γιώργο Κουμπενά της Celestial και στον καπετά Μιχάλη Καρπαθάκη. Τέλος, στους δικούς μου εκεί στην Κάσο, στον καπετά Μανώλη Νικολάκη τον πρεσβύτερο και τον καπετά Μανώλη Νικολάκη τον νεότερο, στον Μαστρομανώλη Καλαβρέζο και στον καπετάν Αντώνη Τόμα.

0: Θα πάρω μια ψαρόβαρκα, μας είπε η Νάσια Κονιτοπούλου. Ωραία είναι αυτά, να πάρω μια ψαρόβαρκα, να πάμε σε ένα νησάκι και καλοκαίρια σε πλέον. Έχουμε μπει στο τελευταίο μήνα του καλοκαιριού και όλοι φεύγουν σιγά σιγά. Να περνάτε όμορφα, να κάνετε ωραία πράγματα και φυσικά να προσέχετε στις καλοκαιρινές σας διακοπές. Ναι, μεν είναι διακοπές και είμαστε χαλαροί, αλλά χρειάζεται και μια σχετική προσοχή εκεί στις παραλίες, και στα σπόρα, αλλά και με τις βάρκες. Είδαμε το παράδειγμα αυτό που έγινε με το ισιοπλοϊκό στην Σύμη. Ευτυχώς όλα καλά. Για αυτά θα μιλήσουμε τώρα, για τα safe water sports, για οτιδήποτε έχει σχέση με τα σπορ της θάλασσας και όχι μόνο. Θα μιλήσουμε με την κυρία Ελίζα Καραμπετιάν Νικοτιάν, η οποία είναι η εκπρόσωπος τύπου της Safe Water Sports. Κυρία Καραμπετιάν Νικοτιάν, καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ άλλη μια φορά για τη φιλοξενία. Τι πιο όμορφο πραγματικά να μιλάμε για τη θάλασσα, πραγματικά, που είναι πηγή χαράς, ελευθερίας, ηρεμίας, ζωής.
0: Έτσι.
1: Αλλά ξέρετε κάτι, πολλές φορές εμείς οι ίδιοι δεν τη σεβόμαστε. Δεν έχουμε την κατάλληλη ενημέρωση για την ασφάλειά μας μέσα στο νερό. Και το Safe Water Sports είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει γενικότερα όλη την κοινωνία για την ασφάλειά μας, είτε είναι αυτό στη θάλασσα, στην πισίνα, στα θαλάσσια σπορ, και γενικά να δίνουμε συμβουλές, να κάνουμε πράξεις σχετικά με την πρόληψη των πνιγμών. Επειδή ως οργανισμός βγάζουμε και παρουσιάζουμε το παρατηρητήριο των ατυχημάτων που αναλύει όλα τα στατιστικά των πνιγμών, των τραυματισμών της χρονιάς, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας, το Λιμενικό, την Ελληνική Αστυνομία, να πούμε ότι θα πούμε κάποια νούμερα για την περσινή χρονιά, ναι, αλλά και για την φετινή, για το τωρινό δηλαδή καλοκαίρι.
0: Μέχρι τώρα δηλαδή, μέχρι τώρα κάποια νούμερα.
1: Ναι, γιατί αξίζει να ακουστούν. Mm-hmm. Το 2025 καταγράψαμε 357 πνιγμούς στις θάλασσές μας και άλλους 19 στα εσωτερικά ύδατα, εννοώντας λίμνες, ποτάμια και πισίνες, γιατί και εκεί συμβαίνουν αρκετά περιστατικά. Τεράστιο νούμερο, πολύ υψηλό.
0: Το μεγαλύτερο
1: ποσοστό, σκεφτείτε, είναι και τα άτομα άνω των 60 και κυρίως άνω των 70. Γι' αυτό κάνουμε και μια μεγάλη καμπάνια με το Υπουργείο Υγείας.
0: Σωστά,
1: και το νεοδί. Βέβαια, με συμβουλές. Θα τα πούμε όμως και αυτά. Mm-hmm. Την τωρινή περίοδο, από την αρχή του 2026 μέχρι το τέλος του Ιουλίου, έχουμε καταγράψει 160 πνιγμούς. Αρκετό, πολύ υψηλό νούμερο, όμως αξίζει να πούμε ότι σε σχέση με την περσινή χρονιά,
0: κοιτώντας,
1: υπάρχει μεγάλη μείωση.
0: Ακόμα
1: και μερικές ζωές να μειώνονται, αυτός είναι ο στόχος του οργανισμού.
0: Mm-hmm.
1: Προσπαθούμε μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα που τρέχουμε για τις μικρές ηλικίες, για τα παιδιά, γιατί πραγματικά η γνώση πρέπει να περνάει από τη μικρή ηλικία για να περάσει και στους μεγάλους. Γιατί πιστέψτε με, δυστυχώς, επειδή πηγαίνω και πολλές φορές στην παραλία ή σε επικοινωνία με γονείς που έχουμε καθημερινά, δεν γνωρίζουν βασικούς κανόνες ασφαλείας. Αυτό που μας λέγανε οι γονείς μας, ότι από τη στιγμή που θα φάμε, θα πρέπει να έχουν περάσει απαραίτητο το 2 με 3 ώρες. Εμείς το φωνάζουμε προκειμένου να μπούμε, να κολυμπήσουμε, ακόμα και αν τα παιδιά μας φάνε κάτι ελαφρύ, τοστ, φρούτα, σαλάτα, και πάλι θα πρέπει να περιμένουμε, το τονίζουμε, γιατί αλλιώς μπορεί να έχουμε να νιώσει αδιαθεσία το παιδί μας, να ζαλιστεί, να έχει πρόβλημα στην καρδιά του. Υπάρχουν πολλές τέτοιες συμβουλές που τις έχουμε και μέσα στο site μας, στο savewatersports.com, και μέσα από την εφαρμογή μας, και αυτό είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για το καλοκαίρι, για κάθε γονιό, για κάθε ενήλικα. Το Safe Water Sports Application, γιατί μας είναι χρήσιμο, το οποίο λειτουργεί κιόλας, να πούμε, μαζί με το Υπουργείο Ναυτιλίας και έχει και την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού. Πηγαίνουμε σε μια παραλία, θέλουμε να την επισκεφτούμε, ψάχνουμε μέσα στην εφαρμογή, βλέπουμε αν αυτή η παραλία έχει ναυαγοσώστη. Πολύ σημαντικό να επιλέγουμε μάλιστα παραλίες που υπάρχει ο ναυαγοσώστης εκεί πέρα. Βλέπουμε τα χαρακτηριστικά της παραλίας. Μας ζητάει το παιδί μας να κάνει ένα θαλάσσιο σπορ. Πηγαίνουμε σε αυτή την παραλία, πηγαίνουμε στο κέντρο με την επιχείρηση με τα θαλάσσια σπορ. βλέπουμε στην εφαρμογή αν αυτή η επιχείρηση έχει την νόμιμη άδεια λειτουργίας και αν είναι και πιστοποιημένη. Πολύ σημαντική πληροφορία που παρουσιάζουμε. Μαθαίνουμε ως λαός να διαβάζουμε τους κανόνες ασφαλείας για ένα συγκεκριμένο θαλάσσιο σπορ και να μην πηγαίνουμε τυφλά σε αυτή την επιχείρηση. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν πολλές δυστυχώς επιχειρήσεις που δεν τηρούν αρκετούς κανόνες ασφαλείας. Πολύ απλά θα σας πω. Ζετσκι, θα το βλέπετε κι εσείς στις παραλίες, στις θάλασσες. Ο κόσμος δεν ξέρει ότι για να οδηγήσουμε τζετσκι πρέπει να έχουμε άδεια ταχυπλοώου.
0: Βέβαια.
1: Πολύ σημαντικό. Εμείς το τονίζουμε συνέχεια και δυστυχώς υπάρχουν και επιχειρήσεις που το δίνουν ανεξέλεγκτα και γι' αυτό έχουμε και τόσους τραυματισμούς και με τα θαλάσσια σπορ. Άρα θερμή παράκληση να διαβάζουμε τον κανόνα ασφαλείας, να διαβάζουμε το όριο ηλικίας, το σωσίβιο. Πάντοτε όταν κάνουμε μια θαλάσσια δραστηριότητα είναι υποχρεωτικό να φοράμε σωσίβιο σε έντονο μάλιστα χρώμα για να φαινόμαστε. Δεν πηγαίνουμε πολύ μακριά. Έχουμε να αναπτύξει ένα πλαίσιο κανόνων. Το πλαίσιο υπάρχει, είναι εδώ. Αρκεί να το διαβάσουμε και να το τηρούμε.
0: Φυσικά, και όχι και αλκοόλ φυσικά σε αυτά τα σπορ, στα τζετσκίκια μόνο.
1: Αλκοόλ που τους βλέπουμε και τους τουρίστες, πάνε και πάνω σε σκάφος ενδεχομένως που κάνουν κατανάλωση και αμέσως μπαίνουν μέσα στο νερό. Υπάρχει αυτό το πλαίσιο με τους κανόνες. Αρκεί εμείς οι ίδιοι να το τηρήσουμε. Να πούμε κάποιες συμβουλές, να τις γνωρίζει ο κόσμος. Κολυμπάμε πάντα παράλληλα στην παραλία. Για να μην απομακρυνόμαστε, αλλά και αν τυχόν νιώσουμε ότι κουραζόμαστε, να είναι πολύ πιο εύκολο για μας να βγούμε σταδιακά προς τα έξω. Δεν περνάμε το όριο με τις σημαδούρες, γιατί εκεί πέρα είναι ο χώρος που κάνουν τα θαλάσσια σπορ, είναι ο χώρος για τα ταχύπλοα. Δεν μπαίνουμε μέσα από έναν διάβλο να κολυμπήσουμε, γιατί πολλές φορές οι επιχειρήσεις μπροστά στη θάλασσα, στην παραλία, υπάρχει ένας συγκεκριμένος διάδρομος. Από εκεί περνάνε τα θαλάσσια σπορ. Μεγάλη προσοχή στις βουτιές. Δεν κάνουμε βουτιές αν δεν γνωρίζουμε τη διαμόρφωση και το βάθος του βυθού. Και εκεί γίνονται πολλά περιστατικά. Και πραγματικά οι γονείς να έχουν τα μάτια τους στραμμένα προς τα παιδιά και να είναι μαζί με αυτά μέσα στο νερό. Είτε είναι στη θάλασσα, είτε είναι στην πισίνα, γιατί ο πνιγμός μπορεί να γίνει σε μόλις 20 δευτερόλεπτα. Να αφήσουν λίγο το κινητό στην άκρη και να μην αφήνουν τα παιδιά τους χωρίς την απαραίτητη επιτήρηση. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την αρχή που δημιουργήθηκαμε, από το 2015 έως σήμερα. Σκεφτείτε ότι έχουμε ανοίξει έναν εκπαιδευτικό χώρο που μας έρχονται δωρεάν τα παιδιά της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλύπτοντας μάλιστα το κόστος μεταφοράς από πολύ σημαντικούς χορηγούς όπως το Ίδρυμα Λάτσι και πολλούς άλλους. Έρχονται τα παιδιά, τα ενημερώνουμε μέσα από την εκπαίδευση και την τεχνολογία και μέσα από το παιχνίδι να μάθουν, να αναπτύξουν την κολυμβητική έτσι, παιδεία να αναπτύξουμε. Έχουμε πρόγραμμα κολύμβησης. Πόσο σημαντικό είναι η κολύμβηση, τα παιδιά μας να γνωρίζουν από πολύ μικρή ηλικία, να τα μάθουμε να πηγαίνουν στο κολυμβητήριο αν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Και μάλιστα γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και με το Υπουργείο Παιδείας. Σκεφτείτε τη φετινή χρονιά, επειδή το μάθημα της κολύμβησης υπάρχει στην Τρίτη και στην Τετάρτη δημοτικού από το Υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή, ένα σχολείο έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει 10 διαθέσιμες ώρες εντός της σχολικής χρονιάς σε ένα κοντινό κολυμβητήριο εντός των 25 χιλιόμετρων. Φυσικά υπάρχουν τα κενά. Εννοείται αυτό. Υπάρχουν κολυμβητήρια που δεν ανοίγουν λόγω κόστους, κολυμβητήρια που είναι πολύ μακρινά, περιοχές που δεν έχουν κολυμβητήριο. Όμως αξίζει να αναφέρουμε ότι τη φετινή χρονιά 52.000 μαθητές σε όλη την Ελλάδα είχαν αυτή τη δυνατότητα να υλοποιήσουν αυτές τις 10 ώρες μαθημάτων. Επειδή οι γονείς που μας ακούνε επενδύουν σε δραστηριότητες όπως είναι το ποδόσφαιρο, όπως είναι το μπάσκετ, καλό είναι αν έχουν τη δυνατότητα από πολύ πολύ μικρή ηλικία να βάζουν τα παιδιά μέσα σε ένα κολυμβητήριο, γιατί πραγματικά είναι μια δεξιότητα ζωής. Πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς οι ίδιοι πώς να είμαστε ασφαλείς μέσα στο νερό, χώρες του εξωτερικού, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία και πολλές άλλες χώρες. Το μάθημα της κολύμβησης το έχουν από πάρα πολύ μικρή ηλικία, από το προνήπιο το έχουν εισάγει και υπάρχει πλέον στην κολυμβητική κουλτούρα της χώρας.
0: Και πώς εμείς που είμαστε και ναυτικός λαός και ζούμε με τη θάλασσα, θα πρέπει να το έχουμε μέσα στη ζωή μας την κολύμβηση. Και το έχουν πει και παλιοί εδώ οι δήμονες της ναυτιλίας, για να προσελκύσουμε και ακόμα μία άλλη παράμετρος αυτού, να προσελκύσουμε εξελκύσουμε τα παιδιά, τους νέους στην ναυτιλία, να μάθουν από μικρά να κολυμβάνε και να παίζουν και να ακόμα και στο πλοίο, από μικρά παιδιά τα βάζει σιγά σιγά σε αυτό το χώρο και στην αγάπη με το νερό και να, να συμπορεύονται με αυτό.
1: Μα τι πιο ωραίο να είμαστε μέσα στο νερό. Είμαστε αυτή η χώρα με 13.676 χιλιόμετρα ακτογραμμή. Mm-hmm. Το υγρό στοιχείο θα έπρεπε να είναι μέσα μας. Αγαπά. Η θάλασσα πραγματικά είναι χαρά, είναι μελιά. Έχουμε τόσα ωραία θαλάσσια σπορ. Όμως πρέπει να μάθουμε και εμείς οι ίδιοι. Βέβαια. Και να τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας. Mm-hmm. Ξαναλέω, το πλαίσιο υπάρχει. Εμείς δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε εκπαιδευτεί και δεν έχουμε μάθει μάλλον να το τηρούμε. Και κάνουμε πολλές προσπάθειες. Σκεφτείτε, σε επικοινωνίες έτσι που έχουμε και με σχολεία και με γονείς και από νησιά κιόλας. Mm-hmm. Ξέρετε ότι πολλές φορές στα νησιά μας λένε ότι τα παιδιά δεν γνωρίζουν πραγματικά κολύμβι. Φοβούνται κάπως το νερό. Δεν ξέρουν πώς να έχουν την απαραίτητη ασφάλεια μέσα στο νερό. Και στα περισσότερα νησιά προφανώς δεν υπάρχει και κολυμβητήριο, υποδομές τουλάχιστον, ναι, προκειμένου τα παιδιά να υλοποιούν το μάθημα της κολυμβητήριας, να πηγαίνουν κολυμβητήριο. Και εδώ ερχόμαστε να δώσουμε λύση ενδεχομένως. Πλωτά κολυμβητήρια, να αγκαλιάσουν αυτή την πρωτοβουλία, δηλαδή πλωτά κολυμβητήρια στις θάλασσες. Με οριοθέτηση, σκεφτείτε, τι πιο ωραίο να μπορεί ένας δήμος να το αγκαλιάσει, να αγκαλιάσει αυτή την πρωτοβουλία και να δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά να κάνουν μαθήματα κολύμβησης και μεγάλες ηλικίες να πραγματοποιούν μαθήματα κολύμβησης, να αναπτυχθούν ναυτικοί σύλλογοι, αθλητικοί mm-hmm. σύλλογοι. Τι πιο ωραίο αν μπορούμε να το εισάγουμε αυτό και να το αγκαλιάσουν δήμοι γενικότερα, όπου δεν υπάρχει κολυμβητήριο τουλάχιστον.
0: Έτσι, όπως τα λέτε, κυρία Καραβετιάν. Έτσι είναι, πρέπει να μάθουμε και να σεβόμαστε τη θάλασσα. Δεν τη φοβόμαστε, τη σεβόμαστε.
1: Αυτό.
0: Και να
1: αυτό.
0: Είμαστε δίπλα της, όπως είπε και πάλι μια άλλη καλεσμένη πριν από αρκετές εκπομπές εδώ. Η θάλασσα βοήθησε και έφερε στον αφρό την Ελλάδα μας από αρχαιοτά των χρόνων. Διότι η θάλασσα ήταν αυτή που αναπτυχθήκαμε μέσω της θάλασσας.
1: Πολύ σωστό. Αυτό που λέτε κι εσείς. Τη σεβόμαστε τη θάλασσα, δεν τη φοβόμαστε. Είναι εδώ μαζί και με τα παιδιά μας να τη χαρούμε και είμαστε, έχουμε μπει μάλιστα mm-hmm. και στον Αύγουστο. Έτσι. Ο κόσμος ειδικά τώρα θα πηγαίνει, ξεκινάνε τις αδειές τους, θα πηγαίνει οι διακοπές, θα ξεκινήσουν τα μπάνια. Μεγάλη προσοχή να είμαστε εκεί.
0: Και στις πισίνες επίσης, και στις πισίνες.
1: Δυστυχώς το διαβάζουμε, το ακούμε, καταγράφονται περιστατικά τα τελευταία χρόνια
0: νύπη.
1: Με μικρά παιδιά,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι.
1: Κυρίως με μικρά παιδιά,
0: ναι.
1: Γιατί συμβαίνει αυτό και ενδεχομένως ο ρόλος του φαγητού, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, καταναλώνουν κάποιο φαγητό και αμέσως πέφτουν μέσα στην πισίνα και πολλές φορές ένας γονιός τα αφήνει χωρίς την κατάλληλη επιτήρηση.
0: Έτσι,
1: που
0: θέλει εγρήγορση, θέλει προσοχή να
1: και
0: κοιτάς...
1: πάντα μαζί στο νερό.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Δεν πηγαίνουμε μόνοι μας, ακόμα και ενήλικες να είμαστε. Το τονίζουμε και στις μεγάλες ηλικίες που λέγαμε προηγουμένως. Δεν πηγαίνουμε μόνοι μας. Ξέρετε, πολλές φορές οι μεγάλες ηλικίες πηγαίνουν και πολύ πρωί που δεν υπάρχει ο κόσμος στην παραλία, δεν έχει πάρα πολύ ζέστη. Όμως είναι και οι ώρες που δεν υπάρχει ναυαγοσώστης. Γιατί ο ναυαγοσώστης τοποθετείται 10 το πρωί με 6 το απόγευμα κανονικά. Βέβαια,
0: ναι,
1: υπάρχουν και περιπτώσεις δήμων που
0: μάλιστα
1: τοποθετούν αρκετά νωρίς.
0: Και τα θαλάσσια ρεύματα πρέπει να προσέχουν. Είναι μια άλλη στη θάλασσα αυτό.
1: Όταν έχει πάρα πολύ αέρα, κύματα όπως είναι αυτή η περίοδος, δεν θα πάμε να δοκιμάσουμε να μπούμε σε μια παραλία με πολύ μεγάλα κύματα.
0: Mm-hmm.
1: Ρίψω κινδυνεύουμε. Άρα πρέπει και εμείς οι ίδιοι να αναπτύξουμε την ατομική μας ευθύνη.
0: Έτσι. Κυρία Καραβετιάν, το μότο σας ποιο είναι, αν έχετε κάτι για να υποστηρίξετε και να το φωνάξετε.

0: Safe Water Sports, έτσι.
1: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια στο καλοκαίρι με ασφάλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά.
1: Γεια.
0: Ήταν η κυρία Ελίζα Καραμπετιάν Νικοτιάν, η εκπρόσωπος τύπου του ΜΚΟ Safe Water Sports, με όλα αυτά που πρέπει να προσέχουμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και όχι μόνο, στις θάλασσες, στα λιμάνια, στα ποτάμια, στις πισίνες. Με αυτά στις σκέψεις θα σας αποχαιρετήσουμε, σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ στην παρέα μας, ευχαριστούμε και τον Κωνσταντίνο Λόβαρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Να είστε καλά, καλές θάλασσες, Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά.

0: Είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή. Η ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύρια όσο και για εξοχική κατοικία. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν τα πυρηνά μέτωπα στη Δυτική Αττική. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθώς έχουν κοπάσει άνεμοι. Τιτάνια μάχη εκατοντάδων πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων, προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να περιορίσουν την εξάπλωσή της σε Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο Βιλίων. Στην περιοχή Κανδύλη, φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Νέο μήνυμα εστάλει από το 112 τα ξημερώματα για τους κατοίκους σε Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην Ψάθα. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την άμεση καταγραφή των ζημιών. Το απόγευμα έκτακτης συνεδρίας της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρύβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell στην περιοχή της Ψάθας που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στον Εισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητεί το ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική Βιωτία και Εύβοια. Εντοπίστηκαν σώοι 5.

0: αγνοούμενοι Γερμανοί που επέβαιναν στη, στη οπλοϊκό που έπλεε ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη βραχονισίδα Σεσκλή. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι ακυρώθηκε μια προγραμματισμένη μαζική στρατιωτική επίθεση έπειτα από παρεμβάσεις συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη διαψεύδει τον ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου ότι ζήτησε τη ματέωση των Αμερικανικών στρατιωτικών σχεδίων κατά της χώρας. Υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου στα 83,81 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που οι ρωσικές αρχές αποδίδουν στους ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σκότωσε ένα 13χρονο κορίτσι και τραυμάτισε άλλα δύο παιδιά. Σε παιδική χαρά στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπιελγκόρντ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπηρεσιακού περιφερειάρχη.
1: Ο καιρός.
0: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, άνοδος θερμοκρασίας, λίγες πρόσκαιρες νεφώς στα υπηρετικά ορεινά. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Δεν έχουμε πει ούτε καλό μήνα, μπήκε και ο Αύγουστος. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας. Κωνσταντίνος Λούβαρης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και θα είμαστε μαζί αυτή την εβδομάδα και την επόμενη. Έτσι, ενδιάμεσα, παιδιά, πηγαίνω λίγο, ξεκουράζομαι, γυρίζω. Ετοιμάζουμε εδώ όμορφες εκπομπούλες, ξαναξεκουραζόμαστε. Έτσι θεωρώ εγώ ότι το καλοκαίρι κυλάει πιο εύμορφα που λένε, γιατί τώρα άμα το πάρεις σερί, 2-3 εβδομάδες, ναι μεν θα ξεκουραστείς καλύτερα κλπ, αλλά η επάνωδος, παιδιά, είναι μεγάλη ψυχαναγκαστική και καταθλιπτική κατάσταση, οπότε για αυτούς τους λόγους την αποφεύγω. Λοιπόν, ενώ τώρα προσβλέπεις, λες ήρθα εδώ και ξανά σε 2 εβδομαδούλες έχω άλλη μια εβδομάδα για να ξεκουραστώ. Λοιπόν, τι έχουμε ετοιμάσει σήμερα? Έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή η οποία θα σας μείνει, γιατί θα μιλήσουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έγινε συνώνυμο της τρέλας. Γιατί έγινε, δεν ήταν τρελός, αλλά έτσι όπως λειτουργούσε στον επαγγελματικό του χώρο, μόνο τρέλα θα μπορούσε να χαρακτηρίσει αυτά που έκανε, τα απίθανα πράγματα. Οπότε τον βάπτισαν τρελό. Και μάλιστα, ξέρετε, καμιά φορά το συζητάμε και ακόμα και σήμερα λέμε λέξεις που τον αναφέρουν. Ποιος είναι? Είναι ο Δημήτριος Καμπέρος, πρωτοπόρος Έλληνας αεροπόρος και με μια ιστορία η οποία έχει παγκόσμια ακτινοβολία. Όταν λέμε λοιπόν, τι είσαι ρε φίλε, τρελοκαμπέρος είσαι, ή κοίτα την τρελοκαμπέρο, εννοούμε το Δημήτριο Καμπέρο, την ιστορία του οποίου θα σας πούμε σήμερα. Ο Δημήτριος Καμπέρος γεννήθηκε με καταγωγή από την Ίδρα το 1883 και ξεκίνησε ως αξιωματικός του πυροβολικού στη συνέχεια της ελληνικής βασιλικής τότε αεροπορίας και ήταν ένας από τους 6 που έστειλαν από εδώ, από την Ελλάδα, στην Γαλλία για αεροπορική εκπαίδευση το 1911, παρακαλώ, στο κέντρο Henri Farman, που ήταν το πιο γνωστό της Ευρώπης εκείνη την εποχή. Τότε αγοράστηκαν από τον Henri Farman, που είχε το κέντρο εκπαίδευσης, βενζινοκίνητα διπλάνα, τα οποία είχαν και τη βάση τους εκεί, οπότε και με αυτά γινόταν τότε η εκπαίδευση. Φτάνουμε στις 13 Μάη του 1912, όταν ο Τρελοκαμπέρος, και θα δείτε γιατί ονομάστηκε εκείνη την ημέρα Τρελοκαμπέρος, έκανε την πρώτη πτήση με στρατιωτικό αεροπλάνο στην Ελλάδα. Είναι ο πρώτος που πέταξε με στρατιωτικό αεροπλάνο στην Ελλάδα, ο Δημήτριος Καμπέρος, αλλά στην άσκηση αυτή τα πράγματα δεν μπήκαν καλά και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το αεροσκάφος, το οποίο είχε μείνει ακυβέρνητο χωρίς βλάβη. Και πώς το εγκατέλειψε? Δεν έπεσε με αλεξίπτωτο, δεν πήδηξε με αλεξίπτωτο, αλλά περίμενε λίγο πριν συντριβεί το αεροπλάνο στα χωράφια για να πηδήξει στον αέρα και να σωθεί. Και σώθηκε. Γι' αυτό λοιπόν, για αυτή την ενέργεια, άρχισαν να τον αποκαλούν όλοι Τρελοκαμπέρο. Δεν είχε καθόλου το συνέστημα του φόβου, δεν το είχε ανεπτυγμένο καθόλου και έκανε φοβερά και τρομερά πράγματα με τα αεροπλάνα. Μάλιστα τον Ιούνιο του 1911, με ένα αεροσκάφος αυτού του τύπου, το οποίο μετατράπηκε με τροποποιήσεις σε υδροπλάνο, έσπασε τότε το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας 110 χιλιόμετρων της ώρας. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Ο Δημήτριος Καμπέρος έφυγε από τη ζωή το 1942. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα δούμε τη ζωή του βήμα-βήμα. Γιατί θα σας πω ότι εκτός από όλη αυτή την ιστορία, έτσι για να δελεάσω και το φιλοθεάμον, το φίλαθλο κοινό, έχει σχέση και με τον Ολυμπιακό. Σε επίπεδο ιδρυτικό, τι και πού και πώς, θα τα δούμε σε λίγο. Σας είπα ότι έφυγε από τη ζωή το 1942 για να μπορέσω να ταιριάξω και όλη τη φιλοσοφία της εκπομπής. Έχουμε επιλέξει τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες του 1942, προσέξτε τώρα, κατοχή, δυσκολίες, γράφονταν πολύ λίγα τραγούδια εκείνη την περίοδο. Αυτά τα τραγούδια που είχαν γραφτεί και ξεχώρισαν, με αυτά θα επενδύσουμε την εκπομπή μας για τον Τρελοκαμπέρο.
ξεκινώντας, του ταιριάζει κι άλλωστε σε όλα αυτά που έκανε ο Δημήτριος Καμπέρος, αν και ο Μιχάλης Γιαννίτσαρης που ερμηνεύει το τραγούδι αυτό, το Σαλταδόρο, τον είχε γράψει για άλλους λόγους, για τους σαλταδόρους της εποχής.

Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο 1911 και μιλάμε για τον Δημήτρη Καμπέρο, αλλά θέλω να σας πω το εξής. 8 χρόνια νωρίτερα, το 1903, στην Αμερική, καταγράφηκε η πρώτη επιτυχημένη πτήση με αεροπλάνο από τους αδερφούς Wright. Έτσι, ενώ στην Ευρώπη, μετά από 4 χρόνια, το 1907 ή 1908, γίνονται κάποιες πρώτες προσπάθειες, οι οποίες είναι επιτυχημένες. Έτσι λοιπόν αποφασίζεται το 1911 από τον τότε Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο να ξεκινήσει η ελληνική πολεμική αεροπορία και να σταλούν κάποιοι Έλληνες αξιωματικοί για εκπαίδευση στην αεροπλοεία στο εξωτερικό. Εκεί βέβαια υπήρχε μόνο στη Γαλλία, όπως είπαμε, το κέντρο, και έγινε ένας τύπου διαγωνισμός με πολλές αιτήσεις για να δουν ποιους θα αποφασίσουν τελικά να στείλουν στην Γαλλία. Να πούμε ότι τελικά από τις 60 αιτήσεις οι τρεις κρίθηκαν κατάλληλες και έτσι επιλέχθηκαν τρεις αξιωματικοί, ανάμεσά τους ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος και άλλοι δύο αξιωματικοί, ο υπολοχαγός Μιχαήλ Μουτούσης και ο ανθυπύλαρχος Χρήστος Αδαμίδης. Αυτοί οι τρεις ξεκίνησαν λοιπόν για το ΕΤΑΠ της Γαλλίας το Δεκέμβριο του 1911 και ακολούθησαν στην πορεία άλλοι τρεις, ο υπολοχαγός Λουκάς Παπαλουκάς και ο επίσης υπολοχαγός Μάρκος Δράκος και ο ανθυπύλαρχος Πανούτσος Νοταράς. Φτάνουν λοιπόν εκεί στην Γαλλία. Η εκπαίδευση προβλεπόταν να έχει 9 μήνη διάρκεια και να αποφέρει δύο διπλώματα στην αεροπλοεία. Το ένα ήταν το λεγόμενο αστικό δίπλωμα και το άλλο το ανώτερο δίπλωμα. Με λίγα λόγια, το ένα ήταν της πολιτικής και το άλλο της στρατιωτικής αεροπορίας. Για να πας βέβαια στο στρατιωτικό θα έπρεπε να κάνεις περισσότερα βήματα και να είναι ακόμα μεγαλύτερη η εκπαίδευση. Η Ελλάδα είχε αγοράσει τότε και 4 γαλλικά αεροσκάφη τύπου Henri Farman, 50 ύπων. Μην νομίζετε ότι ήταν τίποτα φόβερο και τρομερό, έτσι. Σε αυτά πάνω εκπαιδεύτηκαν οι Έλληνες αξιωματικοί και ήταν απλά αεροσκάφη με πάνινα φτερά, με έναν σκελετό ο οποίος ήταν φτιαγμένος από ξύλο και μεταλλικές δοκούς. Όλα αυτά ήταν δεμένα με σειρματόσκηνα μεταξύ τους και υπήρχαν κάποια στοιχειώδη όργανα πτήσης που τώρα τα έχουν, ούτε καν τα αυτοκίνητα τα έχουν πλέον, είναι ξεπερασμένα, έτσι. Στροφόμετρο, ταχύμετρο και βαρομετρικό υψόμετρο. Είχαν έτσι τη δυνατότητα να δίνουν κάποιες πληροφορίες παραπάνω στον πιλότο, ο οποίος από αίσθηση και μόνο έκανε ό,τι έκανε. Οι ασκήσεις που γίνονταν τότε ήταν αρκετά δύσκολες. Είχε απογειώσεις, είχε προσγειώσεις, είχε πτήσεις γρήγορες μικρών αποστάσεων, είχε πτήσεις μεγαλύτερες. Η μεγαλύτερη ήταν 200 χιλιόμετρα και μάλιστα αυτή δεν πήγαινε μόνο μιας, έτσι. Έκανες προσγειώσεις, ενδιάμεσες στάσεις και στην πορεία γινόταν η επιστροφή. Αυτή ήταν η εκπαίδευση η οποία διήρκησε στο ΕΤΑΜ 9 μήνες. Συνεφιασμένη Κυριακή τώρα με τον Βασίλη Τσιτσάνη και αμέσως μετά θα σας πούμε το ξεκίνημα του Καμπέρου, του Τρελοκαμπέρου και σε επίπεδο στρατιωτικό, όπου πλέον ήταν ο πρώτος που έκανε στρατιωτική χρήση του αεροπλάνου παγκοσμίως για να παρατηρήσει τους εχθρούς και τους αντιπάλους από κάτω. Στη Θεσσαλία έγινε αυτό και τους εξουδετέρωνε πετώντας χειροβομβίδες με το χέρι.

Θα κάνουμε τώρα μια παρασπονδία. Το κάνουμε συνήθως όπως έχουμε κάτι τέτοιο. Είναι κάτι έκτακτο που έχει συμβεί. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι έφυγε από τη ζωή ο Λάκης Χαλκιάς. Μια πραγματικά τεράστια μορφή της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Άφησε πίσω του σπουδαία παρακαταθήκη, ιστορική παρακαταθήκη. Ήταν 82 ετών και η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε από την οικογένειά του μέσα από την επίσημη σελίδα του Λάκη Χαλκιά στο Facebook, όπου γράφτηκε πριν από λίγο: «Η οικογένεια του Λάκη Χαλκιά με οδύνη και θλίψη ανακοινώνει το θάνατό του. Η ημερομηνία και η ώρα της κηδείας θα ανακοινωθούν σύντομα». Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του, τη Φάμπρικα.

0: Λοιπόν, ο Λάκης Χαλκιάς γεννήθηκε με το όνομα Μιχάλης Χαλκιόπουλος στα Γιάννενα στις 2 Αυγούστου ή μάλλον στις 30 Αυγούστου 1943. Είχε μπαμπά κλαρινίστα και η μητέρα του ήταν επίσης μουσικός, ο πατέρας του ήταν ο Τάσος Χαλκιάς και η μητέρα του η Μαρίκα Χαλκιά, μουσική οικογένεια, και ξεκίνησε να παίζει από πολύ μικρός, από ηλικία 7 ετών. Έπαιζε 5 όργανα, κιθάρα, μπουζούκι, λαούτο, τζουρά και ούτι. Και κατά καιρούς, μέσα από το πέρασμα των χρόνων και ενώ βγήκε στη μουσική σκηνή, συνεργάστηκε με πολύ μεγάλα ονόματα, όπως τη Σωτηρία Μπέλου, τον Μπιθικότσι, τον Καζατζίδη, τον Ξυλούρη, τον Λουκιανό Κελαϊδόνη, αλλά και συνθέτες, τον Γιάννη Παπαϊωάννου, τον Βασίλη Τζιτσάνη, τον Μάρκο Βαμπακάρη, τον Ζαμπέτα, τον Γιάννη Μαρκόπουλο, τον Χρήστο Λεοντή, τον Χρήστο Νικολόπουλο, ενώ το κορυφαίο θεωρείται κομμάτι της μουσικής του παρουσίας είναι το έργο του 2.500 χρόνια ελληνική μουσική από τον Όμηρο μέχρι σήμερα. Έγινε μια καταπληκτική παρουσίαση στο Ηρώδιο στις 28 Μαΐου του 2002. Ο Λάκης Χαλκιάς υπήρξε υποψήφιος με το ΚΚΕ στις βουλευτικές εκλογές του 2007. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με τον Τρελοκαμπέρο, που είναι και το θέμα της ημέρας μας. Το 1912 πάμε λοιπόν, οπότε ο Τρελοκαμπέρος, ο Δημήτρης Καμπέρος, κάνει την πρώτη σε παγκόσμιο επίπεδο στρατιωτική χρήση αεροπλάνου. Πετάει πάνω από την Θεσσαλία, τότε είναι η κατάσταση πολεμική, έτσι. Πάνω από το μέτωπο λοιπόν της Θεσσαλίας πετάει και ρίχνει χειροβομβίδες κατά του εχθρού με το χέρι. Επιστρέφει και όταν φτάνει και προσγειώνεται, διαπιστώνουν όσοι τον περίμεναν ότι το αεροπλάνο του κυριολεκτικά ήταν διάτριτο από τις αμέτρητες σφαίρες που είχε δεχτεί. Γλίτωσε από θαύμα, δεν τραυματίστηκε ούτε στο μικρό του δαχτυλάκι. Είναι αυτή η πρώτη σε παγκόσμια κλίμακα χρήση αεροπλάνου για στρατιωτικό σκοπό. Έγινε εδώ στην Ελλάδα από τον Τρελοκαμπέρο το 1912. Ακολούθησαν μετά η Γαλλία, η Γερμανία και η Αγγλία, αλλά 2 χρόνια μετά το Δημήτριο Καμπέρο. Μαζί με τον Μιχάλη Μουτούση έκαναν πτήσεις συνέχεια στην Πρέβεζα, στον Αμβρακικό και στο Μπιζάνι, όπου εκεί είχαν την εποπτεία των οχυρωματικών θέσεων των Τούρκων, ρίχνοντας χειροβομβίδες συνέχεια με τα χέρια. Δεν ήταν δηλαδή κάποιο αυτόματο κομμάτι του αεροσκάφους που είχε και τη ρήψη χειροβομβίδων. Άνοιγε, τράβαγε την περώνη, οδηγούσε, πιλοτάριζε το αεροπλάνο, έριχνε και τη χειροβομβίδα. Η τελευταία πολεμική αποστολή που έκανε ήταν στις 30 Νοεμβρίου του 1912. Στη συνέχεια, και ενώ είχε γίνει επισμηναγός, υπηρέτησε ως υποδιοικητής στη σχολή αεροπορίας στο Τατόι και πετούσε στην ανεμολέσχη του Φαλήρου. Το 1934 απολύθηκε από τις τάξεις της ελληνικής βασιλικής αεροπορίας και προς τιμήν του να σας πω ότι το αμφιθέατρο του ΓΕΘΑ, όταν ανακοινήθηκε πριν από λίγο διάστημα, αφιέρωσε στη μνήμη του τον χώρο δίνοντας το όνομα Δημήτριος Καμπέρος. Λοιπόν, τραγούδι του 42 τώρα, από τα πολύ πολύ εντυπωσιακά της εποχής, που μιλάει για τα δεδομένα, για το τι συνέβαινε. Πατάω ένα κουμπί. Νίξ Φαΐ.
1: Wenn die Sold sein schwarz wie Atute, wenn die hast Augen wie bei Akute, und wenn die hinkt sie bisslich, hast Hilzene fieslich, so geh du sad mich nicht. Und wenn die hast anarchischen Schmechel, und wenn die hast weißose Sechel, wenn die bist wild, wenn Indiane, bist auf

Λοιπόν, πάμε να δούμε εκείνη τη θρυλική πτήση του Δημήτρου Καμπέρου που του βγήκε και το όνομα Τρελοκαμπέρος. Ήταν 14 Μάη του 1912. Απογειώθηκε με το αεροσκάφος του από το Παλαιό Φάληρο και είχε προορισμό να κάνει κάποια στρατιωτικά γυμνάσια ασκήσεις. Όταν έφτασε κοντά στο Καπανδρίτη και στα Κιούρκα, ανάμεσα στο Καπανδρίτη και στα Κιούρκα, αντιμετώπισε πρόβλημα μηχανικό, σοβαρό, έχασε ύψος και όταν έφτασε περίπου σε ύψος 10 μέτρων από το έδαφος, εγκατέλειψε το αεροπλάνο πηδώντας πάνω σε έναν θάμνο που βρισκόταν από κάτω. Είχε στοχεύσει δηλαδή πώς θα έπεφτε και πού θα έπεφτε. Δεν έπαθε το παραμικρό. Το αεροπλάνο μετά την αναγκαστική αυτή προσγείωση, ας τη χαρακτηρίσουμε, έπαθε μεγάλες ζημιές. Λέγεται ότι ο Καμπέρος είχε πει για την εξέλιξη αυτή ότι τον είχε παρασύρει ένας ανεμοστρόβιλος, γράφει μάλιστα σε δημοσίευμα της εφημερίδας Ακρόπολης 17 Μαΐου του 1912. Με πήρε ένας ανεμοστρόβιλος και με κατέβασε εις μίαν κορυφογραμμήν. Έβλεπα ότι θα σκοτωνόμουν. Γι' αυτό επροτίμησα να πάθει μικράν την αυλάβη το αεροπλάνο για να γλιτώσω το κεφάλι μου. Ευτυχώς η βλάβη υπήρξε το όντι μικρά και τη διόρθωσε ο μηχανικός μου. Λοιπόν, όταν πέταξε το αεροπλάνο αυτό, το έβλεπαν οι χωρικοί και δεν καταλάβαιναν τι είναι, έτσι. Σε δημοσίευμα της εφημερίδας Ακρόπολης, 17 Μαΐου του 12, υπάρχει μία περιγραφή ανάμεσα σε χωρικούς στα Κιούρκα που έβλεπαν το αεροπλάνο όταν προσπάθησε να το προσγειώσει έτσι για να γλιτώσει τη ζωή του ο Καμπέρος. Στην περιοχή Κουσούμπη έγινε το ακριβές περιστατικό και λένε τώρα, υπάρχει η συνομιλία του ενός με τον άλλο χωρικό. «Άι ουρε, τι είναι τούτον?» ρωτάει ο ένας. «Πλη είναι για παπόρων», απαντάει ο άλλος. Τελικά τα τέσσερα αεροπλάνα που είχαμε πάρει εκείνη την εποχή βαπτίστηκαν, το ένα Δέδαλος, το άλλο Γύψ, το άλλο Ιέραξ και το τέταρτο Αετός. Έγινε μια μεγάλη τελετή όπου παραβρέθηκε φυσικά και ο Καμπέρος. Ήταν τελετή με ανάδοχο τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό των Στρατιωτικών Ελευθέριο Βενιζέλο και μετά έγινε μια επίδειξη στο πρόχειρο τότε φτιαγμένο αεροδρόμιο του Παλαιού Φαλήρου και έκανε τόσες τρέλες με το αεροπλάνο ο Καμπέρος, είχε πραγματικά εκστασιαστεί ο κόσμος από κάτω, δεν πίστευε δηλαδή, έφτανε σε σημείο μηδέν και ξαφνικά σήκωνε και ανέβαζε το αεροπλάνο ενώ όλοι νόμιζαν ότι θα πέσει στο έδαφος και θα συντριβεί. Μάρκος Βαμβακάρης τώρα είναι μια ηχογράφηση που έχει γίνει το 1966 στο Θέατρο Κεντρικών, αλλά το τραγούδι έχει γραφτεί το 1942. Είναι το περίφημο τραγούδι «Χαϊδάρι».

Λοιπόν, έχουν έρθει δύο μήνυματα εδώ και μας λένε: πες μας, εσύ Νίκο, τη σχέση του με τον Ολυμπιακό. Υπομονή, το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Σας το έχω ετοιμάσει, αλλά θέλω να κρατήσουμε μία ροή, γιατί τώρα θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο που κυκλοφόρησε η Αντιγόνη Καμπέρου, φιλόλογος, συγγενής του Τρελό Καμπέρου και ευρωπαϊολόγος, και έγραψε λοιπόν για τον συγγενή της: υπήρξε ο πρώτος στρατιωτικός αεροπόρος θρύλος για τα κατορθώματά του τόσο σε πόλεμο όσο και σε περίοδο ειρήνης. Η μόνη του τρέλα ήταν η περιφρόνησή του για τον κίνδυνο και η λαχτάρα του να κατακτήσει τους εθέρες. Με ενθουσιασμό και τόλμη ο Τρελοκαμπέρος έσπασε τα ρεκόρ της εποχής του. Χάρη στα ρυψοκίνδυνα ακροβατικά του στον αέρα και στις τολμηρές πτήσεις που έκοβαν την ανάσα του μαγεμένου πλήθους, έμεινε στην ιστορία με την έκφραση Τρελοκαμπέρος, που χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα για να χαρακτηρίσουμε κάποιον ασυγκράτητο και ατρόμητο. Ο Πειραιώτης αεροπόρος μετέτρεψε το πρώτο στρατιωτικό αεροπλάνο σε υδροπλάνο το 1912, καταρρύπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας στη διαδρομή Ίδρα Φάληρο, και άγγιξε τα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Η επίδοση έμεινε στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα περίπου 2 μηνών. Στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο εκτελούσε αναγνωριστικές πτήσεις πάνω από τον εχθρό, ρίχνοντας βόμβες χειρός, μετατρέποντάς το σε βομβαρδιστικό. Επικίνδυνα ακροβατικά σηματοδότησαν τον ατίθασο χαρακτήρα του, το ακούραστο πνεύμα, την εργατικότητά του και το πηγαίο του χιούμορ. Λες και έδινε ζωή σε αυτό το σειρματένιο πουλί. Άνθρωπος και αεροπλάνο γίνονταν ένα και έσχιζαν τους εθέρες, προκαλώντας θαυμασμό και δέος. Τον εκτίμησαν και το θαύμασαν για την προσήλωσή του στο καθήκον. Παραμένει ζωντανός στις καρδιές πολλών Ελλήνων και μας θυμίζει τη γενναία ψυχή του Έλληνα ακόμα και στις δύσκολες ώρες. Είναι ένα απόσπασμα από την παρουσίαση του βιβλίου για τον Δημήτριο Καμπέρο. Είναι το πιστόφυλλο του βιβλίου. Ο Τρελοκαμπέρος, η ζωή του πρώτου Έλληνα στρατιωτικού αεροπόρου της Αντιγόνης Καμπέρου. Βασίλης Τσιτσάνης τώρα, χάριστη.

Λοιπόν, έφτασε η στιγμή που περιμένουν κάποιοι. Λοιπόν, η σχέση του με τον Ολυμπιακό, ο αδερφός του, ο Νότης Καμπέρος, ήταν ανώτερος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού και ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη του Ολυμπιακού. Το όνομα του Παναγιώτης, Νότης δηλαδή Καμπέρος, ήταν πρώτος αντιπρόεδρος του σωματείου και έφορος ποδοσφαίρου. Λέγεται ότι στην καταστατική συνέλευση του Ολυμπιακού ήταν αυτός που εμπνεύστηκε το όνομα, δίνοντας λύση σε ένα αδιέξοδο που υπήρχε, γιατί υπήρχαν κουβέντες να φτιαχτεί ο σύλλογος στον Πειραιά, αλλά πώς να λέγεται, έτσι, και υπήρχαν διαφορετικές κουβέντες και πολλές έτσι αντιρρήσεις. Οι ιδρυτές αναζητούσαν επωνυμία με δυνατό συμβολισμό όνομα διακριτικών, πρόσφορων διαθλητικών σωματείων και σύντομων, χάρη στις ηθικής επιβολής του επί του αθλητικού κόσμου και της κοινωνίας του Πειραιός. Αναφέρεται αυτό έτσι στο καταστατικό. Εκεί λοιπόν θέλησε ο Καμπέρος με τον τίτλο του σωματείου να επιβεβαιώσει τη δύναμη, την αθλητική ισχύ, το ήθος, την ευγενική άμυλα, την επικράτηση και σε ένα συνολικότερο πλαίσιο το Ολυμπιακό ιδεώδες. Ανέλαβε μαζί με τον Τριαντάφυλλο Κρέμμο στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο του Ολυμπιακού τη θέση του αντιπροέδρου, ο Νότης Καμπέρος, ο αδερφός του Δημήτρη Καμπέρου. Ήταν ένα άτομο πάρα πολύ οργανωτικό, έξυπνος, είχε θέσεις και τοποθετήσεις σε διοικητικά θέματα μπροστά για την εποχή του και προχωρούσε με γρήγορους ρυθμούς στην άμεση προώθηση των όσων είχε σχεδιάσει. Αυτό βέβαια, το ότι ήταν πολύ έτσι δυναμικός και λοιπά, τον έφερε, καταλαβαίνετε, σε σύγκρουση με τους παράγοντες του συλλόγου και δημιουργήθηκε μια ένταση η οποία οδήγησε στην αποχώρηση του Νότη Καμπέρου από τον Ολυμπιακό. Να σας πω ότι ήταν ιδρυτικό μέλος και πρώτος αντιπρόεδρος και της ΕΠΟ, της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Μιχάλης Γενίτσαρης τώρα, επιδρομή στον Πειραιά.

Και κλείνουμε με μερικά τελευταία στοιχεία. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχασε τη ζωή του τελείως αναπάντεχα όταν είχε ανοίξει το υγραέριο για να τηγανίσει πάνω στη σόμπα ένα αυγό. Τελικά τον πήρε ο ύπνος και πέθανε από τις αναθυμιάσεις. Αυτό είναι πραγματικά συγκλονιστικό, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει τόσα να φεύγει έτσι από την ζωή, το 1942 αυτό. Να δώσω όμως μερικά στοιχεία πάλι για την υπηρεσία του στην αεροπορική υπηρεσία του στρατιού, του στρατού και την επιστροφή του στο πυροβολικό, πώς έγινε και παραιτήθηκε δηλαδή από την αεροπορία. Τότε είχε διοικητή τον Ζωζέφ Εντουάρντ Μπαρέ, ο οποίος ήταν μεγάλος αξιωματικός, ήταν παρατηρητής της γαλλικής κυβέρνησης εδώ στην Ελλάδα, φορούσε γαλλική στολή στρατιωτική και είχε διαφωνία ο Καμπέρος με τον Μπαρές για το που έπρεπε να γίνονται οι επιχειρήσεις στην Ήπειρο, από που θα ήταν στημένος ο χώρος του αεροδρομίου. Ο Καμπέρος έλεγε ότι η καταλληλότερη θέση για αυτό ήταν η θέση 5 πηγάδια, για να μπορούν τα αεροπλάνα να έχουν περισσότερο χρόνο πτήσης πάνω από το μέτωπο. Ο Μπαρές πρότεινε την Νικόπολη της Πρέβεζας γιατί είχε απόσταση από τα Ιωάννινα και όλο αυτό το κομμάτι το είχε σχεδιάσει για να μπορούν να πετάνε πιο εύκολα τα αεροσκάφη. Τελικά όταν επικράτησε η επιλογή του Μπαρές, ο Καμπέρος παραιτήθηκε, αποχώρησε από την αεροπορία και επέστρεψε στο πυροβολικό. Ο Μπαρές βέβαια η ιστορία λέει ότι συνέχισε ως διοικητής. Τελικά έπεσε ένα αεροπλάνο Μωρίς Φαρμάν κατά την προσγείωσή του στο διάδρομο που είχε επιλέξει ο ίδιος ο Γάλλος. Αυτό θεωρήθηκε ότι ήταν δική του ευθύνη και τελικά αποχώρησε για να αναλάβει την διοίκηση του λόχου ο πρώην συνοδοιπόρος του Καμπέρου, ο Πανούτσος Νοταράς. Και βέβαια είχαμε και άλλα περάσματα. Επέστρεψε στην αεροπορία μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων. Ίδρυσε στη Θεσσαλονίκη το πρώτο εκπαιδευτικό κέντρο στρατιωτικής αεροπορίας με διοικητή και μοναδικό εκπαιδευτή τον ίδιο, έτσι. Και κάποια στιγμή όταν είχε φτάσει πλέον να γίνει ταγματάρχης, παραιτήθηκε από το στράτομα γιατί ήταν το κίνημα της εθνικής άμυνας, της εθνικής αμήνης όπως λεγόταν τότε, και οδηγήθηκε σε παραίτηση ο βασιλιάς Κωνσταντίνος. Ο ίδιος ήταν βασιλικός, αν και έδειχνε μία συμπάθεια όπως έλεγε προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Τότε ο ταγματάρχης Καμπέρος παραιτήθηκε από το στράτευμα, όπως είπε ο ίδιος, για ιδεολογικοπολιτικούς λόγους. Στο στράτευμα όμως βρέθηκε το 17 πάλι, όταν ήταν η κατάσταση έκριθμη και εμπόλεμη φυσικά, με τις κεντρικές αυτοκρατορίες στο πλευρό της Αντάτ. Οπότε τότε πάλι υπήρχε μια αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος. Το 1927 ιδρύει την Αεροπορική Ένωση Πειραιός, η οποία στην συνέχεια και στην πορεία γίνεται η γνωστή μας Αερολέσχη Πειραιός. Αυτά λοιπόν για τον Τελό Καμπέρο. Ο Αλή Τελίας τώρα εδώ μαζί μας με το αραβικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας. Ραντεβού και πάλι αύριο, ώρα Ελλάδας 9. Αιώνες πέρασαν, Βασίλης Τσιτσάνης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 10 λεπτά μετά τις 10 δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα από εμάς, γιατί η πρώτη του μηνός ήταν Σάββατο. Έτσι και αλλιώς τα Σαββατοκυριακά δεν έχουμε ραδιοφωνικά ραντεβού και είναι η πρώτη εκπομπή που κάνουμε μέσα στον Αύγουστο και ουσιαστικά η δική μας επιστροφή από τις ολιγοήμερες διακοπές. Με την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου» όλη την προηγούμενη εβδομάδα στην παρέα σας εδώ 10 με 12 ο Γιώργος Διονυσόπουλος. Θα είμαστε λοιπόν εδώ με τη Ματίνα Κανελοπούλου σήμερα στη ρύθμιση των ήχων, τη Λία Ταρούση στο συντονισμό και δημοσιογραφική παραγωγή όπως πάντα, τον Προκόπη Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο, για να ξεκινήσουμε τη βδομάδα και να την πάμε μέχρι την Παρασκευή, μέχρι το τέλος. Και αυτή τη βδομάδα και την επόμενη θα είμαστε εδώ για να τα λέμε και να βλέπουμε και τα της επικαιρότητας, να κάνουμε και κάποιες έτσι επικοινωνίες και με ανθρώπους της Διασποράς και να μένουμε πάντα πιστοί εδώ στο πρωινό ραδιοφωνικό σας ραντεβού. Βλέπετε ότι ακόμα και στις καλοκαιρινές μας διακοπές φροντίζουμε με τον κύριο Διονυσόπουλο αυτό το δίωρο να είναι πάντα κοντά σας και να ενημερώνεστε για όλα όσα συμβαίνουν εδώ, αλλά και να αποτελούμε την γέφυρα με τους ανθρώπους της Διασποράς. Πάρε το χρόνο σου λοιπόν, θα πάμε μαζί και σήμερα μέχρι τις 12 στην πρώτη εκπομπή της εβδομάδας από τις 5 που θα κυλήσουν μαζί σας μέχρι την Παρασκευή. Είναι 3 του μηνός Αυγούστου, είναι μια μέρα στην οποία δυστυχώς, και λέμε δυστυχώς, δεν έχουμε μπει στη διαδικασία να μετρήσουμε τις πληγές μας όπως λέμε συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί ακόμη στη Δυτική Αττική τα πράγματα είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Οι ώρες λοιπόν παραμένουν κρίσιμες, καθώς για μία ακόμη ημέρα δίνουν μάχη όσοι ασχολούνται με αυτή την υπόθεση, με την προσπάθεια να σβήσει αυτή η τεράστια φωτιά τα μέτωπα εκεί στην περιοχή της του Κιθερώνα, κατά κύριο λόγο στο Πόρτο Γερμενό. Σήμερα έχουν εντοπιστεί και οι δικές μας οι αναφορές σε Άγιο Νεκτάριο και Κανδύλι, με τις πήγες και εναέριες δυνάμεις να συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη. Η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης και σύμφωνα με το ρεπορτάζ έχει προκαλέσει ζημιές σε κατοικίες και έχει υποχρεώσει βεβαίως τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή. Είναι καλύτερα όμως να δώσουμε το λόγο για να έχουμε από εκεί το τι συμβαίνει στον κύριο Δημήτρη Παγώνη, που είναι αντιδήμαρχος στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας και είναι από τους ανθρώπους που είναι στις επάλξεις από την πρώτη στιγμή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εμείς εδώ, όπου δεν είμαστε μπροστά σε αυτό σε αυτή τη μεγάλη καταστροφή, εντάξει, προσπαθούμε να το διαχειριστούμε από την πλευρά της ενημέρωσης. Εσείς όμως ξέρω πολύ καλά ότι για μια ακόμη φορά βρίσκεστε μπροστά σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, και λέω για μια ακόμη φορά, κύριε Παγώνη, γιατί η περιοχή σας είναι πολύπαθη εκεί. Υπάρχουν τα δάση, υπάρχει ένα πυκνό πεύκο δάσος που δεν είναι πρώτη φορά που αντιμετώπισε την καταστροφή. Έχω όμως την εντύπωση ότι αυτή τη φορά η καταστροφή είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά. Θα το επιβεβαιώσετε, θα το διαψεύσετε εσείς. Βεβαίως ξέρουμε πολύ καλά ότι είστε και μια περιοχή που έχετε αντιμετωπίσει και σοβαρά ζητήματα και με τις πλημμύρες τα τελευταία χρόνια, και ξέρουμε ότι μία από τις προτεραιότητες όταν θα αφήσετε πίσω σας και αυτή την καταστροφή θα είναι και το αντιπλημμυρικό, αλλά αυτό είναι σε δεύτερο χρόνο τουλάχιστον. Πείτε μας αυτή την ώρα τι συμβαίνει και πού εντοπίζετε κυρίως το κομμάτι με τα μέτωπα της πυρκαγιάς.
1: Ωραία. Λοιπόν, όπως το είπατε, η οικολογική καταστροφή είναι τρομερή. Δυστυχώς για εμάς, ένα τεράστιο προσφοδάσος έχει υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά. Εγώ θα σας δώσω την εικόνα εδώ στο σημείο που βρίσκομαι, γιατί εγώ ήμουν κυρίως στο σημείο των Άγιων Νεκτάριων και στο Κρύο Πηγάδι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο μικροεστίες, επιχειρούν σε κάποιες μικροεστίες τα εναέρια μέσα. Γιατί μιλάμε, δεν συμπέχει κάποιος κίνδυνος, Δεν θέλω να λέω ποτέ μεγάλες κουβέντες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς πάνε και οι καιρικές συνθήκες. Αλλά αυτή τη στιγμή, όπως φαίνεται, σε αυτό το κομμάτι που είναι πλησίων των δηλίων, που είναι τις μοσάδιες νεκτάριες, το κρύο πηγάζι και αυτά, έχουμε μόνο μικροαιστείες. Τώρα έχω μικροαιστείες, γιατί όλα τα υπόλοιπα σχεδόν έχουν καεί, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσον αφορά την ψάθα, επειδή δεν έχω η ενημέρωση που παίρνω και εγώ, υπάρχει και εκεί αυτή τη στιγμή φωτιά. Βέβαια δεν είναι με τη ένταση των προηγούμενων ημερών, επιχειρούν εκεί τα μέσα, αλλά για την ψάθα αυτή τη στιγμή ξέρω πως δεν είναι κοντά να πλήττει κάποια οικία κτλ. Και δεν μπορώ και εγώ να σα δώσω περισσότερε πληροφορίε, γιατί είμαι συνεχώ σε αυτό το κομμάτι εδώ που σα περιγράφω.
0: Τώρα, για να καταλάβουν για αυτοί που μα ακούνε, το κρύο πηγάδι και ο Αίγυρο Νεκτάριο ουσιαστικά είναι οι περιοχέ, οικισμοί, μικρό οικισμό το κρύο πηγάδι, μεγαλύτερο ο Αίγυρο Νεκτάριο, που είναι πριν τα Βίλια, όπω κατευθυνόταν η φωτιά από το Πόρτο Γερμενό. Το παίρνω έτσι.
1: Είναι ανάμεσα στα Βίλια και Πόρτο Γερμενό, όπω το λέτε.
0: Άρα δηλαδή η φωτιά λοιπόν ξεκινά από το Πόρτο Γερμενό πριν από τρεις μέρες. Τρεις μέρες νομίζω.
1: Ξεκινάει από τον Άγιο Βασίλειο για το Πόρτο Γερμενό.
0: Τον Άγιο Βασίλειο.
1: Και μας έφτασε εδώ όπως είχε γίνει το 2009.
0: Ο Άγιος Βασίλειος είναι δυτικότερα. Είναι δυτικότερα.
1: Μπράβο,
0: και έχει δυτικότερα. Πάρει όλη τη ζώνη πάνω από την παραλία του Πόρτο Γερμενό.
1: Σωστά.
0: Και έχει κατευθυνθεί προς Βίλια και αυτή τη στιγμή μιλάμε για μέτωπα.
1: Και το μέτωπο έχει πάει και προς Ψάθα από το παραλιακό.
0: Και προς Ψάθα. Και προσπάθα εκεί, πέρασε από Μύτικα και προχώρησε προς Ψάθα.
1: Σωστά, σωστά, σωστά, σωστά, σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Σωστά,
0: εδώ, όπως, ναι, και όπως το βλέπουμε και στο χάρτη, μιλάμε για μια περιοχή πάρα πολύ μεγάλης έκτασης και φοβάμαι πολύ ότι όταν θα κάνετε τον απολογισμό, και ελπίζω αυτό να γίνει το συντομότερο και να σημαίνει δηλαδή ότι έχει σβήσει η φωτιά, ότι θα μιλάμε για... Περίπου υπολογίζω εγώ, τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να κάνω και λάθος, μερικές εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα θα έχει κάψει δάσους.
1: Αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, με βάση και με τα ντρόν της πολιτικής προστασίας και με πρώτη εκτίμηση, είναι αρκετές χιλιάδες τα στρέμματα τα οποία έχουν καταστραφεί. Μιλάμε για τώρα, εγώ έτσι που το διάβασα και εγώ με την ενημέρωση που είχαμε, για τουλάχιστον 60-70.000.
0: Τι συζητάτε εσείς εκεί, ποιο πιστεύετε ότι ήταν το καθοριστικό στοιχείο που έδωσε αυτή την εξέλιξη με το γεγονός δηλαδή ότι η φωτιά ακολούθησε μια ανεξέλεγκτη πορεία, δεν έγινε κατορθωτό την πρώτη μέρα να περιοριστεί και έχουμε αυτή την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή?
1: Κοιτάξτε, γιατί δεν μου άρεσε ούτε να είναι ειδικό, γιατί δεν είμαι ειδικό, έτσι. Τα αφήνω σε ειδικού ορισμένα πράγματα. Από εκεί πέρα όμω, αυτό μπορώ να πω ήταν πω είχε θελώδει ανέμου, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι, γιατί ήμουν παρόν και στον Πορτογεμενό. Πραγματικά η κατάσταση ήταν ανεξέλεκτη με τόσο άνεμο που είχε. Και το δεύτερο κακό είναι ότι τι επόμενε μέρε είχε πάλι ανέμου, όχι σαν την πρώτη μέρα βέβαια, αλλά είχε αναπεριόδου όδρου ανέμου. Το θέμα είναι ότι μπήκε σε ένα πυκνό δάσο μετά. Με πολύ έκλεφτη ύλη, με πάρα πολύ πυκνό δάσος, το οποίο είναι και αδύνατο να μπει να επιχειρήσει έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν δεν μπορούν να επιχειρήσουν οι πύλη δυνάμει, τη φωτιά είναι πολύ δύσκολο να σταματήσουν. Καταλαβαίνετε μόνο τη.
0: Ναι.
1: Μόνο με τα αέρια δεν σταματάει. Χρειάζεται να επιχειρήσουν και οι πύλη δυνάμει. Αυτό θα βάσει που μπήκε σε ορισμένα κομμάτια, ήταν πάρα πολύ πυκνή λάστιση και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσει. Τώρα επιχειρησιακά, εγώ δεν μπορώ να πω, και ούτε θέλω να μπαίνω και να λέω το τάδε έγινε έτσι, το τάδε έγινε αλλιώς, αν θα γινόταν αλλιώς. Γιατί μπορεί να, και εγώ δεν είμαι ειδικός, μπορεί να κάνω λάθη και να μην κατηγορώ και κανέναν για το τέλος της ημέρας.
0: Τώρα,
1: αυτά είναι πιο επιχειρησιακά θέματα.
0: Σαφώς. Και από αυτό που μου λέτε όμως σκέφτομαι και αυτό έχει ήδη διατυπωθεί και στο δημόσιο διάλογο από τις πρώτες ώρες, ότι πρέπει για μια ακόμη φορά να μιλήσουμε για την προετοιμασία που πρέπει να γίνεται. Όταν θα βρεθούμε μπροστά στην πύρινη κόλαση, εκεί τα δεδομένα εξαρτώνται από το πώς είναι σε ποια κατάσταση είναι οι καιρικές συνθήκες. Πολλές φορές πραγματικά είναι δύσκολο, ακόμα και με εναέρια μέσα, ακόμα και σε περιπτώσεις, υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν μπορούν να πετάξουν τα εναέρια μέσα όταν
1: την πρώτη μέρα,
0: οι συνθήκες είναι πολύ άσχημες.
1: Ναι. Είδαμε την πρώτη μέρα ειδικά, δεν πέταξε κανένα, δεν μπορούσε. ναι. λόγω των θεωρών ανέμων. Δεν μπορούσε να πετάξει τον αέρα μέσα. Ήταν ανέφικτο.
0: Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα βάλουμε μπροστά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πρόληψη, να έχουμε προετοιμάσει το πεδίο στη διάρκεια του χειμώνα, να έχουμε καθαρίσει το δάσος, να δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες δυνατότητες για φύλαξη και να είμαστε σε συνεχή κατάσταση συναγερμού, να έχει οργανωθεί αυτό από το χειμώνα για να μπορέσουμε με τις λιγότερες δυνατές απώλειες να τα αντιμετωπίσουμε αυτά στην πορεία.
1: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας, αλλά πολλά πράγματα γίνονται. Αλλά θα ξέρετε κάτι, όταν το πεδίο είναι διαφορετικό, όλα τα σχέδια πάνε περίπατο. Δυστυχώς αυτό είναι πραγματικό, αυτό είδα. Δηλαδή, με αυτή την φωτιά, πραγματικά, εγώ και πάλι το βράδυ που έχει μπει και φωτιά μέσα στο πόρτο Γερμανό, κανένα δεν περίμενε. Ενώ ήταν όλες οι δυνάμεις εκεί, έγιναν αντιπυρικές κτλ. Ήταν τέτοιες κερκιστικές που τα ξεπέρασε όλα, πέρασε από πάνω η φωτιά. Η φωτιά δηλαδή βγαίνει σε τρομερές αποστάσεις. Δηλαδή έβλεπες να παίρνει φωτιά σε μέρη μακριά 500 μέτρα από κάτι που πεταγόταν από κάφτες από άλλα δέντρα και βριστόταν φωτιά πίσω από τον αέρα.
0: Μάλιστα. Ξέρω ότι κάνατε και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για τα ζώα. Για τα ζώα που βρίσκονταν σε κίνδυνο.
1: Ναι,
0: και αυτό είναι μια παράπλευρη προσπάθεια που επιβάλλεται να γίνεται, γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε και τις ψυχές αυτές που δεν μπορούν εύκολα να διαχειριστούν μια κατάσταση που πολλές φορές τους βάζει σε παγίδευση. Ξέρω ότι έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να φτάσετε κοντά σε ζώα που βρίσκονται σε κίνδυνο και να τα μεταφέρετε σε ασφαλές σημείο.
1: Ναι, έχουμε κάνει προσωρινό σταθμό στα Βίλια σε συνεργασία και με τις φιλοδοκικές οργανώσεις, The Voice και άλλες. Καλύτερα με αναφέρει γιατί δεν μπορεί να ξεχάσω κάποιον, γιατί όλοι προσφέρθηκαν με τις φιλοδοκικές οργανώσεις και του Δήμου μας και τη δικιά μας προσπάθεια, Δήμος, με τις περισυλλογές μας και τις τροφές και όλα. Έχουμε κάνει ένα προσωρινό καταφύγιο, έχουμε φτηνία που τα περιθάλπτει και έχουμε μαζέψει τουλάχιστον γύρω στα 90 ζώα. Αυτή τη στιγμή, στον προσωρινό αυτό χώρο, περιμένοντας να δούμε σε ποια μέρη από αυτά θα επανατοπιστεί και κάποια άλλα να δούμε τι χρειάζεται, γιατί πλέον ορισμένα από αυτά δεν μπορούν να ζήσουν στο φυσικό περιβάλλον που ήρθαν. Υπάρχουν και ζώα ιδιωτών βέβαια, τα οποία έχουν ήδη να ζητούν, τα έχουμε περισυλλέξει και καταλήγουν και πάλι πίσω στους ιδιωτήτες τους.
0: Μάλιστα. Κύριε Παγώνη, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη να ευχηθώ και να φτάσουμε άμεσα μέσα στις επόμενες ώρες στον απόλυτο έλεγχο της φωτιάς για να μην έχουμε κανένα ενεργό μέτωπο το συντομότερο και να αρχίσει η καταγραφή της καταστροφής και να δούμε και ποια θα είναι η επόμενη μέρα, γιατί εκεί στην περιοχή υπάρχουν οικισμοί που βρίσκονται δίπλα σε μέχρι πρότινος παρθένο δάσος που παραδόθηκε δυστυχώς στις φλόγες και πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί η άμυνά τους, πώς θα διαχειριστούμε την άμυνά τους απέναντι στο νερό, στις βροχές, το χειμώνα.
1: Είναι το πρώτο μέλημά μας, μακάρι να μην υπήρχε αυτό και να μην είχαμε κανένα τέτοιο μέλημα, αλλά δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να το χωρίσουμε. Όχι, το μέλημά μας είναι να γίνει καταγραφή και του Δημάρχου και όλου του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε σε τι κατάσταση, να δούμε τι προγράμματα μέγεθο, γιατί αυτή τη στιγμή ακόμα δεν μπορούμε να το δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Να ξέρετε, αυτή τη στιγμή ακόμα δεν μπορούμε να το δούμε. Τι επόμενε μέρε θα φανεί.
0: Και πάλι καλή δύναμη. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

Λοιπόν, ακούσαμε τον Λάκη Χαλκιά. Ο Λάκης Χαλκιάς δεν είναι πια μαζί μας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Το μάθαμε σήμερα το πρωί. Ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές και εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής της γενιάς του. Από μια μουσική οικογένεια, ο γιος του Τάσου Χαλκιά, του γνωστού κλαρινίστα, και ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε με συνέπεια την παραδοσιακή και λαϊκή μουσική, η φωνή του πολύ χαρακτηριστική και βεβαίως το μουσικό του σχολείο, τα ίδια τα ακούσματα της περιοχής στην οποία μεγάλωσε, βεβαίως εκεί από την Ήπειρο. Έχει συνεργαστεί με όλα τα μεγάλα ονόματα της μουσικής και με συνθέτες και με τραγουδιστές. Και φυσικά το κενό που αφήνει είναι δυσαναπλήρωτο, η φωνή του, επαναλαμβάνω, από τις πιο χαρακτηριστικές και ιδιαίτερες της μουσικής μας παράδοσης. Πάμε να δούμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να δούμε πώς αποτυπώνεται εκεί η επικαιρότητα. Θα σας ενημερώσω απλώς ότι σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Γιάννης Οσκάλκος, ο συνάδελφος, ο δημοσιογράφος, για να σχολιάσουμε μετά της επικαιρότητας, και βέβαια στη συνέχεια, λίγο πριν τις 11, η Βάνα Τζόρτζεβιτς με τις ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Και έχουμε βέβαια και πολύ σημαντικά θέματα και πρόσωπα τη δεύτερη ώρα, θα τα πούμε σε πολύ λίγο, αφού πρώτα δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα των ημερών με τις εφημερίδες να αφιερώνουν σαφέστατα μεγάλο κομμάτι στα πρωτοσέλιδά τους στις καταστροφικές πυρκαγιές. Ξεκινάμε από τη Δημοκρατία. Πόντιος Πιλάτος, ο μεγάλος ένοχος, ρίχνει τις ευθύνες ξανά στα καιρικά φαινόμενα. Πόντιος Πιλάτος πάνω από τους νεκρούς και τις τάχτες, με τη φωτογραφία του Πρωθυπουργού, ανεύθυνος, ανέμελος και αμετανόητος, ετοιμάζεται για διακοπές τη στιγμή που οι πυροσβέστες θυσιάζονται στη μάχη της κατάσβεσης. Τραγωδία, δύο πιλότοι πυροσβεστικού ελικοπτέρου σκοτώθηκαν χθες στην Ψάθα, ανεβάζοντας σε 5 το τραγικό απολογισμό. Πραγματικά συγκλονιστικό ήταν αυτό το γεγονός, το οποίο αποτυπώθηκε από την κάμερα τηλεοπτικού συνεργείου. Και είδαμε δύο ελικόπτερα να συγκρούονται, και το ένα αυτό που βρισκόταν από κάτω και που δέχτηκε το πλήγμα βεβαίως στους έλικες, να πέφτει στο έδαφος, οδηγώντας στο θάνατο, αφού πρώτα βεβαίως εξεράγει, οδηγώντας στο θάνατο τους δύο ανθρώπους που βρισκόταν εντός, ένας Δανός χειριστής και ένας Έλληνας συντονιστής. Δύο πιλότοι του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που σκοτώθηκαν ανεβάζοντας σε 5 τον τραγικό απολογισμό, όπως λέει εδώ και στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. Μέσα στη Μαυρίλα, οι νέοι της Ελλάδας τριαμβεύουν στην Ευρώπη. Χρυσές ξανά οι αδελφές Αλεξανδρείς στη συγχρονισμένη κολύμβηση, όπως και ο Καϊδατζής, Χάλκινη, Τούσκους και Λιόλιου στην Κοπηλασία. Τις αδελφές Αλεξανδρή έχουμε προγραμματίσει να τις έχουμε φιλοξενούμενες εδώ στο στούντιο τις επόμενες ημέρες. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Θρήνος για τους δύο ήρωες, μάχη με τις φλόγες, Mega Fire και την Αττικοβιωτία, νέα ενίσχυση των ανέμων από σήμερα, σοκ στο Πανελλήνιο από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων που επιχειρούσαν πάνω από την Ψάθα, νεκροί ένας Έλληνας και ένας Δανός, με ελαφρά τραύματα το άλλο πλήρωμα, τα 5 ενδεχόμενα που ερευνώνται, κάηκαν σπίτια, ήχησε το 112, εκενώθηκαν οικισμοί, η φωτιά διένυσε από το πρωί της Παρασκευής, απόσταση άνω των 60 χιλιόμετρων, στο συντονιστικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας από την πρώτη στιγμή ο Πρωθυπουργός, βαθύτατη θλίψη για τους δύο μαχητές της πρώτης γραμμής, στο συλληπιτήριο μήνυμα Μητσοτάκη. Πέθανε ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, πυλώνας κεντροδεξιάς παράταξης, σε ηλικία 93 ετών. Μεγάλος σε ηλικία και βέβαια σε πολιτική εμπειρία, Έλληνας πολιτικός, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις σημαντικότερες σελίδες της ιστορίας του τόπου στη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Στα νέα, γιατί παραμένουν 5 κόφτες, πιο μικρές κύριες επικουρικές και εφάπαξ, οι ζωές μας αλλιώς, ξεχάστε ό,τι ξέρατε,
με τα πυρκαγιές και τραγωδίες, οι καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών που έχουν ήδη στοιχήσει τη ζωή 5 ανθρώπων αποτελούν φυσικά ένα τελείως διαφορετικό ζήτημα από την προσφυγική κρίση που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στη Θέουτα. Τα δύο αυτά φαινόμενα όμως που αλλάζουν τη ζωή μας έχουν ένα κοινό σημείο, ότι αν συνεχίσουμε να τα αντιμετωπίζουμε με λάθος τρόπο, στο τέλος θα μας καταπιούν. Και βεβαίως οι πυρκαγιές, έτσι μην το ξεχνάτε, διαμορφώνουν σκηνικό που οδηγεί σε νέες προσφυγικές ροές, γιατί πρόσφυγες είναι και αυτοί οι οποίοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους που παραδίδονται στις φλόγες και να αναζητήσουν στέγη σε κάποια άλλη περιοχή της χώρας. Και βέβαια δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε πώς θα μπορούσε όλο αυτό να διαμορφωθεί εάν τα επόμενα χρόνια έχουμε καταστροφικές πυρκαγιές κάθε χρόνο με τους ρυθμούς που τις έχουμε τα τελευταία χρόνια, και πλέον δεν έχει τη δύναμη και τη δυνατότητα η βλάστηση να ξαναγεννηθεί. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αν η μία πυρκαγιά διαδεχθεί την άλλη μέσα σε διάστημα λιγότερο από 4-5 χρόνια, εκεί τα πράγματα γίνονται δύσκολα, δεν διαμορφώνονται συνθήκες αναγέννησης. Στην εστία, απειλή για τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον οι ανεμογεννήτριες. Οι πρώτες συλλήψεις για τους πυνθήρες στο δίκτυο μεταφοράς ρεύματος που προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές. Ο Οδυσσέας προειδοποιεί: από χαμηλά βλέπεις πιο καθαρά. Η ιστορία του είναι πιο ισχυρή από το χρώμα. Είναι το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, ο οποίος παρακολούθησε την Οδύσσεια του Νόλαν και σχολιάζει εδώ στο πρωτοσέλιδο θέμα της εστίας. Δύο πιλότοι νεκροί στη μάχη κατά των πυρκαγιών, με τη φωτογραφία από το βίντεο την ώρα της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Στην Εσπρέσο, μετάλλιο απιστίας και γαλαντόμος ο δημοσιογράφος ψαρεύει θυράματα στο Facebook, ο παντρεμένος παρουσιαστής και η λαμπερή πρωταθλήτρια. Εκτός τόπου και χρόνου, πρωτοσέλιδο. Εδώ πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Στάχτη το επιτελικό κράτος μέσα σε μια εβδομάδα. Περισσότερα από 190.000 στρέμματα καμένα, πάνω από 150 σπίτια παραδόθηκαν στη φωτιά. Εμπριστή στο δίκτυο ηλεκτροδότηση σε Βιωτία και Ρέθυμνο. Είναι και αυτό μια άλλη διάσταση του προβλήματος, έτσι. Για πάρα πολλά χρόνια μιλάμε για την ανάγκη υπογειοποίησης καλωδίων. Ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα σημαντικό μέρος, θα έπρεπε να έχει διατεθεί σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο θα έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί και σε περιοχές που υπάρχει πευκοδάσος. Είναι αδιανόητο να βλέπουμε καλώδια και κολόνες του ΔΔΕ. Αδιανόητη τραγωδία στην Ψάθα. Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν εν ώρα επιχείρησης. Νεκροί ένας Έλληνας και ένας Δανός. Αναπάντητα ερωτήματα. Θέουτα, ακόμη ανασύρουν πνιγμένους μετανάστες. Φόβοι για περισσότερους από 100 νεκρούς. Η τελευταία καταμέτρηση έκανε λόγο για 75 νεκρούς. Πόση μελώνη εργαλειοποιεί την τραγωδία. Στην εφημερίδα Κόντρα, εγκληματικές ευθύνες για τον πύρινο Εφιάλτη. Η ανυπαρξία πρόληψη και αντιπυρικών έργων και η υποστελέχωση πυροσβεστικής έκαναν στάχτη περιουσίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις. Σε κατάσταση απόγνωσης, χιλιάδες πυρόπληκτες, σε ρόλο παρατηρητή περιορίζεται η κυβέρνηση. Τραγική κατάληξη είχε σύγκρουση δύο ελικοπτέρων. Δόξα και τιμή στους ήρωες πιλότους που έπεσαν επιτελώντας το καθήκον τους. Τρεις δεσμεύσεις Ελλάς, πρόταση βόμβα για τα υπερχρεωμένα κόμματα και εχμές για τα άφημη. Ναι, επιδότηση παρά τις παρεμβάσεις, οι τιμές των καυσίμων εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία προσπαθούμε να αντιληφθούμε. Επιστρέφοντας από στην Αθήνα, είδαμε τις τιμές στην Αντλία του ντίζελ, το οποίο υποτίθεται ότι έχει επιπλέον επιδότηση στην Αντλία 10 λεπτά, να είναι ακριβότερο από την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ οι διεθνείς τιμές είναι συγκρατημένες. Δεν είναι βέβαια πάρα πολύ χαμηλά, αλλά δεν βρίσκονται στα επίπεδα που βρίσκονταν την προηγούμενη και προπροηγούμενη εβδομάδα, που είχαν σκαρφαλώσει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Political Titania, μάχη με τη Mega Fire, νέα τραγωδία μέσα στις φλόγες. Πώς έγινε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πάνω από την Ψάθα που στήχησε τη ζωή στο Δανό πιλότο και τον Έλληνα συντονιστή. Στο Μανιφέστο, εδώ διαβάζουμε: μπροστινή και χορηγή, αίμα και άμμο στο βάλτο κεντροαριστερά για τη δεύτερη θέση, σφαγή Ελλάς Πασόκ για διαπλοκή και δάνεια. Δύο νεκροί και δύο τραυματίες, σύγκρουση πυροσβεστικών ελικοπτέρων στο μέτωπο της Ψάθας. One Voice Business and Politics, το παραμύθι του Τσάμπα Μάγκα, Τζόναθαν Κωνσταντίν, ο λομπίστας του Τραμπ από τα Ηλίσια που υπόσχεται κονέ στο Λευκό Οίκο με χρέωση 0,79 ευρώ το λεπτό.
σκοτώνουν τους πιλότους δύο φορές στην τραγωδία με τα ελικόπτερα, φορτώνουν το λάθος στους νεκρούς, ενώ ο συντονισμός γινόταν παρανόμος από το έδαφος. Ο Μητσοτάκης στον κόσμο του ρίχνει τις ευθύνες στο στρατηγό άνεμο. Πάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Τραγωδία δίχως τέλος σε πύρινο κλειό, η Δυτική Αττική, εκατοντάδες σπίτια καμένα, χιλιάδες τρέματα δάσους και καλλιεργιών έγιναν στάχτη, απελπιστική κατάσταση σε Πόρτο Γερμανό και Βίλια, δύο νεκροί από σύγκρουση ελικοπτέρων στον αέρα. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αγώνας που δίνουν οι πυροσβέστες ξεπερνά τα όρια του ανθρώπινου, άμεση στήριξη των πληγέντων από τις φωτιές. Ελεύθερη ώρα. Αρνητές ταυτοτήτων μετά τα εμβόλια, η νέα βλακώδη ταμπέλα των συστημικών ΜΜΕ, ενώ η Ελλάδα φλέγεται επιχειρείται να παρουσιαστούν ως ψεκασμένοι οι εκατομμύρια συμπολίτες μας που δεν θέλουν να ορίζουν τη ζωή τους από τσιπάκια και προσωπικούς αριθμούς. Τι απαντάμε στο επιχείρημα των προθήμων, αφού έτσι κι αλλιώς μας παρακολουθούν από παντού. Πλέον, για τα ταξίδια στο εξωτερικό, έτσι να το πούμε γι' αυτό, χρειάζεται η νέα ταυτότητα. Τέραρχε τουρνά ή το διαβατήριο. Βέβαια, τέραρχε τουρνά, παρετήσου τώρα. Στους πόσους νεκρούς πυροσβέστες θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός να στείλει σπίτι του τον πραγμάτων αποτυχημένο Υπουργό Κλιματικής Κρίσης, η σύγκρουση των ελικοπτέρων και η αδυναμία συντονισμού για την κατάσβεση των πυρκαγιών σε Αντική και Βιωτία. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε για να συνομιλήσουμε με τον Γιάννη Τοσκάλκο.

0: Ακόμη ένα τραγούδι από το Λάκη Χαλκιά που έφυγε από τη ζωή. Σήμερα ανακοινώθηκε ο θάνατός του σε ηλικία 82 ετών. Αντιμετώπισε προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια. Ένα ακόμη δυσαναπλήρωτο κενό στον πολιτισμό. Και πάμε στην συνομιλία μας με τον Γιάννη τον Σκάλκο, συνάδελφο δημοσιογράφο που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα.
1: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μεγάλη απώλεια. Μια φωνή που ήταν σαν το παλιό καλό κρασί. Κάθε χρόνο ήταν και καλύτερη.
0: Έτσι ακριβώς. Και τον έχουμε συνδέσει και αυτόν με μεγάλα γεγονότα της μεταπολίτευσης. Έτσι. Δηλαδή εγώ τον Λάκη Χαλκιά τον βλέπω να μεγαλώνει μαζί με τον τρόπο που εξελίσσεται η πολιτική πραγματικότητα στη χώρα τα τελευταία 50 χρόνια. Ήταν εκεί πάντα να τραγουδήσει, να εκφράσει έτσι, τις αγωνίες μας.
1: Μια φωνή όμως που δεν αλλοιώθηκε ποτέ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Γιατί κάποιοι από τη μεταπολίτευση αλλοίωσαν τις θέσεις τους, λύαναν τις γωνίες τους, συμβιβάστηκαν. Αυτή η φωνή δεν συμβιβάστηκε.
0: Μιλάς για κάποιο συγκεκριμένο τώρα, γιατί με βάζεις σε πειρασμό να σε ρωτήσω. Αν μιλάς για κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, ας πούμε.
1: Παραθώνια εκπομπή για αυτό το πράγμα. Θέλεις να ξεκινήσουμε το 1974 και μετά.
0: Να μιλήσουμε για το Πασόκ, ας πούμε.
1: Πριν μπούμε σε αυτά, θέλω να μου επιτρέψεις, αγαπητέ μου Προκόπη, πραγματικά να συλληπιθώ μέσα από την ψυχή μου τις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους, τους ανθρώπους μας που πάλευαν να κρατήσουν όρθια τα σπίτια, τις περιουσίες, τα δάση, τα ζώα, την Φλωρίδα και την Πανίδα σε όλο αυτό το υπέροχο μέρος, είτε ήταν στην Κρήτη, είτε ήταν στην Πελοπόννησο, είτε τώρα εδώ με τους δύο νεκρούς με το ελικόπτερο, γιατί πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και λίγο σε μια που λέμε για τη μεταπολίτευση. Κάθε φορά συζητάμε τι έπρεπε να έχουμε κάνει για να αποφύγουμε τραγωδίες. Πρέπει κάποια στιγμή, και το οφείλουμε αυτό στις νέες γενιές, να σκεφτόμαστε πριν συμβεί η καταστροφή πώς μπορούμε να την αποτρέψουμε. Δεν θέλουμε τα παιδιά μας να μάχονται σαν ήρωες και να πέφτουν σαν ήρωες. Θέλουμε να μάχονται έξυπνα με τη λογική, με την ορθολογική ελληνική λογική και να προστατεύουμε τον εαυτό μας, την περιουσία μας, το μέλλον μας, αυτό το υπέροχο περιβάλλον που έχουμε στην πατρίδα μας.
0: Να μιλήσουμε λοιπόν γι' αυτό, γιατί και εσύ πολλά χρόνια στη δουλειά αυτή έχεις καλύψει πολλές μεγάλες πυρκαγιές και καταστροφές που έγιναν και τα προηγούμενα χρόνια. Και εγώ έχω βρεθεί στα ρεπορτάζ έξω για πάρα πολλές φορές παρακολουθώντας και μεταφέροντας τις ειδήσεις από πύρινα μέτωπα. Έχουμε ζήσει μεγάλες πυρκαγιές στις τελευταίες δεκαετίες. Βλέπεις να υπάρχει κάτι διαφορετικό πλέον που το συνδέουμε με την κλιματική κρίση, ή πρέπει μαζί με τις αναφορές στην κλιματική κρίση να γυρίζουμε και να βλέπουμε το τι εμείς δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε? Για παράδειγμα, αναφερόμουν νωρίτερα στο γεγονός ότι ακόμη και σήμερα, εν έτη 2026, σε Πευκοδάση βλέπουμε κολόνες και καλώδια του ΔΔΕ.
1: Ναι,
0: θα έπρεπε να είναι παρελθόν μια τέτοια εικόνα.
1: Να πούμε την περίπτωση δεκαετιών πίσω, πώς κάει και καταστράφηκε Πεντέλη. Νωρίτερα άλλα δάση περιαριστικά ή πριν από 20 χρόνια η Πάρνησα, που συγγνώμη, αυτό έπρεπε να τα φυλάμε όλα ως κόρυν οφθαλμού. Όχι, δεν πράττουμε, και κάθε φορά, όπως η πανεπιστημιακή αστυνομία, η οποία δεν έγινε ποτέ, έγινε μια ακόμη υπομφόλυγα από προηγούμενες κυβερνήσεις για τους δασοφύλακες, αν θυμάσαι πολύ καλά, οι οποίοι κατέληξαν οι άνθρωποι, οι οποίοι προσελήφθησαν να είναι υπάλληλοι γραφείου. Δεν υπάρχει σχεδιασμός, δεν υπάρχει καμία νέα πρακτική να εφαρμοστεί, που υπάρχουν πάρα πολλές στον πλανήτη. Θα μου πεις, μα δεν είναι στη Γαλλία, δεν είναι ναι, προφανώς. Αλλά εδώ, επειδή έχουμε περιβαλλοντική κατά βάση κρίση εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, θα έπρεπε να υπάρχει ένας σχεδιασμός ο οποίος θα ανανεώνεται κάθε χρόνο, σύγχρονος, να επικαιροποιείται, ούτως ώστε και οι αντιπυρικές ζώνες να γίνονται στην ώρα τους. Χθες προσπαθούσαν επιματέω άνθρωποι με κίνδυνο τη ζωή του να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες οι άνθρωποι. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει το χειμώνα. Τώρα, πέρσι έπρεπε να γίνει, πρόπερσι. Δεν ξέραμε τα σημεία, δεν τα γνωρίζουμε. Πόσα άλλωστε δάση έχουν μείνει για να μην πω στην επικράτεια, να είναι προκειμένως συναντική.
0: Άρα λοιπόν, μήπως οι εποχιακοί πυροσβέστες δεν θα έπρεπε να είναι εποχιακοί, αλλά θα έπρεπε να είναι δασικοί εργάτες, παύλα πυροσβέστες, και να δουλεύουν και σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα για να τα προετοιμάσουν, να προετοιμάσουν αυτή την τη μάχη που θα αναμένεται κάθε καλοκαίρι.
1: Σωστό, αφενός και αφετέρου θα έπρεπε να βάλουμε λίγο, εφόσον η κυβέρνηση πάντοτε σκέφτεται το κόστος και πάντοτε θέλει να δίνει λύση μέσα σε μια κρίση, τελικά πόσο μας κοστίζει μια καταστροφή όπως έχει γίνει αυτή τη στιγμή, που έχουν καεί σπίτια, περιουσίες, έχουν κινδυνεύσει άνθρωποι και έχει καταστραφεί το περιβάλλον, το οποίο αυτή η καταστροφή επιδεινώνει την ατμόσφαιρα όλου του λεκανοπεδίου. Ή θα έπρεπε να ζυγίσει πώς θα προλάβει μια τέτοια καταστροφή, γιατί στο συγκεκριμένο δάσος, στα συγκεκριμένα βουνά και στον Πατέρα και στα υπόλοιπα και στον Κυφερώνα έχουν ξαναμπεί φωτιές. Το Λουτράκι έχει καταστραφεί.
0: Και το κόστος, και το κόστος είναι πολλαπλάσιο, επιτρέψτε μου να πω. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό που συμβαίνει τώρα, είναι και αυτό που ακολουθεί σε μορφή ντόμινο. Έρχονται οι βροχές, θα μιλάμε πάλι για ανοχήρωτες περιοχές, θα κατεβαίνουν με ορμή τα νερά από τα βουνά, τα γυμνά μάδρα, βουνά, ό,τι έγινε στη Μάνδρα, ακριβώς. Δηλαδή, άρα λοιπόν πρέπει να πάμε στην αρχή και να φροντίσουμε και για όλα όσα ακολουθούν μετά από μια τέτοια καταστροφή.
1: Ναι, μια καταστροφή στο βουνό και μια άναρχη δόμηση στη Μάνδρα ήρθε και δημιούργησε αυτό το θανατηφόρο που έπληξε την περιοχή εκεί τη δική μας. Αλλά εδώ η πρόνοια είναι πως οι τραπεζίτες θα εξακολουθήσουν να έχουν, για παράδειγμα, τον αναβαλλόμενο φόρο. Ενώ κουβεντιάζουν στα πολιτικά κόμματα αν μπορεί να δοθεί 13η, 14η σύνταξη, αφού βγήκαμε, όπως λέει και η σημερινή κυβέρνηση και η προηγούμενη πριν τη διαδεχτεί η σημερινή από τα μνημόνια, εδώ έχουμε την παρέβαση, για παράδειγμα, του κεντρικού τραπεζίτη που λέει προς Θεού μην γίνει αυτό, θα επιστρέψουμε πίσω στα μνημόνια. Αλλά οι τραπεζίτες να μην πληρώνουν το φόρο από το 2012 για να στηριχτούν όπως στηρίχτηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από εμάς οι τράπεζες. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια να δίνουν μέρισμα στους μετόχους. Πώς γίνεται δηλαδή να υπομίζεται ο Έλληνας στην πλάτη του, η Ελληνίδα και ο Έλληνας, να στηρίξει τις τράπεζες που είναι στο χρηματιστήριο, που είναι ιδιωτικές εταιρείες, είναι ΑΕ, ή κάποιες έχουν και πολυεθνική σύνθεση, να δίνουν μερίσματα στους μετόχους, αλλά όλο το υπόλοιπο πράγμα, θα μου πεις τώρα, βάζεις όλα σε ένα κουβά. Τα βάζω σε ένα κουβά για να καταλάβουμε λίγο την πρακτική. Η πρακτική σκέψη της σημερινής πολιτικής ηγεσίας είναι πού μας συμφέρει να επενδύσουμε. Μας συμφέρει λοιπόν να επενδύσουμε εκεί. Άρα οι μέτοχοι να πάρουν τα μερίσματά τους. Και τι να πάρουν τα μερίσματά τους οι μέτοχοι? Έβαλαν πλάτη οι μέτοχοι και κράτησαν όρθιες στις τράπεζες να τα πάρουν. Αφού δεν έβαλαν και έβαλε ο κρατικός προϋπολογισμός, οι Έλληνες, τότε δεν μπορούν να πάρουν οι μέτοχοι τα μερίσματά τους.
0: Ναι. Βέβαια, η δικαιολογία, η λογική είναι στηρίξτε τις τράπεζες, γιατί αποδείχτηκε ότι το τραπεζικό σύστημα πρέπει να μείνει όρθιο. Όταν το τραπεζικό σύστημα δεν τα κατάφερε, είχαμε αυτό που ζήσαμε το 2015.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε πιθανότατα κίνδυνο για τις καταθέσεις. Εκεί πηγαίνει συνέχεια η κουβέντα. Ότι οι τράπεζες είναι ένας πυλώνας ο οποίος πρέπει να μείνει όρθιος με κάθε τρόπο.
1: Ναι, αλλά οι τράπεζες είναι να μείνουν όρθιες για να υποστηρίζουν εμπορικά, δηλαδή με κέρδος, την ελληνική οικονομία. Όταν οι μισές και πλέον μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να μην πω οι περισσότερες, δεν μπορούν να πάρουν ένα δάνειο, δεν δίνουν οι τράπεζες, δεν δίνουν στεγαστικά εύκολα, δεν. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να στηρίζουμε ένα τραπεζικό τομέα ο οποίος βγάζει υπερκέρδη, δηλαδή παράνομα κέρδη, όταν λέμε υπερκέρδη, μέσα από προμήθειες, ή το αντίστοιχο στον κρατικό προϋπολογισμό, μια που λέγαμε για μεταπολίτευση. Τη μεταπολίτευση και μετά είχαμε ελληματικούς προϋπολογισμούς. Τα τελευταία αρκετά χρόνια έχουμε πλεονασματικούς προϋπολογισμούς. Μάλιστα, αυτός ο προϋπολογισμός λέει, για παράδειγμα, ότι το 2026 θα είχαμε 1,9 δις παραπάνω έσοδα. Μα έλα που στο εξάμηνο έχουμε 4,5 δις. Από πού είναι αυτή η υπερφορολόγηση, άρα αυτό που λέει η κυβέρνηση, η υπεραπόδοση. Δεν είναι υπεραπόδοση, είναι υπεραφέμαξη των πολιτών μέσα από τους άμεσους και κυρίως έμεσους φόρους.
0: Μερικές φορές το βλέπω αυτό σαν αυτό που λέμε, όποιος έχει καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι. Επειδή έχει προηγηθεί η περίοδος που ζήσαμε 10 χρόνια μέσα στα μνημόνια, θα πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε να μην φτάσουμε σε οριακό σημείο και υπερβάλλουμε. Γιατί φοβόμαστε ότι δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι να καλύψουμε τις δημοσιονομικές ανάγκες. Οπότε,
1: δηλαδή τι θα κάνουμε.
0: Στρεφόμαστε στους έμεσους φόρους.
1: Θα υπερφορολογούμε τους ανθρώπους οι οποίοι παράγουν πλούτο, οι οποίοι κάποια στιγμή και αυτοί δεν θα μπορούν να αποδώσουν. Δεν μπορούν να αποδώσουν.
0: Ναι.
1: Φορολόγηση στη φορολόγηση. Δεν μιλάω για τα καύσιμα, που είναι κραυγαλαίο παράδειγμα. Κραυγαλαίο. Πόσα μπαίνουν στο κρατικό ταμείο από την ακρίβεια, που θα έπρεπε, αφού έχει προϋπολογιστεί πόσα θα πάρει στα καύσιμα, όσο ανεβαίνει λοιπόν η διεθνή τιμή του βαρελιού, θα έπρεπε να μειώνει στον ειδικό φόρο για να εισπράξει τα ίδια, όχι να εισπράξει παραπάνω.
0: Βέβαια, εγώ βλέπω ένα σύστημα από τα δηληστήρια μέχρι και το πρατήριο, ο λίγο ανεξέλεγκτο. Δηλαδή, βλέπουμε, είδαμε, ας πούμε, υποτίθεται ότι έχει μπει μία ενίσχυση επιδότηση στην Αντλία και εγώ βλέπω σήμερα τις τιμές ακριβότερες από την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου είναι συγκρατημένες συγκριτικά με το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
1: Να πρέπει να κρατήσουν και τα 10 λεπτά.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, εγώ βλέπω από τα δηληστήρια, όχι τα πρατήρια, από τα δηληστήρια.
0: Εκεί συμβαίνει κάτι. Κάτι συμβαίνει εκεί. Και εκεί που ακούγαμε.
1: Ναι,
0: λέγαμε χρηματιστηριακή, λέει, είναι η διακύμανση των τιμών στα καύσιμα. Ναι, βάσει των διεθνών τιμών, αυτό ξέραμε. Πλέον μιλάμε και για τις δηληστηριακές τιμές το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Και πρόσεξε, όταν έγινε η απελευθέρωση της αγοράς χρόνια πριν από τα μνημόνια, στις αρχές της δεκαετίας του 90, ο λόγος τότε ήταν ότι θα ανοίξει η αγορά για να υπάρχει ανταγωνισμός, ούτως ώστε να πέσει η τιμή του καυσίμου. Από την πρώτη μέρα που άνοιξε η λεγόμενη κλειστή αγορά το καυσίμου στην Ελλάδα, οι τιμές πήραν την ανηφόρα. Και βλέπουμε λοιπόν και τα επίχειρα. Εγώ τότε δεν είμαι υπέρ του κρατικού παρεμβατισμού, είμαι όμως του ελέγχου. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρχει εσχροκέρδεια στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα επικρατεί εσχροκέρδεια. Αυτό, ας πούμε, περί εισαγόμενης ακρίβειας είναι ένα από τα ανέκδοτα. Όπως και ανέκδοτο είναι η ανεξάρτητη δημοσιογραφία πια. Εδώ δεν μπορείς να ξεχωρίσεις, συγγνώμη που θα το πω, αρκετούς δημοσιογράφους από σκητελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Να είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Εδώ λοιπόν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου το παράλογο γίνεται ένα λογικό αφήγημα της καθημερινότητάς μας. Άρα εμείς πρέπει να υπομένουμε όλα αυτά, γιατί είναι εξωτερική, είναι εισαγόμενη ακρίβεια από το εξωτερικό, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για την ακρίβεια, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για τα καύσιμα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για τις τράπεζες. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Άρα τι κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα σε όλο αυτό.
1: Αυτός που κυβερνάει, που έχει δημιουργήσει μια που λες πάλι για τη μεταπολίτευση 57 κοντά ανεξάρτητες αρχές, ενώ το σύνταγμά μας προβλέπει 5. Οι υπόλοιπες ανεξάρτητες αρχές τι κάνουν? Ποιος κυβερνάει, η κυβέρνηση, οι ανεξάρτητες αρχές, οι υπουργοί? Ποιος είναι αυτός που κυβερνάει αυτόν τον τόπο, που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γιατί όλα είναι εισαγόμενα ή όλα είναι με έναν τρόπο μυρολατρικά που πρέπει να τα υποστούμε?
0: Τώρα, σε όλο αυτό το πλαίσιο που περιγράφεις, βλέπεις εκλογές στο τέλος της τετραετίας? Θα το τερματίσει ο Πρωθυπουργός?
1: Η κάθε κυβέρνηση, και δεν θέλω να αναφερθώ τώρα στη συγκεκριμένη, θα αναφερθώ και στη συγκεκριμένη του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αυλοκόλακες του από τα Ραφάνα του Σιμίτη. Ο κάθε Πρωθυπουργός σταθμίζει τις δυνατότητες που μπορεί να έχει το καλύτερο λεγόμενο παράθυρο επανεκλογής. Αυτό το είδαμε και το 2007 για παράδειγμα, με τον Κώστα Καραμαλή, με τις πυρκαγιές που γινόταν το τι γινόταν στην Ηλία, να πηγαίνει μετά από λίγο σε εκλογές. Εδώ τώρα, εμπροκειμένου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάρει τις μετρήσεις που θα πάρει λίγο πριν από τη διεθνή της Θεσσαλονίκης και θα δει πόσο τα γεγονότα τα οποία είναι αυτό που λέμε σκάνδαλα, όπως για παράδειγμα η νέα δικογραφία που θα έρθει, το ΕΠΕΚΕΠΕ που είναι για σύσταση κλιματικής οργάνωσης. Η νέα δικογραφία που θα έρθει για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Ή το θέμα των υποκλοπών. Υπάρχουν και άλλα θέματα που διερευνώνται σε ποινικό επίπεδο. Θα δούμε κατά πόσο θα περιορίσουν τον ορίζοντα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και ένα θέμα με το λεγόμενο φαντασιωτικό αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας εκ μέρους του Ταγί Περντογάν, το οποίο μετατέθηκε για το φθινόπωρο, λένε οι πληροφορίες. Είμαι σίγουρος ότι τόσο στο Υπουργείο Εξωτερικών όσο και στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πότε θα κατατεθεί αυτό στην τουρκική Βουλή. Όπως επίσης, πραγματικά εγώ πιστεύω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να πάει όσο μπορεί στο απότερο της συνταγματικής του θητείας. Γιατί εκεί θα βρεθεί και σε ένα ρόλο που θα μπορεί να θέσει κάποια διλήμματα όπως κάνει το Μέγαρο Μαξίμου με πιο επιτακτικό τρόπο. Άρα είναι ένα πολυπαραγωγικό θέμα το οποίο θα εξετάσει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης και θα δει τι είναι αυτό που τον ίδιο συμφέρει να προκρίνει. Βέβαια είναι πολύ δύσκολος ο δρόμος, ναρκοθετημένος, είτε το φθινόπωρο, είτε πολύ περισσότερο αν πάει το Μάιο, όπως έχει βγει εδώ και μια εβδομάδα περίπου, το σενάριο για μία κάλπη τον Μάιο, αντί για διαδοχικές κάλπες, όπως είχε αφήσει να εννοηθεί ευθέως πριν από 4 μήνες στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Μάλιστα. Ο Αντώνης Σαμαράς τώρα σε όλο αυτό τι ρόλο μπορεί να παίξει και πώς μπορεί να επηρεάσει τα δεδομένα? Περιμένουμε ακόμη να ανακοινώσει το κόμμα του. Δεν ξέρω πότε θα είναι το δικό του παράθυρο. Ποιο θα είναι?
1: Ο Αντώνης Σαμαράς φαίνεται να δείχνει ότι, επειδή είναι πιο έμπειρος στην πολιτική σε σχέση με την κυρία Καϊστιανού, το θέτω σε διαστολή, θα το ανακοινώσει παραμονές της προκήρυξης των εκλογών, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Οι διεργασίες στο γραφείο του είναι πολύ έντονες ακόμα και μέσα στον Αύγουστο για να ολοκληρώσει τη σύνδεση των ψηφοδελτίων. Θα παίξει ρόλο και θα παίξει και ρόλο όπου θα αφαιρέσει ποσοστά και από την Νέα Δημοκρατία, απομακρύνοντας την ακόμη περισσότερο από τον πόνους των 50 ευρώ, δηλαδή των 50 ευρώ, δηλαδή το 25%. Και αυτό είναι και ένα θέμα το οποίο σίγουρα το μετράει και το ξαναμετράει και το Μέγαρο Μαξίμου για να δει εάν με μία κάλπη έχει δυνατότητα να πλησιάσει το 25% ή με μία δεύτερη να αποδυναμώσει τον Αντώνη Σαμαρά και να πλησιάσει περισσότερο το 25%. Όπως βλέπεις, όλα αυτά είναι στον αέρα και κανείς δεν μπορεί να πει από σήμερα τι θα γίνει, για παράδειγμα, μετά τη ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Το γεγονός είναι ότι ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη και θα παρουσιάσει ένα πλέγμα πακέτου, το οποίο θα αφορά αρκετές κοινωνικές τάξεις. Μένει να δούμε πόσο θα τις αγγίξει και στο τέλος. Και θα είναι και ένα πρόκριμα για το πού θα ορίσει την πρώτη κάλπη.
0: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων. Θα τα πούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Καλές διακοπές. Ευχαριστώ. Αν δεν έχεις φύγει. Και πάντα βέβαια με το βλέμμα στραμμένο και στην επικαιρότητα. Εμείς οι δημοσιογράφοι δεν κάνουμε ποτέ διακοπές, αυτή είναι η πραγματικότητα. Καλή σου μέρα.
1: Καλή χαιρετά.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τεράστια οικολογική καταστροφή από τις φωτιές σε Αττική και Βιωτία. Οι αναζωπηρώσεις δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Ενεργές εστίες υπάρχουν σε Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και στο πεδίο Βολής Μεγάρων. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Σύμφωνα με τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα του ΜΕΤΕΟ, οι σημαντικότερες ενεργές εστίες εντοπίζονται στην ορεινή ζώνη του Όρους Πατέρα και βορειοανατολικά των Μεγάρων, αλλά και ανατολικά και νότιο-ανατολικά της ήδη πληγήσας περιοχής, γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα, στο όρος Κυθερώνα. Νωρίτερα, η φωτιά πέρασε από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης σε ρήψεις νερού από αέρος στο πεδίο Βολής στο Κανδύλι. Σε Καλαμάκι και Ξηρονομή Ιδιωτίας εξακολουθούν και επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων. Από καρδιωτική εικόνα που επικρατεί στο Πόρτο Γερμενό μετά το πέρασμα της φωτιάς. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι τους. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και η αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για την κύρια όσο και για την εξοχή κατοικία. Ο Κώστας Κατσαφάδος ξεκινά σειρά συσκέψεων στις πληγήσεις περιοχές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την άμεση καταγραφή των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων. Αυτή την ώρα θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρύβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στην περιοχή της Ψάθας που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. 33 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σε μόλις 5 ημέρες για υποθέσεις που σχετίζονται με πρόκληση πυρκαγιών, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις. Από αυτές οι 30 αφορούν αμέλεια, ενώ οι 3 σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Στον εισαγγελέα το μεσημέρι, 2 συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητεί το ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Έτοιμη να συνδράμει την επιχείρηση πυρόσβεσης η Κύπρος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και σημειώνει: «Οι σκέψεις μας συνοδεύουν τους Έλληνες αδελφούς μας που δοκιμάζονται». Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν αρνείται ότι διεξάγει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν το Ομάν και έχουν ως αντικείμενο τη δημιουργία μιας προσωρινής ασφαλούς θαλάσσιας διαδρομής μέσω των στενών του Ορμούς, προκειμένου να διευκολυνθεί η ναυσιπλοεία. Προειδοποίησε ότι όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις παραβιάσεις τους, δεν θα υπάρξει

0: ουσιαστική αλλαγή στην κατάσταση στα στενά.
1: Ο καιρός.
0: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, άνοδος της θερμοκρασίας έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Λοιπόν, με Λεωνόρα Ζουγανέλη μπήκαμε, η οποία την Τετάρτη μεθαύριο θα είναι στη Μεταμόρφωση για μια συναυλία στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων εκεί στο Δήμο Μεταμόρφωσης για τη γιορτή του μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στις 5 λοιπόν του μηνός, Τετάρτη, 9:30 το πρωί. Όσοι βρεθείτε στην περιοχή μπορείτε να δείτε την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Πάρε το χρόνο σου, δεύτερη ώρα. Έχουμε αλλαγή σκυτάλης στην κονσόλα των ήχων. Η Ματίνα Κανελοπούλου άφησε τη θέση της στον Κωνσταντίνο το Λούβαρη. Λία Ταρούση όπως πάντα στη μουσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό. Και τη δεύτερη ώρα την ξεκινάμε με την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς. Έχουμε μια εκκρεμότητα με τις ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Για να δούμε τι συμβαίνει εκεί στα μέτωπα. Κυρίως τα πολεμικά, τα οποία μας απασχολούν πάρα πολύ και που για κάποιο λόγο, όπως λέγαμε και νωρίτερα και με τον Γιάννη το Σκάλκο, έχουν σταματήσει να επηρεάζουν άμεσα με τον τρόπο που θα περιμέναμε και τη ζωή μας εμάς εδώ, και αναφέρομαι κυρίως στο κόστος των καυσίμων στην Αντλία. Τέλος πάντων, αυτά είναι θέματα που θα μας απασχολήσουν και το επόμενο χρονικό διάστημα. Φαίνεται ότι όσο υπάρχει σε εξέλιξη έξοδος για τις διακοπές, εκεί πρέπει η τιμή στην Αντλία να είναι ψηλά για να έχουμε και υψηλή κερδοφορία. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι. Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Θα ξεκινήσουμε με την Ευρώπη, με τα γεγονότα στην Ευρώπη και τη μεταναστευτική κρίση. Οι υπουργοί

Ισπανικό θύλακα Θέουτα στη Βόρεια Αφρική επέστρεψαν στο Μαρόκο το Σάββατο. Στα γεγονότα αυτά 72 νεκροί. Η Ισπανία εγκατίστα πλωτό φράγμα στην Θέουτα μετά τη μαζική εισρωή μεταναστών μήκους 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο. Το Υπουργείο Εσωτερικών του Μαρόκο ανακοίνωσε ότι αυτή η μαζική μετακίνηση προσφύγων μεταναστών στους ισπανικούς θύλακες Θέουτα και Μελίλια έχει παρακινηθεί από τις πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με την εμπλοκή βεβαίως και των εμπόρων των ανθρώπων. Στην κλιματική κρίση στην Ευρώπη, η Ουγγαρία έκλεισε το μοναδικό της πυρηνικό σταθμό λόγω χαμηλής στάθμης υδάτων στο Ντούναβι. Για πρώτη φορά σε 44 χρόνια πρόκειται για το εργοστάσιο ΠΑΚ σε απόσταση περίπου 100 χιλιόμετρων νοτίως της πρωτεύουσας Βουδαπέστης που καλύπτει περίπου το 40% της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. Η στάθμη του νερού στο Ντούναβι έχει φτάσει σε κάποια σημεία σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο και στις άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης και στα Βαλκάνια πολύ μεγάλο πρόβλημα και όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας ο κύριος Μάτζαρ θα μπορούσε να είναι κλειστό αυτό το εργοστάσιο ακόμα και ένα μήνα μεταδίδει το Ουγγαρέζικο πρακτορείο MTE. Εν τω μεταξύ ακραία ζέστη υπήρχε το Σαββατοκύριακο και στη Μόσχα ακόμα με πορτοκαλί μετεοπροειδοποίηση και θερμοκρασίες 30 και 31 βαθμών Κελσίου που είναι πάρα πολύ ζέστη γιατί τίποτα δεν είναι προσαρμοσμένα εκεί για τις θερμοκρασίες αυτές. Και πάμε και στη Μέση Ανατολή όπου ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανήγγειλε νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν από σήμερα, αλλά ούτε η Τεχεράνη ούτε οι χώρες που μεσολαβούν επιβεβαίωσαν τις συνομιλίες. Προηγουμένως ο κύριος Τραμπ ακύρωσε σχεδιασμένους νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν και είπε ότι το έκανε επειδή του το ζήτησαν οι Τεχεράνοι και χώρες της περιοχής και αυτά υπό τον όρο ότι τα συναυτεί γρήγορα συμφωνία. Μίλησε με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ Μπιλ Σάλμαν, ο οποίος είναι ο βασικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή και ο οποίος τόνισε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στον διάλογο στη Μέση Ανατολή. Το πόρταλ Πολίτικο γράφει ότι ο Λευκός Οίκος είναι στρεσαρισμένος εξαιτίας της κρίσης με το Ιράν και αντιμετωπίζει περιορισμένες δυνατότητες για να τερματιστεί αυτή την κρίση και η ομάδα του κύριου Τραμπ θεωρεί ότι είναι μικρές οι πιθανότητες ότι μέχρι τις εκλογές τον Νοέμβρη για το Κογκρέσο θα βρεθεί κατάλληλη έξοδο από την κατάσταση αυτή. Το Ιράν από την πλευρά του κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι τροφοδοτούν την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ο εκπρόσωπος σε ό,τι αφορά το Ορμούζ, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ο κύριος Μπαγκέι, δήλωσε ότι το Ορμούζ ποτέ πια δεν θα γυρίσει στη κατάσταση η οποία υπήρχε πριν από το πόλεμο και ο Υπουργός Εξωτερικών Αράκτη δηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν για τον Ορμούζ είναι στην τελική φάση. Εν τω μεταξύ προηγουμένως ο κύριος Αράκτη προειδοποίησε την Κύπρο και τη Βουλγαρία να μην επιτρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιούν τις στρατιωτικές τους βάσεις για ενδεχόμενες επιτέσεις στο Ιράν. Στη Γκάζα το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των Παλαιστινίων που σκοτωθήκανε από την αρχή του πολέμου με το Ισραήλ 7 Οκτωβρίου 2023 πλησιάζει 75.000. Η Σαουδαραβική εφημερίδα Al Arabiya γράφει ότι η τρομοκρατική ομάδα Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ δέχτηκε το σχέδιο για το αφοπλισμό στην Γκάζα ενώ

0: η Χαμάς προηγουμένως έχει δεχτεί επισήμως το σχέδιο αυτό του κυρίου Τραμπ. Η τζιχάντ είναι, η Ισλαμική τζιχάντ των Παλαιστινίων είναι στενά συνδεδεμένη με το Ιράν, είναι μικρότερο οργάνωση από τη Χαμάς, αλλά αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην Γάζα, αναφέρει η Αλ Αραβία. Από άλλες ειδήσεις, νέα διακοπή της ηλεκτροδότησης σε εθνική κλίμακα στη Κούβα. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα Ντα Σίλβα, σύμφωνα με το Bloomberg και την έρευνά του, σε περίπτωση εκλογών, αν γινότανε τώρα ενώ θα γίνουν τον Οκτώβριο, θα κέρδιζε στο δεύτερο γύρο τον αντίπαλό του αντιπολιτευόμενο γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρο, γιο του πρώην Προέδρου, μεταδίδει το Reuters. Στο Περού 13 νεκροί από τη συντριβή τουριστικού αεροσκάφους και στη Κογκό η επιδημία του ιού Ομπόλα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ, με αριθμό κρουσμάτων 3.532 και θανάτων 1.556. Και να περάσουμε και στα Βαλκάνια και την κλιματική κρίση, όπου στη Ρουμανία οι αρμόδιοι παρεμβαίνουν στο Ντούναβι για να διατηρήσουν πάλι εφοδιασμό με το νερό αναγκαίο για το πυρνικό σταθμό Τσερναβόντα, και ετοιμάζονται για να κάνουν εκρήξεις με δυναμίτη σε κάποια σε κάποιους βραχώδη σημεία στο Ντούναβι, έτσι ώστε για να μπορέσει να ανέβει και άλλο το επίπεδο του ποταμού. Στην Αλβανία ο πρόεδρος Μπαϊράμ Μπεγκά υπέγραψε διάταγμα με το οποίο επισημοποιείται το δάνειο από τις Ηνωμένες Πολιτείες 302 εκατομμυρίων δολαρίων για τον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων, και τα χρησιμοποιούν τα χρήματα για την αγορά αμερικανικού πολεμικού εξοπλισμού, και η περίοδος αποπληρωμής είναι 12 χρόνια. Και στη Βουλγαρία το κοινοβούλιο ψήφισε την απόφαση για τις προεδρικές και αντιπροεδρικές εκλογές στη χώρα στις 25 Οκτωβρίου και ενδεχόμενος δεύτερος γύρος 1 Νοεμβρίου, όπως μεταδίδει το βουλγάρικο πρακτορείο BTA.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ιβάνα. Καλή σου μέρα.
0: Καλή ακρόαση.

0: Επιστρέψαμε μετά το πολύ όμορφο τραγούδι που ακούσαμε και ενώ το ρολόι δείχνει 22 λεπτά μετά τις 11, ακούτε την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Και πάμε να μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο προέκυψε μέσα από την επικαιρότητα και ως αφετηρία πάντα σε σχέση με την επικαιρότητα είχε μία είδηση που διαβάσαμε πριν από περίπου 1,5 μήνα και αφορούσε τη Διάνα τη Βουτυράκου, την Δημοτική Σύμβουλο του Δήμου Αθηναίων, η οποία αναγκάστηκε στα μέσα του Ιουνίου εκεί να παραιτηθεί, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο δεν της αναγνώριζε την άδεια μητρότητας, αλλά την παρέπεμπε σε άδεια αναρωτική. Είχε δώσει συνεντεύξη η κυρία Βουτυράκου, είχε αναφερθεί σε αυτό. Στη συνέχεια μάθαμε ότι ετοιμάζεται τροπολογία, σύμφωνα με την οποία θα υπάρχουν διευκολύνσεις για τις εγγύους, για τη συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να το συζητήσουμε αυτό με την κυρία Βουτυράκου, που την έχουμε μαζί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα και την πρόσκληση.
0: Είστε πλέον πρώην Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων, λοιπόν.
1: Μάλιστα, εδώ και 1,5 μήνα περίπου είμαι πρώην Δημοτική Σύμβουλος, ναι.
0: Πείτε μου λίγο όλο αυτό, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα και έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει έτσι το πολιτικό σύστημα τις γυναίκες στη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους. Εξακολουθούμε να μιλάμε για μια κατάσταση την οποία ούτε λίγο ούτε πολύ τη θεωρούν ασθένεια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ακριβώς. Όταν επικοινώνησα με την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθώ ουσιαστικά, επειδή είμαι έγκυος, τι προβλέπεται, συνειδητοποίησαμε ότι δεν προβλέπεται τίποτα. Ότι δεν υπήρχε η λέξη εγκυμοσύνη, η λέξη μητρότητα, γονεϊκότητα καθόλου σε όλο τον κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και σαν λύση μου προτάθηκε να δηλώσω λόγους υγείας, να δηλώσω ασθένεια, για να μπορώ να απουσιάζω στη διάρκεια της εγκυμοσύνης μου από τα Δημοτικά Συμβούλια, χωρίς να κηρυχθώ έκτοτη, χωρίς να χάσω δηλαδή το αξίωμα της Δημοτικής Συμβούλου ουσιαστικά, γιατί δεν υπήρχε καμία άλλη μέρημνα στον υφιστάμενο κώδικα.
0: Εσείς νομίζω, και θα πρέπει λογικά να το έχετε ψάξει ούτως ή άλλως, αλλά γνωρίζετε κιόλα την πραγματικότητα εκτός συνόρων, τι ισχύει αλλού δηλαδή και τι θα έπρεπε να ισχύει κανονικά?
1: Εξαρτάται τη χώρα. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολύ πρόσφατα πέρασε ο νόμος για το proxy voting, δηλαδή να μπορεί η γυναίκα ευρωβουλευτής που εγκυμονεί να ορίσει κάποιον ή κάποια αντιπρόσωπο να ψηφίζει για εκείνον ή για εκείνη και ουσιαστικά να συμμετέχει ανταυτού ή ανταυτής. Σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στην Ολλανδία, όσο διαρκεί η άδεια μητρότητας, γιατί υπάρχει για τη Δημοτική Σύμβουλο άδεια μητρότητας, μπορεί να σε αντικαθιστά κάποιος ή κάποια άλλη. Αυτό εξυπηρετεί, γιατί ακόμα και σε άδεια ασθένειας να έβγαινα, σήμαινε ότι η φωνή μου, ότι ουσιαστικά μία ψήφος λιγότερη, θα εκπροσωπούσε τους πολίτες που με αναδείξανε. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί και ένα κενό εκπροσώπησης πέρα από το αναχρονιστικό κενό ότι δεν υπήρχε μέρημνα για την εγκυμοσύνη.
0: Υποθέτω λοιπόν ότι η απόφαση που λήφθη στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε πάρα πολύ κοντά στη δική σας ανακοίνωση για την παραίτηση. Είχε να κάνει και με αυτό που προέκυψε με τη δική σας επικοινωνία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, φυσικά η Αντιδήμαρχος Ισότητας, η κυρία Στρατηγάκη, δεσμεύτηκε μετά την παραίτησή μου να φέρει ψήφισμα έτσι ώστε να μπορέσει να αλλάξει. Έπειτα το ψήφισμα πήγε στον κύριο Λιβάνιο, δηλαδή πήγε σε επίπεδο Βουλής, γιατί ο νόμος πρέπει να αλλάξει από εκεί. Και προημερών ήρθε η τροπολογία που ουσιαστικά αναγνωρίζει σε μία έγκυο δημοτική σύμβουλο ή περιφερειακή σύμβουλο, γιατί το πρόβλημα συνειδητοποιήσαμε ότι εκτινόταν και στην περιφέρεια, τη δυνατότητα να συμμετέχει διαδικτυακά αν το επιθυμεί ως συνέγγυος, ή να ορίζει και αντιπρόσωπο για τις μυστικές ψηφοφορίες, έτσι ώστε να μην χάνεται η ψήφος της στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της λοχίας.
0: Τώρα, αυτό εσάς νομίζω ότι πλέον δεν σας επηρεάζει περισσότερο, γιατί είστε πάρα πολύ κοντά νομίζω στην ημερομηνία που θα γεννήσετε, έτσι δεν είναι?
1: Είμαι κοντά, βέβαια. Η τροπολογία ορίζει ότι και για 9 μήνες αφού γεννήσει μια δημοτική σύμβολος ή περιφερειακή σύμβολος μπορεί να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος, γιατί υπάρχουν, καταλαβαίνετε, και αυξημένες ευθύνες και μετά. Εμένα δεν με επηρεάζει γιατί παραιτήθηκα, αλλά μπορώ να πω με χαρά ότι θα επηρεάσει θετικά τις επόμενες γυναίκες δημοτικές και περιφερειακές συμβούλους.
0: Μάλιστα. Οπότε αυτή τη στιγμή υποθέτω και είναι και πάρα πολύ σημαντικό νομίζω και για σας αυτό, ότι έχετε επικεντρωθεί σε μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη στη ζωή σας, έτσι δεν είναι, που είναι η μητρότητα. Τώρα δεν ξέρω πότε το περιμένετε το παιδάκι.
1: Σε 2 μήνες περίπου, ανά φυσικά όποτε έρθει, γιατί αυτό δεν μπορεί να ξέρεις και ακριβώς.
0: Σωστά. Υπάρχουν άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μητρότητα που είναι ακόμη ανοιχτά και θα έπρεπε να δούμε και άλλες παρεμβάσεις πολιτικές?
1: Ναι, νομίζω υπάρχουν αρκετά ζητήματα. Να πω ότι πέρα από την τροπολογία που δίνει μια διευκόλυνση, δεν λύνεται το πρόβλημα σε μικρότερους δήμους και περιφέρειες που δεν έχουν αυτή τη στιγμή την τεχνολογική υποδομή, για παράδειγμα, για να συμμετέχει μια γυναίκα διαδικτυακά. Ένα ακόμα πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη στους ανθρώπους, κυρίως στις γυναίκες, γιατί αυτές επιφορτίζονται κατά βάση, που ασκούν φροντίδα σε άλλα μέλη. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία μέρημνα για τη γυναίκα που πρέπει να λείψει 7 και 8 ώρες για ένα δημοτικό συμβούλιο, τι θα κάνει, ας πούμε, με τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας εκείνες τις ώρες. Που αντίστοιχα στο εξωτερικό υπάρχουν δομές ή υποστήριξη για τις γυναίκες δημοτικές συμβούλους, για να απασχολείται, για παράδειγμα, σε φύλαξη, σε έξτρα σχολικές ώρες ένα παιδί σε τέτοιες περιπτώσεις. Που καταλαβαίνετε ότι γεννάει μια σημαντική δυσκολία για να συμμετέχει μια γυναίκα που έχει μικρά παιδιά, κυρίως σε δημοτικά συμβούλια. Και σίγουρα το ότι δεν έχουν σταθερά ωράρια, σταθερές ημερομηνίες, δεν βοηθάει καθόλου, έστω και να προγραμματιστεί οικογενειακά, για να μπορεί να στηριχθεί μια γυναίκα σε όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Πάντως, αυτό που είναι σίγουρο, κυρία Βουτυράκου, είναι ότι μας λείπετε από την κεντρική πολιτική σκηνή σε μια έτσι περίοδο που θα σας είχαμε ανάγκη. Ελπίζω στη συνέχεια και αφού περάσει έτσι ένα χρονικό διάστημα, ικανό έτσι να αισθανθείτε ότι έχετε κάνει ένα κύκλο έτσι μακριά από την κεντρική πολιτική σκηνή, να επιστρέψετε. Το ελπίζουμε και το ευχόμαστε. Δεν ξέρω ποιες είναι οι προθέσεις σας.
1: Σίγουρα είναι στις σκέψεις μου, αλλά αυτό που λέω συνέχεια είναι ότι είναι καλό να παραμένουμε πολιτικά όντα, ακόμα και να μην είμαστε στην πρώτη γραμμή της πολιτικής σκηνής. Θέλω να πω, με μικρές ενέργειες όπως αυτή που συζητάμε, μπορεί όντως ο πολίτης ή η πολίτης να αλλάξει καταστάσεις και να αλλάξει πράγματα, ακόμα και αν δεν είναι στην πρώτη γραμμή της κεντρικής πολιτικής σκηνής.
0: Σας ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ και με το καλό και το μωρό σας, και θα τα λέμε, ελπίζω, και στο επόμενο χρονικό διάστημα. Οπότε αυτό είναι έτσι απαραίτητο. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.

0: Νομίζω με καλοκαιρινό ύφος περνάμε στην επόμενη καλεσμένη μας, το επόμενο θέμα μας. Ακούσαμε την Ντάνα Ουάσιγκτον σε ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι, έτσι μελωδικό, που ταιριάζει απόλυτα με τα θερινά βράδια στις παραλίες των νησιών μας, και όχι μόνο, και όπου αλλού υπάρχει έτσι θάλασσα. Οι ακτογραμμές οι ελληνικές είναι μεγάλου μήκους και είναι πάρα πολλές οι ευκαιρίες που έχουμε να αισθανθούμε αυτό που μας μετέφερε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά την κυρία Νικολέτα Τσανούδη Μαλίδη. Είναι κοσμήτωρα στη Σχολή Επιστημών Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι με την κυρία Τσανούδη συζητάμε για την ελληνική γλώσσα και βέβαια για τις δράσεις του θερινού Πανεπιστημίου Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ, και αυτή τη φορά αναφερόμαστε στο 7ο μικρό θερινό που θα γίνει στην Ιθάκη από τις 16 ως τις 19 Οκτωβρίου. Και κυρία Τσανούδη είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελόπουλε, καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές σας, και για να συνεχίσω αυτή την όμορφη ξενάγηση και πλοήγηση την οποία άκουσα να κάνετε προηγουμένως, να πω ότι σας μιλάω από ένα παραλιακό χωριουδάκι, εκεί όπου ο Όλυμπος, που πρόσφατα ανακηρύχθηκε και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, συναντά τον Κίσαβο από την περιοχή των Μεσαγκάλων, στα όρια του νομού Λάρισας και Πιερίας.
0: Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Διακοπές στο βουνό, αλλά με τη θάλασσα πολύ κοντά.
1: Ακριβώς έτσι, και βεβαίως με τη σκέψη μας σε όσους έχασαν τους ανθρώπους τους, τους αγαπημένους τους, τα σπίτια τους αυτές τις ημέρες. Είμαστε πραγματικά όλοι συγκλονισμένοι, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να συνεχίσουμε να κρατήσουμε το κουράγιο μας και να εργαζόμαστε για την εκπαίδευση, για τον πολιτισμό, που είναι και το μεγάλο βέβαια αποκούμπι και η μεγάλη, αν θέλετε, παρηγοριά ή το αντίδοτο σε όσα δύσκολα καλούμαστε καθημερινά να αντιμετωπίσουμε.
0: Λοιπόν, μικρό θερινό αυτή τη φορά στην Ιθάκη. Mm-hmm. Και ακριβώς πάμε έτσι στα μέσα του Οκτώβρη. Τι ακριβώς έχετε προετοιμάσει και έτσι ποιους θα δούμε και θα ακούσουμε και ποιες είναι οι θεματικές ενότητες που θα καλύψετε?
1: Καταρχήν μικρό θερινό, αλλά τον Οκτώβριο. Να ξεκινήσω.
0: Δεν πειράζει,
1: από
0: το ελληνικό καλοκαίρι είναι.
1: Το ελληνικό καλοκαίρι είναι μέχρι τον Νοέμβριο.
0: Ναι, ακριβώς. Άλλωστε, φαντάζομαι ότι είναι υποχρέωση, ή μάλλον ήταν υποχρεωτικό, να δώσουμε το περιθώριο στην Ιθάκη να ηρεμήσει, να αναπνεύσει από τους τουρίστες, γιατί ξέρουμε, μαθαίνουμε ότι και εκεί υπάρχει έτσι πολύ μεγάλη κίνηση τουριστική αυτή την περίοδο. Οπότε νομίζω εκείνες οι ημερομηνίες θα είναι τα πράγματα όπως πρέπει να είναι.
1: Ακριβώς έτσι. Εξάλλου φέτος και το μεγάλο θερινό, όπως λέμε, το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, θα είναι ουσιαστικά αερινό, και το μικρό θερινό που θα γίνει Οκτώβριο θα είναι φθινοπορεινό, διότι το μεγάλο θα βρίσκεται στο Σίδνεϊ και το μικρό θερινό θα είναι στην Ιθάκη. Κύριε Αγγελόπουλε, αυτό το οποίο θα μας απασχολήσει, καταρχήν μιλάμε για ένα έργο και μία δράση που την οργανώνουν οι απόφοιτοι του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστήμιου Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, δηλαδή νέα παιδιά, νέοι ερευνητές, νέοι διδάκτορες, οι οποίοι έχουν το μεράκι να ασχολούνται με τη γλώσσα και τις αλλαγές που η γλώσσα ουσιαστικά, με τις οποίες συνδέεται η γλώσσα, ανάλογα την εποχή. Έτσι λοιπόν, μετά την πολύ επιτυχημένη περσινή διοργάνωση στο Αργυρόκαστρο, πέρσι είχε γίνει 26 με 28 Αυγούστου και είχαμε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο μέσα στην καρδιά ουσιαστικά του καλοκαιριού στην Αλβανία, φέτος στην Ιθάκη οι απόφοιτοι του Διεθνούς Θερινού έχουν αποφασίσει να ασχοληθούν με τις αλλαγές στις σημασίες των λέξεων, με το ταξίδι των λέξεων, έτσι και επιλέχθηκε η Ιθάκη, και συμπέσαμε και με την Οδύσσια και συμπέσαμε με όλα αυτά τα ωραία που συμβαίνουν και παρακολουθούμε, διότι η γλώσσα σε κάθε περίπτωση αφουγκράζεται την κοινωνία, είναι η κοινωνία. Και όταν η κοινωνία αλλάζει με αυτούς τους αστραπιαίους κυριολεκτικά ρυθμούς, δεν μπορεί παρά η γλώσσα να αφομοιώνει αυτές τις αλλαγές. Πώς λοιπόν διαμορφώνονται σήμερα οι σημασίες στις εποχές των κρίσεων, αφενός, και κατά δεύτερο, τι αντιλαμβάνονται οι ομιλητές, οι φυσικοί ομιλητές μιας γλώσσας, όταν αυτές οι αλλαγές είτε γίνονται με τη συγκατάθεσή τους, είτε όμως επιβάλλονται για διάφορους λόγους. Θα συγκεντρωθούν λοιπόν από 20 περίπου πανεπιστήμια, όχι μόνο ελληνικά αλλά και πολλά ευρωπαϊκά και από την Αυστραλία επίσης, ερευνητές, καθηγητές πανεπιστημιακοί αλλά και δημοσιογράφοι στην Ιθάκη από τις 16 ως τις 19 Οκτωβρίου. Εμείς αυτή τη στιγμή ετοιμαζόμαστε με πυρετώδεις ρυθμούς, έχουμε φέρει δηλαδή τα λάπτοπ ακόμη και στο χωριό, δεν το συζητάμε αυτό, και είναι μια θέλετε παράδοση έτσι όπως έχει δημιουργηθεί να ενώνονται και να προωθούμε αυτές τις συνέργειες μεταξύ των ελληνικών και των ξένων πανεπιστημίων. Θα έλεγα ότι είναι και μονόδρομος, και όχι απλά γιατί υπηρετείται η διεθνοποίηση, γιατί και αυτό συμβαίνει των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά γιατί έχουμε και μία ομογένεια, και αυτό το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, κύριε Αγγελόπουλε, η οποία στηρίζει με όλη της την ψυχή κάθε δράση που συμβαίνει είτε εντός της ελληνικής επικράτειας είτε εκτός αυτής. Άρα έχουμε πραγματικά ανοίξει τις επικοινωνίες μας, τις συνδέσεις μας, τις συνεργασίες μας, και η ανταπόκριση που λαμβάνουμε είναι ομολογουμένως όχι απλά εντυπωσιακή, συγκλονιστική θα έλεγα, και νομίζω και με μεγάλη προοπτική.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν όλο αυτό, και είναι και πολύ ενδιαφέρον το θέμα, γιατί αυτή ακριβώς η μεταβολή στις έννοιες των λέξεων είναι ένα στοιχείο που το ζούμε και εμείς από τη μία γενιά στην άλλη, έτσι. Βλέπουμε το πώς αλλάζουν τα δεδομένα και πώς φτάνουμε σε σημείο κάποιες φορές ακόμα και άνθρωποι που έχουν ένα χάσμα μεταξύ τους που είναι μόλις μιας ή δύο γενεών να μην αντιλαμβάνονται ακριβώς τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο, έτσι δεν είναι?
1: Είναι ακριβώς όπως το λέτε, και θα γίνω και ένα βήμα περισσότερο τολμηρή. Υπάρχουν και περιπτώσεις που λέξεις το βράδυ μιας Τρίτης είχαν μια συγκεκριμένη σημασία και το πρωί της Τετάρτης μια διαφορετική σημασία. Για παράδειγμα, συνέβη ας πούμε μέσα στην κρίση. Πόσο γρήγορα έπρεπε να μάθουμε ότι η μάσκα αφορούσε μόνο την ιατρική μάσκα και όχι τις άλλες 5-6 σημασίες τις οποίες γνωρίζαμε? Πόσο γρήγορα έπρεπε να μάθουμε και να αφομοιώσουμε ακόμη και μια δάνεια λέξη από το self-test μέχρι το take away? Έπρεπε να το μάθουμε εκείνη τη στιγμή, διότι η επικοινωνία έπρεπε να υπηρετηθεί. Εγώ θα το συνδέσω και με όσα συμβαίνουν αυτές τις ημέρες, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, λόγω και της κλιματικής κρίσης. Για παράδειγμα, τα λεξιλόγια των κρίσεων, όχι μόνο της οικονομικής κρίσης ή της ενεργειακής κρίσης ή της πανδημικής, αλλά και της κλιματικής. Διαμορφώνονται στρώματα λέξεων, ειδικά λεξιλόγια για τις κρίσεις, τα οποία ουσιαστικά μπαίνουν με μία ορμή μέσα στην κοινότητα των ομιλητών και εκείνη πρέπει να ανταποκριθεί. Και φυσικά δεν θα μιλήσω, κύριε Αγγελόπουλε, για τους νεολογισμούς, δεν θα μιλήσω για τις λέξεις εκείνες οι οποίες αστραπιαία επιβάλλονται, προπορεύονται μέσα στα κοινωνικά δίκτυα και δεν χρειάζονται και επεξήγηση. Δηλαδή τον Τελούλου μπορεί η μητέρα μου να μην το καταλαβαίνει, όμως όταν εγώ έχω απέναντί μου ευρύτετα στρώματα ομιλητών που την αντιλαμβάνονται, κυρίως νέους ομιλητών, δεν μπορώ να την αγνοήσω αυτή τη λέξη. Άρα, σε όλες αυτές τις αλλαγές που με ψυχραιμία οφείλει κανείς να στέκεται, ειδικά ένας μελετητής μόνο με ενυφαλιότητα, δεν μπορούμε παρά να απαντήσουμε με έρευνα, με μελέτη, και θα έλεγα και κάτι άλλο, και ακούγοντας τους νέους ερευνητές. Δηλαδή, ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος πάει και για να μάθει αυτή τη στιγμή. Διότι είναι τόσο σφοδρές οι μεταβολές που καμιά φορά και εμείς οι μεσήλικες, να το πω, ναι, δεν τις αντιλαμβανόμαστε με το πρώτο, παρά θέλεις και πρέπει να θέλεις τη βοήθεια και τη συνδρομή του νέου διδάκτορα, του νέου μεταπτυχιακού για να την κατανοήσεις.
0: Σωστά. Έτσι. Και μία διαχρονική, νομίζω, ένας διαχρονικός προβληματισμός πάντα είναι το αν θα πρέπει να δεχτούμε αυτή την εξέλιξη της γλώσσας ως ένα ζωντανό στοιχείο, έτσι. Ή ναι, θα πρέπει να αμυνθούμε σε κάποια πράγματα τα οποία τα θεωρούμε εισβολής. Είναι κάτι που νομίζω ότι και σε ακαδημαϊκό επίπεδο είναι πάντα ένα ζήτημα συζήτησης, πολύ σημαντικό, και νομίζω
1: πολύ
0: ότι και εκεί στην Ιθάκη θα τεθεί, θα μπει στο τραπέζι.
1: Φυσικά και θα μπει. Η γλώσσα είναι αλήθεια, δεν σταματιέται. Η γλώσσα σε χρήση, ο προφορικός λόγος είναι ζώος, επικοινωνία. Επομένως, δεν μπορείς να πεις ότι εγώ, επειδή έχω για παράδειγμα μία ιδιότητα, να πω ότι σήμερα δεν θα τη χρησιμοποιείτε αυτή τη λέξη. Το κανονιστικό πλαίσιο είναι αλήθεια ότι δεν εφαρμόζεται εύκολα όταν μιλάμε για τη ζώση επικοινωνία και δεν θα έπρεπε. Τώρα, στην Ιθάκη θα επιδιώκουμε να μετατρέψουμε την Ιθάκη σε ένα χώρο δημόσιου διαλόγου, παγκόσμιου διαλόγου, με τη συμμετοχή πολλών ομογενών μας και όχι μόνο. Και βεβαίως με την στήριξη και με τη βοήθεια του Δήμου Ιθάκης θα προσφέρουμε στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες και ένα ευρύτατο πολιτιστικό πρόγραμμα, το οποίο ανάμεσα σε άλλα περιλαμβάνει και επίσκεψη στους αρχαιολογικούς χώρους που συνδέονται με το παλάτι του Οδυσσέα. Γιατί ξέρετε, όπου βρισκόμαστε, είτε με το μικρό Θερινό είτε με το μεγάλο Θερινό, όπως το λένε για ευκολία οι άνθρωποι που συμμετέχουν, θέλουμε να αναδεικνύουμε τη φυσιογνωμία του τόπου. Γιατί δεν πας και εσύ ως ένας άλλος εισβολέας σε έναν τόπο. Πας με έναν σεβασμό στον τόπο που θα σε φιλοξενήσει. Θέλεις να μοιήσεις τους ανθρώπους που θα έρθουν στην Ιθάκη, στην τοπική, αν θέλετε, κουλτούρα, στους καλλιτέχνες του νησιού. Γιατί κάθε φορά το πρώτο που κοιτάμε είναι, και ρωτάμε, είναι πολύ ωραία, θα έρθουμε στο νησί σας, θα έρθουμε στον τόπο μας, πείτε μας ποιοι είναι οι συγγραφείς, ποιοι είναι οι καλλιτέχνες, ποιοι είναι οι τοπικοί, οι γλύπτες, οι χαράκτες, οι ζωγράφοι. Άρα θα έχουμε τη δυνατότητα να τους δούμε. Τα χορευτικά βεβαίως, τα μουσικά σύνολα της περιοχής. Όλα αυτά τα έχουμε ετοιμάσει. Εγώ έχω την τιμή να έχω την επιμέλεια αυτής της διοργάνωσης. Αλλά θέλω να δώσω πραγματικά τα εύσημα στους νέους ανθρώπους. Όταν έχεις νέα παιδιά τα οποία ενθουσιάζονται, εμπνέονται από αυτό που τους έχεις δείξει και σου το προσφέρουν στο πολλαπλάσιο, και εργαζόμαστε όλοι αφιλοκερδώς, να το πούμε αυτό, με την έννοια ότι προσφέρεται το πρόγραμμα αυτό δωρεάν. Προσφέρεται δωρεάν και πάμε, συναντιόμαστε και βγάζουμε και πρακτικά κάθε χρόνο, όχι μόνο από το Διεθνές Θερινό, αλλά και από το Μικρό Θερινό. Πρακτικά τα οποία έτσι είναι το αποτύπωμα, αν θέλετε, το επιστημονικό κάθε τέτοιας πρωτοβουλίας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Ραντεβού τον Οκτώβριο, λοιπόν.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Και καλές διακοπές στο ενδιάμεσο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αγγελόπουλε, για όλη την προβολή και τη στήριξη και τον παιδευτικό ρόλο, το οποίο στην πράξη υπηρετείτε εσείς προσωπικά και βεβαίως η ΕΡΤ Δημόσια Ραδιοτηλεόραση.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Είστε καλά.

0: Είμαστε στην τελική ευθεία για το τέλος της εκπομπής και πάμε μέχρι τη Σέριφο. 18ο Φεστιβάλ Σουραβλιού Σερίφου, Τελενίκιος Ιχώ. Θα γίνει στις 9 Αυγούστου, στις 8 η ώρα το βράδυ, στο Θέατρο του Συνδέσμου Σερυφείων στην Κάτω Χώρα. Και έχουμε την ευκαιρία και τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Κατερίνα Ρώτα, που είναι πρόεδρος Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Σερίφου και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Σερυφείων. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα από τη Σιδηρά Κυρία των Κυκλάδων.
0: Σιδηρά Κυρία των Κυκλάδων, μάλιστα. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό το χαρακτηρισμό, να σου πω την αλήθεια.
1: Τέλεια, τέλεια. Θέλετε να σας πω γιατί μας λένε...
0: Έχει να κάνει με τα μεταλλεία ίσως.
1: Με τα μεταλλεία και με το σίδηρο που έβγαζε στα παλαιότερα χρόνια η Σέριφος.
0: Σωστά, σωστά. Έγραψε ένα πολύ ωραίο βιβλίο η συνάδελφος εδώ, η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη, για την ιστορία.
1: Καταπληκτικό.
0: Αυτή.
1: Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Ναι. Έχουμε κάνει δύο παρουσιάσεις του συγκεκριμένου βιβλίου.
0: Σωστά.
1: Έχουμε κάνει και στην Αθήνα. Είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο. Όντως.
0: Λοιπόν, Σιδηρά Κυρία λοιπόν η Σέριφος, αλλά επίσης είναι και μία από τις τελευταίες περιοχές της Ελλάδας, από ό,τι ξέρω, που ναι, μπορεί να ακούσει κάποιος αυτό τον ήχο. Και τι ακριβώς είναι η Τελενίκιος Ιχώ και τι ακριβώς παρουσιάζεται σε αυτό το φεστιβάλ που μετράει 18 χρόνια, έχει τόσο πολύ.
1: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Εμείς εδώ, εσείς το γνωρίζετε σαν Τελενίκιος Ιχώ, εμείς εδώ το ονομάζουμε Σουραβλότουμπα. Γιατί το σουράβι και το τουμπί αποτελούν το πιο χαρακτηριστικό παραδοσιακό μουσικό δίδυμο του νησιού μας. Και είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας ταυτότητας. Το σουράβλι λοιπόν και το τουμπί. Τι είναι το σουράβλι? Το σουράβλι είναι ένα μικρό πνευστό όργανο, κατασκευασμένο συνήθως από καλάμι. Αυτό όχι το χρησιμοποιούσαν, το έφτιαχναν συνήθως οι βοσκοί όταν ήταν, ξέρετε, στην εξοχή έξω. Έπαιρναν το καλάμι και δημιουργούσαν μικρές τρύπες, έτσι ώστε φανταστείτε κάτι σαν την σημερινή φλογέρα. Είναι όντως, ανήκει στην οικογένεια της φλογέρας. Και συνοδεύεται με το τουμπί. Το τουμπί είναι ένα μικρό τύμπανο, το οποίο μαζί αυτά τα δύο κάνουν ένα φανταστικό.
0: Τώρα εμείς όσο μιλάτε ακούμε από κάτω από ένα παλιότερο φεστιβάλ δικό σας, πάμε αρκετά χρόνια πίσω, εδώ απλώς ναι, το ανακαλύψαμε διαδικτυακά, μια ζωντανή εμφάνιση εδώ από το φεστιβάλ.
1: Ναι.
0: Και ακούμε σουράβλι και τουμπί. Σουράβλι και τουμπί.
1: Ναι.
0: Ακριβώς αυτό τον ήχο για να καταλάβουν και αυτοί που μας ακούνε τι θα ακούσουν και ποιος ακριβώς είναι αυτός ο ήχος.
1: Ναι. Εμείς από το 2009 υπάρχει το φεστιβάλ το Τελενίκιος Ιχώ. Ο Τελενίκιος Ιχώς ονομάστηκε, προέρχεται από τον αρχαίο Σερυφιό διαβλητή Τελένικο, τον οποίο σωτήριζε κάποτε ο κωμωδιογράφος Κρατίνος τον 5ο αιώνα π.Χ. Η αναφορά αυτή αποτελεί μία από τις αρχαιότερες μαρτυρίες για την ύπαρξη του σουραβλιού στη Σέριφο. Άλλωστε, διατηρούμε έτσι τη ζωντανή παράδοσή μας. Τα σουράβια και τα τουμπιά ακούγονται περισσότερο στη Σέριφο και αν πάμε λίγο στο παρελθόν θα δούμε ότι στο Νότιο Αιγαίο το συναντάμε πρώτα στη Σέριφο και μετά στα υπόλοιπα νησιά.
0: Στο φεστιβάλ αυτό θα ακούσουμε μόνο σουράβλι ή και άλλα πνευστά?
1: Στην αρχή βάζαμε μόνο σουράβι και τουμπί. Μετά φέραμε και φλογέρα, φέραμε και κλαρίνο, γιατί ανήκουν και αυτά στην ίδια κατηγορία. Επειδή έχουμε έναν λαογράφο, τον κύριο Θοδωρή Λιβάνιο, που μας κάνει διάφορες εκπλήξεις. Για παράδειγμα, πέρσι μας έφερε τον κύριο Λιβάνιο Ανδρέα, ο οποίος είχε μια φλογέρα πολύ μικρούλα που χρονολογείται από το 1800 και μας έτωξε πάνω σε αυτή τη φλογέρα. Φέτος ίσως να μας έχει και... μας είπε ότι μας έχει κάποιες εκπλήξεις, αλλά μπορεί να έχει το λαούτο και βιολί. Να σας πω ότι συμμετέχουν παιδιά μικρής ηλικίας, έφηβοι, μεγάλοι κύριοι, οι οποίοι είναι από 80 και πάνω. Πριν πολλά χρόνια ο κύριος Λιβάνιος από μόνος του είχε κάνει διάφορα μαθήματα έτσι ώστε τα νέα παιδιά να γνωρίσουν το σουράβι και το τουμπί, γιατί όπως σας είπα και στην αρχή ότι εντάξει, δεν είναι τα παραδοσιακά μας μόνο όργανα, είναι η ψυχή του νησιού μας αυτή, οπότε είναι πολύ όμορφο να το παραδώσουμε και εμείς στις νέες γενιές. Έχουμε κάνει ένα μουσικό εργαστήρι, παίρνουμε κάποιους καθηγητές, γιατί όπως γνωρίζετε εδώ είναι νησί, είναι δύσκολο να υπάρχουν σχολεία έτσι ώστε να έχουμε να διδαχτούν μουσική τα παιδιά. Οπότε σχεδόν κάθε Σαββατοκυριακό έρχονται από την Αθήνα κάποιοι καθηγητές και μας μαθαίνουν στα παιδιά μας πιάνο, κιθάρα. Πέρσι λοιπόν βάλαμε το βιολί και το λαούτο. Εντάξαμε και είδαμε ότι είχε μεγάλη επίχυση. Τώρα λοιπόν θέλουμε να βάλουμε και τουμπί και το σουράβι. Όπως σας είπα, είναι αυτός ο ήχος. Έχουμε μεγαλώσει γενιές και γενιές εδώ. Αυτός ο ήχος μας συνόδευε στις χαρές μας, στις βαφτίσεις μας, στα πανηγύρια μας.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι ούτως ή άλλως, παίζοντας η μουσική στη σκηνή, κάποιοι από κάτω θα χορέψουν κιόλας.
1: Εννοείται. Να σας πω και κάτι άλλο. Την καθαρή Δευτέρα εδώ κάνουμε ένα δρόμενο που λέγεται Καπετανία, το οποίο το εντάξαμε φέτος στην άλλη κληρονομιά. Εκεί θα δείτε ότι παίζουν σουράβι και τουμπί, παίζουν ένα τραγούδι, σταματάνε, ξεκινάει το βιολί και το λαούτο. Μετά ένα πάλι τραγούδι του μπί και σουράβλι και χορεύουμε, εννοείται ότι χορεύουμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Το θεατράκι αυτό μας το παραχωρεί ο Σύνδεσμος Ερυθρίων δωρεάν, γιατί όπως σας είπα είναι οι ρίζες μας αυτές. Κάθε χρόνο έχουμε μεγάλη απήχηση, γιατί δεν είναι μόνο οι ντόπιοι που έρχονται, είναι και όλοι οι παραθεριστές. Γι' αυτό
0: αυτό δεν είναι και το ζητούμενο. Όταν είσαι επισκέπτης ένα τόπο, να γνωρίσεις από κοντά και την παράδοσή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία λοιπόν την Κυριακή. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Έγινε, γεια σας.
2: Πέρασα 20 χειμώνες ξεπέρασα.

0: Και όπως πάντα, πριν το κλείσιμο της εκπομπής, στρέφουμε το βλέμμα στον αθλητισμό. Έχουμε μπει για τα καλά στην καινούργια σεζόν. Φροντίζουν γι' αυτό και οι ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στα κύπελα Ευρώπης, γιατί έχουμε και μέσα στη βδομάδα αγώνες προκριματικούς. Και ο Τάσος Αντωνίνης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, γιατί δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, βέβαια. Έτσι, έχουμε επιτυχίες στον Υγρό Στίβο. Έτσι, να μείνουμε και εκεί. Καλή σου μέρα, Τάσο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το τραγούδι που λέει «Ότι με κέρασαν, κέρασα». Ναι. Εγώ θα έλεγα «Ότι με κέρασαν ίδια».
0: Σαφώς.
1: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Να πούμε ότι σε μία ώρα ξεκινάνε κληρώς για τις ελληνικές ομάδες. Ωστόσο, να μην ξεχάσουμε ότι πρωταθλητής Ευρώπης στο σκι Ελαφρών Μαρών αναδείχθηκε ο Πέτρος Καϊδατζής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Βαρέζε, που τερμάτισε πρώτος στον τελικό με χρόνο 6:50-92. Και τα κουπιά πάντα στην πρώτη γραμμή των επιτυχιών, έτσι, μετά το πόλο και την καλλιτεχνική κολύμβηση. Στην διαδιοργάνωση Στέφανος Ντούσκος, Ολυμπιονίκης μας, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο σκιφ, καθώς τερμάτισε τρίτο στον τελικό με χρόνο 6:40-97. Στον τελικό, στο ελεύθερο πρόγραμμα στο Σόλο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης, στο Παρίσι,

0: κατάφερε να ανέβει στο βάθρο, έτσι. Τώρα, θα να πούμε, να συνεχίσουμε τα ποδοσφαιρικά. 4 ώρα δίνει συνέντευξη που ο Ολυμπιακός, με τη Λίμπαρ συγκεκριμένα, για τον αυριανό αγώνα με τον Ναϊμέγκεν. Ενώ τρέχει μια είδηση για μεταγραφή. Δεδομένου ότι πρόκειται η πορτογαλική Γκρέκορτ αποκαλύπτει ότι ο Ολυμπιακός φαίνεται να ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Ντάνιελ Μπραγκάντσα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Και ετοιμάζουν πρόταση ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ από τη Sporting. Αυτά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή σου μέρα.
0: Γεια. Yeah.

τραγουδάκις Χαλκιάς για την αρχή της εκπομπής. Ένας από τους αυθεντικότερους εκφραστές της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών προχθές, το Σάββατο, 2 Αυγούστου. Άφησε βεβαίως πίσω του μια πολύτιμη καλλιτεχνική παρακαταθήκη, θα συνεχίσει να εμπνέει τις επόμενες γενιές. Θα μιλήσουμε για τον Λάκη Χαλκιά σήμερα εδώ στην εκπομπή. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι και καλό μήνα σε όλους. Καλό καλοκαιρινό μήνα. Να είναι Αύγουστος, ο μήνας έχει 3. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο για τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο, κάθεται ακριβώς στην κονσόλα. Η επιλογή των τραγουδιών και βεβαίως τα λόγια σε αυτή την εκπομπή που ονομάζεται «Κουβέντες μακρινές» είναι δικά μου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να σας μεταφέρουμε έτσι τα σημαντικότερα νέα του ελληνισμού της Διασποράς, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη από αυτό εδώ το μικρόφωνο σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Θυμίζουμε ότι μπορείτε να συντονίσετε στη Φωνή της Ελλάδας πολύ εύκολα. Έχουμε και δική μας εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ. Μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν. Βεβαίως μέσω ίντερνετ, είτε από τη δική μας σελίδα vogue.ert.gr, είτε από τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, το ΕΡΤ ECO. Και δορυφορικά φτάνει η Φωνή της Ελλάδας παντού και μέσα από το ΕΡΤΦΛΙΞ και εδώ βεβαίως εντός της ελληνικής επικράτειας, στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece. Λοιπόν, ο Λάκης Χαλκιάς. Θυμόμουν πριν από λίγο, όταν εδώ στο προάβλιο της ΕΡΤ είχαμε διοργανώσει το Summer Time, έτσι, ένα λογοπαίγνιο και δίναμε συναυλίες κάθε καλοκαίρι. Ερχόντουσαν πάρα πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες και μουσικοί και ερμηνευτές και βεβαίως ερχόταν ο κόσμος και θα λέγαμε ότι παρακολουθούσαμε πάρα πολύ αγάπη και πολύ ενδιαφέρον αυτές τις συναυλίες, είτε αν και δεν μ' αρέσουν οι ταμπέλες, είτε αν ήταν τα τραγούδια έντεχνα και έντεχνη η βραδιά, είτε πολύ λαϊκή, είτε ακόμη και παραδοσιακή. Τότε είχα γνωρίσει αυτή τη πραγματικά σπουδαία φωνή και τον πολύ σημαντικό άνθρωπο, τον Λάκη Χαλκιά. Είχα την τιμή και τη χαρά να συντονίσω και να παρουσιάσω μία βραδιά στο Summer Time που συμμετείχε και εκείνος και θυμάμαι ακόμη και σήμερα πάνω απ' όλα την ευγένειά του. Μιχάλης Χαλκιόπουλος ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε βεβαίως στα Γιάννενα 30 Αυγούστου του 1943, γιος του κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά και της Μαρίκας Χαλκιά, προερχόταν βεβαίως από μουσική οικογένεια. Έπαιζε 5 μουσικά όργανα, κιθάρα, μπουζούκι, λαούτο, τζουρά και ούτι, και ασχολήθηκε με το τραγούδι από πολύ μικρός, από την ηλικία των 7 ετών. Συνεργάστηκε με τα σπουδαιότερα ονόματα της μουσικής μας σκηνής, Σωτηρία Μπέλου, Στέλιο Κασατζίδη και με πολλούς συνθέτες, Μάρκο Βαμβακάρη, Γιώργο Ζαμπέτα, Γιάννη Μαρκόπουλο, Χρήστο Λεοντή, Χρήστο Νικολόπουλο, Γιάννη Παπαϊωάννου. Μια βαθιά παραδοσιακή αλλά και λαϊκή φωνή για κάποιους από τις μεγαλύτερες λαϊκές φωνές που έχει βγάλει αυτός ο τόπος.
κορυφαία στιγμή της σταδιοδρομίας του αποτέλεσε η παρουσίαση του έργου του 2.500 χρόνια ελληνική μουσική από τον Όμηρο μέχρι σήμερα. Αυτή η συναυλία είχε πραγματοποιηθεί στο Ηρώδιο τον Μάιο του 2002. Και βεβαίως η καλλιτεχνική του πορεία ξεπέρασε τα σύνορα της Ελλάδας. Στη δεκαετία του 60 και του 70 εμφανίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά και συνεργάστηκε με το διάσημο ηθοποιό Anthony Quinn στην παρουσίαση του Ζορμπά σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη βεβαίως. Και δεν ήταν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο Καναδάς. Ήταν ξεχωριστή και η σχέση του με την ομογένεια της Αυστραλίας. Είχε πραγματοποιήσει στο παρελθόν επιτυχημένες περιοδίες σε μεγάλες αυστραλιανές πόλεις. Είχε γνωρίσει θερμή υποδοχή από τους Έλληνες της Διασποράς. Μάλιστα διαβάζω στην Ομογενειακή Εφημερίδα της Μελβούρνης στο Νέο Κόσμο ότι οι συναυλίες του αποτέλεσαν γιορτές του ελληνικού πολιτισμού. Οι ομογενείς της Αυστραλίας τραγουδούσαν μαζί του τραγούδια που ξυπνούσαν μνήμες πατρίδας, διατηρούσαν άσβεστη την ελληνική ταυτότητα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα. Και για πολλούς Έλληνες της Διασποράς στην Αυστραλία, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Ευρώπη, η φωνή του Λάκη Χαλκιά δεν ήταν απλώς μια σπουδαία καλλιτεχνική παρουσία. Ήταν ένας ζωντανός σύνδεσμος με την πατρίδα, με τις παραδόσεις, με τα πανηγύρια, θα λέγαμε με τις μουσικές που συνόδευσαν τη ζωή των μεταναστών. Σύγησε λοιπόν η φωνή του Λάκη Χαλκιά. Λοιπόν, πριν μπούμε σε μια διαδικασία να μιλήσουμε τηλεφωνικά για το 8ο πανηλιακό αντάμωμα των ομογενών μας, αυτό που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο της Ήλιδας πριν από λίγες ημέρες, να σας πω ότι πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε και ένα ακόμα φεστιβάλ, είναι το φεστιβάλ Καλημέρα, το οποίο έφερε το ελληνικό πνεύμα στο Βουκουρέστι. Ελληνική μουσική, χορός, γαστρονομία βρέθηκαν στο επίκεντρο αυτό του φεστιβάλ. Πραγματοποιήθηκε 25-26 Ιουλίου στη Λεωφόρο Φερντινάντ του Βουκουρεστίου, κοντά στην ελληνική πρεσβεία. Μία εκδήλωση που ήταν φιλική προς όλους, σαν ελεύθερη είσοδος. Μετέτρεψε έτσι την περιοχή σε μια γιορτή του ελληνικού πολιτισμού. Έχω δει βίντεο, έχω δει φωτογραφίες, μάλιστα έχουμε αναρτήσει και κάποιες φωτογραφίες στο earthnews.gr / ομογένεια στον ειδησογραφικό ιστότοπο της ΕΡΤ και μπορείτε πραγματικά να δείτε κι εσείς με τα ίδια σας τα μάτια πώς τα ελληνικά χορευτικά συγκροτήματα, πώς η παραδοσιακή μουσική, πώς οι αυθεντικές γεύσεις, οι τέχνες και οι χειροτεχνίες γέμισαν Ελλάδα, την ρουμανική πρωτεύουσα.

σε πραγματικά πλήθος κόσμου το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Αν όλα πάνε καλά, μέσα στην εβδομάδα θα καταφέρουμε να μιλήσουμε και με κάποιον από την ελληνική κοινότητα, την Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας, να μας πει περισσότερο, όχι μόνο για το φεστιβάλ, γενικώς για την Ένωση. Προς το παρόν όμως, ναι, θα ακούσουμε με Ελίνα Ασλανίδου, αγαπημένο κομμάτι, και αμέσως μετά θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο του Δήμου Ήλιδας, να μας πει περισσότερα για το αντάμωμα των ομογενών ηλίων που έγινε εκεί στην Αμαλιάδα.

0: Το 8ο Πανηλιακό Αντάμωμα Ομογενών του Δήμου Ήλιδας ολοκληρώθηκε λοιπόν την Κυριακή 26 Ιουλίου στον κατάμεστο κήπο της ιστορικής νεοκλασικής οικίας Τατάνη στην Καλίτσα Αμαλιάδας. Θα λέγαμε ότι η εκδήλωση αυτή αποτελεί ουσιαστικά θεσμό και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά τον Αντιδήμαρχο Ήλιδας, τον κύριο Αλέξανδρο Γεωργουλή. Θα συζητήσουμε λοιπόν για το 8ο Πανηλιακό Αντάμωμα Ομογενών και γενικότερα για την διασπορά του νομού Ηλίας. Καλωσορίσατε στη συντροφιά μας, κύριε Γεωργουλή.
1: Καλώς σας βρήκα. Χαιρετισμού σε όλη την ομογένεια ανά το κόσμο. Χαίρομαι πολύ που μέσω του ραδιοφώνου της ΕΡΤ επικοινωνώ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή μας. Συγκέντρωσε από ό,τι διάβασα εκατοντάδες απόδημους ηλίους το 8ο Πανηλιακό Αντάμωμα Ομογενών. Η πρώτη αποτίμηση έτσι του Δήμου Ήλιδας για τη φετινή προσέλευση ποια ήταν, κύριε Γεωργουλή?
1: Δεν μπορούμε παρά να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό το αποτύπωμα, ένα θετικό αποτύπωμα του 8ου Πανηλιακού Ανταμώματος των Ομογενών μας. Πράγματι οι προσδοκίες μας επιβεβαιώθηκαν και ξεπεράστηκαν, μπορώ να πω. Εκατοντάδες ομογενείς, αλλά και βέβαια και από την Ελλάδα προσήλθαν στο 8ο Πανηλιακό Αντάμωμα. Ήταν ομογενείς και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τον Καναδά και από την Ευρώπη και από την Αυστραλία. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έτσι αναζωπηρώθηκε, μπορώ να πω, το αντάμωμα. Είχε κάποια κάμψη τα τελευταία χρόνια και φέτος είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι.
0: Μάλιστα. Κάποια κάμψη τα τελευταία χρόνια, για ποιο λόγο ακριβώς πιστεύετε, δηλαδή?
1: Κοιτάξτε, εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν παρακολουθούσα τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα, διότι δεν είχα εμπλακεί και στα δημοτικά πράγματα. Θέλω να πιστεύω ότι είναι διάφοροι παράγοντες. Την τελευταία πενταετία μην ξεχνάτε ότι μεσολάβησε και ο COVID.
0: Βέβαια.
1: Τα δύο-τρία τελευταία χρόνια
0: ρόλο,
1: που σίγουρα συνηγόρησε στο να μην είναι με πλήρη επιτυχία. Ωστόσο και πέρυσι, αλλά ιδιαίτερα φέτος, είχαμε απόλυτη επιτυχία. Ελπίζω να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.
0: Και εμείς το ευχόμαστε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Αυτά τα ανταμώματα, αυτά τα συνέδρια, είτε είναι για μια βραδιά είτε και για περισσότερες βραδιές, είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικά. Είναι η επαφή των Ελλήνων της Διασποράς με την ιδιαίτερη πατρίδα τους. Είναι οι επαφές που έχουν με τους ανθρώπους που μένουν μόνιμα σε αυτόν τον τόπο, με τις κοινότητες, με τους δήμους, με όλους εσάς, που είναι νομίζω πολύ σημαντικές οι επαφές. Και εσείς έχετε έτσι πράγματα να πάρετε πολλά από τον ελληνισμό της διασφοράς, έτσι.
1: Ακριβώς και αυτό ναι, τονίστηκε και από τους συντελεστές και από τους όσους απίφθαναν χαιρετισμό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Πέρα από τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς που επιφέρουν τέτοια ανταμώματα, τέτοιες δράσεις, ενισχύεται, όπως είπατε πολύ ωραία, ο δεσμός, οι δεσμοί ενισχύονται ανάμεσα στους ομογενείς και στη μητέρα πατρίδα. Επιπλέον νομίζω ότι και ο διάλογος προωθείται, διότι όταν έρχεσαι σε επαφή με ανθρώπους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, ο διάλογος, όσα διαμείβονται μεταξύ μας κατά την επικοινωνία μας, νομίζω ότι συμβάλλουν στην περαιτέρω προώθηση των ιδεών του ελληνισμού και στο εξωτερικό. Δηλαδή γίνονται πρεσβευτές. Αυτός είναι ο δικός μας, αυτό το δικό μας πιστεύω, γίνονται πρεσβευτές των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η Ηλία προς το εξωτερικό αυτοί οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
1: Πέρα από λοιπόν τα πολιτιστικά έχουμε και άλλα πολλαπλά ωφέλη.
0: Ναι. Είχατε λοιπόν μία πολύ ωραία εκδήλωση και μάλιστα σε έναν εμβληματικό χώρο.
1: Ακριβώς ήθελα να σταθώ λίγο σε αυτό.
0: Ναι.
1: Όλος εμβληματικός ο χώρος, διότι πρόκειται, όπως είπατε, για την οικία Τατάνη. είναι το πατρογονικό σπίτι, η πατρογονική οικία του Πέτρου Τατάνη, του ιδρυτή της ιστορικής εφημερίδας της Νέας Υόρκης, Εθνικός Κήρυξ, που έγινε η ίδρυση το 1915. Συνεπώς καταλαβαίνετε τον τεράστιο συμβολισμό και ξεχωριστό συμβολισμό που έχει ο τόπος που έχει επιλεγεί ώστε να γίνεται κάθε χρόνο το πανηλιακό αντάμωμα.
0: Mm-hmm. Πραγματικά πολύ σημαντικός ο χώρος, έτσι, και mm-hmm. για τον ίδιο τον, και για τον απόδημο ελληνισμό, το γεγονός ότι πραγματοποιείται στο κτίριο ουσιαστικά του Πέτρου Τατάνη, το θεωρώ και εγώ πολύ σημαντικό, γιατί είναι ο άνθρωπος εκείνος που συνέδεσε την Αμαλιάδα με την ηγεσία, ας πούμε, της ελληνικής ομογένειας στην Αμερική.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, είμαστε πολύ τετιμημένοι, μπορώ να πω, για το γεγονός ότι ο ιδρυτής του Εθνικού Κήρυκα, αλλά και ένας από τους επιφανέστερους ομογενείς που ποτέ έχουν βγει από την Ελλάδα, έχει καταγωγή από τον τόπο μας mm-hmm. και ιδιαίτερα από την Αμαλιάδα.
0: Από την Αμαλιάδα. Να ρωτήσω, λειτουργεί και ως μουσείο το πατρογονικό αυτό σπίτι του Πέτρου Τατάνη σήμερα?
1: Λειτουργεί ως μουσείο απόδημου ελληνισμού, υπάρχουν εκθέματα μέσα, υπάρχουν παλιές φωτογραφίες από κόμματα εφημερίδων, αντικείμενα χρήσης διαφόρων ομογενών. Ωστόσο, ο σκοπός μας είναι να εμπλουτίσουμε την έκθεση και με άλλα εκθέματα. Είμαστε σε επαφές με ομογενείς μας ώστε να μπορέσουμε να την εμπλουτίσουμε.
0: Η έκθεση αυτή στο πατρογονικό σπίτι του Πέτρου Τατάνη αφορά απόδημο ελληνισμό γενικότερα, φαντάζομαι των Ηλίων, αλλά ή έχει να κάνει περισσότερο με το κομμάτι του τύπου, των εφημερίδων, της ενημέρωσης?
1: Γενικότερα έχει ένα τμήμα της μεγάλο, αφορά τον τύπο. Mm-hmm. Έχουμε πρωτοσέλιδα και διάφορα άλλα δημοσιεύματα και του Εθνικού Κήρυκα αλλά και άλλων εφημερίδων, όμως δεν περιορίζεται
0: μόνο εκεί.
1: Σε αυτό.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στην βραδιά, στο 8ο Πανηλιακό Αντάμωμα Ομογενών, κυρία Αντιδήμαρχε, κυρία Γεργουλή. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν και έτσι εξέχουσες προσωπικότητες και ανάμεσά τους ήταν και Έλληνες της Διασποράς.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και ο ομογενής βουλευτής, ο κύριος Αλέξανδρος Πούρος.
1: Ακριβώς. Τιμήθηκαν, θα ήθελα να κάνω μια σύντομη αναφορά, η γραμματέας του Πανηλιακού Συλλόγου Νέας Υόρκης, κυρία Γιώτα Πατλιάς, ο πρόεδρος του Πανηλιακού Συλλόγου Νέας ΙΕΤΣΕΙΣ, New Jersey, ο Κόρυβος, η επωνυμία, και ταμείας της Πανηλιακής Ομοσπονδίας Αμερικής, ο κύριος Αγισίλαος Τριανταφυλόπουλος, όπως επίσης και ο κύριος Ιωάννης Ευθυμιόπουλος, ο οποίος έχει καταγωγή από τον Καρδαμά. Ο Καρδαμάς είναι ένα χωριό πλησίων της Αμαλιάδας, στα 2-3 χιλιόμετρα, ο οποίος υπήρξε για πάρα πολλά χρόνια, είναι πλέον πρώην διευθυντής παιδείας της Ελληνοορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Ιωάννης Ευθυμιόπουλος.
0: Πολύ ωραία.
1: Επιπλέον, όπως είπατε, βραβεύτηκε και ο κύριος Πούρος, ο οποίος είναι βουλευτής στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο, Έλληνας με άπτεστα ελληνικά. Εγώ ήμουν εντυπωσιασμένος γιατί ότι μπορούσαμε να συνεννοηθούμε απόλυτα με πολύ ωραία ελληνικά. Έτσι αισθάνθηκα ιδιαίτερη τιμή που τον γνώρισα, τον κύριο Αλέξανδρο Πούρο, τον οποίον ξενάγησε ο ίδιος ο Δήμαρχος στα διάφορα αξιοθέατα του Δήμου μας, στην αρχαία Ήλιδα. Φαντάζομαι ότι γνωρίζουν οι απόδημοι. Θα ήθελα να κάνω, αν μου επιτρέπετε, μια πολύ πολύ μικρή αναφορά στην αρχαία Ήλιδα. Η αρχαία Ήλιδα ήταν ο τόπος, ήταν η πόλη διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων. Και η Ολυμπία, θα μου πείτε τι ήτανε? Η Ολυμπία ήταν ο τόπος έλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων. Η διοργανώτρια πόλη ήταν το βασίλειο της Ήλιδας. Εκεί λοιπόν συγκεντρώνονταν πρώτα όλοι οι ελανοδίκες, οι αθλητές. Εκεί άφηναν έξω από την αρχαία Ήλιδα σε ένα χώρο που ονομάζεται Αρμάτοβα, άφηναν τα αρματά τους, εξού και αρμάτωβα, δηλαδή το πολεμικό τους υλικό, τον εξοπλισμό τους, γιατί για να τηρήσουν την εκεχηρία, την πρώτη παγκόσμια συμφωνημένη ειρήνη που έχει ποτέ γνωρίσει η ανθρωπότητα. Και αφού προετοιμάζονταν στην αρχαία Ήλιδα, θα είμαι σύντομος, δεν θα μακρηγορήσω.
0: Όχι, μετέβαιναν, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε.
1: Μετέβαιναν με πομπή, με πορεία, όλοι μαζί στην αρχαία Ολυμπία, όπου και τελούνταν οι αγώνες. Άρα καταλαβαίνετε την σημασία, την ιστορικότητα της αρχαίας Ήλιδας. Είναι η πόλη της εκεχηρίας και της ειρήνης.
0: Μάλιστα. Δεν ήταν τυχαίος ο λόγος που αναφέρθηκα ειδικά στον βουλευτή, τον ομογενή βουλευτή, τον κύριο Αλέξανδρο Πούρο, επειδή ακριβώς είναι η Αμαλιάδα η γενέτειρα του Νίκου Μπελογιάννη, του ανθρώπου εκείνου που ανάμεσα σε όλα τα άλλα έδωσε και το όνομά του στο γνωστό ελληνικό χωριό της Ουγγαρίας, στο χωριό Μπελογιάννης, και αν δεν κάνω λάθος έχετε έτσι άρρηκτους δεσμούς με το χωριό αυτό στην Ουγγαρία. Ο Δήμος Ήλιδας έχει αδελφοποιηθεί.
1: Ακριβώς όπως το είπατε, ο Δήμος Ήλιδας έχει αδελφοποιηθεί με αυτό το χωριό. Έχουν πραγματοποιηθεί μετά την αδελφοποίηση και κατέρωθεν επισκέψεις τόσο των Ούγγρων, Ελληνοούγγρων θα μπορούσα να πω, φίλων μας, όσο και από την πλευρά του Δήμου έχει πάει στην Ουγγαρία, έχουν επισκεφτεί. Έτσι διατηρούνται στενοί οι δεσμοί μας με το χωριό Μπελογιάννης της Ουγγαρίας.
0: Οπότε και η επίσκεψη ουσιαστικά του κυρίου Πούρου, έτσι, που είναι ομογενής βουλευτής, είναι εκπρόσωπος ελληνικής μειονοτικής αυτοδιοίκησης.
1: Ελληνικής μειονότητας, ναι,
0: ελληνικής μειονότητας. Έχει αναγνωριστεί ως ελληνική μειονότητα στην Ουγγαρία πρόσφατα.
1: Ναι, είναι επίσημα, αναγνωρισμένη.
0: Βέβαια. Πρόσφατα αναγνωρίστηκε επίσημα και στην Πολωνία, το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί σημαίνει ότι και εκεί θα έχουμε εκπροσώπηση στο Πολωνικό Κοινοβούλιο από κάποιον Έλληνα.
1: Ως μειονότητα, ακριβώς.
0: Αλλά είναι πραγματικά πολύ σημαντική αυτοί οι δεσμοί, γι' αυτό και στάθηκα στον ομογενή βουλευτή, στον κύριο Αλέξανδρο Πούρο, και σκοπεύετε να αναζωογονήσετε ουσιαστικά αυτούς τους δεσμούς. Υπάρχει και το μουσείο Νίκος Μπελογιάννης στην Αμαλιάδα, σωστά.
1: Δεν έχει τα τυπικά χαρακτηριστικά του μουσείου, για να είμαστε ακριβείς το λέω αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Ωστόσο είναι μόνιμη έκθεση Νίκου Μπελογιάννη, η οποία όμως λειτουργεί με έξοδα του Δήμου και με μέρημνα του Δήμου. Φροντίζουμε να έχει μόνιμο προσωπικό, μόνιμους υπαλλήλους, και ακόμα και τα Σαββατοκύριακα που δεν εργάζονται υπάλληλοι, εμείς έχουμε φροντίσει να υπάρχει διαθέσιμος ώστε να πραγματοποιείται η επίσκεψη και η ξενάγηση στο μουσείο, στη μόνιμη έκθεση. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος, αξίζει πραγματικά κάποιος, εάν έρθει στην Αμαλιάδα, να τον επισκεφτεί.
0: Βέβαια.
1: Και πράγματι θέλουμε και να το διατηρήσουμε, αλλά και να το επαυξήσουμε ως μουσείο.
0: Μάλιστα. Παρατηρείτε αν η απόδημη ηλί, ειδικά με αυτή τη βραδιά, με το 8ο Πανελλιακό Αντάμωμα, εάν διατηρούν ζωντανή την επαφή, αν επιστρέφουν κάθε χρόνο στην Αμαλιά, στα χωριά.
1: Ναι, νομίζω ότι γίνεται αυτό, νομίζω ότι γίνεται, το όντως το παρατηρήσαμε αυτό που λέτε, και νομίζω ότι με λαχτάρα. Εγώ διέκρινα ότι με λαχτάρα το περιμένουν κάθε χρόνο ώστε να επιστρέψουν στη γενέτειρά τους, να αναβιώσουν τους δεσμούς τους, να δουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Ναι, νομίζω ότι ήταν ευδιάκριτο αυτό.
0: Ναι. Από τις επαφές που έχετε, αν και πιστεύω ο Δήμαρχος μπορεί να είχε περισσότερες, αλλά σαφώς θα έχετε μια εικόνα. Γιατί είναι οι ομογενείς μας γνωστοί για την αγάπη τους, ειδικά για τις ιδιαίτερες μικρές πατρίδες τους. Και βλέπουμε πάρα πολύ συχνά το πώς στηρίζουν τις ιδιαίτερες πατρίδες. Δεν είναι μόνο αυτά τα ανταμώματα, αλλά στηρίζουν τους τόπους τους με πάρα πολλούς τρόπους. Και οικονομικά πολλές φορές βλέπουμε ιατρικά κέντρα, νοσοκομεία, μηχανήματα, εξοπλισμούς, μέχρι και πυροσβεστικό όχημα, ας πούμε, είδα τις προάλλες, έτσι. Έχετε δει όλα αυτά τα χρόνια να στηρίζουν, να ενισχύουν οικονομικά την Ηλία, αυτόν τον πραγματικά ξεχωριστό τόπο?
1: Ευχαριστούμε που το λέτε, πράγματι και εμείς έτσι αισθανόμαστε ως Ηλίοι. Βεβαίως και το έχω δει, και το έχω δει όχι μόνο λόγω της ενασχόλησής μου στα κοινά, με τα κοινά, αλλά και γενικότερα της βιωτής και της δράσης μου στην περιοχή. Βλέπω ότι οι ομογενείς έχουν και αυτήν την παρέχουν και αυτή την ενίσχυση προς τους τόπους τους, είτε οικονομική, είτε ηθική, είτε με οποιονδήποτε τρόπο ο καθένας μπορεί, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Θα θυμίσω ότι σε δύσκολες στιγμές που πέρασε η Ηλία, όπως ήταν οι φωτιές του 2007 που χάθηκαν πρωτίστως συνάνθρωποι μας και δευτεροβόντως περιουσίες και καταστράφηκαν, αλλά και στο σεισμό, τον καταστροφικό σεισμό του 2008 την επόμενη χρονιά, οι ομογενείς μας με κάθε τρόπο, από όπου και αν βρίσκονταν, πρόσφεραν αμέριστη και ανεκτήμητη βοήθεια στην Ηλία.
0: Ναι. Πού έχουμε αυτή τη στιγμή τους περισσότερους απόδημους? Ξέρω βεβαίως ότι από την Ηλία και θα λέγαμε κατά βάση και από την Αμαλιάδα, έτσι, αλλά και από τον Πύργο και τη Γαστούνη, με την κατάρρευση ουσιαστικά, με τη μεγάλη σταφυδική κρίση, έφυγαν πάρα πολύ. Τότε μιλάμε 1890 έως 1920 κατά βάση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
1: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω, χωρίς να είμαι πρόχειρος με στατιστικά στοιχεία, να σας ενημερώσω. Έτσι, με μια πρόχειρη δική μου στατιστική, νομίζω ότι σε αριθμό πρώτα έρχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς και μετά η Αυστραλία. Όπου και εκεί έχουμε πολλούς, όπου και εκεί έχουμε πάρα πολλούς. Μετά στην Ευρώπη λιγότερο. Στην Ευρώπη νομίζω ότι το κύμα μετανάστευσης ήταν περισσότερο τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης, παρά για τους λόγους που έγινε στην Αμερική και στην Αυστραλία τις προηγούμενες δεκαετίες.
0: Ναι, ναι. Νομίζω στην Αμερική ήταν το πρώτο κύμα μετανάστευσης, όπως ουσιαστικά στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα είχαμε μεγάλο κύμα μετανάστευσης, όχι μόνο από την Πελοπόννησο, όχι μόνο από την Ηλία, και βεβαίως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που εκεί ήταν προς την Αυστραλία περισσότερο, όπως μας είπατε.
1: Ναι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Θα ήθελα, αν έχουμε χρόνο, να κάνω μια αναφορά σε 2-3 στιγμές του 8ου ανταμώματος. Δεν θα ήθελα να τις παραλείψω. Αυτή την εκδήλωση, πέρα από τους χαιρετισμούς, πέρα από τις τιμητικές βραβεύσεις που αναφέραμε, πλαισίωσε και η θεατρική ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου της πόλης μας, της Αμαλιάδας, με την επωνυμία Σιμέλη. Έχω την τιμή να είμαι και εγώ μέλος, γιατί είμαι δικηγόρος στην Αμαλιάδα. Και παρουσίασε τη μουσικοθεατρική παράσταση «Η μετανάστευση των Ελλήνων μέσα από το λαϊκό και το ρεμπέτικο τραγούδι», σε σκηνοθεσία της Μαγδαληνής Πλεμένου. Είναι ένα μονόπρακτο ουσιαστικά που έπαιξε η συνάδελφός μας η Ειρήνη Θεοδωροπούλου στο ρόλο της Ρόζας Εσκενάζη. Όλοι νομίζω γνωρίζουμε την Ρόζα Εσκενάζη, την αείμνηστη, μέσα από ένα συγκλονιστικό θεατρικό μονόλογο. Και πλαισίωσε αυτή τη μουσικοθεατρική παράσταση και τρία τραγούδια, τρεις αγαπημένες μελωδίες που περιγράφουν τους καημούς της ξενιτιάς, τους οποίους ερμήνευσα εγώ, ο υποφαινόμενος.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Το ένα ήταν αυτό. Ναι. Το δεύτερο, στον περιβάλλοντα χώρο λειτουργούσε έκθεση ζωγραφικής της οικαστικού κυρίας Θάνας Λικούρεση με τον τίτλο «Το αποτύπωμα της ξενιτιάς», με έργα εμπνευσμένα από τις δεκαετίες του 40, του 50 και του 60, και μπορώ να πω ξεκλείδωναν αναμνήσεις στους παρευρισκόμενους. Αυτά αφορούν την εκδήλωση.
0: Μάλιστα.
1: Αφορούν την εκδήλωση.
0: Πώς φαντάζεστε το ένατο αντάμωμα, πώς μπορεί να αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο? Μας λέγατε έτσι στην αρχή της εκπομπής, κύριε Γεωργουλή, κύριε Αντιδήμαρχε, ότι ήταν ένας θεσμός που είχε ατονίσει, αν θέλετε, και λόγω του κορονοϊού, και μπήκατε σε μια διαδικασία, τον αναζωογονήσατε φέτος σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή είχατε τις βραβεύσεις των Ελλήνων της Διασποράς, είχατε περίπου 300 ανθρώπους που βρέθηκαν στο αντάμωμα αυτό. Βλέπουμε εμείς εδώ, οι δημοσιογράφοι που εργαζόμαστε στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο για τον Ελληνισμό της Διασποράς, βλέπουμε ότι κάθε χρόνο γίνονται ανταμώματα στις περισσότερες περιοχές όπου είχαμε μεγάλα μεταναστευτικά κύματα προς το εξωτερικό. Αυτά τα εθνικοτοπικά ανταμώματα, αυτά τα συνέδρια, πραγματικά τα οποία έχουμε παρακολουθήσει πολλές φορές και από κοντά, και μακάρι του χρόνου να βρεθώ στο ένατο αντάμωμα με πολύ χαρά.
1: Μακάρι και σας προσκαλούμε.
0: Ναι,
1: με χαρά.
0: Ναι, με πολύ χαρά πραγματικά να βρεθώ στο ένατο αντάμωμα. Βλέπουμε είναι πολλές φορές και 2 και 3 και 4 ημέρες, γίνονται συνέδρια, γίνονται σαφώς αυτό που κάνατε και εσείς, ας πούμε, ένα μουσικοθεατρικό, να μπορέσουμε και μέσα από τη μουσική να ταξιδέψουμε και να ενωθούν οι Έλληνες του εξωτερικού με τους Έλληνες εντός της ελληνικής επικράτειας.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά βλέπουμε ότι πραγματικά γίνονται πολύ μεγάλα ανταμώματα, και ενώ είναι τόσοι οι λύοι στο εξωτερικό και νομίζω διατηρούν και η δεύτερη και η τρίτη γενιά σε μεγάλο βαθμό την αγάπη για την ιδιαίτερη πατρίδα, τους δεσμούς, έρχονται το καλοκαίρι όπως μας λέγατε, είναι μία εκδήλωση. Αναζωογονήθηκε φέτος μια ημέρα, αλλά θα ήθελα εγώ προσωπικά να έβλεπα ακόμα κάτι μεγαλύτερο.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι πέρα από μια εσπερίδα ή ημερίδα, όπως θέλετε πείτε τι. Ωστόσο, πριν ακόμα μου πείτε τι πραγματοποιείτε, εγώ θα σας έλεγα ότι θα ήθελα να το δω και εγώ στον τόπο μας. Από το ένατο, γιατί όχι και από το ένατο, να πραγματοποιούνται περισσότερες μέρες, περισσότερες εκδηλώσεις, ίσως 2 του χρόνου, 3 την επόμενη, με διάφορα συνέδρια, διάφορες θεματικές,
0: ναι,
1: που αφορούν τον πολιτισμό, θα αφορούν τον τουρισμό,
0: βέβαια,
1: θα μπορούσαν ίσως την παραγωγή, γιατί ξέρετε ότι ο τόπος μας είναι ευλογημένος και για αυτό το λόγο. Χαρακτηριστικά λένε σε άλλα μέρη της Ελλάδας, μου το λένε φίλοι, ότι βρε παιδί μου, τι τόπος είναι αυτός, ό,τι φυτρώσεις, ό,τι σπείρεις φυτρώνει. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι καθόλου υπερβολή αυτό. Άρα θα μπορούσαν να γίνουν θεματικές, πολύ ωραία το λέτε, θα μπορούσαν να γίνουν θεματικές σε ένα τύπου συνέδριο, ώστε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για την προβολή στο εξωτερικό, μέσω των ομογενών μας, μέσω των δικών μας ανθρώπων, αυτών των προνομίων που έχει ο τόπος μας, ναι, η Ιλία.
0: Πλούσια η Ελλάδα, κυρία Γεωργουλή. Πραγματικά είναι ένας πλούσιος τόπος αυτή η χώρα, η εναλλαγή των τοπίων, το κομμάτι του πολιτισμού, το κομμάτι της παραγωγής, ο πρωτογενής τομέας που, αν θέλετε, τον έχουμε αφήσει πίσω μας ένα μεγάλο βαθμό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ πρόσφατα παρουσίασα και το Φεστιβάλ Ίνου και Γαστρονομίας, το οποίο παρουσιάζω τα τελευταία 3 χρόνια στην Ηλία, και γνωρίζω πολύ καλά το κομμάτι αυτό της παραγωγής. Δεν θα ξεχάσω ποτέ κάποια στιγμή που μου είχε παραχωρήσει συνέντευξη ο επικεφαλής τότε του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ηλίας και μου έλεγε, αυτός ο τόπος μπορεί να ταΐσει όλη την Ελλάδα. Και έτσι είναι,
1: ναι,
0: αυτός
1: ακριβώς,
0: ο τόπος πραγματικά
1: ακριβώς,
0: μπορεί να ταΐσει όλη την Ελλάδα.
1: Μεγάλο, έχουμε και το μεγάλο κάμπο βέβαια της Λάρισας, έτσι, αλλά παρόλα αυτά είναι, νομίζω, ίσως να είναι και δεύτερος ο δικός μας. Δεν ξέρω, με ενδιαφέρει και σε παραγωγικότητα ο δικός μας, νομίζω είναι καλύτερος, χωρίς να έχω στοιχεία.
0: Ναι, ναι. Απλώς θέλω να πω ότι υπάρχει όλο το κομμάτι της ιστορίας. Πολύ ωραία αναφερθήκατε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και το πώς ξεκινούσαν ουσιαστικά από την Ηλίδα. Υπάρχει σαφώς η ομορφιά του τόπου.
1: Το ιστορικό φορτίο είναι μεγάλο της περιοχής.
0: Το ιστορικό φορτίο είναι μεγάλο. Το κομμάτι βεβαίως, εννοώ το τουριστικό, όσον αφορά τις ομορφιές, τη φύση, σαφώς και εκεί.
1: Εγώ θα ήθελα να εκφράσω και ένα παράπονο,
0: ναι,
1: όχι προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Νομίζω ότι στην αρχαία Ήλιδα δεν έχει δοθεί η βαρύτητα που τις αρμόζει.
0: Πολύ σωστά.
1: Ας πούμε, έχει πάρα πολλές δεκαετίες, μπορώ να πω, που έχει σταματήσει το ανασκαφικό έργο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις μια πόλη, από ό,τι έχω διαβάσει, 60-70 χιλιάδων της αρχαιότητας, δηλαδή μιλάμε με τα δεδομένα από τότε, μια τεράστια πόλη, ένα βασίλειο, και να μην έχει προχωρήσει το ανασκαφικό έργο. Φαντάζεστε τι βρίσκεται από κάτω. Φαντάζεστε τι βρίσκεται από κάτω.
0: Ναι, ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα κάποια στιγμή να δω να προχωράει το ανασκαφικό έργο. Γίνονται κάποιες προσπάθειες. Τώρα τον Οκτώβριο θα έρθει από την Αυστρία ένα Ινστιτούτο να κάνει σε πρώτη φάση με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα κάποια καταγραφή για να δούμε τι μπορεί να βρίσκεται. Mm-hmm. Και έχει ο Θεός. Από εκεί και πέρα, ίσως βρεθεί και κάποιος, κάποια χρηματοδότηση ή κάποιο πανεπιστήμιο που να ασχοληθεί με την πραγματική ανασκαφή. Να έρθουν στο φως όλα αυτά τα ευρήματα.
0: Το εύχομαι και εγώ από καρδιάς, κυρία Γεωργουλή. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Θα μου δώσετε μόνο μισό λεπτό.
0: Βεβαίως.
1: Ακόμα, μπορεί να λέω πολλά. Θέλω να τονίσω ένα γεγονός που θα συμβεί του χρόνου. Mm-hmm. Και σχεδόν χρονολογικά θα συμπέσει με το ηλιακό, με το ένατο πανηλιακό αντάμωμα των ομογενών. Ενημερώνω λοιπόν τους φίλους ακροατές μας, τους ομογενείς, τους συμπατριώτες μας, ότι ο Δήμος Ήλιδας σε συνεργασία με το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας έχουν αναλάβει την πραγματοποίηση των Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων του 2027.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός. Αυτή τη στιγμή, μάλιστα τώρα που μιλάμε, πραγματοποιείται στην Ταϊβάν αυτή η διοργάνωση. Και έχει πάει αποστολή αντιπροσωπεία του Δήμου μας και του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας για να φέρουν τη σημαία, να αναλάβουν επίσημα την διοργάνωση και να φέρουν τη σημαία των Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων του 2027. Και το σύνθημα είναι «Εκεί που ξεκίνησαν όλα». Αυτό νομίζω τα λέει πριν 2.500 χρόνια. Αυτό νομίζω τα λέει όλα.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί δηλαδή που ξεκίνησαν όλα, στην αρχαία Ήλιδα και στην αρχαία Ολυμπία, εκεί επιστρέφουν το 2027. Καλούμε όλους τους ομογενείς απανταχού της γης, δεν χρειάζεται, δεν είναι απαραίτητο να είναι μόνο οι ηλίοι, αλλά καλούμε και εσάς, όλους τους συμπατριώτες μας, να έρθετε να παρακολουθήσετε αυτή την μεγάλη, την παγκοσμίου βεληνικούς διοργάνωση, τους Παγκόσμιους Παιδικούς Αγώνες, και να χαρείτε και τις ομορφιές του τόπου μας.
0: Εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία στο έργο του Δήμου Ήλιδας και σε εσάς προσωπικά, κυρία Γεωργουλή, κυρία Αντιδήμαρχε, και στη διατήρηση βεβαίως των τόσο σημαντικών δεσμών με την ομογένειά μας, με τον ελληνισμό της διασποράς. Καλή συνέχεια σε όλα, εύχομαι. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Ευχαριστώ που με φιλοξενήσατε.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αυτός λοιπόν ήταν ο Αντιδήμαρχος Ήλιδας, ο κύριος Αλέξανδρος Γεωργουλής. Μας μίλησε για το 8ο πανηλιακό αντάμωμα που έγινε πριν από λίγες ημέρες. Θεσμός, από ό,τι καταλάβατε, συγκέντρωσε φέτος εκατοντάδες ηλίους της Διασποράς, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά, Αυστραλία, τιμώντας έτσι και τις ρίζες και την προσφορά τους στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στη φίλη την Χρυσάνθη. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά της. Ναι, είναι ακριβώς όπως τα λέγαμε, το λέω και για τη Χρυσάνθη που αναρωτιέται για την ιστορία των ηλίων μεταναστών. Έπαιξε ρόλο σαφώς η κρίση της Κορινθιακής σταφίδας στα τέλη του 19ου αιώνα. Οι περιοχές που στηρίζονταν αποκλειστικά σε αυτή τη μονοκαλλιέργεια, και η γαλλική αγορά έκλεισε το 1893 γιατί αποκαταστάθηκαν οι δικοί της αμπελώνες από τη φιλοξήρα, οι τιμές της αφίδας κατέρευσαν και η ηλίοι παραγωγή οδηγήθηκαν έτσι σιγά σιγά στη μετανάστευση, όχι από επιλογή αλλά από ανάγκη επιβίωσης. Μάλιστα, το κογλίφι συχνά δάνειζαν χρήματα για το εισιτήριο του πλοίου, προσδοκώντας να αποπληρωθούν από τα εμβάσματα που θα έστελναν οι μετανάστες. Οι πρώτοι λύοι εργάστηκαν κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, σε ανθρακοριχεία, στη διάνοιξη σιδηροδρόμων, σε εργοστάσια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θυμίζω ότι αποκαλούνταν μπρούκλιδες όσοι επέστρεφαν στο χωριό τους για να παντρευτούν ή για να επενδύσουν. Άλλαξαν ουσιαστικά και την αρχιτεκτονική και την οικονομία της Ηλίας, και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο είχαμε νέο μεταναστευτικό ρεύμα, κυρίως Μελβούρνη-Σίδνεϊ, όπως λέγαμε και πριν με τον αντιδήμαρχο. Οργανώθηκαν όμως γρήγορα εκεί σε ισχυρούς τοπικούς συλλόγους. Έχουμε το Σύλλογο Ηλίων Μελβούρνης The Olympian, έχουμε τον Ερμή στο Σίδνεϊ, διατηρούν τις παραδόσεις τους, που είναι σαφώς πάρα πολύ σημαντικές, και ελπίζουμε έτσι ότι του χρόνου θα είναι ακόμα μεγαλύτερο αυτό το αντάμωμα το οποίο γίνεται κάθε χρόνο στο Δήμο Ήλιδας. Το χωριό Μπελογιάννης, το λέγαμε και πριν, έτσι, είναι ένα μοναδικό ιστορικό φαινόμενο, ένα αμυγός ελληνικό χωριό στην καρδιά της κεντρικής Ευρώπης. Ιδρύθηκε το 1950 από Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και ο κύριος Πούρος, ο Αλέξανδρος Πούρος, που είναι πλέον ο εκπρόσωπος ελληνικής μειονότητας στην Ουγγαρία, ομογενής βουλευτής με καταγωγή από την Ηλία. Και αφού του εκτελέστηκε ο αμαλιαδίτης αναγωνιστής ο Νίκος Μπελογιάννης στην Αθήνα, τότε το χωριό μετονομάστηκε το 1952, δηλαδή δύο χρόνια μετά την ίδρυσή του, μετονομάστηκε σε χωριό Μπελογιάννης. Όσο για τον Πέτρο Τατάνη, που αναφερθήκαμε και σε αυτόν, ίδρυσε το 1915 τον Εθνικό Κήρυκα, είχε γεννηθεί στην Αμαλιάδα, είχε φύγει για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είχε μεταναστεύσει σε ηλικία 21 ετών. Αρχικά ασχολήθηκε με το εμπόριο καφέ στη Νέα Υόρκη, αλλά είδε την ανάγκη που υπήρχε για ενημέρωση και ίδρυσε τον Εθνικό Κήρυκα, που έχει συμπληρώσει περισσότερο από 110 χρόνια λειτουργίας. Το νεοκλασικό κτίριο βρίσκεται στην Καλίτσα Αμαλιάδας, έγινε εκεί το 8ο αντάμωμα των Ηλίων, ήταν το πατρογονικό του σπίτι, δεν είναι ακριβώς μουσείο, έτσι όπως είπαμε, είναι μία μόνιμη έκθεση. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Ναι, θα με βοηθήσει και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Ας κλείσουμε με Λάκη Χαλκιά, στις Πικροδάφνη στον Ανθό, που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο που μας πέρασε.

0: και Αγία Παρασκευή. Στο τελευταίο καταγράφεται μικρή βελτίωση, χωρίς όμως να υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Από το πρωί επιχειρούν 23 εναέρια μέσα, 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη, καθώς η εξασθένιση των ανέμων επιτρέπει τις ρήψεις νερού, ενώ επίγειες δυνάμεις, δασοκομάντος και εθελοντές δίνουν μάχη για να συγκρατήσουν τη φωτιά στις αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Για τη διευκόλυνση των πυροσβεστικών, η τροχέα διέκοψε την κυκλοφορία στη Μάντρα, ενώ άνοιξε ο δρόμος προς το Πόρτο Γερμενό. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η ελληνική αστυνομία μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Όσον αφορά τις άλλες πυρκαγιές σε Καλαμάκι και Ξηρονομή Βιωτίας, εξακολουθούν και επιχειρούν πολύ ισχυρές επιγείες δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων. Δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο στη φωτιά στην Κεφαλονιά, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά που και η χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βροντού Πιερίας. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 4 αεροσκάφη. Φωτιά και στην Ξηρόβρυση Κιλκής επιχειρούν 45 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα με 2 αεροσκάφη. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη η οικία. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν έτσι και η αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύριο όσο και για εξοχική κατοικία. Στον εισαγγελέα σήμερα οι δύο συλλευθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική που ξεκίνησε από τη Βιωτία, από σπινθήρες, ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού των τελευταίων 15 ετών καταγράφηκε στα τέλη Ιουλίου σύμφωνα με τη μονάδα μετεώ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν ρηπές ανέμου που αποτέλεσαν θερινά ρεκόρ όπως 150 χιλιόμετρα την ώρα στην Παξιμάδα Καρίστου, 114 χιλιόμετρα την ώρα στον Πλακιά Ρεθύμνου και 111 χιλιόμετρα την ώρα στον Φουρφουρά. Στην Αττική, στην Πεντέλ και την Πάρνηθα καταγράφηκαν οι δεύτερες υψηλότερες θερινές ρηπές από την έναρξη λειτουργίας των σταθμών. Σε εξέλιξη έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σίμης για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού σκάφους, καθώς μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί οι 7 από τους 8. Οι πρώτοι δύο διασωθέντες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, έφτασαν στην περιοχή του Πανορμίτη χθες, ενώ αργότερα μία ακόμα γυναίκα εντοπίστηκε στην ακτή. Λίγο μετά τη 1:20 τα ξημερώματα, σκάφος του λιμενικού περισυνέλεξε ακόμα 4 άτομα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους 7. Σοβαρά προβλήματα λόγω λειψιδρίας στην Ευρώπη. Στην Ουγγαρία, ο πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ ανακοίνωσε ότι ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της χώρας, ο ΠΑΚΣ, θα διακόψει πλήρως τη λειτουργία του τις επόμενες ημέρες για πρώτη φορά μετά από 44 χρόνια, καθώς η πτώση της στάθμης του Δούναβη δυσχεραίνει την ψήξη των αντιδραστήρων. Η κυβέρνηση ετοιμάζει σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας με τον πρωθυπουργό να προειδοποιεί ότι οι επόμενες 5 ημέρες θα είναι δύσκολες. Την ίδια ώρα στην Ιταλία 25 πόλεις βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή λόγω του τέταρτου διαδοχικού κύματος καύσωνα. Περισσότεροι από 100 δήμοι στο βορρά αντιμετωπίζουν προβλήματα λειψιδρίας εξαιτίας της συνεχιζόμενης υποχώρησης της στάθμης του ποταμού Πάδου. Σε ορισμένες περιοχές έχουν ήδη επιβληθεί περιορισμοί στη χρήση νερού.
1: Ο καιρός.
0: Εξασθενούν ισχυροί άνεμοι και ανεβαίνει η θερμοκρασία. 33 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.

Ακούστε για λίγο. Όχι εμένα, τον αέρα, τα τζιτζίκια, τη μουσική που ακούτε ήδη, ένα παράθυρο που ανοίγει, κάποιος κουρδίζει ένα βιολί λίγο πιο πέρα, κάπου αλλού ακούγεται μια τρομπέτα και λίγο πιο πάνω κάποιος κάνει πρόβα βυζαντινού μέλους. Στην πλατεία δύο παιδιά χτυπούν ρυθμικά τα χέρια πάνω σε ένα ξύλινο τραπέζι. Κανείς δεν τους είπε να παίξουν μαζί, κι όμως παίζουν. Γιατί υπάρχουν τόποι που δεν τους ορίζει η γεωγραφία, τους ορίζει ο ήχος.

Και υπάρχει ένα μικρό χωριό στο Πήλιο που εδώ και 20 χρόνια αποδεικνύει πως όταν οι άνθρωποι σταματούν να βιάζονται και αρχίζουν να ακούν, συμβαίνουν μικρά θαύματα.

Καλησπέρα σας, είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη και σας καλωσορίζω στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή «Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα». Στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης, σήμερα δεν θα σας προτείνουμε ένα ακόμα όμορφο προορισμό. Θα σας ανοίξουμε την πόρτα μιας ιδέας, του μουσικού χωριού, μιας διεθνούς καλλιτεχνικής κοινότητας που εδώ και 20 χρόνια, στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου, αποδεικνύει ότι η τέχνη δεν χρειάζεται κόκκινα χαλιά για να ανθίσει. Της αρκεί μία πλατεία, μία αυλή, ένα παλιό πέτρινο σχολείο και ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να μοιραστούν όσα ξέρουν, αλλά και όσα ακόμη αναζητούν.

0: Ο άνθρωπος που θα μας ξεναγήσει σήμερα και ένα από τα κομμάτια τα οποία ακούτε αυτή τη στιγμή και είναι και του ιδίου σε αυτό το ξεχωριστό ταξίδι είναι ένας μουσικός που δεν περιορίστηκε ποτέ στο ρόλο του ερμηνευτή. Είναι κιθαρίστας, συνθέτης, παιδαγωγός, καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Οδείου Θεσσαλονίκης και κυρίως ένας από τους ανθρώπους που από το 2006 κρατούν ζωντανή αυτή την τόσο ιδιαίτερη κοινότητα. Είναι ο Κώστας Μακρυγιαννάκης. Κώστα, καλώς ήρθες στην Φωνή της Ελλάδος. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είσαι σήμερα μαζί μας.
1: Και εγώ το ίδιο. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είμαι στη Φωνή της Ελλάδος, που εκτιμώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή διευκρίνηση και διόρθωση στο κομμάτι που ακούσαμε. Είναι το Άστρο Πιατσόλα, του διάστημα αυτού Αργεντίνου συνθέτη, το οποίο εντάξει, απλά παίζω σε αυτό το ensemble.
0: Ναι, αυτό εννοούσα. Φυσικά. Ναι, αυτό εννοούσα.
1: Αλλά δεν είναι δικό μου, μακάρι.
0: Δικό σου εννοώ ότι το έχεις επιμεληθεί και έχεις παίξει εσύ αυτό, με αυτή την έννοια.
1: Ναι.
0: Καταρχήν, έχω την αίσθηση σήμερα πως δεν θα μιλήσουμε μόνο για ένα φεστιβάλ ή για μια καλλιτεχνική διοργάνωση. Θα μιλήσουμε για έναν τρόπο συνύπαρξης που στις μέρες μας ίσως είναι πιο πολύτιμος από ποτέ. Οπότε θα ξεκινήσω, Κώστα, με μια δύσκολη αποστολή. Φαντάσου λοιπόν ότι έρχεται κάποιος στον Άγιο Λαυρέντιο που δεν έχει ακούσει ποτέ μουσική στη ζωή του. Πώς θα το εξηγούσες, τι είναι το μουσικό χωριό, χωρίς να χρησιμοποιήσεις ούτε μία φορά τη λέξη μουσική?
1: Ναι. Νομίζω ότι η ερώτηση κάνει ένα λογικό άλμα. Με ποια είναι? Ότι δεν υπάρχει περίπτωση από τη στιγμή που γεννιόμαστε και ακόμα και όταν είμαστε μέσα στην κοιλιά της μάνας μας, έτσι, να μην έχουμε επαφή με αυτό που ονομάζουμε μουσική. Γεννιόμαστε με τη μουσική. Γεννιόμαστε με τον ήχο, γεννιόμαστε με την προσωπία της ομιλίας. Έτσι, γεννιόμαστε με αυτά που ακούμε γύρω μας, τα ηχοτοπία, είτε τον οργανωμένο ήχο, αυτό που ονομάζουμε ίσως αυτό αναφέρει, ίσως τον οργανωμένο ήχο, αυτό που αποφασίζουν οι άνθρωποι να φτιάξουν όταν βάλουν τους ήχους σε μια σειρά, ας πούμε. Οπότε νομίζω ότι δεν θα είχε ποτέ κανένας πρόβλημα ερχόμενος στο μουσικό χωριό ή πηγαίνοντας οπουδήποτε αλλού, αν άκουγε κάτι, να μην καταλάβει ότι αυτό είναι μουσική. Το θέμα είναι πώς αφήνεσαι σε αυτό. πώς ας πούμε το κάνεις κομμάτι της ύπαρξής σου. Το κάνεις γλώσσα, το κάνεις έκφραση, το κάνεις δημιουργικό πεδίο, επικοινωνία, όλα αυτά τα πράγματα. Θα έλεγα.
0: Εγώ έχοντας ασχοληθεί με το κλασικό τραγούδι πολλά χρόνια, πάντα λέγαμε ότι έχουμε ένα εσωτερικό όργανο. Γιατί η φωνή είναι ένα εσωτερικό όργανο το οποίο το χρησιμοποιείς φυσικά για να μιλήσεις. Καμιά φορά μπορεί να μιλάς και να είναι άχρηστη ομιλία που χρησιμοποιείς, αλλά πάντα υπάρχει εκεί. Το οποίο και αυτό είναι μουσική, αλλά έχει μια εσωτερική λειτουργία. Εσύ όταν είσαι εκεί, στο χώρο που είσαι, ακούς και άλλους ήχους, να υποθέσω, έτσι δεν είναι? Δηλαδή και εμπνέεσαι από όλο αυτό?
1: Ναι, πάρα πολύ. Κοίταξε, αυτό που συμβαίνει στον Άγιο Λαυρέντι, στο μουσικό χωριό, είναι ότι μαζεύονται, να το βάλω λίγο σε ένα πλαίσιο, μαζεύονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο, οι οποίοι είτε οσμίζονται τι γίνεται εκεί, είτε έχουν ξανάρθει, είτε δεν έχουν ιδέα, και μπαίνουν σε μια ευτοπία. Και αν αυτή η ευτοπία είναι ότι πηγαίνουν σε ένα πανέμορφο μέρος όπου όλοι έχουν να μοιραστούν κάτι δημιουργικό, το βάζουν στο τραπέζι, σε αυτό το τεράστιο μπουφέ, το δημιουργικό μπουφέ, και ο καθένας παίρνει ό,τι θέλει από εκεί και συνεισφέρει με ό,τι έχει. Αυτό είναι το μαγικό πράγμα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εδώ και 20 χρόνια έχει καταφέρει να φέρει κοντά χιλιάδες ανθρώπους από όλα τα μήκη και πλάτη της Ιφιλίου. Έχει καταφέρει να προτείνει πράγματα τα οποία έχουν ταξιδέψει δισκογραφικά και σε επίπεδο παραστάσεων σε όλο τον κόσμο, να κάνει παραγωγές, να προτείνει ιδέες σε εκπαιδευτικό επίπεδο, οι οποίες έχουν υιοθετηθεί τώρα και από πανεπιστήμια, οδεία, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και όλα αυτά θα γέννησε συνύπαρξη δημιουργικών ανθρώπων σε ένα μέρος που τους επιτρέπει να είναι δημιουργικοί και να μην αποσπώνται από τα καθημερινά τους, να το πω έτσι. Δηλαδή η καθημερινότητά τους γίνεται για όσο καιρό είναι εκεί, αυτό το που συμβαίνει εκεί.
0: Όταν ξεκινούσατε το 2006, θέλατε να δημιουργήσετε ένα φεστιβάλ ή χωρίς ίσως να το ξέρετε μια μικρή κοινωνία, με βάση και αυτά που μου λες?
1: Δεν είχαμε ιδέα τι θέλαμε να δημιουργήσουμε, να σου πω την αλήθεια. Φασικά ξεκίνησε ως εξής.
0: Μη μου πεις ότι ήταν οι Beatles που συνέβαλαν σε αυτό, έτσι, και το κόνσεπτ που είχαν εκείνοι. Και απλά εσείς το σκεφτήκατε και το υιοθετήσατε.
1: τα πράγματα συμβαίνουν και λίγο ερήμηνα. Θέλω να πω ότι η αρχική ιδέα ήταν να καλέσουμε σε αυτό το πανέμορφο μέρος όλους αυτούς τους φίλους και συνεργάτες, κάποιους από αυτούς βασικά, φίλους και συνεργάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, γιατί λείπαμε στο εξωτερικό τα προηγούμενα χρόνια, σπουδάζαμε, δουλεύαμε εκεί, είχαμε κάποιες επαφές με ανθρώπους. Θέλαμε λοιπόν να τους φέρουμε σε αυτό το μέρος και να κάνουμε για μια εβδομάδα μουσική και ο καθένας να βάλει το δικό του λιθαράκι εργαστηριακά και εκπαιδευτικά πάνω σε κάτι. Για να καταλάβεις την άγνοια του κινδύνου και της κατάστασης, δεν είχαμε καν τηλέφωνο επικοινωνίας. Είχαμε μόνο ίντερνετ σε μια εποχή, το 2006, όπου οι γρήγορες συνδέσεις δεν ήταν κοινός τόπος στην Ελλάδα.
0: Ναι, λογικό.
1: Δηλαδή είχαμε κάτι, ένα Mbps και τέτοια πράγματα. Και έγινε ένα μικρό θαύμα. Μαζεύτηκαν 100 άνθρωποι, οι οποίοι κάπως, ας πούμε, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Μαζεύτηκαν 100 άνθρωποι από την Ελλάδα, την Γερμανία, την Ιταλία, την Τουρκία, το Ισραήλ, το Λίβανο, την Αγγλία, τη Σκανδιναβία, τη Γαλλία. Έγινε χαμός. Ναι.
0: Πρωτοτυπήσατε τότε? Είχατε πρωτοτυπήσει, ήταν κάτι?
1: Νομίζω ότι πρωτοτυπήσαμε. Γιατί... Ναι, διότι...
0: Ο Ρος Ντάλι πότε το έκανε? Στην Κρήτη δεν είχε κάνει?
1: Ο Ρος Ντέιλι. Λοιπόν, ο Ρος Ντέιλι, αυτός ο υπέροχος άνθρωπος, έτσι. Ο Ρος Ντέιλι το έκανε αυτό το πράγμα πιο πριν. Λοιπόν, αυτό το οποίο βάλαμε στο χάρτη είναι ότι φέραμε πράγματα από πολύ διαφορετικές αφετηρίες. Δηλαδή, στο μουσικό χωριό είχαμε αυτοσχεδιαζόμενη και jazz μουσική, pop μουσική, κλασική μουσική, μουσική δωματίου, θέατρο, χορό, σωματικές τέχνες. Τα είχαμε όλα αυτά μαζί. Δηλαδή, συναντιόνταν άνθρωποι και συναντιούνται ακόμα άνθρωποι οι οποίοι έχουν έναν τρόπο, έρχονται σε επαφή με πράγματα με τα οποία κανονικά δεν θα έρχονταν σε επαφή. Λόγω του χώρου στον οποίο κινούνται, λόγω των σπουδών που έχουν κάνει, λόγω της ίδιας της φύσης της εργασίας τους και της καλλιτεχνικής τους δυνότητας. Οπότε αυτό που έγινε ήταν ότι ουσιαστικά συναντήθηκαν και συναντιούνται όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί από πολύ διαφορετικές αφετηρίες και βάζει ο καθένας κάτι από την ταυτότητά του. Και δημιουργείται αυτό το πράγμα. Αυτό.
0: Τι υπάρχει σήμερα? Δηλαδή, ναι. Για πες. Ναι, συγγνώμη, σε διέκοψα.
1: Οπότε αυτό είναι το οποίο ουσιαστικά το κατέστησε από φεστιβάλ σε κοινότητα αυτό το πράγμα. Δηλαδή σε μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων με εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες μέλη, οι οποίοι έρχονται κρατούν επαφή μεταξύ τους, αλλάζουν δημιουργικές ιδέες, έτσι, δικτυώνονται μεταξύ τους, συμπράττοντας και κάνοντας πολύ δημιουργικά πράγματα από το 2006 μέχρι και σήμερα. Αυτό. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορώ να το περιγράψω, ίσως δεν θα ήθελα να το περιγράψω κλαφυρά, γιατί κινδυνεύουμε να το χρωματίσουμε με έναν τρόπο που ενδεχομένως θα πάρει κάτι από την ουσία του. Έχει πάρα πολύ σάρκα αυτό που σου λέω. Έχει πάρα πολύ στόφα. Δηλαδή γίνονται πράγματα τα οποία δοκιμάζονται. Πολλές φορές περνούν ο καθένας μπορεί να περάσει ένα μικρό γογοθά για να κάνει κάτι. Συμβαίνουν και σε ένα μαγικό χρόνο, έτσι, διότι όταν είσαι για μια εβδομάδα εκεί, για δύο εβδομάδες εκεί και ασχολείσαι αποκλειστικά με κάτι, τότε η πληροφορία η οποία παίρνεις είναι πάρα πολύ μεγάλη και η δυνατότητα επεξεργασίας που έχεις είναι πάρα πολύ έντονη. Οπότε ουσιαστικά παίρνεις ένα πακέτο πραγμάτων το οποίο σε ακολουθεί όλη τη χρονιά.
0: Και το συνεχίζετε, το συνεχίζετε, ναι, την επόμενη χρονιά, του δίνετε κάποια έτσι πιο...
1: Εννοείς αν συνεχίζουμε, ναι, κοίταξε, υπάρχουν εργαστήρια τα οποία τα κρατάμε για κάποια χρόνια, θα σταματούμε, τα ξαναρχίζουμε κάποια άλλη στιγμή. Αυτό το οποίο έχουμε πάντως στο νου μας και στο οποίο δεν κάνουμε εκπτώσεις είναι ότι θέλουμε να διατηρούμε ένα μαγικό, έτσι να το πω, μείγμα μεταξύ ζεστασιάς και επικοινωνίας από τη μία, και από την άλλη θέλουμε να βρισκόμαστε στην αιχμή της συνεταιρικότητας όσο αυτό είναι δυνατό. Δηλαδή να μπορούμε να προσεγγίζουμε τα πράγματα με μία ματιά η οποία ενδεχομένως δεν έχει ξαναυπάρξει. Στο βαθμό που εμείς αντιλαμβανόμαστε, βέβαια. Και στο βαθμό που αντιλαμβάνονται και οι άνθρωποι που το πλαισιώνουν. Οι οποίοι είναι πάρα πολύ, βέβαια. Νομίζω ότι αυτό είναι που έχει κάνει το χωριό να είναι τόσο ζωντανό τόσα χρόνια, ας πούμε, και να έχει αυτό τον αντίκτυπο που έχει στον καλλιτεχνικό και στον φιλότεχνο κόσμο.
0: Είπες ότι έρχονται άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου, οπότε φαντάζομαι κάποιοι μπορεί να έρχονται και πρώτη φορά στην Ελλάδα, και αυτό είναι ένα ταξίδι που γνωρίζουν την Ελλάδα μέσα από τη μουσική, σε αυτό το μαγικό μέρος. Δεν είναι φοβερό το ότι ταξιδεύουν με άλλο βλέμμα, με άλλον τρόπο, μέσα από αυτή τη διαδικασία, μέσα από αυτή τη διάδραση?
1: Ναι, είναι συγκλονιστικό βασικά, διότι βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα δικό τους φίλτρο αντίληψης και θεώρησης του κόσμου και της ύπαρξης, που περνάει από πολύ διαφορετικά κανάλια από αυτά που έχουμε συνηθίσει μπαίνοντας σε ένα τουριστικό site Φερρυππίνη ή συνομιλώντας με φίλους οι οποίοι πήγαν σε κάποιο μέρος και διηγούνται το πώς πέρασαν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που λες, και είναι ακριβώς έτσι. Μπορώ να ανακαλέσω πάρα πολλές εικόνες από ανθρώπους που έχουν έρθει με διάφορους τρόπους στο Μέγα Λαβρίδιο, είτε ως αποσκοπό είτε ως μέρος ενός μεγαλύτερου ταξιδιού, το οποίο είχε μια γενναία στάση στο Μέγα Λαβρίδιο, προκειμένου να παίξουν μουσική, να γνωρίσουν τον κόσμο, να συνομιλήσουν και να έρθουν κατόπιν σε επαφή και με άλλους ανθρώπους που ενδεχομένως έμεναν στο δικό τους τόπο ή σε κάποιους πιο κοντινούς τόπους αυτούς. Όταν λέω δηλαδή από όλα τα μήκη και πλάτη της γης, πραγματικά το εννοώ. Έχουμε άτομα από όλο τον κόσμο. Από τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία, τον Καναδά, την Αφρική, την Νότια Αμερική, την Ασία και την Ευρώπη φυσικά. Από όλο τον κόσμο.
0: Τι υπάρχει σήμερα που δεν υπήρχε καθόλου στο αρχικό σας όνειρο?
1: Πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα θα έλεγα ότι υπάρχουν. Καταρχήν έχουν γίνει... Είναι κομμάτι του εαυτού μας, έτσι, αυτό. Είναι το διαβίου μάθησης σχολείο μας, με έναν τρόπο. Είναι κάτι το οποίο έχει συνδιαμορφώσει προσωπικά, μιλώντας την καλλιτεχνική μου ταυτότητα. Έχει φέρει κοντά ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστεύω να τους φέρει κοντά, και μιλάω παραδείγματος χάρη για το πώς έχει αντιδράσει η ίδια τοπική κοινότητα σε όλο αυτό το πράγμα. Να μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά εισβάλαμε σε ένα τρόπο ζωής ανθρώπων οι οποίοι είχαν συνηθίσει στο τέλος του Αυγούστου να προετοιμάζονται για το φθινόπωρο και το χειμώνα. Εισβάλαμε σε έναν τόπο επίσης ο οποίος από το 1976, αν θυμάμαι καλά, ο Άγιος Λαβρέδιος είχε χαρακτηριστεί γενικότερα το χωριό ως μνημείο από την εφορία νεωτέρων μνημείων, με αποτέλεσμα να έχει καλντερίνη, να μην μπορεί να πειράξει κανένα κτίριο. Πήγαμε σε έναν τόπο ο οποίος ουσιαστικά ζούσε σε ένα παράλληλο χρόνο, με την καλή έννοια, έτσι. Αλλά ήταν, ας πούμε, από την άλλη υποχρεωμένος εντός εισαγωγικών να δεχτεί μια σβολή ανθρώπων οι οποίοι μιλούσαν για νεωτερικότητα, για πράγματα τα οποία δεν είχαν ξανακούσει. Ενδεχομένως ήρθαν σε επαφή με ανθρώπους, όχι και ενδεχομένως, ήρθαν σε επαφή με ανθρώπους που δεν θα έρχονταν υπό κανονικές συνθήκες. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ διαφορετικό, έτσι, από το αρχικό σχέδιο.
0: Πότε κατάλαβες ότι αυτή η ιδέα είχε αποκτήσει δική της ζωή και δεν ανήκε πια μόνο σε εσάς?
1: Νομίζω μετά τα 3-4 πρώτα χρόνια. Καταρχάς η αύξηση του κόσμου ήταν γεωμετρική από την πρώτη στην δεύτερη, στην τρίτη χρονιά, έτσι. Δηλαδή συνεχώς ο κόσμος αυξανόταν. Με αποτέλεσμα μάλιστα το 2017 να αποφασίσουμε να κάνουμε μια παύση. Κανονικά ας πούμε από το 20ο μυστικό χωριό θα ήταν πέρυσι, αλλά είναι φέτος. Το 2017 δεν κάναμε το μυστικό χωριό, διότι έπρεπε κάπως να μπορέσουμε να διαχειριστούμε όλο αυτόν τον όγκο της πληροφορίας, της δουλειάς και του κόσμου που υπήρχε και που είχε ξεφύγει ουσιαστικά από τον οποιοδήποτε έλεγχό μας. Χωρίς να θέλω να πω ότι ασκούμε έλεγχο για τις ουσίες, θέλαμε απλά να το διατηρήσουμε όπως περιέγραψα στην αρχή. Να έχει ζεστασιά και νεωτερικότητα χωρίς να είναι Μύκονος, χωρίς να είναι ένα μέρος όπου θα πούν άνθρωποι απλά για να δουν τι γίνεται.
0: Ναι, αυτό πώς το πετυχαίνετε όμως.
1: Να έρθουν οι άνθρωποι, δεν λέω, αλλά να μην είναι αυτό το κύριο χαρακτηριστικό.
0: Ναι, αλλά αυτό πώς το πετυχαίνετε. Δηλαδή, αν αυξηθεί ο κόσμος, μπορείτε να του πείτε μην έρθετε, φαντάζομαι, ή βάζετε κάποιο περιορισμό και λέτε ότι, ξέρω εγώ, φέτος μπορούμε να δεχτούμε 1000 άτομα. Ή θα υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια που μπορεί να έρθουν τα άτομα αυτά. Το κάνετε αυτό ή απλά όποιος θέλει έρχεται?
1: Κοίταξε, όχι όποιος θέλει έρχεται. Υπάρχουν εργαστήρια τα οποία έχουν συγκεκριμένο αριθμό ατόμων. Βασικά όλα έχουν συγκεκριμένο αριθμό ατόμων. Εκ των πραγμάτων, διότι κάπως πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν αυτό για το οποίο έρχονται, έτσι. Άρα ο αριθμός που μπορούν να φιλοξενήσουν εμείς στα εργαστήρια είναι συγκεκριμένος. Να έρθουν στα εργαστήρια. Από εκεί και πέρα οι άνθρωποι οι οποίοι βάλε και τους καλλιτέχνες οι οποίοι έρχονται και παίζουν ή συμπράττουν όλους επίσης αυτούς που έρχονται για να δουν τι γίνεται εκεί. Αυτούς τους ανθρώπους δεν τους ελέγχουμε εμείς και ούτε θέλουμε να τους ελέγξουμε. Φυσικά δεν είναι δυνατόν. Αυτό όμως που θέλουμε είναι όλοι όσοι έρχονται να μπορούν να καταλάβουν ότι αυτό που γίνεται εκεί γίνεται επειδή υπάρχει το μυστικό χωριό. Γίνεται επειδή συμβαίνει κάτι άλλο. Επειδή υπάρχει αυτή η κοινότητα που εκείνη την ώρα λειτουργεί δημιουργικά, όπως συζητήσαμε λίγο προηγουμένως. Mm-hmm. Και τότε πήραμε μια γενναία απόφαση το 2017 και λέμε: okay, κάνουμε ένα break τώρα και θα δούμε τι θα γίνει. Και λειτουργήσε το πράγμα αυτό. Διότι ο κόσμος συνέχισε να έρχεται σε μεγάλους αριθμούς, αλλά με κάποιο τρόπο είναι λίγο πιο υποψιασμένος, να το πω, για αυτό το οποίο θα συναντήσει.
0: Θα ακούσουμε, έχω επιλέξει κάποια κομμάτια σου τα οποία έχεις παίζεις μέσα σε αυτά και ένα ακόμα κομμάτι που έχω επιλέξει, το επόμενο είναι το Fragments. Στα ελληνικά σημαίνει θραύσματα, σωστά το λέω?
1: Σωστά, ναι.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Αυτός ο τίτλος και τι... Ή μπορούμε να το ακούσουμε πρώτα και μετά να μου πεις ποια ήταν η έμπνευση, η πηγή έμπνευσής σου.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ας πάμε σε αυτό λοιπόν.

0: Κώστα, δεν ξέρω αν είσαι ακόμα στη γραμμή και μας ακούς.
1: Είμαι ακόμα στη γραμμή, ναι.
0: Λοιπόν, ναι. Για πες μας λίγο για αυτό το κομμάτι.
1: Ένα medley αυτό. Είναι ένα medley από έξι κομμάτια αυτό που ακούσαμε.
0: Μάλιστα, γι' αυτό και είναι το ένα fragment. Το
1: υπάρχουν ολόκληρα στο δίσκο, στα fragments. Στο άλμπουμ αυτό, το οποίο το έχω γράψει το 2018, είναι ένα άλμπουμ για solo κιθάρα και έχει τρία μέρη ουσιαστικά. Είναι το πρώτο, το οποίο έδωσε και τον τίτλο στο άλμπουμ, το Fragments, είναι τρία κομμάτια δικά μου, τα οποία εναλλάσσονται με δύο κομμάτια του Φρανσουά Κουπερέν, του σπουδαίου Γάλλους συνθέτει της εποχής του Μαρόκ, και επειδή είναι μικρά τα κομμάτια έτσι, και επειδή έχουν διαφορετικό mood το καθένα, ουσιαστικά δημιουργούν έτσι σπαράγματα, συναισθηματικά σπαράγματα, το ένα μετά το άλλο στην ακρόαση με τη σειρά που είναι, κατά την ακρόαση με τη σειρά που είναι. Mm-hmm. Το δεύτερο, το επόμενο μέρος είναι, από ό,τι θυμάμαι που άκουσα τώρα, είναι το τρίτο μέρος, το πρώτο μέρος από την Pop Sonata, που είναι ένα έργο για solo κιθάρα, γραμμένο πάνω σε ένα θέμα των Pink Floyd, το Wish, το Shine on You Crazy Diamond. Και τα άλλα δύο που ακούσαμε ήταν στο τέλος τα δύο αποσπάσματα από μια σουίτα που έφτιαξα με αφορμή μια μουσική που είχα κάνει για μια χορογραφία και την οποία την προσάρμοσα για κιθάρα solo και την έγραψα το δίσκο. Οπότε fragments είναι σπαράγματα από πράγματα τα οποία ουσιαστικά έχω αγαπήσει πάρα πολύ και έχουν συνδιαμορφώσει την καλλιτεχνική μου ταυτότητα, και να πάλι πως έρχεται το μουσικό χωριό μέσα από αυτό, όπως καταλαβαίνεις. Να, δηλαδή, ακούγοντας τόσα διαφορετικά και τόσα και τόσο διαφορετικά πράγματα, ουσιαστικά το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μείνουμε ευήκοοι και να δούμε τι συμβαίνει πάνω μας και μέσα μας.
0: Λένε πως κάθε τόπος έχει τον δικό του παλμό. Στον Άγιο Λαβρέντι όμως ο παλμός αλλάζει, από ό,τι καταλαβαίνω, κάθε λίγα μέτρα. Πίσω από μια πόρτα λοιπόν ακούγεται ένα κοντραμπάσο, στην επόμενη αυλή ένα κανονάκι. Όσο θυμάμαι δηλαδή που είχα πάει πριν πολλά χρόνια βέβαια, λίγο πιο κάτω μια ομάδα τραγουδά πολυφωνικά και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά ένας επισκέπτης σταματά, χαμογελά, σκέφτεται, δεν ήρθα απλώς λέει σε ένα χωριό, ήρθα σε έναν τρόπο ζωής. Και εγώ με αφορμή αυτό θέλω να σε ρωτήσω, στο μουσικό χωριό συναντιούνται άνθρωποι, όπως είπαμε νωρίτερα, από διαφορετικές χώρες, ηλικίες και μουσικές παραδόσεις. Μας είπες πολύ όμορφα πώς γίνεται αυτή η σμίξη. Πόσος χρόνος όμως χρειάζεται μέχρι να πάψουν να είναι ξένοι ή γίνονται ντόπιοι? Έχω πολύ μια γρήγορα. Μία μέρα.
1: Μια μέρα. Ναι. Κοίταξε, όταν πας κάπου δεκτική, παίρνεις πράγματα γρήγορα έρχεσαι σε επαφή με τον άλλο. Όταν θες να μοιραστείς, είσαι ανοιχτός και μοιράζεσαι πολύ γρήγορα. Επίσης δεν είσαι ανασφαλής όταν θες να μοιραστείς. Έχεις πολύ τόσο μεγάλη ανάγκη να μοιραστείς που η ανασφάλειά σου κάποια στιγμή τελειώνει. Γιατί βλέπεις ότι το περιβάλλον είναι ασφαλές. Δηλαδή μπορεί ο καθένας να τολμήσει να κάνει αυτό που θέλει, να δείξει, να του πει κάποιος μια γνώμη. Κανένας δεν έφυγε παραπονεμένος από εκεί ποτέ. Επειδή έπαιξε κάτι το οποίο δεν ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε, επειδή το δοκίμαζε χωρίς να είναι ακόμα έτοιμο. Στο τέλος γίνονται μαγικά πράγματα. Οπότε ξέρεις όλη αυτή η ατμόσφαιρα και όλη αυτή η πλαισίωση, να το πω έτσι, κάνει τους ανθρώπους πάρα πολύ επικοινωνιακούς. Πάβουν πολύ σύντομα να αισθάνονται ξένοι.
0: Το ίδιο βράδυ. Έχεις δει δηλαδή ποτέ δύο ανθρώπους να γνωρίζονται τη Δευτέρα, ξέρω εγώ, και την Κυριακή να μοιάζουν σαν να παίζουν μαζί 10 χρόνια?
1: Έχω δει ανθρώπους να γνωρίζουν τη Δευτέρα και να μοιάζουν τη Δευτέρα το βράδυ να παίζουν σαν 10 χρόνια. Χωρίς υπερβολή. Δεν έχει καμία υπερβολή αυτό που σου λέω. Ναι, δηλαδή είναι αυτό. Ναι, το έχω δει να συμβαίνει.
0: Ποιος είναι ο πιο όμορφος ήχος του μουσικού χωριού που δεν είναι μουσική?
1: Δεν είναι μουσική. Νομίζω είναι αυτός για μένα, αυτός ο ήχος που έχει αυτό το αλσίλιο στην πλατεία Χατζίνη εκεί στο τέρμα του χωριού, που αντικρίζει την αυτή τη μεγάλη χαράδρα που έρχεται από τα Χάνια και βλέπει απέναντι την Τσιδράκια, το άλλο χωριό. Υπάρχει ένα μαγικό σποτ στον Άγιο Λαυρεδίο, ένα μαγικό σημείο, το οποίο είναι 7 λεπτά με τα πόδια από την πλατεία του χωριού και το οποίο έχει αυτό τον ήχο. Είναι, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, είναι ο ήχος της απεραντοσύνης μάλλον. Είναι ο αέρας μαζί με, που έχει και ισχύα, που έχει και τα φύλλα, που, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το περιγράψω. Θα πρέπει να στο ηχογραφήσω και να σου στείλω μάλλον.
0: Εντάξει, νομίζω ότι κατανοούμε πολύ καλά. Αυτό, η φύση παίζει, διαδραματίζει πολύ, πολύ σημαντικό ρόλο στη μουσική.
1: Έχω
0: και στους ήχους.
1: Δεν είναι, που δεν είναι, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχουν και άλλοι ήχοι που δεν είναι μουσική και που είναι αγαπημένοι. Είναι, ας πούμε, το πώς μιλούν κάποιοι άνθρωποι που συμπαθώ. Οι ντοπιολαγιές, έτσι. Μ' αρέσει επίσης πάρα πολύ να ακούω όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται από τα, όπως είπα, από όλα τα μήκη και πλάτη της γης, που τελικά προσπαθούμε να μιλήσουμε όλοι μεταξύ μας στα αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, τη μιλάω ο καθένας και χρησιμοποιούν την δική τους διάλεκτο, τη δική τους προφορά. Αυτό δεν είναι κάτι που με συναρπάζει, ας πούμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Υπάρχει κάποια ιστορία που δεν γράφτηκε ποτέ σε πρόγραμμα συναυλιών, αλλά κουβαλάς ακόμη μέσα σου?
1: Πάρα πολλές. Δεν ξέρω τι να σου πω εγώ. Κοίταξε, οι περισσότερες ιστορίες στο μουσικό χωριό δεν γράφονται σε πρόγραμμα συναυλιών, να σου το πω έτσι. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία κάνουν οι άνθρωποι και μετά τις συναυλίες ή διάμεσα. Θα σκέψω ότι εμείς ουσιαστικά επιμελούμαστε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει εργαστεί για πρωί και βράδυ, κάποιες διαλέξεις και έχει και δύο συναυλίες το βράδυ. Οτιδήποτε άλλο συμβαίνει, συμβαίνει από τον ίδιο τον κόσμο που είναι εκεί αυθόρμητα. Το κάνουν αυτοί. Έχω πολλές εικόνες να σου περιγράψω. Κάτι που με είχε αφήσει άφωνο ήταν μια παρέα από Αμερικάνους, οι οποίοι είχαν έρθει με ποδήλατα. Είχαν ξεκινήσει από το Ιλινόι, των Ηνωμένων Πολιτειών, με ποδήλατα, βαριά ποδήλατα μεταξύ, με καρό, με αποθηκευτικούς χώρους από πίσω, έναν τρίκυκλα, οι οποίοι είχαν αποφασίσει να γυρίσουν τον κόσμο με τα ποδήλατα. Είχαν φύγει από το Ιλινόι, νομίζω κάποια στιγμή το 2015, στα τέλη του 2015, αν θυμάμαι καλά, και εμείς τους συναντήσαμε το 2016 στον Άγιο Λαυρέδιο. Έμειναν εκεί 10 μέρες και έφυγαν. Και μετά, όταν γύρισα κάποια στιγμή στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο, τους πέτυχα στη Θεσσαλονίκη στο δρόμο. Τα ίδια ποδήλατα. Και ετοιμάζονταν να πάρουν ένα καράβι και να πάνε. Θυμάμαι πού.
0: Κουβαλούσαν και τα μουσικά τους. Κουβαλούσαν και τα μουσικά τους όργανα.
1: Τα όργανα και τα πράγματά τους και τα πάντα. Τα πάντα. Εν τω μεταξύ, δύο από αυτούς ήταν εξαιρετικοί οργανοπαίχτες, εξαιρετικοί, απίστευτοι. Είναι, ας πούμε, κάποιες συντονιστικές συναυλίες οι οποίες έχουν μείνει χαραγμένες, είναι άπειρες βασικά. Αλλά υπάρχουν και κάποιες οι οποίες έχουν χαρακτήρι στη μνήμη μου, ίσως επειδή δεν περίμενα να περάσουν τόσο πολύ από μέσα μου. Είναι και αυτό. Και είναι από όλα τα ίδια, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να είναι κλασική μουσική, σύγχρονη μουσική, pop μουσική, αυτοσχεδιαζόμενη, world music, τα πάντα. Τα πάντα.
0: Οι πιο σημαντικές, λοιπόν, στιγμές, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν ανεβαίνουν πάντα στη σκηνή. Μερικές γεννιούνται σε μια αυλή, γύρω από ένα τραπέζι. Άλλες σε μια αυθόρμητη πρόβα.
1: Θα σου πω, έχουμε ένα καταπληκτικό συνεργάτη, τον Νικόλα τον Χρυσό, ο οποίος είναι ένας καταπληκτικός φωτογράφος. Είναι από όλους τους έχω γνωρίζει και από αυτούς που έχω δει τη δουλειά, είναι από τους λίγους ανθρώπους ή πραγματικός ο οποίος μπορεί με τέτοιο τρόπο να κρατάει τη στιγμή, να αποτυπώνει τη στιγμή σε μια εικόνα. Αν λοιπόν κάνεις ένα ταξίδι έτσι στη σελίδα μας και δεις φωτογραφίες του, θα πάρεις μια πολύ καλή εικόνα για το τι συμβαίνει.
0: Ναι, έχω δει.
1: Νομίζω ότι το έχω φωτογραφεί πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Και όπως και για ακροατές μας, δηλαδή που μας ακούν αυτή τη στιγμή, νομίζω είναι ένα. Θα περάσετε πάρα πολύ καλά, παιδιά, αν το κάνετε.
0: Ναι.
1: Έχει μαγικές στιγμές μέσα.
0: Και δεν χρειάζεται να είσαι και μουσικός απαραίτητα. Μπορεί απλά να πας και σαν θεατής να δεις, να γεμίσουν τα μάτια σου, η ψυχή σου.
1: Μα περισσότεροι είναι θεατές. Έτσι, δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εκεί για να δουν τι συμβαίνει, δεν είναι απαραίτητα μουσική. Εντάξει, η μουσική είναι αυτή που έρχονται σε εμάς, που είναι, ξέρω εγώ, μερικές εκατοντάδες άνθρωποι, αλλά περνάει πολλοί κόσμος από να γελαμβαίνει για να δει τι συμβαίνει.
0: Το επόμενο κομμάτι είναι του. Βλέπω Κλαούντιο Μοντεβέρδη και πραγματικά μου σηκώνει την τρίχα, γιατί για μας τις τραγουδίσεις του κλασικού τραγουδίου είναι πολύ ωραίος, αλλά είναι και πολύ δύσκολος. Είναι το Lamento della Ninfa, που σημαίνει ο θρήνος της νύμφης. Το οποίο θέλεις να μας πεις τους συντελεστές πριν το ακούσουμε.
1: Ναι. Αυτό το κομμάτι περιλαμβάνεται στο δίσκο Μοζάικο Μεντιτεράνιο της Μαρίας Κοστράκη, της αυτής της καταπληκτικής ελληνίδας τραγουδίστρια σοπράνο, ο οποίος έγινε μέσα στο COVID. Το άλμπουμ αυτό έγινε μέσα στο COVID. Είναι συνορχήστρος του Αντώνη Σάμουλου, ο οποίος είναι εξάρχον της κρατικής ορχήστρας Θεσσαλονίκης, και πλαισιώνεται από μια ομάδα εξαιρετικών μουσικών μέσα στο άλμπουμ αυτό. Και ήταν και αφορμή για να δημιουργηθεί και το σχήμα Μοζάικο Μεντιτεράνιο, το οποίο κάνουν διάφορες συναυλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από το 20 και μετά, μέχρι τώρα, με τα παιδιά.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Να το ακούσουμε λοιπόν.
1: Ξέρετε, να το αγαπώ πολύ. Ναι, ας τα ακούσουμε.
0: Και επιστρέφουμε.
1: Ναι.

0: Κώστα Μακρυγιαννάκη. Ωραίο, πολύ ωραίο και πολύ ωραία η εκτέλεση. Θα ήθελα να σε ρωτήσω στο επόμενο κομμάτι της κουβέντας μας, πρώτον γιατί το Πήλιο και αν θα μπορούσε να υπάρξει το μουσικό χωριό σε μια μεγαλούπολη και τι προσφέρει ο τόπος αυτός που δεν προσφέρει κανένα οδείο.
1: Ναι, γιατί το Πήλιο. Ήταν η φυσική επιλογή διότι οι φίλοι μου και συνεργάτες, ο Θήμιος και ο Γιώργος, είχαν οικογενειακά σπίτια εκεί και πηγαίναμε από μικρή. Οπότε κάπως ήρθε σαν φυσικό επακόλουθο δεδομένης της ομορφιάς του τόπου και της σύνδεσης ημών με τον τόπο αυτό. Οπότε γι' αυτό ήμουν εκεί. Το αν θα μπορούσε να γίνει σε μια πόλη, ρωτάς. Κοίταξε, θα μπορούσε να γίνει σε μια πόλη αν αποφάσιζαν οι άνθρωποι που μένουν στην πόλη, που έρχονται στην πόλη για μια εβδομάδα, τουλάχιστον να μην κάνουν τίποτα άλλο και να μην αποσπώνται από τίποτα. Τότε ίσως θα υπήρχαν οι προϋποθέσεις προκειμένου ένα μεγάλο κομμάτι από όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που συμβαίνουν εκεί να μπορεί να συμβεί και σε μια πόλη. Ήταν κάτι το οποίο το δοκιμάσαμε και το τρέχουμε ακόμα εδώ στη Θεσσαλονίκη, έτσι ουσιαστικά στην έδρα της αστικής μου και εργοσκοπικής μας εταιρείας που τρέχει στο χωριό, στο Αυγό, όπου φτιάξαμε ένα χώρο προκειμένου να συμβαίνουν πράγματα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Συμβαίνουν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά ας μην γελιόμαστε. Στο τέλος του κάθε της κάθε συνάντησης ο καθένας γυρνάει πίσω στη δική του ζωή, το οποίο είναι πολύ λογικό. Άλλος έχει δουλειά, άλλος έχει μαθήματα, άλλος σπουδάζει, άλλος έχει οικογένεια και γυρνάνε όλοι εκεί. Αυτό το οποίο συμβαίνει στο Μέγα Λαβρέντιο και εκτός στο Μέγα Λαβρέντιο, σε όλους τους τόπους στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, που οι άνθρωποι συναντούνται επισκεπτημένου στόχου, έτσι. Είναι αυτό το πράγμα, ότι για κάποιο χρονικό διάστημα δεν αποσπώνεται από τίποτα. Οπότε, στο σύνολό του αυτό που συμβαίνει, αν το μουσικό χωριό συνέβαινε στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, ή στο Ηράκλειο, στην Πάτρα, δεν ξέρω εγώ, νομίζω ότι δεν θα ήταν το ίδιο, όχι. Σε όλο αυτό το φάσμα των πραγμάτων που το συνιστούν.
0: Πόσο σημαντική είναι η σιωπή ανάμεσα στα εργαστήρια?
1: Είναι πολύ σημαντική και γι' αυτό και προσπαθούμε να την τηρούμε με νύχια και με δόντια. Είναι σημαντική γιατί ο άνθρωπος έχει ανάγκη να επεξεργάζεται την πληροφορία που πήρε, να ξεκουράζεται, να προετοιμάζεται για το καινούργιο που θα έρθει, να είναι ανοιχτός. Πρέπει να μπορεί να αναπνέει σωστά, με λίγα λόγια. Οπότε η σιωπή είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι κομμάτι της ίδιας της μουσικής, άλλωστε. Δεν υπάρχει μουσική χωρίς να υπάρχει σιωπή και το αντίστροφο. Και τα δύο ορίζονται επειδή υπάρχει χρόνος και επειδή τον αντιλαμβανόμαστε ως τέτοιο.
0: Πότε μία αποτυχία γίνεται η αρχή μιας καινούργιας ιδέας, πιστεύεις?
1: Νομίζω άμα δεν σε σκοτώσει, τότε είναι η αρχή μιας καινούργιας ιδέας. Πάντοτε, οποιαδήποτε αποτυχία, αν δεν σε καταρακώσει ή αν δεν σου κάνει κακό, ας πούμε. Ενώ βιολογικά νομίζω ότι είναι η αρχή μιας καινούργιας ιδέας. Επίσης, να το θέσω και λίγο πιο συγκεκριμένα. Το μουσικό χωριό, όπως πολύ σωστά αναφέρεις προηγουμένως, είναι πλέον κάπως λίγο, είναι μια αυτύπαρκτη οντότητα. Δηλαδή συμβαίνει σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ερήμη μας. Έτσι. Συμβαίνει επειδή έχει γίνει αυτό που είναι και πορεύεται στο οργανισμό. Οπότε μπορώ να φανταστώ αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ποια αποτυχία θα μπορούσε να το κάνει να σταματήσει να υπάρχει. Ενδεχομένως αν έπαβε να αφορά τον κόσμο, αν έπαβε να αφορά τους ανθρώπους, σαν τη ζωή, την ανησυχία, τη σοφία, τη χαρά, όλα αυτά τα πράγματα που συνιστούν την ύπαρξή μας. Mm-hmm. Ας πω ένα παράδειγμα. Το 17 που δεν κάναμε το μουσικό χωριό, είχαμε πάυση, μαζεύτηκαν στον Άγιο Λαβρέτη, πήγαμε να κάνουμε διακοπές, έτσι. Εκείνη την περίοδο, γιατί κάπως σαν από συνήθειες. Λοιπόν, ήρθαν 60 άνθρωποι στο χωριό για να είναι εκεί.
0: Απίστευτο.
1: Από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία και από την Κύπρο, αν θυμάμαι καλά. Ήρθαν εκείνη την εποχή στο μουσικό χωριό, γιατί δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει μουσικό χωριό. Και ήρθαν.
0: Έχει μετατραπεί το μουσικό χωριό το εξοχικό τους ουσιαστικά. Σε εξοχικό.
1: Το εξοχικό. Νομίζω είναι κομμάτι της ζωής τους. Ναι. Δηλαδή, βλέπω ότι υπάρχει ουσιαστικά ένα 50% χοντρικά με μικρές αυξομοιώσεις ανθρώπων που έρχονται και ξανάρχονται. Και ένα 50% το οποίο είναι καινούργιο μέσα στα χρόνια ανθρώπων που επισκέπτονται το χωριό. Εμείς, για το βλέπω αυτό πολύ καθαρά, γιατί πλέον έχουμε φτάσει στο full capacity των ανθρώπων που μπορούμε να έχουμε ως σπουδαστές και ως σπουδαστές πρακτικά στα εργαστήρια εδώ και πολλά χρόνια. Οπότε η εικόνα είναι πολύ ξεκάθαρη του πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι και το πώς το βλέπει. Με χαροποιεί πάρα πολύ αυτό. Γιατί πιστεύω ότι γίνεται για καλό σκοπό, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν σοβαροί λόγοι οι οποίοι εξυπηρετούν αυτή τη συνθήκη. Και είναι γόνιμοι, είναι δημιουργικοί, είναι λόγοι που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη συνύπαρξη, το μοίρασμα και τη δημιουργία. Ωραία. Και τη χαρά. Mm-hmm. Τι μπορεί να πάει στράβα σε αυτό, δεν ξέρω.
0: Δεν νομίζω ότι μπορούν να πάνε και πολλά πράγματα
1: δημιουργική
0: στραβά. Ναι. Όταν ναι, όλοι θέλουν το ίδιο πράγμα και με το
1: ναι,
0: ίδιο
1: ναι,
0: με την ίδια όρεξη.
1: Νομίζω αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι νομίζω θα υπάρχει για όσο καιρό αφορά τους ανθρώπους.
0: Ωραία.
1: Αν τους αφορά για πολύ καιρό, θα υπάρχει για πολύ καιρό. Αν όχι, θα σταματήσει. Αλλά νομίζω ότι τους αφορά. Μας αφορά.
0: Μας απομένουν 5 λεπτά ακόμα πριν έχουμε και το ισπανικό δελτίο. Εγώ θέλω να σου κάνω κάποιες μικρές ερωτήσεις και θέλω να μου απαντήσεις όσο πιο σύντομα μπορείς ή ό,τι σου έρχεται πρώτα στο μυαλό. Ναι.
1: Mm-hmm.
0: Ποια μυρωδιά είναι το μουσικό χωριό?
1: Νομίζω η μυρωδιά από το δάσος όσο ανεβαίνεις προς το χωριό. Αυτό. Εκεί δηλαδή που καταλαβαίνεις και λες τώρα ήρθα. Αυτό είναι.
0: Ποιο σημείο του χωριού?
1: Νομίζω έχει να κάνει με τον τόπο.
0: Πολύ όμορφο.
1: Ναι, με τον τόπο, με τον τόπο.
0: Ποιο σημείο του χωριού αγαπάς περισσότερο?
1: Αγαπάω πάρα πολύ μια μικρή καμπύλη, μια μικρή κοιλότητα που υπάρχει κάτω από την πλατεία, μεταξύ του μπαλκονιού της πλατείας. Τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να το καταλάβουν αυτό οι ακροατές μας. Υπάρχει μια πλατεία λοιπόν η οποία τελειώνει, έχει ένα κάγκελο και από κάτω υπάρχει μια εκκλησία η οποία έχει το πίσω μέρος της εκκλησίας, το ιερό ας πούμε. Mm-hmm. Επειδή λοιπόν αν το ιερό συνέχιζε θα έκοβε το δρόμο από το οποίο περνούσαν οι άνθρωποι, προνόησαν οι άνθρωποι εκατοντάδες χρόνια πριν και φτιάξαν εκεί μια τεράστια καμπύλη ουσιαστικά, η οποία είναι σαν καμάρα, είναι ένα κύλωμα, είναι ένα μαγικό μέρος. Ακούγονται όλα διαφορετικά, έχει σκιά πάντα, είναι κρυφό, παρόλα αυτά περνάει κόσμος αλλά είναι και ιδιωτικό. Είναι ένα μαγικό σημείο, δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Αν μπορούσες αυτό να κρατήσεις ένα μόνο ήχο από όλα αυτά τα χρόνια, ποιος θα ήταν?
1: Νομίζω από ήχος που έρχεται από τα όργανα που παίζουν αργά το βράδυ σε κάποιο σημείο από μακριά. Και δεν αφήνει τον κόσμο να κοιμηθεί και παραπονιέται καμιά φορά. Αλλά αυτό το πράγμα.
0: Αν το μουσικό χωριό είχε χρώμα, συγγνώμη. Αν το μουσικό χωριό είχε χρώμα,
1: ναι,
0: ποιο χρώμα θα ήταν αυτό?
1: Για μένα, του ήλιου. Ναι.
0: Πολύ όμορφα. Αν είχε εποχή?
1: Καλοκαίρι.
0: Και αν είχε μία.
1: Καλοκαίρι.
0: Ναι. Και αν είχε μία μόνο λέξη.
1: Ζωή.
0: Ωραία.
1: Για μένα είναι αυτό.
0: Και Κώστα, όταν σβήσουν τα φώτα της τελευταίας συναυλίας, φύγουν όλοι και μείνει άδεια η πλατεία του Αγίου Λαβρεντίου, τι είναι αυτό που μένει πραγματικά πίσω, οι νότες ή οι άνθρωποι?
1: Νομίζω είναι όλη αυτή η εμπειρία που έχεις πάρει μαζί σου και λες θα το επεξεργαστώ σε καμιά εβδομάδα αυτό. Ναι.
0: Ωραία.
1: Είναι, δεν μπορώ να το πατήσω μονολεκτικά. Δεν γίνεται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι ένα καλά με πράγματα. Ναι. Είναι οι άνθρωποι και η μουσική. Μαζί πάνε αυτά.
0: Κάποιος είχε πει, Κώστα, ότι χρειάζεται ένα χωριό για να μεγαλώσει ένα παιδί. Εσύ όμως αποδεικνύεις εδώ και 20 χρόνια ότι χρειάζεται και ένα χωριό για να μεγαλώσει μια ιδέα και ίσως αυτή να είναι η πιο όμορφη σύνθεση που έχετε γράψει μέχρι σήμερα. Σε ευχαριστώ από καρδιάς που ήσουν σήμερα μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα, το χρόνο και τις πολύ ωραίες ερωτήσεις. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και κλείνουμε με νέοι ήρωες, καινούργιοι θεοί, δικό σου πάλι, έτσι λίγο σε άλλο τέμπο. Να είσαι καλά.
1: Ναι.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.

0: Κάποτε πιστεύαμε πως τα χωριά υπάρχουν για να κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις, ως τελικά να υπάρχουν εκεί για κάτι ακόμη, για να μας θυμίζουν ότι μεγάλες ιδέες δεν γεννιούνται πάντα στις μεγάλες πόλεις. Μερικές φορές γεννιούνται σε μια πλατεία, κάτω από έναν πλάτανο, εκεί όπου κάποιος ανοίγει μια κιθάρα, κάποιος άλλος μια κουβέντα και χωρίς να το καταλάβει κανείς, μια παρέα γίνεται κοινότητα. Αυτό ίσως να είναι το πιο όμορφο ταξίδι που μας χάρισε σήμερα το Μουσικό Χωριό. Όχι η διαδρομή μέχρι τον Άγιο Λαβρέντιο, αλλά η διαδρομή από το εγώ στο μαζί. Θερμές ευχαριστίες στον καλεσμένο μας, Κώστα Μακρυγιαννάκη, για τη γενναιοδορία με την οποία μοιράστηκε ιστορίες, σκέψεις και εμπειρίες από 20 χρόνια δημιουργίας. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Να είστε καλά. Και όπου και αν σας βγάλει ο δρόμος αυτό το καλοκαίρι, εύχομαι να βρείτε έναν τόπο που δεν θα σας χαρίσει μόνο όμορφες εικόνες, αλλά έναν διαφορετικό τρόπο να ακούτε τον κόσμο.
1: Το δικό της. Τράβηξαν τα χέρια
2: για αυτές.
1: Για αυτές και για εκείνους. Ντύθηκαν τον πόλεμο όπως λέει ο ποιητής. Τράβηξαν τα χέρια
2: για αυτές.
1: Για αυτές και για εκείνους. Ντύθηκαν τον πόλεμο όπως λέει ο ποιητής.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ωραία Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας, με τον Κώστα Κυριακάκη στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Για την επόμενη ώρα θα ακούσουμε τραγούδια από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, τραγούδια που συναντήσαμε στο αρχείο μας, επομπίνες και ψηφιοποιήσαμε ειδικά για την εκπομπή τα εξωτικά της παράδοσης, πάντα με τη βοήθεια των τεχνικών μας εδώ στην ΕΡΤ. Εύχομαι σε όλους καλή ακρόαση.

η Άννα Μανιάτη-Νόνη. Σε αυτή την ηχογράφηση 1984 τον Ιανουάριο από την εκπομπή Ελληνική Ανατολή που πεζόταν τότε στην τηλεόραση αλλά ηχογραφούνταν στο ραδιόφωνο. Σε ένα καλαματιανό που μας έρχεται φυσικά από την Πελοπόννησο, που να βρω εγώ βασιλικό. Από την ίδια εκπομπή Ελληνική Ανατολή, ο Βασίλης Νόνης συνέλεξε για αυτή την εκπομπή το υλικό. Θα ακούσουμε ένα χορευτικό που μας έρχεται από την Κωνσταντινούπολη. Τι να την κάνω, μια καρδιά, με τη φωνή του Βασίλη Νόνη.

Θα συνεχίσουμε εδώ στα εξωτικά της παράδοσης με ηχογραφήσεις από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. 1987 τον Ιανουάριο, ο Γιώργος Παπαδάκης για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το κλαρίνο ο Γιώργος Δάμος, το βιολί ο Αχιλλέας Χαλκιάς, στο λαούτο ο Κώστας Πίτσος, στο ντέφι ο Νίκος Κοντός. Ο Κωνσταντίνος Τζίμας θα μας τραγουδήσει ένα χορό στα τρία με τίτλο «Η Γκαρσόνα».

Από την ίδια ηχογράφηση θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι με τον Κωνσταντίνο Τζίμα στο τραγούδι και το κλαρίνο του Γιώργου Δάμου. «Πού πας, Λενιό μου, μοναχή».

Τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας ψηφιοποίησαν για σας μουσικές που βρίσκονται σε πομπίνες στην ελληνική ραδιοφωνία και τώρα βγαίνουν στο φως μετά από πολλά χρόνια, όπως και η επόμενη, το 1988, ο Γιώργος Παπαδάκης για το τρίτο πρόγραμμα και την εκπομπή Λαϊκή Πρακτική Οργανοπαίχτες ηχογράφησε αρκετά τραγούδια με τον Χρήστο τον Πανούτσο και τον Νίκο τον Φιλιππίδη στο κλαρίνο, μαζί τους ο Γιώργος ο Φλώρος στο βιολί, ο Κώστας Πίτσος στην κιθάρα, ο Βασίλης Κατράκος στο λαούτο και ο φίλος αγαπημένος Ανδρέας Παπάς στην ταραμπούκα. Από αυτή την ηχογράφηση θα ακούσουμε το τσάμικο «Στα τρίκορφα μες στην κορφή».

Το επόμενο κλέφτικο τραγούδι αναφέρεται στο Στριφτόμπολα, που ήταν ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης από τα Καλάβρητα. Έπεσε ηρωικά μαχόμενος στο Λεβίδι στις 14 Απριλίου του 1821. Το 1807 ο Στριφτόμπολας μαζί με τον Κολοκοτρώνη αποβιβάστηκαν στην Πελοπόννησο για να βοηθήσουν τον Λαλαίο Τουρκαλβανό Αλιάγα ή Αλή Φαρμάκη, ο οποίος είχε επαναστατήσει κατά του Αλή Πασά. Έφτασαν καθυστερημένα και αναγκάστηκαν να καταφύγουν στη Ζάκυνθο. Όταν όμως ηρέμησαν τα πράγματα στην Πελοπόννησο, ο Στριφτόμπολας εγκαταστάθηκε στα Καλάβρητα και έγινε σωματοφύλακας του προκρήτου Ασημάκη Ζαΐμη. Το 1817 μοιήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από τον Σωτήρη Χαραλάμπη. Το 1821 συγκρότησε επαναστατικό σώμα, με το οποίο πήρε μέρος στην πολιορκία και την κατάληψη των Καλαβρίτων. Στη συνέχεια συμμετείχε με τα παλικάρια του στην πολιορκία της Ακροκορίνθου, που ξεκίνησε στις 27 Μαρτίου και έπεσε ηρωικά μαχόμενο στο Λεβίδι στις 14 Απριλίου 1821. Για το Στριφτόμπολα, λοιπόν, το επόμενο επιτραπέζιο, κλέφτικο, που θα ακούσουμε εδώ με τον Χρήστο Πανούτσο.

Σε ρυθμό Καλαματιανό, για τη συνέχεια από την ίδια ηχογράφηση, 1988, ο Χρήστος Πανούτσος με τον Νίκο Φιλιππίδη στο κλαρίνο, τον Γιώργο Φλόρο στο βιολί, τον Κώστα Πίτσο στην κιθάρα, τον Βασίλη Κατράκο στο λαούτο και τον Αντρέα Παπά στην ταραμπούκα, για την εκπομπή Λαϊκή Πρακτική Οργανοπαίχτες. Μάναμ Σγουρός Βασιλικός το τραγούδι που θα ακούσουμε.

Σε μια άλλη ηχογράφηση που έγινε ανάμεσα στο 1961 και 1963 με μωραϊτικά τραγούδια, ο Χρήστος Πανούτσος μας τραγουδά άλλο ένα καθιστικό του γάμου αυτή τη φορά, μια Παρασκευή και ένα Σαββάτο βράδυ. Στο βιολί ο Θεμιστοκλής Αγγελής, στο κλαρίνο ο Κώστας Κοντογιώργος, στο σαντούρι ο Δημήτρης Μπενέτος, στο λαούτο ο Βασίλης Χαρίσης.

Τη βλέπεις κείνη τη νητιά. Στη ρίζα βγαίνει κρύο νερό. Ποιος θα πιει και θα γεμίσει. Με τον Χρήστο Πανούτσο, τον Φίλιππο Ρούντα στο κλαρίνο, τον Αλέκο Αραπάκη στο βιολί, τον Βασίλη Χαρίση στο λαούτο, το υλικό συνέλεξε ο δάσκαλος της εθνικής μας μουσικής Σίμων Καράς.

Η επόμενη ηχογράφηση έγινε στο χωριό Μιξιάτες το 1970 από το δάσκαλο της εθνικής μας μουσικής Σίμωνα Καρά. Η Αριστεία Αντινοπούλου σε ένα τσάμικο, παιδιά μου, σαν θέλετε λεβεντιά.

Μη με να αναρωτήσετε πώς τα περνάνε κλέφτ. Μπραζί στο ψωμί για σας παιδιά. Ζεις το ψωμί, δεν έφαγα.

τάσα του χερέμοια σας παιδιά, το χερέμο προς κεφάλω, το χέρι μου προς κεφάλω και το σπάθι μου στρώμα. Κι αυτό το

Εγώ γι' αυτό το ρημό του φίκουστο ονόμο πειρασμένου. Δόνι μου τη σκέπτηση, χα, μου ρε τη βάζεις με του νου, ον σου χνύψες μορφά. Νύψε μόρθα, παιδιά μου, δυο γραμμάτα. Νύψε μόρθα, δυο γραμμάτα.

Αχ, αχ, παιδιά μου, αχ, να πω ξογρά, αχ, παιδιά μου, το ξογρά, αχ, αμά, να πω ξογρά, το ξογράμα, αχ, αχ. Μωρέ, εκεί μέσα λέει του γράφει.

Ήταν εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης» με τον Κώστα Κυριακάκη στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Ακούσαμε σπουδαία διαμάντια από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας που βγαίνουν πρώτη φορά στο φως μετά από πολλά χρόνια. Να είστε καλά, υγιένετε.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα από την Αθήνα. Σας καλωσορίσουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Να ξεκινήσω με τα χρόνια πολλά στην Καλλιόπη, γιορτάζει σήμερα. Κοιτούσα την ετυμολογία της λέξης. Είναι από την κάλυση όπι που πρακτικά σημαίνει, ο πώς μάλλον, που σημαίνει καλή φωνή. Η Καλλιόπη είναι η καλή φωνή. Από εκεί και πέρα έχουμε την Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων και την Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών. Μια ημέρα που γιορτάζεται, μια γιορτή που γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1992 και αυτό προσπαθεί με κάποιο τρόπο να, πώς το πω, να ειδοποιήσει τον κόσμο, να τον ενημερώσει μάλλον για τους κινδύνους οι οποίοι προκύπτουν από την καταπολέμηση, από την μόλυνση των ωκεανών, από την υπεραλίευση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα. Η μόλυνση είναι ακόμα μεγαλύτερο κατά την άποψή μου, αλλά και η υπεραλίευση είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πράγματα τα οποία παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και στο λεγόμενο φαινόμενο του θερμοκηπίου που συνδέεται με τον καιρό. Αν και η χώρα μας, η Ελλάδα, δεν περιβάλλεται από ωκεανούς, είναι εν τούτης δεμένη με το θαλάσσιο στοιχείο, όπως όλοι ξέρουμε, περιβαλλόμαστε από θάλασσα. Και διαβάζω εδώ ότι το 76% των ψαριών στον κόσμο κινδυνεύει άμεσα από την εντατική αλιεία και το 90% των μεγάλων ψαριών όπως ο τόνος, ο ξηφίας και ο μπακαλιάρος αλιεύονται πέρα από τα ασφαλή όρια για την επιβίωσή τους. Δυστυχώς το βλέπουμε, έχουμε δει τις στράτες οι οποίες πάνε και σκουπίζουν τους βυθούς και καταστρέφουν όλο το οικοσύστημα εκεί και ψαρεύουν εν πάση περιπτώσει ό,τι βρούνε. Από εκεί και πέρα, πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, θα πρέπει να σταθούμε στο 1928, το αεροπλάνο Ελλάς, με πλήρωμα τον υπολογαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη, απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. Θα το επιτύχει, λέει, 20 μέρες αργότερα, αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων. Για φανταστείτε, 1928, με ένα αεροπλάνο της εποχής να κάνει το γύρο της Μεσογείου. Εντυπωσιακό. Από εκεί και πέρα, 1932, υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, αυτό που θα οδηγήσει αργότερα στην ίδρυση του ΙΚΑ. Και το 1949 ο Βρετανός συγγραφέας, ο George Orwell, εκδίδει το εμβληματικό πολιτικό μυθιστόρημά του 1984. Αναφέρεται σε ένα, το βιβλίο αυτό, το μυθιστόρημα αυτό, αναφέρεται σε ένα εφιαλτικό μέλλον όπου κυριαρχεί ο ολοκληρωτισμός, η ακραία κρατική παρακολούθηση και η πλήρης καταστολή της ανθρώπινης ελευθερίας. Αποτελεί μια προειδοποίηση το βιβλίο αυτό, για παγκόσμια προειδοποίηση για τους κινδύνους της προπαγάνδας και της χειραγώγησης της αλήθειας. Σε αυτό, στην ιστορία του, η οποία διαδραματίζεται στην Οκεανία, η οποία είναι μία από τις τρεις ολοκληρωτικές υπερδυνάμεις του πλανήτη, υπάρχει ο μεγάλος αδελφός, ο Big Brother, νομίζω όλοι λίγο πολύ ξέρουμε τι είναι, ο ανώτατος άφαντος, αλλά παντού παρών ηγέτης του καθεστώτος. Οι αφίσες με το σύνθημα «Ο μεγάλος αδελφός σε βλέπει» βρίσκονται παντού. Μετά έχουμε τις ηλεκτρονικές οθόνες διπλής κατεύθυνσης που υπάρχουν σε κάθε σπίτι και δημόσιο χώρο και εκπέμπουν συνεχώς προπαγάνδα και ταυτόχρονα καταγράφουν κάθε κίνηση και ήχο των πολιτών. Την αστυνομία σκέψης, μια ειδική υπηρεσία που συλλαμβάνει και εξοντώνει όποιον κάνει έστω και κρυφές σκέψεις, όχι απλώς πράξεις εναντίον του κόμματος. Και τη νέα γλώσσα, το new speak που λένε, μια τεχνητή γλώσσα που μειώνει το λεξιλόγιο για να κάνει αδύνατη την διατύπωση αιρετικών ή επαναστατικών ιδεών. Αυτά σχετικά με το
εντυπωσιακό 1984, το μυθιστόρημα του George Orwell. Από εκεί και πέρα, 1995, η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, η Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, ανακοινώνει την αγορά του πίνακα ο Άγιος Πέτρος του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, El Greco. Ξοδεύτηκαν τότε 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του έργου, τα οποία συγκεντρώθηκαν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτών. Και το 2000 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξιαρχό Στίβεν Σόντερς. Και το 2006 ο Υπουργός Υπεχοδέο Γιώργος Σουφλιάς, ο οποίος έφυγε πριν από λίγες μέρες, παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό, το οποίο προβλέπει την, να διατεθούν τα 1000 από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα ήταν δυνατή η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Και πηγαίνοντας πίσω στους ανθρώπους οι οποίοι έζησαν, γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα, θα πρέπει να σταθούμε ασφαλώς στο 1810, γεννιέται ο Ρόμπερτ Σούμαν, ο γερμανός συνθέτης από τους κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού, πέθανε το 1856. 1916 γεννιέται ο Φράνσις Κρίκ, ο Βρετανός βιολόγος, ο οποίος μαζί με τον Αμερικανό Ρόμπερτ Βότσον ανακάλυψε το DNA τον Απρίλιο του 1953. Και ασφαλώς το 1955 γεννιέται ο Tim Berners-Lee, ο Βρετανός μηχανικός υπολογιστών, ο άνθρωπος που ανακάλυψε το WWW, και ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το ίντερνετ. Ακριβώς, μου είπε ο Χρήστος ο Βουγιουκλάκης για το WWW, ότι τον παγκόσμιο ιστό, όπως τον λέμε. Να πούμε λίγα λόγια για την ιστορία του Tim Berners-Lee. Οι γονείς του ήταν μαθηματικοί και οι δύο, ο ίδιος είχε μεγάλη έφεση στα μαθηματικά και στα ηλεκτρονικά. Σπούδασε ασφαλώς στο Λονδίνο. Οι γονείς του μάλιστα είχαν και οι δύο συμβολή, λέει, στη δημιουργία του πρώτου εμπορεύσιμου αγγλικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, του Ferranti Mark 1. Του έμαθαν να αναλύει τα πάντα και να προσπαθεί να σκέφτεται, λέει, με ανορθόδοξο τρόπο. Ο Tim Berners-Lee συνεργάστηκε με διάφορες εταιρείες πληροφορικής και το 1980 άρχισε τη συνεργασία του με το CERN, το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Φυσικής που εδρεύει στη Γενέβη, και εκεί εργαζόμενος δημιούργησε για προσωπική του χρήση ένα πρόγραμμα που το ονόμασε Enquire και αφορούσε την αποθήκευση πληροφοριών, το οποίο όμως δεν κυκλοφόρησε ποτέ εκτός του γραφείου του. Το πρόγραμμα αυτό θεωρείται σήμερα η βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε αργότερα για να δημιουργήσει τον παγκόσμιο ιστό, το World Wide Web, που παρουσίασε για πρώτη φορά σε μια πρώτη μορφή στις 12 Μαρτίου του 1989. Το καλοκαίρι του 1991 δόθηκε από το CERN προς γενική χρήση, συμβάλλοντας καθοριστικά στην έκρηξη και στην ευρεία διάδοση του ίντερνετ έως τα τέλη του περασμένου αιώνα. Ο ίδιος από το 1993 συνεχίζει να εργάζεται για τη βελτίωση του προγράμματος. Συνεργάζεται πλέον από το 1994 με το MIT. Είναι διευθυντής της Επιτροπής Ελέγχου και Εξέλιξης του Κυβερνοχώρου. Αργότερα έγινε και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος. Ξεχωρίζει ασφαλώς το βραβείο που έχει λάβει, το Turing, που θεωρείται το Νόμπελ της πληροφορικής, το οποίο το απονεμήθηκε το 2017 για την επινόηση του παγκόσμιου ιστού, το πρώτο πρόγραμμα περιήγησης ιστού, το browser που λέμε, και τα βασικά πρωτόκολλα και αλγόριθμους που επέτρεψαν στο διαδίκτυο να αναπτυχθεί. Το βιβλίο του, Υφαίνοντας τον παγκόσμιο ιστό, Weaving the Web, θεωρείται κλασικό στο είδος του. Έχει γίνει share πλέον, όπως είναι λογικό. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να πάμε στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα. Έχουμε τον 1859, φεύγει από τη ζωή ο Walter Hand, ίσως δεν το ξέρετε, είναι Αμερικανός μηχανικός, ο άνθρωπος που ανακάλυψε την καρφίτσα ασφαλείας, την παραμάνα με άλλα λόγια.
και το 1962 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Περάτζας, Έλληνας καθηγητής της Οδοντιατρικής Σχολής, αλλά και λογοτέχνης. Οι περισσότεροι τον ξέρουμε σαν λογοτέχνη. Και το 1987 φεύγει από τη ζωή ο Αλέξανδρος Ιόλας, Έλληνας γκαλερίστας και σημαντικός συλλέκτης έργων μοντέρνας τέχνης. Το πραγματικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος Κουτσούδης. Και νομίζω ότι με αυτά έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας, όπως το αποκαλώ, στην Ομογένεια. Σήμερα θα πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, θα πάμε στην Αργεντινή να μιλήσουμε με έναν φίλο της εκπομπής με τον οποίο έχουμε αρκετό καιρό να μιλήσουμε, να μας πει πώς είναι εκεί η κατάσταση, πώς πάνε εκεί τα πράγματα. Λοιπόν, για να πάμε όμως στην Αργεντινή, θα βάλει ένα τραγούδι ωραίο, βλέπω ότι το έχει ήδη επιλέξει, του Δημήτρη Μητροπάνου ο Χριστός Βουγιουκλάκης, σαν πλανόδιο τσίρκο.

0: Και με αυτό το γνωστό τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου υποδεχόμαστε από την Αργεντινή, τη χώρα της Νότιας Αμερικής, η οποία πήρε το όνομά της από το χημικό στοιχείο του αργύρου, μια χώρα που βρίσκεται μεταξύ των Άνδεων και του Νότιου Ατλαντικού Ωκεανού. Κάνω μια σύντομη περιγραφή. Και μάλιστα είναι η δεύτερη σε έκταση χώρα της Λατινικής Αμερικής μετά τη Βραζιλία. Τον φίλο της εκπομπής, τον κύριο Μάριο Πολυχρονόπουλο, τον οποίο καλωσορίζω μετά από καιρό. Καλό απόγευμα από την Αθήνα, κύριε Πολυχρονόπουλε.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε όλοι καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς το ίδιο, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε και πάλι μαζί μας. Και ήθελα να σας ρωτήσω, πριν πάμε, να μας πείτε λίγα λόγια για την ιστορία, τη δικιά σας οικογένειά σας, πώς βρεθήκατε εκεί. Ήθελα λίγο να μας πείτε για τον καιρό, γιατί είστε στο νότιο ημισφαίριο, εμείς είμαστε στο βόρειο, εμείς μπαίνουμε, έχουμε μπει κάπως στο καλοκαίρι, εσείς πρέπει να μπαίνετε τώρα στο χειμώνα.
1: Μάλιστα, σε λίγο θα μπούμε το χειμώνα. Και σήμερα στο χειμώνα, και σήμερα είναι μια βροχερή μέρα και κάτι και κρύο. Πράγματι, σαν να είμαστε μέσα στο χειμώνα.
0: Μέσα στο χειμώνα. Είστε στο Buenos Aires, έτσι. Στο Buenos Aires.
1: Είμαι στο Buenos Aires. Θα προσπαθήσω να σας πω έτσι το πιο σύντομο και σε μικρό διάστημα να σας πω την ιστορία. Η ιστορία,
0: για πέστε μας,
1: είναι ο παππούς μου ήρθε ο πρώτος από την Ελλάδα, ξεκίνησε από τη Θουρία που είναι μια πόλη, ένα χωριό τότε κοντά από την Καλαμάτα, δηλαδή είναι τώρα μαζί με την Καλαμάτα. Ξεκίνησε τη δεκαετία του 20. Θα είχε έρθει εδώ πέρα, θα ήρθε το 28 περίπου.
0: Μάλιστα.
1: 30.
0: Μάλιστα.
1: Ο παππούς μου είχε πολεμήσει στη Μικρά Ασία.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν πολλά χρόνια εκεί, πολεμούσε, και όταν γύρισε μετά είπε πάω στην Αργεντίνη. Και το 38 έφτασε ο πατέρας μου, που ο πατέρας μου έμεινε με τη γιαγιά τότε για να τελειώσει το ίμι γυμνάσιο.
0: Να ρωτήσω κάτι, ναι, κύριε Πολυχρονόπουλε. Ο πατέρας σας σε τι ηλικία ήρθε στην Αργεντινή?
1: Σε τι ηλικία ήρθε? Στα 17 του χρόνια.
0: 17 του χρόνια, μάλιστα.
1: Ναι, ήταν του 21.
0: Μάλιστα.
1: Ο πατέρας μου.
0: Στα τέλη της δεκαετίας του 30.
1: Πω, ναι, κάτι δεν λέω αστείο, αλλά πώς είναι η ζωή.
0: Ναι, ναι.
1: Ο πατέρας μου ήταν να πάει στη Βόρειο Αμερική, που ήταν ο αδερφός της γιαγιάς μου, δηλαδή ο θείος του, ήταν στο New Bedford, στη Massachusetts.
0: Α, μάλιστα.
1: Και τότε ήταν στο λιμάνι με όλα τα πράγματα για να μπει στο πλοίο, να έρθει. Και κλείσανε η Αμερική τη μετανάστευση, την κλείσανε αυτή τη στιγμή.
0: Στην Αμερική.
1: Και δεν μπόρεσε να πάει Βόρεια Αμερική. Και τότε πήγε στο πρακτορείο, αυτό ήταν ο παππούς μου. Και πήγε στο πρακτορείο και λέει τώρα πού να πάμε με τη γιαγιά μου. Και του λέει, είχε ένα χάρτη πίσω εκεί στο πρακτορείο, και του λέει ο πράκτορας, μπορείτε να πάτε Αυστραλία, μπορείτε να πάτε Βραζιλία, μπορείτε να πάτε Καναδά, μπορείτε να πάτε και Αργεντινή. Και ο παππού μου λέει, ας πάμε Αργεντινή. Δηλαδή κοιτάστε. Και τι τύχη, δηλαδή τότε, και μείνε μισή κονένσα Βόρεια Αμερική και η άλλη στην Αργεντινή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ίδιο έγινε και με τη μητέρα μου. Η μητέρα μου κρατούσε από τη Χίο,
0: ναι,
1: τη Χίο. Ο παππούς μου και η γιαγιά μου ήταν και από εκεί, από τη Χίο, από πλευρά από τη μητέρα μου.
0: Της μητέρας σας.
1: Και κοιτάξτε τι σύμπτωση. Η μητέρα μου και ο πατέρας μου ήρθανε στο ίδιο βαπόρι από την Ευρώπη στην Αργεντινή.
0: Από τον Πειραιά, το πήρανε το βαπόρι, από τον Πειραιά ή Πάτρα, γιατί τότε αυτά ήταν...
1: Το πήρανε, ναι, το πήρανε, να σας πω, ο ένας το πήρε από Πειραιά, ο άλλος το πήρε από την Καλαμάτα, δεν είμαι σίγουρος, ή από Πειραιά τότε, αλλά πήγανε Μασαλία. Από τη Μασαλία πήγανε σε ένα λιμάνι απέναντι από την Αγγλία και από εκεί περάσανε Αγγλία και φύγανε με ένα αγγλικό βαπόρι που ερχόταν στην Αργεντινή. Κοιτάξτε τι ταξίδι, δηλαδή ένα τρένο, άλλο βαπόρι και συναντηθήκανε στο οποίο προχώταν για το Buenos Aires. Μετά γνωριστήκανε μέσω της κοινότητας εδώ, ναι, και παρέες που κάνανε με τη μητέρα μου, ο πατέρα μου, και παντρευτήκανε.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ είμαστε.
0: Και εσείς
1: είναι η ιστορία.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ έτσι συγκινητική. Είναι αλήθεια, κύριε Πολυχρονόπουλε, ότι σε κάποιο σημείο τη δεκαετία του 20 οι Ηνωμένες Πολιτείες σταματήσανε να δέχονται πλέον από την Ευρώπη και, ναι, νομίζω από την Νότιο Ευρώπη, αν θυμάμαι καλά, βάλανε ένα όριο δηλαδή σε πόσους θα παίρνουν από κάθε χώρα,
1: ναι,
0: και πολλοί σαν τον, ναι, παππού σας βρεθήκανε σε αυτή την κατάσταση και αναγκαστήκανε, ναι, επιλέξανε να πάνε στην Νότιο Αμερική, άλλη Βραζιλία, άλλη Αργεντινή και ούτω Ουρουγουάη και ούτω, ναι, καταξής. Ναι.
1: Έτσι έγινε, ναι.
0: Μάλιστα. Είστε δηλαδή εσείς τώρα στην ουσία, εντάξει, δεν ξέρω τώρα, δεύτερη γενιά, τρίτη γενιά, όπως θέλει το λέει κανένας. Ό,τι και να είναι, πάντως έχετε...
1: ο πατέρας μου Έλληνας, ο πατέρας μου, ναι, Έλληνας, εσείς... και η μητέρα μου κόρη Ελλήνων.
0: Ναι, ναι, ναι. Είστε σαν δεύτερη γενιά, ας πούμε, ξέρω εγώ τι να πω. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία όμως. Για πέστε μας, πήγατε εκεί, παντρευτήκατε ασφαλώς, κάνατε και εσείς οικογένεια, έχετε τις επιχειρήσεις σας... και ζείτε στην Αργεντινή τώρα τόσα χρόνια, έχετε δει όλες τις καταστάσεις, έτσι δεν είναι? Έχετε δει πολλά και διάφορα. Η Αργεντινή δεν πλήττεις στην Αργεντινή?
1: Έχω ζήσει πολλά και διάφορα και στην Αργεντινή και δόξα τω Θεώ και στην Ελλάδα τα περίοδους. Ήμουνα στην πλατεία, στην πλατεία στο Σύνταγμα, ναι, όταν γύρισε ο Καραμαλής.
0: Το 74 εννοείται?
1: Το 74, ναι. Oh. Αυτό το βράδυ ήμουν εκεί. Ήταν με κερία ο κόσμος, με διάφορα.
0: Ναι, ναι, ναι. Πω, άλλες εποχές.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Άλλες εποχές, άλλες, ναι, εποχές.
0: Για πέστε...
1: Έχω ζήσει τα χώρια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Συνεχίστε, σας διάκοψα.
1: Όχι, λέω, έχω ζήσει τα χωριά στην Ελλάδα και τις πολιτείες. Την πρώτη φορά που πήγα στην Ελλάδα δεν υπήρχε και η Coca-Cola, ήταν η Ταμ-Ταμ. Και πολλά χωριά.
0: Ποια χρονιά, κύριε Πολυχρονόπουλε, πότε πήγατε για πρώτη, ναι, φορά, επισκεφθήκατε για πρώτη φορά την Ελλάδα, γιατί σας είχατε γεννηθεί?
1: Το 67.
0: Το 67 και δεν υπήρχε τότε Coca-Cola, ε?
1: Ναι, όχι. Δηλαδή ακριβώς όταν μπήκε η Χούντα, το...
0: Το Απρίλιο. Α, Νοέμβριο.
1: Το 67, ναι, είχα φτάσει στην Αθήνα. Όχι, έχετε δίκιο. Ήταν το 70. Πότε ήταν η Χούντα, το 73?
0: Όχι, είναι 67 με 73 ήταν. 67 με 73.
1: Αυτό,
0: 74.
1: Αυτό, ναι, ναι. Και δηλαδή σε πολλά χωριά δεν υπήρχε τρεχούμενο νερό, δεν είχε φως.
0: Ναι,
1: και,
0: ναι,
1: μετά γίνηκαν και δρόμοι και όλα. Έχω δηλαδή.
0: Τα έχετε δει?
1: Τα έχω δει, τα έχουμε ζήσει. Και εδώ στην Αργεντινή το ίδιο, πως προδέξανε τα πράγματα, τι γίνηκανε. Και Α, σας πω κάτι που έγινε τώρα.
0: Ναι, για πέστε μας.
1: Την ημέρα την ημέρα του Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα ήταν Δευτέρα, το Σάββατο και την Κυριακή την προηγούμενη, δηλαδή μία και δύο μέρες πριν, η ενορία μας, η εκκλησία, είναι του Αγίου Πνεύματος.
0: Μάλιστα.
1: Και ο παπάς έκανε μία μεγάλη δουλειά και προσπάθεια του και χαιρόμαστε πολύ μαζί του, είναι πολύ καλός. Μέσω το Δημαρχείο ζήτησε άδεια και κάναμε σε ένα μεγάλο πάρκο δίπλα στο λιμάνι, στο ποτάμι λέω, κάναμε ένα πανηγύρι, έγινε. Ένα πανηγύρι με ελληνική μουσική, με ορχήστρα και διάφορες κοινότητες. Σε ανοιχτό χώρο που ερχόταν όλος ο κόσμος από αυτό το Δήμο και από αλλού και από το Ενός Άιδες, να ακούσουν και να δουν τους χορούς. Η κάθε κοινότητα είχε ένα περίπτερο με διάφορα φαγητά. Ο ένας πλούσε μουσακά, πατάτες γιγαντιές, ο άλλος έκανε σουβλάκι, αγύρο, διάφορα υλικά. Και ήταν πολύ ωραία, πολύ ωραία. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα, αυτό έγινε Σάββατο και Κυριακή.
0: Κάτι σαν φεστιβάλ, κάτι σαν ελληνικό φεστιβάλ.
1: Ένα φεστιβάλ,
0: μια γιορτή.
1: Ένα φεστιβάλ.
0: Ελληνική γιορτή.
1: Ναι. Και ο κόσμος, οι Αργεντίνοι, πολλοί φιλοελλήνες, ερχόταν πολύ πλέον. Και χορεύανε και αυτοί, βγαίνανε μέσα στο χορό και χορεύανε πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία. Αυτή ήταν πρωτοβουλία του ιερέα της εκκλησίας σας.
1: Ναι, ο Πάτερ Δαμιανός κάνει ένα χρόνο που είναι εδώ, αλλά είναι δραστήριος, είναι πάρα πολύ καλός.
0: Μάλιστα, έχει έρθει από Ελλάδα ο Πάτερ Δαμιανός ή από κάπου αλλού?
1: Έχει έρθει από το Άγιο Όρο.
0: Από το Άγιο Όρο.
1: Δηλαδή, εκεί ξεκίνησε εκείνος, είναι μοναχός. Αλλά έχει πάει και σε νησιά, ήταν παπάς, είναι από τη Βόρεια Ελλάδα, δεν θυμάμαι από ποιο μέρος.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά πήγε Μεξικό, στο Μεξικό ήταν κάμποσα χρόνια. Πήγε Κέντρο Αμερική ή διάφορα μέρη.
0: Έχει ολόκληρη ιστορία.
1: Μιλάει και τα ισπανικά.
0: Αλίμονα, τόσα
1: και
0: χρόνια.
1: Δεν ξέρετε πώς τον ακολουθούν όλοι οι νέοι. Έχει πια βαπτίσει 5-6 παιδιά που έχουν μάθει για διάφορες θρησκείες, έχουν έρθει στην εκκλησία μας και ζητήσανε να γίνουν Ορθόδοξοι. Εκείνος συζητάει όχι μόνο μαζί τους, καλεί τους γονείς να δουν αν είναι σύμφωνοι, να δουν ποιοι είναι και τι γίνεται. Ένα πράγμα πολύ ωραίο, πολύ καλά.
0: Μπράβο, έχει ολόκληρη διαδρομή από το Άγιο Όρος, σε νησιά, στο Μεξικό, σε άλλες. Πρέπει να του μιλήσουμε του Πάτερ Δαμιανού κάποια μέρα, γιατί ασφαλώς...
1: Ήταν πολύ καλό, δεν ξέρετε τι καλά μιλάει. Και να σας πω κάτι, η πρώτη δουλειά που ήταν στον Άγιο Όρος ήταν βοηθός του μάγειρα. Είδατε ένας καλόγερος που είναι γνωστός που έβγαινε στην τηλεόραση, τώρα πέθανε, θυμάμαι πώς τον λέγανε.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνος ήταν ο βοηθός του.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία. Και είχατε και αυτή την εκδήλωση, δηλαδή ο καιρός σας βοήθησε ή ήταν ευρωχερός όπως σήμερα?
1: Όχι, ήταν μια λαμπρή ημέρα, πολύ είχε ήλιο, δεν φυσούσε αέρας και είμαστε γύρω στα 20-22 βαθμούς.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ήταν ωραία ημέρα.
0: Έρχονται καθόλου, κύριε Πολυχρονόπουλε, γνωρίζω ότι είναι πολύ λίγοι αν έρχονται, καθόλου νέοι Έλληνες? Από την Ελλάδα έρχεται καινούριο αίμα εκεί πέρα στην Αργεντινή?
1: Να σας πω κάτι. Δεν έρχονται Έλληνες από την Ελλάδα, δεν υπάρχουν καινούριοι Έλληνες. Οι μόνο Έλληνες που γνωρίζουμε που και που είναι και Έλληνες στην καταγωγή, αλλά έρχονται λόγω η εταιρεία όπου εργάζονται του στέλνει στην Αργεντινή και μπορεί να έρχονται από Αγγλία, μπορεί να έρχονται από Αμερική ή από την Ευρώπη. Είναι Έλληνες, αλλά δουλεύουν σε πολυεθνικές, να πούμε, η τέτοια.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Έλληνες δηλαδή, οι οποίοι δουλεύουν σε πολυεθνικές και οι εταιρείες τους στέλνουν σε διάφορες χώρες όπως την Αργεντινή. Ναι, ναι. Λογικό και αυτό. Ναι. Και αυτό λογικό. Μάλιστα. Ναι. Για πέστε μας λίγο, πώς είναι η κατάσταση στην Αργεντινή τώρα. Έχετε ασφαλώς όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ο πρόεδρος Μιλέι εκεί, έχει εκλεγεί εδώ και πόσο, 2 χρόνια, πόσο πάει τώρα, 2,5 χρόνια.
1: 2,5 χρόνια,
0: δυόμιση χρόνια. Εκλογές πότε είναι τώρα, προεδρικές εκλογές πότε έχει η Αργεντινή, αλήθεια?
1: Τον Οκτώβρη έχουμε εκλογές, όχι προεδρικές. Του χρόνου είναι προεδρικές. Τον Οκτώβρη έχουμε για να αλλάξουμε στη Βουλή.
0: Α, βουλευτικές εκλογές, μάλιστα, βουλευτικές.
1: Βουλευτικές εκλογές και για να δούμε τι θα γίνει, αλλά αν ο κόσμος θα έχει ακόμα υπομονή για όσα... όσα
0: εφαρμόζει.
1: Το αυστηρό πρόγραμμα που έχει βάλει, ναι, για να δούμε τι θα γίνει.
0: Για πέστε μας γενικά πώς είναι η κατάσταση στην Αργεντινή τώρα, γενικότερα.
1: Η κατάσταση είναι λίγο μια κατάσταση πολύ σκληρή, διότι οι τιμές ανεβαίνουν όσο και ο πληθωρισμός χαμηλώνει, είναι περίπου στα 2,5%
0: το μήνα. Πέσει τόσο, έχει πέσει,
1: Το μήνα, ναι. Έπεσε πολύ, αλλά έπεσε πολύ και οι εργασίες, δεν υπάρχει πολλές δουλειές. Μόνο σε ό,τι είναι, ό,τι θέματα είναι μέσα στα ορυχεία, στα πετρέλαια.
0: Στην ενέργεια δηλαδή.
1: Στην ενέργεια, ναι.
0: Εκεί υπάρχουν δουλειές. Εκεί υπάρχουν δουλειές, επειδή και οι τιμές του πετρελαίου και έτσι είναι ψηλές.
1: Εκεί υπάρχουν, ναι. Εκεί υπάρχουν. Οι άλλες ακόμα όλοι να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί φέρνουν απ' όλα έξω. Φανταστείτε πως σε κάποιο ορυχείο πάρα πολύ μεγάλο που θα ψάξουν για... αργότερα για χρυσό.
0: Α, μάλιστα,
1: στο νομό της Καταμάρτας, πρώτα απ' όλα για να γίνουν το έργο φτιάχνουν κάτι εγκαταστάσεις που είναι σαν πελώρια υπόστεγα που μένουν οι εργάτες μέσα, είδατε. Αυτά θα τα φέρουν όλα από την Κίνα. Δηλαδή πράγμα που μπορεί να γίνει εδώ πέρα. Αυτό στοιχίζει παραδείγματος χάρη 47 εκατομμύρια δολάρια.
0: Ναι.
1: Που μπορεί για το νομό αυτό να δώσει πολλή δουλειά σε κόσμο, σε εταιρείες, σε διάφορα. Αλλά τα επιτρέπουν και τα φέρνουν από όξο.
0: Γιατί είναι πιο φτηνά, έτσι. Γιατί πρέπει να είναι πολύ πιο φτηνά από την Κίνα.
1: Φανταστείτε, με την Κίνα δεν μπορείτε να τα βρείτε.
0: Ναι, ανταγωνιστείτε. Δεν έχει επιβάλει στην Κίνα τίποτα δασμούς που λέμε και τα λοιπά, λοιπά, όπως έχει κάνει η Ευρώπη στα κινέζικα αυτοκίνητα, τα οποία είναι πολύ φτηνά, αλλά τους βάζουν μεγάλους δασμούς εδώ και τα κάνουν όπως τα ευρωπαϊκά περίπου πάνω κάτω.
1: Όχι, δεν έχει κάνει, δηλαδή είναι κάτι παράσιμο. Έχει ανοίξει την αγορά για όσοι θέλουν να κάνουν εισαγωγές χωρίς αφορολόγητα όλα, έχει κάνει κάτι project που είναι για μεγάλες εταιρείες, μεγάλες επενδύσεις, για 35 χρόνια δεν θα πληρώσουν φόρο τίποτα.
0: Ναι, για να προσελκύσει επενδύσεις προφανώς.
1: Το ίδιο έχει κάνει η Βόρεια Αμερική, ας πούμε, αλλά η Βόρεια Αμερική βάζει δασμούς. Δεν είναι όλα έτσι, έλα, μπέστε, βάλε. Εδώ πέρα δεν έχει βάλει ούτε ένα δεσμό, δηλαδή όπως κάνουν οι Ευρώποι τώρα που βλέπουν τι γίνεται στην Αμερική, τι γίνεται στην Κίνα και διάφορα, και προσπαθείτε, μου φαίνεται, να δείτε πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε καλά τη γενική κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Η ανεργία πού είναι, κύριε Πολυχρονόπουλε, στην Αργεντινή? Υπάρχει ανεργία, πόσο ψηλή είναι?
1: Υπάρχει ανεργία. Θα είμαστε στο 7-8%.
0: Όπως στην Ελλάδα δηλαδή.
1: Αλλά υπάρχει άλλο πρόβλημα. Πολλοί έχουν χάσει τη δουλειά τους λόγω την κατάσταση που σας είπα.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι που είναι άνεργοι, αλλά δουλεύουν μέρα παραμένα ή δουλεύουν έξω από τα βιβλία, στα μαύρα που λένε.
0: Ναι. Δεν είναι δηλωμένες δουλειές, ναι, κατάλαβα τι λέτε. Και είναι,
1: ναι,
0: και part-time.
1: Και αυτό
0: που
1: δεν είναι καλό. Και δεν είναι καλό αυτό.
0: Ναι. Αλλά και η κατάσταση, ας πούμε, για να λέμε και του στραβού το δίκαιο που κληρονόμησε, ήταν τραγική, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ο πληθωρισμός ήταν, πού ήταν στην Αργεντινή, δεν θυμάμαι. Πόσο τις εκατό είχε πληθωρισμό η Αργεντινή? Τα ελλείμματα ήταν πολύ μεγάλα.
1: Είχαμε φτάσει γύρω στο 150%, ή τόσο. Είχε φτάσει στη μέση, είμαστε 20% το μήνα.
0: Αυτά είναι, δεν μπορεί να γίνει γρήγορα αυτό. Και πάλι δύο-δυόμιση χρόνια, και φυσικά όλο αυτό έχει χτυπήσει τομείς οικονομίας, γιατί και τα ελλείμματα, νομίζω είχε μεγάλα ελλείμματα η Αργεντινή, και αυτά έχουν περιοριστεί πλέον, και όλο αυτό έχει επίδραση σε δουλειές και ούτω καθεξής, όπως λέτε. Μάλιστα. Τι άλλο ήθελα να ρωτήσω? Δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή στην Αργεντινή τι συζητάτε περισσότερο? Ο κόσμος γιατί συζητάει την ακρίβεια, φαντάζομαι, σίγουρα, όπως και εδώ και παντού, δηλαδή.
1: Την ακρίβεια και να υπάρχουν δουλειές, δηλαδή, και οι δουλειές.
0: Καλές δουλειές.
1: Αυτό είναι το πρώτο.
0: Καλοπληρωμένες δουλειές, δηλαδή, αυτό λέτε, να υπάρχουν καλοπληρωμένες.
1: Αυτή τη στιγμή όσοι Αργεντίνοι έχουν αγοράσει ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά ήδη, είδατε, μέσα στα, από τα 10 άτομα, 3 δεν πληρώνουν το μήνα που πρέπει να πληρώσουν τα δάνεια.
0: Κατάλαβα, έχουν πάρει πράγματα με δάνεια και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν, που λέμε, τα δάνεια τους. Κατάλαβα,
1: Και το ίδιο στις τράπεζες. Στις τράπεζες υπάρχει ένα 20-30% πελάτες που δεν πληρώνουν τα δάνεια.
0: Μάλιστα.
1: Τουλάχιστον είναι καθυστερημένοι.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Ναι. Σύνηθες
1: έχουν
0: φαινόμενο,
1: ανέβει αυτά πολύ.
0: Ναι. Το νόμισμά σας πώς θα πάει? Αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα παλιά. Ήτανε...
1: Το νόμισμα το έχουμε βάλει να είναι σταθερό. Δηλαδή το ρυθμίζει η κεντρική τράπεζα που αγοράζει ή πουλάει δολάρια αναλόγως την κατάσταση, για να μείνει σταθερό. Και εδώ και μήνες είμαστε γύρω στα 1400 κάτι πέσα το ένα δολάρι. Αλλά τι γίνεται, όπως το δολάρι είναι σταθερό και οι τιμές ανεβαίνουν, έχουμε πληθωρισμό σε δολάρια. Δηλαδή που από την αρχή του χρόνου μέχρι τώρα έχουμε ήσαμε ένα 10% πληθωρισμό σε δολάρια.
0: Τι εννοείται πληθωρισμό σε δολάρια? Δηλαδή κυκλοφορούν πολλά δολάρια μέσα στην Αργεντινή, αυτό λέτε?
1: Δηλαδή που τα προϊόντα κοστίζουν παραπάνω δολάρια τώρα παρά το μήνα Ιανουάριο.
0: Να.
1: Αν έχετε να τα πληρώσετε με πέσα, που το κάθε δολάρι είναι 1400 πέσα και αυτό έμεινε σταθερό, αν πάτε να αγοράσετε τα προϊόντα, το ότι κόστιζε 100 πέσα, λέω καλά, τώρα βγαίνει 110 σε δολάρια, δηλαδή 110 πέσα, που είναι δεν είναι μόνο ο πληθωρισμός το 2,5% του μήνα από το πέσο, ναι. Αλλά υπάρχει και από το δολάριο, επειδή το δολάριο έχει μείνει πίσω.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι, το σύστημα υγείας πώς είναι, τα νοσοκομεία σας και τα λοιπά, αυτό πώς είναι, είναι σε καλή κατάσταση το σύστημα υγείας?
1: Να σας πω, στο παρόν είναι σε καλή κατάσταση, αλλά είμαστε μια χώρα πολύ καλά οργανωμένα σε αυτά, γιατί στο θέμα υγεία όλα τα νοσοκομεία έρχονται και πολλοί ξένοι εδώ να εγχειριστούν, να δουν γιατρούς, να γεννήσουν παιδιά, διάφορα, γιατί δεν χρεώνονται. Είναι ελεύθερο, δηλαδή. Από το 1870 που το βγάλανε το νόμο, το βγάλανε, και από τότε είναι έτσι. Το ίδιο και τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια μπορείς να πας να σπουδάσεις ό,τι θέλεις και δεν πληρώνεις.
0: Ναι, είναι δωρεάν, ναι.
1: Δεν είναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δωρεάν και είναι πολύ καλή, πολύ καλά τα πανεπιστήμια, είναι φημισμένα και νοσοκομεία. Και μετά υπάρχουν και νοσοκομεία που είναι ιδιωτικά, κλινικές και τέτοια. Με τα διάφορα σωματεία, δηλαδή ανάλογα σε ποια εταιρεία ένα δουλεύει, μπορεί να διαλέξει διάφορα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Οι ξένοι, κάποιος ξένος που θα βρεθεί στην Αργεντινή και χρειάζεται ιατρική βοήθεια, μπορεί να πάει σε ένα νοσοκομείο έτσι και θα τον περιθάλψουν όπως γίνεται στην Ελλάδα, ας πούμε, ή σε χρεώνουνε, πώς γίνεται?
1: Όχι, δεν σε χρεώνουνε. Πας σε ένα νοσοκομείο και σε εξυπηρετούν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι όπως να πούμε στη Βόρεια Αμερική ή κάποιο άλλο μέρος.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Μόνο σε ένα νομό της Άλτα, στη Βόρεια Αργεντινή, που είναι σύνορα με τη Βολιβία, οι Βολιβιάνοι αρτήσανε για όσους Αργεντίνους πάνε στη Βολιβία, είναι τουρίστες κάτι και έχουν να πάει σε νοσοκομεία να τους το χρεώνουν. Τότε ο νομός αυτός λέει, αν εσύ χρεώνεις, θα σε χρεώσω όσοι Βολιβιάνοι έρχονται.
0: Μάλιστα,
1: στο νομό, το δικό μας.
0: Ανταπόδοση,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Μόνο εκεί.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πότε έρχεστε Ελλάδα, κύριε Πολυχρονόπουλε? Γιατί έρχεστε σχεδόν κάθε χρόνο.
1: 26 Ιουνίου, δηλαδή αυτό το μήνα, φεύγουμε για Ελλάδα.
0: Α, πολύ ωραία. Ναι, και, θα μείνετε με τη σύζυγο και έρχεστε με τη σύζυγο
1: θα
0: μείνουμε φέρετε...
1: μέχρι 19 Σεπτεμβρίου.
0: Α, ωραία, ωραία, μπράβο. Και φαντάζομαι θα έρθουν και τα παιδιά, τα εγγόνια, ποιος θα έρθει?
1: Τα παιδιά έρχονται, τα εγγόνια έρχονται και φίλοι από τα παιδιά που έχουν έρθει και πέρσι και θέλουν να ξανάρθουν. Πολλούς φίλους έχουν, οικογένεια και διάφορα που θα έρθουν. Ναι.
0: Πολύ ωραία, μπράβο. Χίο, και πάλι στη Χίο θα πάτε?
1: Θα πάμε στη Χίο, ναι.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Ναι, μπορεί και να πάμε στην Αθήνα ή κάπου αλλού, θα δούμε τι θα σχεδιάσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά τώρα στην αρχή πηγαίνουμε Χίο.
0: Μάλιστα, ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Πολυχρονόπουλε, επειδή βλέπω ότι ο χρόνος σιγά σιγά, ο ραδιοφωνικός χρόνος εξαντλείται, να σας ευχαριστήσω, ναι, ακόμη μια φορά πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, να χαιρετισμού στη σύζυγό σας, στην οικογένειά σας, σε όλους τους Έλληνες εκεί της Αργεντινής ασφαλώς. Θα χαρούμε να τα ξαναπούμε. Ελπίζω, αν δεν τα πούμε μέχρι τότε, να περάσετε πολύ ωραία στις διακοπές σας στην Ελλάδα. Και όπως είπα, ελπίζω όλα να πάνε καλά και στην Αργεντινή. Δεν το είπα, αλλά το λέω τώρα. Να πάνε πολύ καλά και στην Αργεντινή, να βελτιωθεί η κατάσταση και ο κόσμος να ζει καλύτερα. Και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας.
1: Ευχαριστώ και όλα τα καλύτερα για την Ελλάδα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πολυχρονόπουλε. Χαιρετισμού σε όλους. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τον Buenos Aires της Αργεντινής. Μιλήσαμε με τον φίλο της εκπομπής, τον επιχειρηματία κύριο Μάριο Πολυχρονόπουλο. Νομίζω όμως ότι σύντομα ο χρόνος της εκπομπής ολοκληρώνεται, επομένως πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τον Δημήτρη Κοντογιάννη στο μικρόφωνο, να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Εξέλιξη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική για τέταρτη ημέρα. Πριν από λίγο η φωτιά έφτασε στη Ψάθα, όπου το 112 έστειλε μήνυμα για μετακίνηση των κατοίκων μέσω αλεποχωρίου προς τα Μέγαρα. Νωρίτερα εστάλησα μηνύματα σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά, Περιβόλη, να κατευθυνθούν προς τα Μέγαρα, και σε όσους βρίσκονται σε Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο να κατευθυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Από το πρωί επιχειρούν 23 εναέρια μέσα, 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη, καθώς η εξασθένιση των ανέμων επιτρέπει τις ρήψεις νερού, ενώ επίγειες δυνάμεις, δασοκομάντος και εθελοντές δίνουν μάχη για να συγκρατήσουν τη φωτιά στις αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα με βασική κατηγορία τον εμπρησμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσθεθούν και νέες κατηγορίες μετά τον θάνατο των δύο μελών πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Ψάθα. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα που κόστησε τη ζωή στους δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η ΕΛΑΣ μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανακοίνωσε ότι οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Παράλληλα, ο Δήμος έχει ζητήσει να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η διαδικασία αφορά τις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα. Σε εξέλιξη, οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σίμης για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού σκάφους, καθώς μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί οι 7 από τους 8. Οι πρώτοι δύο διασωθέντες, σκάφους, καθώς μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί οι 7 από τους 8. Οι πρώτοι

0: κοκαίνης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός. Αύριο βόρεια άνοιγε μείωση 7 μπαφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Έθριος ο καιρός στην Αττική και βόρεια άνοιγε μείωση 6 μπαφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα,
3: έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα,
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
3: σε ρόλο Παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
2: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
3: Ζάχαρη θα περάσετε,
1: το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.

Γεια σας, γεια σας. Και όμως είναι ο Πολ Σάιμον αυτός. Μπορεί να μην τη γνωρίζετε τόσο, να μην την αναγνωρίζετε τη φωνή του, γιατί είναι αυτό που λέμε στις αργότερες εποχές του και όχι στις πολύ νεανικές. Love and Blessing το τραγούδι. Love and Blessings, αγάπη και ευχές. Δηλαδή ευχές, πολλές ευχές για αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, για τη χώρα μας, για την Ελλάδα μας, για όλες τις περιοχές της και κυρίως αυτές που πλήττονται συνεχώς, διαρκώς, με μια έτσι δαιμονισμένη διάρκεια και αιμονή, σε μια, πώς να το πω, απίστευτη συγχορδία των καιρικών συνθήκων και όσων άλλων παραμέτρων δεν μπορούν να προληφθούν ή να υπολογιστούν ή σίγουρα να γίνουν αντικείμενο της ορθότερης διαχείρισης.

Καλησπέρα σας λοιπόν, καλό απόγευμα και κυρίως καλή εβδομάδα. Μια καλύτερη εβδομάδα είναι αυτή, με λιγότερα συμβάντα, με λιγότερα περιστατικά, με λιγότερη απώλεια, με λιγότερη ανησυχία. Και καλό μήνα Αύγουστο που το ευχόμασταν όλοι ο ένας τον άλλον από το Σάββατο. Ο Αύγουστος, ο καλοδιάβατος μήνας, να είναι καλοδιάβατος ο μήνας, ο οποίος μας επεφύλασε, για να πω την αλήθεια, θέλουμε να το

0: εστιάσουμε χρονικά, ημερολογιακά, ακόμα και αστρολογικά, μας επεφύλασε πάρα πολύ δύσκολες ώρες. Λίγο, τόσο δά να άφηνα εγώ τουλάχιστον τις συσκευές ενημέρωσης και τις πηγές του ρεπορτάζ χωρίς να τις παρακολουθώ, όπως υποθέτω και οι περισσότεροι από μας παρακολουθούσαμε τα πάντα σε συνεχή ροή, ειδικά μέσα από το Earth News Radio 105,8 που έχει μετατρέψει το πρόγραμμά του σε συνεχή διαρκή ενημέρωση, και γινόταν κάποιο πολύ σημαντικό περιστατικό, προς το χειρότερο δηλαδή, τόσο με τις αναζωπηρώσεις και τις νέες εστίες, όσο και με τη μη τη θάσευση της όποιας πυρκαγιάς, και ακόμα περισσότερο με αυτή την τρομερή, την τρομακτική σύγκρουση των ελικοπτέρων στον αέρα. Πάμε να συνδεθούμε με τη τηλεόραση του Earth News να ακούσουμε τι μεταδίδει η συνάδελφος Peggy Μπρούσαλη για το μέτωπο της ψάφας.
1: Δηλαδή γυρνάει ο συνάδελφος ο Νίκος Οβιδάκης στην κάμερα από δεξιά και αριστερά, από πάνω και κάτω, και το μέτωπο της φωτιάς δεν είναι σε ένα σημείο που κατέρχεται μόνο, και κατεβαίνει αλλά και πιάνει περιμετρικά όλη την πλαγιά.
2: Είναι πάρα πολλές οι εστίες από ό,τι βλέπω εδώ. Έχει έντονες εστίες και μάλιστα ξεπηδούν. Τώρα γυρίζει σιγά σιγά την κάμερα ο Νίκος. Θα δείτε μια καινούργια εστία που επίσης είναι άκαυτο και εδώ αυτό το κομμάτι, για να προχωρήσει και πάλι προς την πλευρά από εδώ. Δεν ξέρω πραγματικά τι έχει γίνει. Μέχρι πριν λίγο ήταν μια διαφορετική εικόνα, κάτι πολύ διαφορετικό. Δεν ξέρω αν μπορεί να μας μιλήσει εδώ κάποιος κάτοικος. Όχι, δεν χρειάζεται. Καταλαβαίνω τώρα την ταραχή σας. Αν θέλετε να μας πείτε λίγο, να μας περιγράψετε.
3: Και εγώ δεν τα πάντα. Να, το σπίτι μου δίπλα, το ξάδερφό μου δίπλα, που υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια. Τι να πω.
2: Το περιμένατε αυτό, πω, γιατί έγινε αυτό, πώς έγινε από μια στιγμή.
3: Τι να πω, είχα μείνει τρία πεύκα και σε 10 λεπτάκια έγινε αυτό που έγινε. 10 λεπτάκια τώρα.
2: Θέλετε να μας πείτε και σε μια κουβέντα, είναι το σπίτι σας.
4: Σε 10 λεπτά έχουν γίνει όλα αυτά. Με το που έφτασε στα πεύκα, απλώθηκε παντού.
2: Πεύκα απλώθηκε παντού και γίνεται τώρα. Εδώ που πάει τώρα προς την πλευρά είναι.
4: Τώρα. Αυτό θα μου δώσει. Και τι έστειλε ένα άλλο.
2: Βρίσκει κάψιμη ύλη και προχωράει. Μάλιστα, δύσκολη κατάσταση. Εδώ οι κάτοικοι ανησυχούν. Κάθονται εδώ απέναντι. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Στην ουσία βλέπουν τα σπίτια του να
1: γίνονται. Δεν μπορεί να το σταματήσει τώρα, Πέγγι. Αυτό.
2: Με την εικόνα.
1: Δεν μπορεί να το σταματήσει κανεί. Κοιτάξτε τι γίνεται. Είναι.
0: Λοιπόν, η Πέγγι Μπρούσαλη, λοιπόν, συζητώντα με την συνάδελφο, την Σταυρό Χριστοφιλέα, στην τηλεόραση Earth News, περιγράφουν με τη βοήθεια βέβαια της εικόνας όλη αυτή την κατάσταση που είναι πραγματικά εκτός ελέγχου. Έχουν παραδοθεί στις φλόγες τα πρώτα σπίτια στην Ψάφα και η πυρκαγιά μένεται για τέταρτη ημέρα, κυρίες και κύριοι. Νωρίτερα στάλησαν μηνύματα σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, στο Παπά Περιβόλι, να κατευθυνθούν προς τα Μέγαρα, και όσους βρίσκονται σε Κανδύλι, Άνω Βλιχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο να κατευθυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Δηλαδή το πιο φρέσκο, το πιο καινούριο στοιχείο που μπορούμε να προσθέσουμε τώρα εδώ στην ενημέρωση είναι ότι η φωτιά απειλεί οικισμό στο Κανδύλι και οι φλόγες πλησιάζουν τα σπίτια και στην Ψάθα. Έχει ηχήσει 112 για την Ψάθα, στην ίδια εκενωμένη δηλαδή Ψάθα, ήχησε εκ νέου για διαφυγή, για μετακίνηση μέσω του αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Ενώ στο Πόρτο Γερμανό οι στιγμές είναι με μία λέξη απόγνωση, υπάρχει βιβλική καταστροφή, δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο η φωτιά, δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ότι παρακολουθούσαμε εμβρόντιτη, δηλαδή μακάρι να μην υπήρχε βιντεοληπτικό υλικό, όταν στα μάτια μας πραγματικά οι ζωντανές εικόνες του ολέθρου και της καταστροφής περιέγραφαν την πτώση του δεύτερου ελικοπτέρου, τη συντριβή του και την απώλεια των δύο χειριστών, του χειριστή και του μεταφραστή, του ανθρώπου από την Δανία και του συναδέλφου του από την Ελλάδα. Έτσι τώρα μιλάμε συνολικά για 5 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες 5 ημέρες από τις φωνικές πυρκαγιές. Το θέμα έχει διαδοθεί φυσικά και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και ανά τον κόσμο, όπως γίνεται όταν συμβαίνουν αυτές οι περίφημες, μέσα σε πολλά εισαγωγικά, οι mega fire πυρκαγιές, οι mega πυρκαγιές.

Και μέσα σε όλα φυσικά αυτό που κυρίως συμβαίνει είναι το ποιος έχει την ευθύνη, ποιος τώρα θα μπορέσει να απολογηθεί, να εξηγήσει. Υπάρχουν οι φωνές, η αλήθεια είναι αρκετά μετρημένες, της αντιπολίτευσης που λένε ότι δεν αρκεί μόνο μία διαχείριση, δεν αρκεί μόνο μία έστω και συνετή διαχείριση και ένας διαμοιριασμός των υπαρχουσών δυνάμεων, αλλά θα πρέπει να υπάρχει πρόληψη και συντονισμός τέτοια και τέτοιος που να μην οδηγούμαστε σε αυτά τα αποτελέσματα που μετά δεν μαζεύονται. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι φωνές, υπάρχουν οι ψύχρεμες εξηγήσεις των ανθρώπων που ξέρουν πολύ καλά από δασικές πυρκαγιές και των ανθρώπων

αμέλεια μέχρι σημείου καθόλου αμέλειας, δηλαδή και την πρόθεση, όχι ακριβώς για εμπρισμό, αλλά πάντως για την μη σωστή τήρηση των κανόνων ασφαλείας από τους ίδιους τους πολίτες και τους αγρότες και γενικότερα όσους είναι σε περιοχές με τόση βλάστηση. Όλα αυτά λοιπόν εξετάζονται, όλα αυτά ερευνώνται. Για τη φωτιά στο Ρέθυμνο νομίζω ότι έχετε πληροφορηθεί από νωρίς ότι αύριο καλείται σε απολογία ο δεύτερος υπάλληλος επιθεώρησης του δικτύου ρεύματος για το αν υπήρξε κάποια ταλάντωση, για το αν είχε ελεγχθεί το θέμα με το ρεύμα. Μιλάμε και για δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Οδηγούνται λοιπόν αύριο στον ανακριτή με κατηγορίες, με διώξεις μάλλον, για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Η βασική κατηγορία είναι ο εμπρισμός σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Όλα αυτά μένει να διερευνηθούν. Άκουγα και τον Δήμαρχο Πάρου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος, αλλά ο ίδιος είπε πως το θέμα θα διερευνηθεί στο μέλλον. Όταν εμείς ακούμε έτσι, χωρίς να σημαίνει ότι θα βγάλουμε πόρισμα και μάλιστα καταδικαστικό, λέμε καλά, τώρα αυτό θα περάσει έτσι, θα το ξεχάσουμε. Όμως οι άνθρωποι που έχουν τις περιουσίες τους, το ζωικό φυτικό κεφάλαιο, τα στρέμματα, τα 110.000 και πλέον που έχουν καεί, δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε, δεν επιτρέπεται να τα ξεχάσουμε, πόσο μάλλον όταν έχει απειληθεί και έχει δυστυχώς χαθεί ανθρώπινη ζωή.

Μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα λοιπόν, 5 με 6, σε μια συνεχή ενημέρωση, σε μια συνεχή ροή της ενημέρωσης εδώ στο Air News Radio 105,8. Μαζί μας τώρα αυτή την ώρα και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece.

0: Ένα καινούριο μέτωπο που έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα σε δασική έκταση στη Λάμπια της Ηλίας. Έχουν κινητοποιηθεί 77 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των οργανισμών, των ΟΤΑ. Η περιοχή Λάμπια ανήκει στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Για όσους γνωρίζουν, επίσης κατάφυτη περιοχή, επίσης επικίνδυνη περιοχή για την οποιαδήποτε ανάφλεξη της οποιασδήποτε εστίας. Και μία από τις πολλές παραμέτρους, κυρίες και κύριοι, που τα επόμενα 24 ώρα της φωνικής πυρκαγιάς, των φωνικών πυρκαγιών, αναδύονται και θέλουν την ερευνά τους, θέλουν προκαλούν τις απορίες μας, θέλουν κάποιες απαντήσεις, είναι αυτή της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Και άρα περιβαλλοντική επιβάρυνση σημαίνει και επιπτώσεις και στον άνθρωπο, στο αναπνευστικό του σύστημα, αλλά και γενικότερα στην σύσταση της ατμόσφαιρας και στο περιβάλλον. Οπότε απευθυνθήκαμε στον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη, τον Διευθυντή και Πρόεδρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, για να μοιραστεί μαζί μας τις δικές του, έτσι, όχι απλώς εκτιμήσεις, αλλά και τα συμπεράσματα, τα επιστημονικά, τα έως τώρα. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, κύριε Σαριγιάννη μου. Πολύ μεγάλο ο φόρτος, έτσι, το φορτίο μάλλον να το πω, πέρα από το ψυχολογικό και το συναισθηματικό, έχουμε τώρα και πρακτικά θέματα που αφορούν την επίπτωση στο περιβάλλον.
1: Ναι, πράγματι, υπάρχει επιβάρυνση

0: στην ατμόσφαιρα σημαντική και θα συνεχιστεί να υπάρχει όσο βεζιούν οι φωτιές, ειδικά στη Δυτική Αττική. Αυτό θα γίνει ακόμα χειρότερο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τα δεδομένα δείχνουν μια, θα λέγα, όχι δραματική κατάσταση, αλλά αργότερα με κινδυνή στον ανέμον προβλέπεται να έχουμε μια ανάπτυξη σημαντική συμπέριωση λεπτών σωματιδίων, PM2, που οδηγούν σε πραγματικά ανθυγιεινές συνθήκες ποιότητας του αέρα.
1: Πώς το είπατε αυτό για τους ανέμους, εξηγήστε το λίγο περισσότερο.
0: Η εξέλιξη της πυρκαγιάς σε συνδυασμό με την κίνηση του αέρα, τους ανέμους που περιμένουμε προς το βράδυ, θα οδηγήσουν σε πολύ χειρότερες περιβαλλοντικές συνθήκες ως προς την ποιότητα του αέρα. Που μπορούν να τις κάνουν ουσιαστικά ανθυγιεινές, ειδικά για ανθρώπους που έχουν ήδη κάποιο επιβάρυνση στον ατμοσφαιρικό, αλλά και για όλους μας, γιατί όταν οι τιμές ξεφύγουν πάνω από τα 150 κυβικά σύνομοι μικρογραμμάρια ένα κυβικό μέτρο, εκεί πια το πράγμα είναι δύσκολο για όλους, όχι μόνο για τους πιο ευάλωτους από εμάς. Να πούμε εδώ ότι τα λεπτά σωματίδια που εκλείονται από την
1: καμένη ύλη,
0: από την καμένη βιομάζα, φαίνεται να έχει ένα ψηλότερο, όπως λέμε, οξυδοτικό δυναμικό, δηλαδή να παράγουν οξυδοτικά ήδη χημικά ουσιαστικά που μπορούν να δημιουργήσουν πολύ μεγαλύτερο οξυδοτικό στρες στα κύτταρα. Να θυμίσω ότι το οξυδοτικό στρες είναι ένας βασικός μηχανισμός που διέπει μια σειρά από κρίσεις, παθολογίες στον οργανισμό, μία των οποίων ισχυρότερη είναι η καρκινογένεση. Άρα λοιπόν πραγματικά αυτό είναι, φαίνεται ότι λοιπόν έχουν υψηλότερο οξυδοτικό δυναμικό από ότι τα σωματεία που παραδείγματος χάρη κλείνουν τα αυτοκίνητα στην πόλη. Έχουμε δει ότι σε άλλες περιοχές, όπως στην Καλιφόρνια, να θυμίσω ότι πολύ συχνά συμβαίνουν και τις μεγάλες πυρκαγιές και πέρσι είχαν ιδιαίτερα μεγάλη επίπτωση. Έχουμε δει αναλογικά ως το πολλαπλάσιο κίνδυνο εισαγωγών σε νοσοκομεία για άσθμα, για παράδειγμα. Και ο λόγος που συμβαίνει όλα αυτά είναι ότι η σύσταση αυτών των σωματιδίων συμπεριλαμβάνει τόσο εθάλη προφανώς, αλλά όσο οργανικό άνθρακα, πολυαρωματικούς υδρογονάκτες, καρκινογόνες ενώσεις, κοινώνες, όπως επίσης και συγκεκριμένα μέταλλα. Άρα, ακόμα και όταν κύγεται μόνο βάση, μόνο ξύλα, υπάρχει αυτή που δίνει μεγαλύτερη επιβάρυνση. Όταν κυγόνται και σπίτια, και εδώ να πούμε ότι υπάρχει, ως οπότε γερμανό, ας πούμε, έχουμε κάψη τεχνικών υλικών, εκεί κυγόνται PVC, μονώσεις, ελαστικά, ηλεκτρονικά, πιθανώς φωτοβολταϊκά, μικρά φωτοβολταϊκά, παλιά αμυαντούχα υλικά. Αυτό παράγει διοξίνες και φουράνια, παράγει υδροχλώριο, παράγει ισοκιανικά πιόντα, όπως και βαριά μέταλλα, και έτσι και αφήνεται στάχτη, η οποία μπορεί να έχει ιδιαίτερη τοξικότητα μέσα στους οικισμούς. Τώρα συγκρίνω πάλι με την Καλιφόρνια, γιατί είναι μια κατάσταση στην οποία προσομοιάζει λίγο στις συνθήκες της.
1: Σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τη διάρκεια, λέτε, τη διάρκεια των πυρκαγιών.
0: Τη διάρκεια και την έκταση.
1: Και την έκταση. Τη χρονική και τη γεωγραφική, την τοπική.
0: Τη γεωγραφική, και το γεγονός ότι είχαμε ειδική σημαντική καύση καυσιμεσύλης με πέφκα και ταυτόχρονα και με καύση τεχνητών λοιπόν από σπίτια κλπ.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν έχει τεκμηριωθεί ότι υπήρξε επιμόλυνση των δικτύων ύβρευσης με παλαιόνσέλι με βενζόλιο, καρκινογόνος ένωση, από θερμική αποδόμηση των πλαστικών σωληνώσεων. Άρα αυτό που θέλω να καταλήξω, για να μην τα λέμε όλα μαύρα εδώ, είναι ότι ο καθαρισμός μετά τη φωτιά, ένα πρόβλημα είναι τι πάει στον αέρα τώρα. Άρα εκεί πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, να μην εισπνεύσουμε αυτόν τον αέρα, χρησιμοποιώντας μάσκα και βεβαίως όντας, αν πρέπει να είμαστε στην περιοχή, λειτουργώντας με κλιματιστικό, σε μόδο ανακύκλωση, ώστε να μην μπαίνει ο αέρας στον εξωτερικό αέρα. Ναι. Αλλά όταν τελειώσει η φωτιά, θα έχει μείνει αυτή η στάχτη. Και άρα εδώ η αλήθεια είναι ότι ο καθαρισμός πρέπει να γίνει με πολύ μεγάλη προσοχή. Πρέπει να γίνει με μάσκα καλής ποιότητας της αυξημένης προστασίας και με γάδια και ώστε να μην ακουμπήσουμε τη στάχτη αυτή και χρησιμοποιώντας νερό χαμηλής πίεσης ώστε να μην για να γίνει έκπληση, ώστε να μην
1: γίνει διασπορά.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Και ό,τι θα σας ρωτούσα, αλλά με προλάβατε και καλά κάνατε, ότι πέρα από την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, για την οποία δεν ευθύνεται κανείς, δεν σημαίνει επειδή τα λέτε ότι είστε αγγελιοφόρος κακών ειδήσεων και στοιχείων. Ακριβώς έτσι είναι, δυστυχώς. Το ένα κακό φέρνει το άλλο, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι. Αλλά είπατε μόνο σας λοιπόν κάποιους τρόπους, ας πούμε, προφύλαξης, στοιχειώδους προφύλαξης για τον πληθυσμό, που μέχρι τώρα πρέπει να πω έτσι, δυστυχώς έτσι το λέω με στενοχώρια, δεν έχουμε ακούσει γενικές οδηγίες προς τον πληθυσμό. Εκτός εάν υπόθηκαν και μου διέφυγαν εμένα.
0: Νομίζω ότι είναι θέμα της σχετικής κρισιμότητας. Αυτή τη στιγμή η προσοχή όλων των κοινότητων είναι στο να ζεστεί η πυρκαγιά και να εκλείψει ο άμεσος κίνδυνος. Εγώ από επαγγελματική κριτικότητα δουλεύω σε βάθος χρόνου και έτσι αναφέρομαι σε αυτή τη στιγμή όχι μόνο τώρα αλλά και σε βάθος χρόνου, γιατί είναι σημαντικό να προφυλαχθούμε γενικότερα. Και βεβαίως, όπως θα φανερώ, όλα αυτά τα προβλήματα δεν λύνονται μόνο τη στιγμή που συμβαίνει η πυρκαγιά. Λύνονται προληπτικά, με δράσεις πριν συμβούν όλα αυτά, και λύνονται και μετά το κατά τη διάρκεια, προφανώς, αλλά και μετά το τέλος του συμβάντος, της καταστροφής, ώστε να, από μια μεριά, να μην κινδυνεύσει ο πληθυσμός και δεύτερον να μην κινδυνεύσει το οικοσύστημα, γιατί και η διαχείριση του δαμένου οικοσυστήματος, το οποίο όμως δεν έχει δυνατότητα αναγέννησης, φυσικά, η φύση έχει φτιαχτεί να είναι έτσι, αλλά αυτό χρειάζεται να το βοηθήσουμε και εμείς λίγο, ώστε να μην πατήσουμε σώρο ξανακαεί σε επόμενα 5-10 χρόνια. Να μην βοσκήσουν κατσίκες, γιατί είναι πολύ σημαντικό για περίπου 4-5 χρόνια, γιατί είναι σημαντικό να κρατήσουμε την ανάπτυξη της φλωρίδας, ακόμα και της χαμηλής φλωρίδας, δεν είναι 17, στην περιοχή, ακριβώς για να ελεξοποιήσουμε στον βαθμό που είναι δυνατό τη διάδοση του εδάφους, κάτι το οποίο θα μπορεί να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερες καταστροφές σε βάθος χρόνου.
1: Γιατί και αυτό το λεγόμενο βάθος χρόνου που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Έστω ότι τώρα με κάποιους τρόπους, από αυτούς που προτείνουν οι επιστήμονες, προτείνετε εσείς, μέχρι αυτούς που όλοι εύλογα μπορούμε να σκεφτούμε και να φανταστούμε, είπατε προφύλαξη, μάσκες, μακριά από τον καθαρισμό, να μην γίνεται όπως να είναι και διασπείρεται ή μολυνόμαστε περισσότερο κλπ. Κλπ. Υπάρχει το πρόβλημα της όποιας επιβάρυνσης του οικοσυστήματος μέσω μακροπρόθεσμα. Δηλαδή είναι μπροστά μας όλο αυτό το πράγμα.
0: Είναι μπροστά μας. Αυτό που πρέπει νομίζω να συνειδητοποιήσουμε όλοι, από τους ηθήνοντες, την περιφερειάρχη μέχρι την κυβέρνηση και μέχρι και τον τελευταίο κάτοικο της περιοχής, είναι, και φυσικά όλοι χωρίς να βοηθήσουν σε αυτό, είναι ότι η λήξη του συναγερμού είναι απλώς η έναρξη της ανάγκης αυτής της διαχείρισης του προβλήματος μετά. Όπως όταν κάνεις μια επέμβαση στο νοσοκομείο, μετά σου κάνεις αποθεραπεία, κάνεις... Mm-hmm. Παίρνει προσέχουν στο σπίτι κτλ. Αυτό ακριβώς συμβαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Κάνουμε μια προσπάθεια να σώσουμε την κατάσταση από μια πολύ δύσκολη κρίση, στην πυρκαγιά, αλλά το μετά, η επόμενη μέρα, μετά την κατάσταση, είναι εξίσου και θα πω σχεδόν και περισσότερο σημαντική. Περισσότερο με την έννοια ότι είναι αυτή που θα κρίνει την τελική βιωσιμότητα του οικοσυστήματος και θα μιλήσω να πω και τη δικιά μας, γιατί. Είναι απαραίτητο αυτό το οικοσύστημα για την καλή ζωή.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές όλες τις, για αυτή την ανάλυση που μας κάνατε. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Ο κύριος λοιπόν Δημοσθένης Αριγιάννης, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής από το Αριστοτέλειο και διευθυντής στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Καταλάβατε, νομίζω ότι πιο απεσιόδοξα δεν θα μπορούσαμε να τα ακούσουμε τα πράγματα. Και βέβαια τώρα όντως είμαστε στο τέλος της εγχείρησης, δεν έχει βγει καν ο ασθενής από την εντατική. Γι' αυτό και είναι κάπως νωρίς να συζητάμε για αυτά τα δεδομένα που μας παρουσίασε ο κύριος Αριγιάννης. Αλλά επειδή τα έχουμε μπροστά μας, θα είναι οι επόμενες μέρες, τα επόμενα 24 ώρα, όχι μόνο σε επίπεδο συζήτησης αλλά και πρακτικής φαντάζομαι. Γι' αυτό είπαμε να τα πάρουμε από πριν τα πράγματα να μας τα πει. Πάμε στο και μισή, στους τίτλους ειδήσεων για να επανέλθουμε με το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
2: Earth News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Ψάθα η φωτιά εκενώνεται ο οικισμός. Μήνυμα στους κατοίκους να απομακρυνθούν μέσω αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Μηνύματα εκένωση νωρίτερα από το 112 σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Στο Παπά, στο Περιβόλι, να κινηθούν προς Μέγαρα και από Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο προς Νέα Πέραμο. Στον Ανακριτή αύριο δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία. Φωτιά σε δασική έκταση στη Λαμπία του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στην Ηλία. Από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Κεφαλονιά. Σημαντικές καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Χωρίς ρεύμα οι περιοχές Πάστρα, Μαυράτα, Κατελιό και Κρεμμύδι. Άμεσα ξεκινάει η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Το επίδομα πρώτων αναγκών φτάνει έως τις 6.000 ευρώ. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές περιοχές Λάμπης και Φοίνικα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Την προφυλάκηση του Τούρκου πλειοκτήτη που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στη Μυτιλίνη σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψη, το οποίο εκκρεμούσε σε βάρος του από το 2022, διέταξε σήμερα ο εισαγγελέας εφετών Βορείου Αιγαίου. Τουλάχιστον 6 νεκροί, ανάμεσα τους 3 παιδιά, σε ουκρανική επίθεση στο Κρασνοντάρ της Ρωσίας. Ντρόουν έπεσε σε παραλία. Γενικά αίθριος καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Νομίζω αυτή η υπέροχη, γνήσια, λαϊκή, στεντόρια, δωρική, καθαρή φωνή θα μπορούσε να καταταγεί και όμως δεν έχει τόσο στους μεγαλύτερους εν ζωή Έλληνες τραγουδιστές. Έτσι κι αλλιώς ο Λάκης Χαλκιάς δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Αύγουστο γεννήθηκε, Αύγουστο έφυγε από αυτό το μάταιο κόσμο.

Ένα από τα ωραιότερα ζεϊμπέκικα που έχει γράψει ο Γιάννης Μαρκόπουλος, τους πολύ ανατριχιαστικούς στίχους του Γιώργου Σκούρτη, «Η Φάμπρικα», το πιο διάσημο νούμερο 8 λοιπόν, ο Λάκης Χαλκιάς που έφυγε χτες από τη ζωή, ο γιος του ξακουστού κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά, η τέταρτη γενιά της θρηλυκής δυναστείας των Χαλκιάδων. Προσωπικά, παρόλο που δεν μπορώ να πω ότι έζησα στη γενιά που ανατρίχιαζε ακούγοντας τον Λάκη Χαλκιά, γνωρίζοντάς τον και τα νεότερα χρόνια, αργότερα δηλαδή, και εδώ στους διαδρόμους της ΕΡΤ, της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, όπου συχνά πυκνά μέχρι πρόσφατα ερχόταν για να κάνει εκπομπές σε διάφορα προγράμματα και με παραγωγούς, είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω, τη μεγάλη τιμή, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ταπεινός, χαμογελαστός και όμως με αυτό το υπέροχο τάλαντο στη φωνή του. Η Φάμπρικα λοιπόν, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ. Και το είπα αυτό γιατί όντως νομίζω ότι δεν του είχε αποδοθεί ο τίτλος του πάρα πολύ μεγάλου τραγουδιστή για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν είχε καλές δημόσιες σχέσεις, δεν προωθούσε τον εαυτό του, ήταν πιο ταπεινός. Και δεν είναι τυχαίο, κυρίες και κύριοι, ότι όλος ο ελληνισμός, εντός και εκτός συνόρων, όταν άκουγε Λάκη Χαλκιά και όταν ακούει Λάκη Χαλκιά, πραγματικά να τριχιάζει σύσσωμος. Ακούτε την εκπομπή «Μένουμε εδώ», αλλά στην ουσία είναι συνεχής η ροή της ενημέρωσης εδώ και 4-24 ώρα. Το τέταρτο είναι αυτό που διανύουμε στο Air News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να πω πιο ωραίες ευχές, πιο ευχάριστα πράγματα. Θέλω να συνοδεύσω το απογευμά σας, το απογευματόβραδό σας με περισσότερο όμορφα και καλοκαιρινά χρώματα, αλλά αδυνατό. Γιατί έχουμε χάσει πυροσβέστες, έχουμε χάσει χειριστές, έχουμε χάσει ανθρώπους στο πεδίο της μάχης, πάνω στο ιερό καθήκον, οπότε ό,τι και να πούμε δεν επιτρέπεται, δεν μας βγαίνει και το καταλαβαίνετε νομίζω και όλοι όσοι έχετε στείλει τα υπέροχα μηνύματά σας το ίδιο. Εδώ είμαστε με τη Μαρία Σφυρόερα, τώρα με τη Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Έλενα Καραγιάννη λοιπόν, και συνεχίζουμε στο απογεύμα της Δευτέρας, στις 3 του Αυγούστου. Ας είναι οι τελευταίες δύσκολες μέρες του Αυγούστου αυτές που ζήσαμε στην αρχή του, στην αρχή του μήνα. Έχετε ακούσει ότι η φωτιά πηγαίνει προς την Ψάθα, ο οικισμός, ο εκενωμένος στην ουσία οικισμός, εκενώνεται εκ νέου με μήνυμα προς τους κατοίκους. Υπάρχουν οι φωτιές σε εξέλιξη στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά Περιβόλη προς Μέγαρα και από Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο προς Νέα Πέραμο. Αυτά είναι τα μηνύματα εκένωσης. Και έχουμε φωτιά σε δασική έκταση στη Λάμπια του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στην Ηλία, με 7 αεροσκάφη να επιχειρούν από αέρος. Στην Κεφαλονιά η φωτιά που είχε ξεκινήσει από νωρίς τέθηκε επιτέλους υπό έλεγχο, αλλά άφησε πίσω της στο δίκτυο ηλεκτροδότησης σημαντικές καταστροφές, γι' αυτό ακόμα παραμένουν χωρίς ρεύμα αρκετές περιοχές. Το επόμενο κεφάλαιο τώρα γράφεται στην καταβολή επιδομάτων και αποζημιώσεων. Των έκτακτων επιδομάτων για τους πυρόπληκτους, με το πρώτο επίδομα για τις πρώτες ανάγκες να φτάνει ως τις 6.000 ευρώ, ξεκινά άμεσα η καταβολή. Ζητείτε από τους πυρόπληκτους να μπουν στη διαδικασία. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η διαδικασία, δεν την έχω παρακολουθήσει, ότι είναι απλή. Μην βάλουμε τους ανθρώπους μέσα στην καταστροφή που τους βρήκε και χωρίς να έχουν ένα κεραμίδι στο κεφάλι τους να πρέπει να μπουν σε μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Και ως την 1η Οκτωβρίου θα υποβάλουν τις αιτήσεις και οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές, όπως είπαμε, κυρίως στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Επί του πιεστηρίου που λέμε, από το ρεπορτάζ μου λέει η Μαρία Σφυρόρα ότι μόλις μίλησε με τον Δήμαρχο Αρχαίας Ολυμπίας και της είπε ότι ευτυχώς σβήστηκε η φωτιά επειδή ήταν σε πουρνάρια, οπότε την πρόλαβαν, την έπιασαν όπως λέμε από την αρχή εκεί στην περιοχή Λάμπια ή Λαμπία.
Τώρα εδώ ας κάνουμε και ένα, ας πούμε και ένα μικρό ευτράπελο. Πάρα πολλές περιοχές της χώρας μας έχουν περίεργα ονόματα, τα τοπονύμια δηλαδή έχουν σχεδόν ένα ιδιωματικό, έτσι, ιδιόλεκτο χαρακτήρα. Οπότε πολλές φορές είτε τους αλλάζουμε το γένος είτε τον τονισμό και είναι λίγο άκομψο. Καλό είναι λοιπόν και εμείς που μιλάμε για τις περιοχές, τις οποίες βέβαια ως περιοχές τις δανειζόμαστε από τα δελτία της πυροσβεστικής, από τα επίσημα δελτία της πολιτικής προστασίας, που λένε πού έχει εκδηλωθεί η φωτιά και προς τα πού εκπέμπονται τα μηνύματα εκένωσης, έτσι, το 112. Ωστόσο υπάρχουν περιοχές που δεν είναι θηλυκές, δεν είναι ουδέτερες, είναι αυτές που είναι, έστω και αν η ονομασία είναι δύσκολη. Λέγαμε λοιπόν ότι ειδικά για το Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, στις περιοχές εκείνες, Λάμπης και Φίνικας, που έχει κατασβεστεί τώρα η φωτιά, πάρα πολλές επιχειρήσεις έχουν υποστεί πολλές ζημιές. Και στο δεύτερο κεφάλαιο λοιπόν θα πάω σε αυτό που μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Αριγιάννης, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής από το Αριστοτέλειο, που μας μίλησε για καμένη βιομάζα, δηλαδή όλη αυτή, όλο αυτό το ξύλο, ελιά, πεύκο, πουρνάρια, χαμηλή βλάστηση, οτιδήποτε υπήρχε στη φύση και δυστυχώς έχει καεί, όπως καταλαβαίνετε τώρα διαχέεται στην ατμόσφαιρα και με την εξέλιξη της φοράς των ανέμων που μέχρι το βράδυ θα είναι, πώς να το πούμε τώρα, αρκετά δυσμενής. Καλή δεν θα είναι πάντως, ευίωνη δεν θα είναι. Θα είναι δυσμενής, λένε οι μετεωρολόγοι. Όλο αυτό το πράγμα δυστυχώς θα έρθει και θα επικαθίσει και σε ανθρώπους και στην ατμόσφαιρα και στο αναπνευστικό μας και στα πνευμόνια μας και παντού. Τι μπορούμε να κάνουμε? Όσο μπορούμε να μην κυκλοφορούμε τελικά στον ελεύθερο αέρα, να μην λέμε αχ τι ωραίο αεράκι που φυσάει, ας πάρω δύο ανάσες. Καλύτερα να μπαίνουμε σε κλειστούς χώρους, να παραμένουμε σε κλειστούς χώρους και να χρησιμοποιούμε το κλιματιστικό μηχάνημα, μας είπε μόλις τώρα ο κύριος Σαριγιάννης, όσο και να σας φαίνεται οξύμορο. Και από την άλλη, εμένα πιο πολύ με άγχωσε αυτό που είπε, η καύση των χημικών, όλων αυτών των χημικών από τα συνθετικά, τα χημικά, δηλαδή πλαστικά, καουτσούκ, αλουμίνια, πώς τα λένε αυτά, φωτοβολταϊκά, οτιδήποτε δηλαδή έχει φτιάξει ο άνθρωπος στις οικοδομικές πια δραστηριότητες, δημιουργούν το λεγόμενο οξυδωτικό στρες, το οποίο τελικά στην πορεία των χρόνων μπορεί να φτάσει μέχρι και σε κάποια είδη καρκινογένεσης. Λοιπόν, και ακόμα χειρότερο είναι τα δίκτυα. Τα δίκτυα, οι υποδομές. Πρέπει να καθαριστούν σωστά, να ελεγχθούν αν είναι, πώς να το πούμε, αν έχουν μείνει άθικτα ή έχουν πληγεί από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Άρα είναι ακατάλληλα για να κυκλοφορεί το νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό μέσα τους. Αυτά για τον πληθυσμό και το οικοσύστημα, μας είπε ο κ. Σαριγιάννης. Οι επιπτώσεις λοιπόν είναι πολλές, είναι αρνητικές, αυτό το ξέρουμε, με ακόμα μεγαλύτερη και χειρότερη την όλο και λιγότερη ύπαρξη τελικά του φυσικού πλούτου, του φυσικού πλούτου των δασών, των πνευμόνων πρασίνου, της ισορροπίας της φύσης. Παρατήρησα ότι οι άνθρωποι που ξέρουν πήγαιναν και προλάβαιναν τη φωτιά ή την έχουν προλάβει σε πολλά σημεία, δημιουργώντας ζώνες αντιπυρικές, δηλαδή στην ουσία κόβοντας τα δέντρα που χρειάζεται να κοπούν για να ανακοπεί η φωτιά και να μην βρίσκει πράσινο, να μην βρίσκει βλάστηση για να προχωρήσει. Και σκεφτόμουν με πάρα πολύ πόνο πόσο έρμεα της φύσης είμαστε, μα και η φύση πόσο έρμεο των δικών μας ανομιμάτων.

0: Πάμε και πάλι στο Earth News να ακούσουμε τι μεταδίδει ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος.
1: Στην απέναντι πλευρά έχει δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα αποπνευστική και καταλαβαίνουμε ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει και την ορατότητα των οδηγών.
2: Λοιπόν, παρακολουθούμε τι γίνεται και εκεί. Ενημερώνουμε λοιπόν και πάλι, επαναλαμβάνουμε.
0: Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, ο συνάδελφός μας, μας μεταδίδει ότι έχουμε φωτιά και στο τραγανό του νομού Ηλίας και είναι κλειστή αυτή τη στιγμή η Εθνική Οδός Πύργου Πατρών.

Λοιπόν, ο Πέτρος μας λέει πραγματικά πολύ συγκινητικό αυτό το τραγούδι του Λάκη Χαλκιά, του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Γιώργου Σκούρτη που ερμήνευσε μοναδικά ο Λάκης Χαλκιάς και ένα σωρό άλλα που αν δεν ήταν έτσι η μέρα, οι συνθήκες, το είδος τώρα της ενημέρωσης, το είδος του ραδιοφώνου και του προγράμματος, αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά θα μεταδίδαμε πολύ περισσότερα.

Ο Γιάννης μας λέει καλή εβδομάδα από την όμορφη Λέρο. Έχεις πάει για τις διακοπές σου, Ιωάννη μου, έλα, δεν μας ξεχνάς. Ο Αντώνης που έχει στείλει μέσα στη γενικότερη έτσι δύσκολη κατάσταση και τη ζωφερή ένα υπέροχο μπουκέτο με ωραίες ευχές. Πραγματικά σε ευχαριστώ και είναι σαν να το έχω στην αγκαλιά μου και να το μυρίζω. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ μου Αντώνη. Η Δέσποινα, είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι το ανθρώπινο χέρι έβαλε τόσο αδίστακτες φωτιές, μήπως συμβαίνει κάτι άλλο. Οι θεωρίες δίνουν και παίρνουν και τα σενάρια, από ανθρώπινο χέρι και νοσηρός εγκέφαλος μέχρι οτιδήποτε, έτσι.

0: Πάντως σε αυτό το μέτωπο της Δυτικής Αττικής μην νομίζετε ότι έχει τελειώσει η μάχη. Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται, καίγονται σπίτια στην Ψάθα, υπάρχει το 112 συνεχώς. Και μάλιστα να πω ότι και αύριο, σήμερα έχουμε Δευτέρα, και αύριο Τρίτη η Αττική παραμένει σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού. Στο μεταξύ παραμένουν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά και την Δυτική Αττική από την ευρύτερη περιοχή του Πόρτου Γερμενού, του Πόρτο Γερμενού. Αλλά πληροφορούμε, κυρίες και κύριοι, ότι και στα Μέγαρα και συγκεκριμένα στη Βένιζα Μεγάρων υπάρχει πρόβλημα. Η Ειρήνη Κυρίτση, συνάδελφος, είναι εκεί. Ειρήνη, καλησπέρα.
1: Εμείς λοιπόν βρισκόμαστε στη Βένιζα, μία από τις περιοχές που βρέθηκαν στο πέρασμα της Μεγάλης Πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία. Η φωτιά που πέρασε από εδώ άφησε πίσω της καμένη γη αλλά και μεγάλες υλικές ζημιές. Να σου πω ότι κάναμε ένα οδηπορικό και η εικόνα που αντικρίσαμε σε όλη την περιοχή αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής. Εκτάσεις που μέχρι πριν από λίγες ώρες ήταν καταπράσινες έχουν μετατραπεί πλέον σε στάχτη. Μία ακτινοτροφική μονάδα που συναντήσαμε στην περιοχή πραγματικά καταστράφηκε ολοσχερός. Η πολύ ψηλή θερμοκρασία έλειωσε μέχρι και τις λαμαρίνες. Το έδαφος, να σου πω ότι σε πολλά σημεία ακόμα καπνίζει, ενώ είναι ορατός και ο καπνός, ο πολύ έντονος καπνός από την Μεγάλη Πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη στην Ψάθα και από εδώ που βρισκόμαστε εμείς, δηλαδή από την Βένζα. Είναι κάποια χιλιόμετρα που απέχει η περιοχή, αλλά ωστόσο ο καπνός είναι ορατός και είναι και πολύ έντονη μυρωδιά του καμένου. Να πούμε ότι εδώ στην περιοχή δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα σε ό,τι αφορά τις κατοικίες και τα σπίτια. Ωστόσο είναι αρκετές οι εκτάσεις που έχουν καεί και οι κτηνοτροφικές μονάδες που αντιμετωπίζουν τις μεγάλες υλικές ζημιές.
0: Μάλιστα. Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλησπέρα μας και τη συνέχεια, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Ειρήνη Κυρίτση από τη Βένιζα Μεγάρων, λοιπόν, όπου και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Όπως νωρίτερα είπαμε ότι ελέγχθηκε η φωτιά στη Λάμπια της Ηλίας, αλλά υπάρχει φωτιά στο Τραγανό της Ηλίας. Και σας έλεγα ότι αύριο, Τρίτη, 4 Αυγούστου, η χώρα σε αρκετές περιοχές παραμένει σε πορτοκαλί συναγερμό σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Δηλαδή η Αττική, η Στερεά Ελλάδα και το Βόρειο Αιγαίο είναι στην πρώτη γραμμή της επικινδυνότητας. Σύνδεση τώρα και πάλι με τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, τον συνάδελφο, να μας πει τι συμβαίνει με την πυρκαγιά στο Τραγανό της Ηλίας, του νομού Ηλίας. Γεια σου Παναγιώτη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Αυτή τη στιγμή δεν απειλούνται σπίτια, κατοικίες, όμως επειδή οι κυλιδώσεις πυρκαγιάς πέρασαν απέναντι από την άλλη πλευρά του αυτοκινητών των πατρών πύργου, δημιουργήθηκε μια αποκλειστική ατμόσφαιρα για τους οδηγούς, με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή να κλείσει το ένα ρεύμα προς πύργο του αυτοκινητών των πατρών πύργου της Ολυμπίας Οδού, διότι υπάρχει πρόβλημα ορατότητας για τους περισσότερους οδηγούς. Έχουν καεί χορτολιβαδικές εκτάσεις, η πυροσβεστική δίνει μεγάλη μάχη για να περιορίσει την πυρκαγιά. Το κύριο πρόβλημα είναι στο ότι είναι η φωτιά εκατέρωθεν του αυτοκινητόδρομου και η κυκλοφορία έχει διακοπεί, οπότε εκεί χρειάζεται προσοχή και συνεχίζεται η προσπάθεια της πυροσβεστικής να την κατασβήσει.
0: Φαντάζομαι ότι από πολύ νωρίς, από αρκετά νωρίτερα σε χιλιόμετρα, έχουν μπει οι σχετικές ειδοποιήσεις για να μπορούν να σταματούν οι οδηγοί και να ανακόπτουν την πορεία του οχήματός τους.
2: Ακριβώς, και τώρα θα γίνει μια ρύθμιση για να μπορέσουν να κατεβαίνουν από το ένα ρεύμα και οι δύο πλευρές.
0: Ναι.
2: Οι λογικοί θα δοθούν δύο λωρίδες, θα γίνουν αντίθετη κατεύθυνση στο ένα ρεύμα μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως. Η φωτιά πάντως δεν απειλεί σπίτια, αλλά το γεγονός ότι πέρασε απέναντι από το αυτοκινητόδρομο λόγω κυλίδωσης δημιούργησε αυτή την ατμόσφαιρα, οπότε είναι επικίνδυνο για τους οδηγούς σε αυτή την κατάσταση.
0: Μάλιστα. Δηλαδή είπες προς πύργο, έτσι, πατρών πύργου.
2: Προς τον πύργο, το ρεύμα προς πύργο είναι κλειστό.
0: Ξέρουμε από ποιο ύψος?
2: Από το ύψος του Τραγανού,
0: από
2: ανάμεσα
0: το Τραγανό.
2: Σε Γαστούνη και Κιλίνη, σε αυτό το κομμάτι αυτό του αυτοκινητόδρομου.
0: Μάλιστα.
2: Μεταξύ Γαστούνης και Κιλίνης.
0: Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη Φωτεινόπουλε. Λοιπόν, και για τους οδηγούς ήταν αυτή η οδηγία, αυτή η συμβουλή, αυτή το να προλάβουμε μια κατάσταση δύσκολη στις εθνικές οδούς. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα, σε πορτοκαλί συναγερμό αύριο η Αττική, το Βόρειο Αιγαίο, η Εύβοια Δεν έχουμε ξεφύγει από τον κίνδυνο, ούτε οι άνεμοι δείχνουν να κοπάζουν, δεν πρόκειται να έχουμε να πέσουν τα μελτέμια ακόμα τουλάχιστον προς το τέλος της εβδομάδας, οπότε και θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Εκεί πάμε στο άλλο, στο αντίθετο σημείο, αλλά παρόλα αυτά αυτοί οι άνεμοι, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε και σε ποια σημεία ήσασταν, ήτανε το κάτι άλλο σε όλη την επικράτεια και κυρίως, δεν το συζητώ για τα νησιά, αλλά και στην Αττική. Μας έλεγε η Ειρήνη Κυρίτση ότι φαίνεται πάρα πολύ ο καπνός, έρχεται προς τα δω και δεν μπορείς να αναπνεύσεις από τα μέγαρα. Μα ήδη χτες το βράδυ, εκεί στα νότια που ήμουν εγώ, έβλεπα αυτό το, ξέρετε, την αχλή, αυτό το σύννεφο, το πορτοκαλοκόκκινο, το θαμπό που έρχεται προς τα πέρα σιγά σιγά και αγκαλιάζει όλο το στερέωμα. Και την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, υπάρχει η ξηρασία που στεγνώνει την Ευρώπη. Δεν ξέρω αν είδατε τις εικόνες. Νομίζω ότι είναι επιστημονική φαντασία ή τεχνητή νοημοσύνη ή πάντως κάτι άλλο πέρα από την πραγματικότητα, και όμως εξαφανίζονται εντός εισαγωγικών ο Δούναβης και ο Ρήνος, τα ποτάμια της Ευρώπης, παραλύουν οι δραστηριότητες σε αυτά και σιγά σιγά εμφανίζονται από κάτω ακόμα και ναυάγια από την εποχή των Ναζί. Μιλάμε για τα βασικότερα ποτάμια της Γερεάς Υπήρου, δημιουργούνται προβλήματα σε ναυσιπλοεία, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στον τουρισμό, επειδή ακριβώς έχουμε την ξηρασία. Δεν είναι αυτό που λέμε ακραία φαινόμενα, είναι μάλλον το απότοκο, είναι η απόρρια της κλιματικής αλλαγής, την οποία πλέον τόσα χρόνια τη λέγαμε και την περιμέναμε, τη βλέπουμε τώρα διαγυμνού οφθαλμού να μας συμβαίνει. Πολύ περισσότερο αν εκδηλώνονται και μέγα πυρκαγιές όπως αυτές που έχουν ταλανίσει τη χώρα για τέταρτο και την ταλανίζουν για τέταρτο 24ωρο. Καλησπέρα και σε σένα Γεράσιμε και σε σένα Άγγελε, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα. Έλεγα σιγά σιγά αν μας φτάνει η ώρα του τραγουδιού να το βάλουμε για να σας αποχαιρετήσουμε για τώρα.

Άγγελε, αυτό το θέμα με την τη δολιοφθορά σε αυτοκίνητα πυροσβεστών, ενώ τα είχαν τοποθετήσει οι άνθρωποι στις θέσεις πάρκινγκ που δικαιούνται οι πυροσβέστες, τους πήρανε λάστιχα, τους πήρανε ζάντες, τα κινητοποίησαν τα γιόταχή τους εποχικών πυροσβεστών ή πάντως πυροσβεστών ιδιωτικού δικαίου. Ναι, Μαρία μου, πες μου. Μας είπαν ότι ήταν εθελοντές, δεν έχει σημασία, ό,τι και αν ήταν, ήταν στη μάχη της πυρόσβεσης, έτσι. Και το είδαμε κι εμείς, το είχαμε κανονίσει σαν θέμα, αλλά τώρα πάνω στη φούρια που λέμε της δουλειάς, δεν έχουμε μπορέσει να επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου. Είτε είναι εθελοντές απλοί πολίτες, είτε άνθρωποι που βοήθησαν και ήθελαν να βοηθήσουν στη δασοπυρόσβεση, αυτό το συγκεκριμένο γεγονός που το είδαμε και εμείς ως καταγγελία στο Facebook μας έχει πραγματικά εξοργήσει. Πολύ καλά τοποθετείς, Άγγελε, και ο Γεράσιμος, ο οποίος αναφέρεται και αυτός στην κατάσταση και σε όλους τους reporters και τους παραγωγούς του Earth News Radio όλες αυτές τις μέρες που βρίσκονται, λέει, δίπλα από τις πυρκαγιές. Καλό μήνα, μου λέει και ο Γεράσιμος, σας το εύχομαι και εγώ από καρδιάς για αυτήν εδώ την πρώτη του εβδομάδα όπως ξεκίνησε. Θα τα πούμε με το καλό αύριο, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Είμαστε βέβαια πάντοτε παρόντες και παρούσες. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπασταματίου.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
0: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια.

0: σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Γεννημένη στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, συνδυάζει ευρωπαϊκή φινέτσα με το θερμό ελληνικό ταπεραμέντο, ένας άνθρωπος με σπάνια φωνητική παιδεία στο κλασικό τραγούδι, αλλά και με σπουδές στη μόδα, τη δημοσιογραφία, τη σκηνοθεσία και την υποκριτική. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να έχουμε στο στούντιο την Ιρένε Τρόστ. Ιρένε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, τι ωραία που τα λες.
0: Τα έχω γράψει.
1: Αυτό φαντάστηκα. και χάλασε όλο φλακά το όνειρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία εισαγωγή.
0: Καλώς ήρθες.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ, πολύ που με φιλοξενείς εδώ στην εκπομπή σου. Τιμή μου, χαρά μου.
0: Και εμάς το ίδιο. Και θα τα πάρουμε λοιπόν όλα από την αρχή.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, Ιρένε, γεννήθηκες και μεγάλωσες στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, συνδυάζοντας που λέμε την Ολλανδική πειθαρχία από την πλευρά του πατέρα σου, mm-hmm. αν δεν κάνω λάθος, και το θερμό ελληνικό ταπεραμέντο από τη μητέρα σου. Και θέλω, αναπολώντας τα πρώτα χρόνια εκείνα στη Βόρεια Ευρώπη, πώς θυμάσαι να διαμορφώνεται η προσωπικότητά σου μέσα σε αυτό το πολυπολιτισμικό περιβάλλον?
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι στην Ολλανδία είναι μια πολύ οργανωμένη χώρα και εντάξει, έχει άλλα καλά συγκριτικά με την Ελλάδα. Καταρχάς είναι μια πανέμορφη χώρα για, κατά με τέλος πάντων. Mm-hmm. Έχω πολύ όμορφες παιδικές αναμνήσεις. Δεν είναι πάρα πολλές, γιατί ουσιαστικά σε μικρή ηλικία έρθα στην Ελλάδα. Αλλά τα πρώτα ερεθίσματα ήταν εκεί στο Ρότερνταμ και... Δεν ξέρω, παρόλο που δεν έζησα πάρα πολλά χρόνια, τη θεωρώ πραγματικά χώρα μου. Δηλαδή, μου λείπει αυτό το κομμάτι της χώρας. Όταν πηγαίνω, δηλαδή.
0: Πηγαίνεις.
1: Ναι, ναι. Έχω βέβαια αρκετό καιρό να πάω. Μου λείπει αρκετά. Λόγω κάποιων υποχρεώσεων δεν κατάφερα να πηγαίνω τόσο συχνά όσο θα ήθελα. Αλλά έχει εξίσου καλά. Δηλαδή, κάθε χώρα έχει τα καλά της και τα κακά της.
0: Σωστά.
1: Θεωρώ ότι στην Ολλανδία είναι ίσως λίγο πιο οργανωμένα. Οργανωμένα τα πράγματα σε θέματα δουλειάς. Εδώ είμαστε λίγο πιο έξω καρδιά, πιο της διασκέδασης, πιο ανάλαφρα τα πράγματα, θα έλεγα.
0: Πάντως υπήρχαν έτσι ερεθίσματα στο σπίτι σου που σε τραβούσαν από νωρίς στις τέχνες.
1: Η αλήθεια είναι δεν πρόλαβα πολύ, θα έλεγα, στην Ολλανδία.
0: Όχι,
1: γιατί
0: εκεί.
1: Ήρθα σε μικρή ηλικία στην Ελλάδα. Αλλά γενικότερα το περιβάλλον μου το οικογενειακό έχει να κάνει με τέχνης, όχι επαγγελματικά. Δηλαδή η μαμά μου είναι εξαιρετική ζωγράφος.
0: Αυτό, ναι.
1: Ο πατέρας μου έγραφε μουσική, γράφει μουσική, εντάξει, πιο μικρός έγραφε μουσική. Ο αδερφός μου παίζει εξαιρετικό πιάνο, δηλαδή υπήρχε μια βάση. Ο θείος μου είναι ψάλτης.
0: Τι άλλο χρειάζεται.
1: Έλατε, δηλαδή, αλλά τελικά το τόλμησα εγώ να το κάνω επάγγελμα, οπότε υπήρχε κάποια...
0: Ναι. Πάντως πριν σε κερδίσει ολοκληρωτικά η μουσική, Ιρένε, σπούδαζες σχέδιο μόδας στη γνωστή σχολή Βελουδάκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αποκτώντας γνώσεις πάνω στο styling και
1: το
0: την
1: όνειρό
0: αισθητική.
1: Μου, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το σχέδιο. Ναι, το έκανα τελικά πραγματικότητα. Απλά με κέρδισε το τραγούδι στην πορεία. Mm-hmm. Ήταν κάτι που δεν το φανταζόμουν ποτέ ότι θα ασχοληθώ επαγγελματικά.
0: Βοήθησε το ένα τ' άλλο, δηλαδή. Η μόδα υπήρξε ένα σχολείο, ας πούμε. Έτσι,
1: είναι ένα σχολείο από θέμα
0: έκφρασης.
1: Ότι είναι τέχνη, ναι. Και αυτό. Οπότε να σου πω και το τραγούδι μόδα έχει και η μόδα έχει τραγούδι. Όλα συσχετίζονται με κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Γιατί είναι καλλιτεχνικά. Ό,τι είναι καλλιτεχνικό συσχετίζεται για μένα. Και καλό είναι. Κακό δεν είναι σίγουρα.
0: Σωστά. Τώρα, διαβάζοντας το βιογραφικό σου, εντυπωσιάζεται κανείς από τη φωνητική σου κατάρτιση, Ιρένε. Έχεις κάνει σπουδές στο κλασικό, ναι. Και μοντέρνο τραγούδι, ναι, ναι. Με τη Μαρία Κορομάτζου.
1: Μια εκπληκτική δασκάλα, ναι. Η οποία έχει μια τεχνική της Ροζίνα Στόρτσιο, που είναι, mm-hmm. Ιταλίδα και είναι μια σχολή πολύ συγκεκριμένη.
0: Μέθοδος είναι θρυλικής Ιταλίδας,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Η όπερας. Δασκάλα μου είχε πάρει και. Τι σου λέω τώρα, θα πάω και η δασκάλα μου, την άλλο για μένα. Είχε πάρει και την υποτροφία Μαρία Κάλλας. Καλή ώρα, επειδή είναι από πίσω σου το είπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό το αναφέρω. Είχα μια πάρα πάρα πολύ καλή δασκάλα, εξαιρετική, η οποία με οδήγησε σε πολύ σωστά μονοπάτια, γιατί σίγουρα υπήρχε ένα αλφα ταλέντο, αλλά άμα δεν το παλέψεις και δεν το δουλέψεις, δεν...
0: Αλλά πώς συνδέεται αυτή η αυστηρή τεχνική του λυρικού τραγουδιού με τη σύγχρονη pop μουσική?
1: Γιατί έχω κάνει και μοντέρνο και κλασικό, οπότε, ναι. Η βάση είναι κλασικό. Η κλασική μουσική είναι πάντα η βάση, για να πάρεις το υπόβαθρο. Μετά τα υπόλοιπα μπορείς να διαλέξεις ή τι θα ακολουθήσεις. Εντάξει.

0: Μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φώνες και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, έχουμε τη χαρά να έχουμε φιλοξενούμενο εδώ στο στούδιο της Φωνής της Ελλάδας την Ιρένε Τρόστ. Εκτός από τη μουσική, η Ιρένε έχει ένα απίστευτα πλούσιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο, σπουδές δημοσιογραφία στον Αντένα, New Media Studies στον του Σταμάτη Μαλένη,
2: ναι, ναι,
1: έτσι,
2: ναι.
1: Και σκηνοθεσία με τον Κωστόπουλο στο LA Studio, σενάριο στο Artens και υποκριτική στο Έσο Θέατρο με τον Τάσο Προύσαλη. Τι σε όθησε να ψαχτείς σε τόσα διαφορετικά πεδία? Νιώθεις ότι αυτή η σφαιρική γνώση της τηλεόρασης, της σκηνοθεσίας, της υποκριτικής σε κάνει να πατάς έτσι με εντελώς διαφορετική αυτοπεποίθηση?
2: Σίγουρα, σαφέστατα. Η αλήθεια είναι ότι μ' αρέσουν όλα τα παρακλάδια, γιατί είναι όλα καλλιτεχνικά. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι, επειδή με ρωτάνε πάρα πολλές φορές, εντάξει, τραγουδίστρια είμαι, αλλά μου αρέσουν και άλλα πράγματα. Και μου ρωτάνε, είσαι τραγουδίστρια, θες να γίνεις ηθοποιός, θα γίνεις παρουσιάστρια. Λέω, είμαι, δηλαδή, θεωρώ ότι ένας καλλιτέχνης δεν μπορεί να εγκλωβιστεί σε ένα πράγμα, εκτός αν του αρέσει ένα πράγμα. Mm-hmm. Δηλαδή, αν το επιλέξει εκείνος. Αν όμως του αρέσουν περισσότερα πράγματα, δεν υπάρχει για μένα ένα πράγμα στο καλλιτεχνικό. Δηλαδή, δεν είμαι ότι είμαι δικηγόρος, ότι είμαι τραγουδίστρια και είμαι και γιατρός. Είμαι γιατρός. Γιατρός τι είμαι?
1: Μ' αρέσουν και εμένα τα λογοπαίχνια.
2: Ναι, ναι, ναι. Γιατρός όχι. Αλλά θέλω να πω ότι... ναι, είμαι γιατρός. Θέλω να πω ότι μ' αρέσει, και γενικά μου αρέσει πολύ να ψάχνω, γιατί μου αρέσει πολύ το σενάριο. Γράφω κάποια σενάρια για ταινίες, ακόμα δεν το έχω κάνει, δεν το έχω πάει πιο επαγγελματικά, αλλά είναι ένα όνειρό μου. Και επειδή έχω αρκετές, θεωρώ, ιδέες για σενάρια, σκέφτηκα να κάνω και σεμινάρια σκηνοθεσίας και σεναρίου. Υποκριτική είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ εξίσου, και το ένα φυσικά βοηθάει το άλλο, έτσι. Δηλαδή όλα είναι έκφραση, οπότε μόνο καλό κάνει.
1: Σωστά. Πάντως η απόφαση να αφήσεις την Ολλανδία, δεν το είπαμε πιο πριν, και να εγκατασταθείς.
2: Δεν ήταν δική μου. Ας ξεκινήσουμε
1: δεν
2: από
1: ήταν
2: εκεί.
1: Από όχι, εκεί.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Αλλά πώς αντέδρασε το οικογενειακό σου περιβάλλον, θέλω να μου πεις, όταν ανακοίνωσες ότι θέλεις να αφοσιωθείς στο τραγούδι, σε ένα χώρο που φημίζεται για τις δυσκολίες, τον ανταγωνισμό?
2: Βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι έχω δύο γονείς που δεν με πιέζανε πολύ. Αυτό ήταν το καλό από τη μία. Από την άλλη, επειδή υπήρξα και αθλήτρια του Στίβου, αυτό δεν το αναφέραμε, είναι λίγο κακό, γιατί όταν δεν υπάρχει έντονη πειθαρχία, έτσι είμαι λίγο πιο αερικό, θα το έλεγα, είμαι έτσι πιο καλλιτέχνης, οπότε πάω λίγο από το ένα στο άλλο. Mm-hmm. Αλλά όταν τους είπα ότι τελικά θέλω να ασχοληθώ με το τραγούδι, βασικά ήρθε πολύ φυσικά, γιατί δεν είπα θα γίνω τραγουδίστρια. Ποτέ αυτή τη λέξη δεν την έχω πει στη ζωή μου. Ότι παιδιά, εγώ ακούτε ως στους γονείς μου, θα γίνω τραγουδίστρια. Δεν έχει υπάρξει αυτή η δήλωση. Αλλά ήρθε τόσο φυσικά που, θέλοντας και μη, το αποδέχτηκαν. Δεν με πιέσανε ποτέ και με βοηθήσαν, κλείς, με την έννοια ότι με στηρίξανε όσο μπορούσαν αυτό.
1: Okay.
2: Αλλά ουσιαστικά όλα μόνοι μου τα κάνω. Ενώ ότι δεν έχω κάποιον από πίσω μου να με βοηθάει, όλα τα κάνω μόνο μου.
1: Τώρα, ερχόμουν λοιπόν στην Ελλάδα να διεκδικήσεις τη θέση σου στη νυχτερινή Αθήνα, σε μια αγορά εντελώς διαφορετική από αυτή της Βόρειας Ευρώπης. Ποιες ήταν οι πρώτες σου εντυπώσεις, Ιρένε, και ποιες σοβαρές δυσκολίες συνάντησες έτσι στα πρώτα σου βήματα, θέλω να μου πεις?
2: Κοίταξε, εγώ προσπαθώ λίγο να τα παίρνω κάπως ανάλαφα τα πράγματα, για να μην τα παίρνω βαριά. Τα βλέπω λίγο από τη σκηνοθετική πλευρά, για να γελάω, με την έννοια ότι κάθε δυσκολία προσπαθώ να βρω το καλό και το αστείο σε αυτό, για να μην απογοητεύομαι. Σαφέστατα έχει πολλές δυσκολίες αυτός ο χώρος, όπως και ο κάθε χώρος, αλλά ειδικά ο καλλιτεχνικός, επειδή είναι ένας χώρος, θεωρώ ότι ακόμα και να έχεις ανθρώπους να σε βοηθήσουν, στο τέλος το παίρνεις το βάρος όλο μόνος σου. Γιατί αν δεν έχεις ταλέντο, όσο και να σε βοηθήσουν, δεν μπορείς να κρατηθείς. Ήταν δύσκολα και είναι ακόμα δύσκολα. Αλλά αυτό το δύσκολο με πάει σε μονοπάτια που, ας πούμε, αυτό που σου είπαμε, το σενάριο που δεν είχα σκεφτεί ποτέ. Γιατί από πολύ μικρή γράφω, από πολύ μικρή μου άρεσε να γράφω. Και με έχει κάνει να ψαχτώ και σε άλλα πράγματα, χωρίς φυσικά να αφήσω αυτό που αγαπάω πάρα πολύ, που είναι το τραγούδι. Αλλά η δυσκολία σε κάνει πάντα καλύτερο. Δηλαδή τελικά μπορεί να απογοητεύεσαι, εν τέλει κάνει πολύ καλό στο τέλος. Okay. Αυτό.
1: Θυμάσαι την πρώτη φορά που ανέβηκες επαγγελματικά σε μια μεγάλη πίστα?
2: Εγώ τη θυμάμαι, ελπίζω να μην τη θυμούνται οι άλλοι.
1: Καλό.
2: Ναι, κοίταξε. Είχα πάει σε ένα μαγαζί, ναι, μεν είχα πολύ καλή θέση, γιατί είχα βγει από ένα reality κτλ. Αλλά το μαγαζί δεν θεωρώ ότι ήταν και το πρώτης γραμμής που λένε. Οπότε είχα πει ότι άμα είναι να κάνω κάποια γκάφα ή κάτι να πάει στραβά, το κάνω εδώ για να ψυχθώ. Και ήταν και η πιο σοφή μου σκέψη, γιατί ψήθηκα. Ήταν λίγο σουρεάλ όλο αυτό που ζούσα, αλλά είναι από τις αξέχαστες στιγμές της επαγγελματικής μου, τέλος πάντων, πορείας.
1: Πάντως πριν γίνεις Εβραίος γνωστή στην Ελλάδα.
2: Νόμιζα Εβραίος, λέω, θα γίνει Εβραίος. Όχι, εγώ είμαι ούτε καθολική, ούτε χριστιανή.
1: Στην Εβραιοβίζιο.
2: Ναι, ναι.
1: Πριν γίνεις λοιπόν Εβραίος γνωστή στην Ελλάδα, παρουσίασες το παιχνίδι, τηλεπαιχνίδι μάλλον,
2: Puzzlemania. Ναι, αυτό ήταν ένα τηλεπαιχνίδι το οποίο ήταν ζωντανή σύνδεση από στην Ολλανδία. Τελείως τυχαία.
1: Hilversum.
2: Το Hilversum. Εκεί είναι τα στούντιο όλα, τα τηλεοπτικά.
1: Ναι.
2: Αυτό έγινε σε ζωντανή σύνδεση μέσω τη συχνότητα του αντένα. Mm-hmm. Απλά γυριζόταν. Ενώ έβγαινα από την Ολλανδία, γιατί ήταν εκεί τα, όλα τα. Πώς να το πω, η βάση.
1: Okay.
2: Και από εκεί ήταν και άλλες χώρες. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Εκεί κατάλαβα ότι μου αρέσει και η παρουσίαση. Δηλαδή δεν τελειώνει αυτό. Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία, θα έλεγα, γιατί ήταν live. Ναι, μεν ήταν κάτι ανάλαφρο, ήταν ένα τηλεπαιχνίδι, δεν ήταν κάτι, ας πούμε, θεωρητικά δύσκολο, αλλά δύσκολο είναι όταν το κάνεις μόνος σου και δεν είχα, ας πούμε, κάποιον να μιλάω απέναντί μου σε περίπτωση που κάτι πήγαινε λάθος, γιατί είχε πάει αρκετές φορές κάτι λάθος. Και ήταν σχολείο για μένα, γιατί έκατσα και έκανα μια εκπομπή μία ώρα μόνη μου, ενώ ότι live. Mm. Οπότε, ό,τι γινόταν εκείνη τη στιγμή, το λάθος, το σωστό, όλα φαινόντουσαν. Και ακουγόντουσαν.
1: Καλή ώρα.
2: Ναι.
1: Θα σε ενδιαφέρει δηλαδή στο μέλλον να επιστρέψεις στην τηλεόραση από το πόστρο της κεντρικής παρουσίας.
2: Καλά, της κεντρικής εννοείται. Θα μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πολύ η παρουσίαση, γι' αυτό και σπούδασα δημοσιογραφία. Ναι. Πιο πολύ, όχι για να γίνω δημοσιογράφος, γιατί καλό είναι να ξέρεις, αλλά επειδή είμαι του ψυχαγωγικού, δεν είμαι του... ούτε του πολιτικού ρεπορτάζ, ούτε του αστυνομικού, ούτε του αθλητικού. Μ' αρέσει πολύ η ψυχαγωγία. Και όταν λέω ψυχαγωγία, δεν εννοώ να κουτσομπολεύω με ποιος είναι με ποιον, εννοώ να κάνω χιούμορ, μιμήσεις, αστεία. Γενικά θέλω να κάνω πράγματα που λίγο έτσι...
1: ανεβάζουν τον κόσμο.
2: Ναι, μόνο να ανεβάζουν, ναι, γιατί υπάρχει πολύ πίκρα δυστυχώς στον κόσμο, πολύ... υπάρχουν προβλήματα και δεν χρειαζόμαστε να έχουμε κι άλλα. Θεωρώ ότι η τηλεόραση και το ραδιόφωνο πρέπει να μας ανεβάζουν και όχι να μας κατεβάζουν.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φώνας και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη χαρά να έχουμε την Ιρένε Τρόστ εδώ στο... στο στούντιο. Σε συνεντεύξεις σου λοιπόν, Ιρένε, έχεις τοποθετηθεί ανοιχτά για το γεγονός ότι η εντυπωσιακή εξωτερική εμφάνιση μπορεί να ανοίγει πόρτες, αλλά ταυτόχρονα κλείνει άλλες.
2: Για μένα μιλούσε.
1: Όχι, δεν ξέρω. Θα μας πεις. Καθώς λέει, πολλοί δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι μια όμορφη γυναίκα διαθέτει και σπουδαία φωνή. Πόσο συχνά λοιπόν βρέθηκες αντιμέτωπη με αυτή την προκατάληψη στην καριέρα σου?
2: Πω, νιώθω τώρα όχι Σκλαρίκοβα, όχι Αντριάννα Λίμ, όχι. Όχι, εντάξει, πέρα από την πλάκα. Η αλήθεια είναι ότι θα το πω τώρα που μου δίνεται η ευκαιρία. Υπάρχει έτσι κάτι, είμαστε λίγο οπισθοδρομικοί σε αυτό, ειδικά στην Ελλάδα το έχω παρατηρήσει. Δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι ένας εμφανίσιμος άνθρωπος, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άντρας, ότι μπορεί να έχει ταλέντο. Είναι κάτι, λες και είναι, ας πούμε, απαγορευτικό. Mm. Ότι δεν μπορεί αυτή να είναι έτσι και να τραγουδάει και έτσι καλά. Δεν γίνεται. Συνήθως, ας πούμε, στο έντεχνο έχω παρατηρήσει, ειδικά που μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η μουσική σκηνή, η μουσική, τέλος πάντων. Πάντα έτσι, ξέρεις, πρέπει να είσαι λίγο πιο, να το πω, δεν μπορώ να πω τη λέξη, λίγο διαφορετική, να ντύνεσαι διαφορετικά, ας πούμε, για να πεις τον άλλον ότι έχεις φωνή. Δεν είναι έτσι. Μπορεί να είσαι πολύ όμορφος εξωτερικά, να έχεις και φωνάρα. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Σωστή. Καμία. Απλά υπάρχει αυτή η προκατάληψη, δεν έχω καταλάβει ακόμα το γιατί. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά. Mm. Και ειδικά στο εξωτερικό δεν κοιτάνε καθόλου την εμφάνιση, να σου το πω κι αλλιώς. Κοιτάνε πιο πολύ το ταλέντο και μετά την εμφάνιση. Mm. Και το έχουμε δει αυτό.
1: Το έχουμε δει.
2: Το έχουμε δει. Εδώ συνήθως έχουμε πολύ ωραίους ανθρώπους εξωτερικά. Και...
1: καλή ώρα. Έχεις μιλήσει θαραλέα λοιπόν για ανάρμοστες συμπεριφορές και προτάσεις που δέχτηκες στο παρελθόν από ανθρώπους του χώρου, οι οποίοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τη θέση τους. Εσύ πώς κατάφερες να θέσεις τα όρια σου χωρίς να συμβιβάσεις τις αρχές και την αξιοπρέπειά σου? Και μάλιστα, πιστεύεις ότι η δική σου γενιά γυναικών, Ιρένε, άλλαξε τους κανόνες του παιχνιδιού στη μουσική βιομηχανία, κάνοντας τον χώρο πιο ασφαλή?
2: Α, με το MeToo, ας πούμε, και αυτά, ναι, που βγήκαν τελευταία.
1: Και με αυτό, ναι.
2: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι όταν είσαι ξεκάθαρος και δείχνεις ποιες είναι οι δικές σου προθέσεις, μετά ο άλλος καταλαβαίνει και εκλαμβάνει ότι, ας πούμε, δεν υπάρχει κάποιο περιθώριο και αναγκάζεται να το αποδεχτεί. Ναι. Τώρα, φυσικά υπήρχαν άνθρωποι που πήγανε λίγο πέρα από τη γραμμή που λένε, την περπατήσανε. Σε μένα δεν έτυχε αυτό πολλές φορές, γιατί εγώ έδειχνα ότι είμαι αυτό και ως εκεί. Κάποιοι το σεβαστήκανε, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι πολύ φυσιολογικοί και καλοί στο χώρο, κάποιοι δεν το σεβάστηκαν. Αλλά εντάξει, ο χώρος, είμαστε ένα τσίρκο, θα το έλεγα, πολύ όμορφο όμως τσίρκο εξωτερικά. Δεχόμαστε τα πάντα, αλλά είναι πάντα στο χέρι σου να το αφήσεις, να το διαχειριστείς. Και φυσικά όσο πιο, πώς να το πω, όσο λιγότερο διαθέσιμος είσαι, τόσο πιο πολύ παλεύεις με τον εαυτό σου, αλλά στο τέλος νομίζω κάποια στιγμή, μπορεί λίγο αργοπορημένα, αλλά τα καταφέρνεις με κάποιο τρόπο.
1: Τώρα, συμμετοχή σου στο Your Face Sounds Familiar, ναι, του Αντένα.
2: Ναι, αγαπημένες μου στιγμές.
1: Υπήρξε σταθμός. Ναι. Καθώς το κοινό κιόλας είδε μια εντελώς διαφορετική πλευρά, ναι, σου. Ναι. Πώς ήταν να μεταμορφώνεσαι κάθε εβδομάδα σε τελείως διαφορετικούς χαρακτήρες, συνδυάζοντας τραγούδι, μιμήσεις και υποκριτική? Πώς η μελέτη απαιτούσε αυτό το εγχείρημα?
2: Ήταν καταρχάς ό,τι καλύτερο έχω κάνει επαγγελματικά για μένα στη ζωή μου. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ήταν, με εξήταρε το γεγονός ότι κάθε εβδομάδα ήμουν ένας άλλος χαρακτήρας. Μ' άρεσε πάρα πολύ να υποδίωμαι εντελώς αντίθετους χαρακτήρες. Δηλαδή, όταν μου δίνανε άντρα, αντί να το φοβηθώ, ήταν το καλύτερό μου. Να είμαι το αντίθετο. Κοίταξε, η μελέτη, θα σου το πω. Φυσικά και το μελετούσα πάρα πολύ, αλλά επειδή από πολύ μικρό παιδί κάνω μιμήσεις, δηλαδή δεν ήταν κάτι που το έμαθα στο Your Face. Ήμουνα μίμος από παιδί. Και δηλαδή εσύ, κάνω μιμήσεις, ναι, αλλάζω πάρα πολλές φωνές. Οπότε εγώ πήγα πολύ κατασταλαγμένη και υποψιασμένη και ήξερα τι θέλω να κάνω. Δεν είναι ότι μου αναθέσανε πράγματα και δεν ήξερα που πηγαίνω. Και ξέρω καλλιτέχνες που τους κάναν πρόταση σε πολύ μεγαλύτερο βεληνικές από μένα και φοβήθηκαν να πάνε. Γιατί φοβόντουσαν τις μιμήσεις, σου λέει, μπορώ να εκτεθώ, μπορώ να, ξέρεις,
1: ναι,
2: να...
1: Ναι, ναι.
2: Ενώ εγώ, καταρχάς, δεν είχα τίποτα να χάσω, αντιθέτως είχα να κερδίσω για να με μάθει και περισσότερος κόσμος, γιατί το χρειαζόμουν. Εμένα νομίζω μου κάνει όχι απλά καλό, δεν υπήρχε κάτι καλύτερο σαν βιογραφικό, γιατί είναι ένα CV, αλλά είναι σε, το βλέπεις live. Δηλαδή, ό,τι μπορώ να κάνω, το βλέπεις εκείνη τη στιγμή και μην ξεχνάμε ότι εμάς ήταν και live, το ξαναλέω, γιατί από το 17 και μετά, που Εγώ συμμετείχα το 17, το 2017. Όλα δεν, τα υπόλοιπα δεν ήταν live. Είναι πολύ διαφορετικό κάτι να είναι κονσέρβα και πολύ διαφορετικό να είναι live. Γιατί ό,τι συμβαίνει είναι εκείνη τη στιγμή.
1: Έτσι, έτσι.
2: Οπότε ό,τι λάθος ή σωστό κάνεις είναι εκείνη τη στιγμή.
1: Ποια είχες κάνει και μάλιστα μετά από χρόνια, είχες τη χαρά να τη συναντήσεις και
2: Την LP. Πω, από τις αγαπημένες μου, πολύ ιδιαίτερη περσόνα. Τρομερός χαρακτήρας όσο πρόλαβα να τη γνωρίσω. Πολύ άνετη. Δηλαδή την έβλεπα στα βίντεο κλιπ, την άκουγα. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι και θα έρθει η ευκαιρία να την υποδηθώ και θα τη γνωρίσω από κοντά. Δηλαδή ήταν σαν ένα όνειρο όλο αυτό για μένα. Γιατί ήρθαν λίγο κοντά όλα αυτά και λέω κάτσε ρε παιδιά. Και μου δίνει την ευκαιρία και την υποδίω μου και, τη γνωρίσω και από κοντά. Λέω τι γίνεται. Εξαιρετική περσόνα θα έλεγα. Δηλαδή καταρχάς είναι τρομερή καλλιτέχνηδα και εξαιρετική σαν περσόνα. Πολύ άνετη, πολύ. Πώς το λένε, καθόλου με ύφος. Οι ξένοι συνήθως έτσι είναι. Μεγάλη στάρ είναι έτσι.
1: Ακριβώς
2: αυτό είναι η μεγάλη στάρ. Είναι στάρ, πραγματικά είναι στάρ.
1: Πόσο πάντως διασκεδαστικό είναι να δανείζεις τη φωνή σου, ακόμα και σε παραμυθένιους ήρωες. Γιατί νομίζω
2: ναι,
1: σε ένα
2: στιγμή,
1: παραμύθι παιδικό.
2: Ναι, κάνουμε το λέγεται Μπουμπού και Γκόι. Ναι. Είναι ένα. Είναι ένα project το οποίο θέλουμε να δείξουμε τις σχέσεις σήμερον ημέρα με ένα έτσι πιο παραμυθένιο τρόπο και αλλάζω τη φωνή μου και την κάνω, υποτίθεται ότι είμαι κουνέλι και κάνω παιδική φωνή. Και ναι, είμαι εγώ από πίσω, φυσικά πολλοί δεν το γνωρίζουν αυτό και αυτή είναι και η μαγεία του, να μην ξέρουν και ποιος κρύβεται από πίσω, δεν είναι, χρειάζεται απαραίτητα.
1: Ναι.
2: Οπότε κάνω και το κουνέλι.
1: Θα μας το κάνεις.
2: Ναι, κάπως έτσι μιλάω. Τώρα δεν είναι η στιγμή, αλλά θα το κάνω κάποια στιγμή. Μιλάω κορί, να σου πω κάτι. Κάνω
1: κάτι
2: διάφορα.
1: Τέτοια.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Είναι πολύ διασκεδαστικό, πολύ διαφορετικό. Είναι μαγικά όλα αυτά. Ξέρεις, όταν υποδίεσαι, μπαίνεις σε έναν άλλο κόσμο καταρχάς.
1: Σωστά. Τώρα, στο βιογραφικό σου ξεχωρίζει και η συμμετοχή σου, βέβαια, στο θεατρικό έργο Το Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι.
2: Ναι.
1: Σε σκηνοθεσία του Γιώργου Βάλαρη. Πώς ήταν αυτή η βουτιά στον αμυγό θεατρικό
2: ναι.
1: κόσμο, έτσι, και σε ένα τόσο σπουδαίο κλασικό αριστούργημα.
2: Πολύ σπουδαίο θεατρικό έργο αυτό. Πολύ διαφορετικό από τα δεδομένα μου ότι εγώ ήμουν πάντα στο τραγούδι, αλλά πάλι τραγούδι. Γιατί εκεί ήταν ένα συγκεκριμένο project το οποίο δεν ήμουν live στο θέατρο. Αυτό το είχαμε βιντεοσκοπήσει και ηχογραφήσει και έκανα τη σοπράνο. Οπότε κάποια στιγμή στο θεατρικό εμφανιζόμουν σαν σοπράνο μέσω video wall, γιατί θέλω να το κάνω εξυγχρονισμένο.
1: Okay.
2: Και ήμουν η σοπράνο της. Ήταν πολύ ωραίο και αυτό. Ναι, ήταν διαφορετικό και αυτό. Αλλά δεν έχασα την ταυτότητά μου. Δηλαδή πάλι σαν τραγουδίστρια βγήκα. Σοπράνο όμως αυτή τη φορά.

0: και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Ιρένε Τρόστ, λοιπόν, στις φωνές και μουσικές σήμερα. Ιρένε, έχεις ανέβει στις μεγαλύτερες πίστες δίπλα σε ονόματα μεγαθύρια, ας πούμε, στο κέντρο Αθηνών με τον Νίκο Βέρτη, στο Ποσειδόνιο με τον Μπάνο Κιάμο, στα Αστέρια με τον Κώστα Καραφώτη, αλλά και σε περιοδίες στη Γερμανία με τον Σάκη Ρόκο, το Θέμη Αδαμαντίδη, το Λευτέρη Πανταζή, το Μενιδιάτη, το Κοντολάζο, την Κωνσταντίνα και τον Μπίγαλη. Τι κρατάς από αυτούς τους καλλιτέχνες και ποιος υπήρξε για σένα το μεγαλύτερο σχολείο επί της σκηνής?
2: Κοίταξε, όλοι είναι σχολείο. Ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνεις εκείνη τη στιγμή. Αλλά για μένα έτυχε να είναι το μεγαλύτερο σχολείο ο Κώστας ο Μπίγαλης. Σίγουρα και ο Νίκος ο Βέρτης. Ας το πάρω από την αρχή. Με τον Νίκο Βέρτη, ας μου αρέσει πάρα πολύ που είναι πολύ επαγγελματίες. Όλοι ήταν φυσικά. Απλά κάποιοι είναι έτσι λίγο. Έχουν διαφορετικό χαρακτήρα. Κάποιοι έτσι είναι πιο ανοιχτοί, κάποιοι είναι πιο κλειστοί. Ξέρεις, έχουν ένα επαγγελματισμό με διαφορετικότητα, με διαφορετικό τρόπο. Ας πούμε ο Βέρτης, ξέρω ότι κοιτάει τα φώτα, τον ήχο, είναι όλα. Ο Κιάμος είναι πάρα πολύ επικοινωνιακός, δηλαδή από κάθε ένα έπαιρνα κάτι. Αλλά για μένα σταθμός ήταν ο Μπίγαλης, γιατί...
1: Ο οποίος έχει έρθει εδώ.
2: Α, ναι, το φαντάζομαι. Ναι. Γιατί καταρχάς μου είπε πράγματα που, επειδή με γνώρισε σε αρκετά μικρή ηλικία, που ήμουν κάπως φοβισμένη και ανασφαλής, μου λέει ότι είσαι τόσο καλή φωνή που δεν το καταλαβαίνεις, δηλαδή είναι σε σημείο που δεν το αντιλαμβάνεις, και τον κοίταγα καλά-καλά. Μου μάθε καταρχάς, επειδή είναι της ξένης της country μουσική, είναι στο Nashville, γράφει τραγούδια, με πήγε σε άλλα μονοπάτια. Και είναι και εξαιρετικός άνθρωπος. Οπότε θα έλεγα για μένα τουλάχιστον το μεγαλύτερο σχολείο ήταν ο Κώστας ο Μπίγαλης. Mm-hmm. Τον εκτιμώ και σαν μουσικό. Δεν είναι μόνο αυτά που ακούμε εμείς εδώ. Μιλάμε, ο άνθρωπος έχει κάνει πράγματα στο Νάσβιλ που εμείς ούτε τα ξέρουμε εδώ, είτε τα φανταζόμαστε, είτε τα ξέρουμε, δεν ξέρω. Αλλά μου δίδαξε πολλά πράγματα και στο στούντιο. Πολλά. Και στον τρόπο που πρέπει να κινούμε. Μου έλεγε, ας πούμε, ότι πολλές φορές πηγαίνα σε live και αγχωνόμουν για τον ήχο, για τα φώτα, για το ένα. Και μου λέει, δεν είναι δική σου δουλειά αυτό. Εσύ πρέπει να ετοιμάζεσαι, να συγκεντρώνεσαι και να τραγουδάς. Εσένα η δουλειά σου είναι να τραγουδάς. Και δεν το καταλάβαινε, γιατί το μυαλό μου ήταν σε 10 άλλα πράγματα. Αλλά τελικά ο στόχος μου είναι το τραγούδι, ενώ εκεί πρέπει να προσιλώνομαι. Τέλος πάντων, εμένα μου δίδαξε πάρα πολλά πράγματα ο Κώστας ο Μπίγαλης. Όλοι μου διδάξανε κάτι. Απλά σου λέω εγώ το εξέλαβα. Okay.
1: Και συνεργάστηκες και με τον Δημήτρη Κοντόπουλο στα τραγούδια, νομίζω, συγχώρεσέ με.
2: Βασικά, ναι, έγινε στο Ό,τι αγαπώ.
1: Ό,τι αγαπώ,
2: γιατί έγινε ένα λάθος.
1: Πώς είναι να εμπιστεύεσαι τη φωνή σου, να εμπιστεύεται μάλλον τη φωνή σου, ένας δημιουργός διεθνούς βεληνικούς. Έχεις σφραγίσει την ελληνική pop και τη Eurovision.
2: Ο Δημήτρης Κοντόπουλος είναι εξαιρετικός μουσικός. Καλά, δεν χρειάζεται να το πούμε αυτό, και σαν άνθρωπος θα το πω εγώ αυτό. Κοίταξε, όταν είσαι με τέτοιους επαγγελματίες, μόνο ασφάλεια νιώθεις και τιμή που σε έχουν επιλέξει, γιατί σίγουρα κάποια πράγματα ίσως είναι... Κάποιες φορές, τουλάχιστον όχι στη δική μου περίπτωση, αλλά είναι και εταιρικές από τις εταιρείες, ότι πρέπει, έχουν κάποιες οδηγίες. Αλλά εδώ, επειδή ο Δημήτρης ουσιαστικά με ανακάλυψε από την πολύ αρχή, με καθοδήγησε, θεωρώ, και σε κάποια μονοπάτια πιο σωστά, ας πούμε, που μπορεί εγώ να πήγαινα λάθος. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία και μπορεί κάποια στιγμή να ξανακάνουμε τραγούδι. Αυτό δεν τελειώνει εδώ.
1: Σωστά. Και επίσης έχεις ερμηνεύσει σε πολύ ιδιαίτερες στιγμές από το New Year's Vengala στο ευληματικό ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια, μέχρι τη φιλανθρωπική συναυλία Κόκκινη Κυριακή του Δήμου Γλυφάδας για το Βήμα Ζωής. Πόσο σημαντικό είναι για σένα, για έναν καλλιτέχνη μάλλον, να χρησιμοποιεί τη φωνή και την αναγνωρισιμότητά του για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο?
2: Καταρχάς, είμαι πολύ ευαισθητοποιημένη σε θέματα ανθρώπων που έχουν προβλήματα με την υγεία τους, με το σώμα τους, με οτιδήποτε. Οπότε χαίρομαι διπλά όταν μπορώ να συνεισφέρω, έστω με τον τρόπο μου. Δηλαδή, εγώ τραγουδάω και όλα τα έσοδα πάνε στους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Οτιδήποτε ασθένεια είναι αυτό. Το χαίρομαι πραγματικά, το λέω με την καρδιά μου, το χαίρομαι διπλά. Καλό είναι να τα κάνουμε αυτά για να βοηθάμε τον κόσμο, γιατί ο κόσμος μας έχει ανάγκη, όπως και εμείς έχουμε αυτούς. Δηλαδή, εμείς δίνουμε, αλλά παίρνουμε και από τον κόσμο. Οπότε είναι διπλή η χαρά η δική μου όταν μπορώ να κάνω κάτι στο επάγγελμά μου και να δώσω ταυτόχρονα.
1: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ όμορφο. Και να βλέπεις τον κόσμο να διασκεδάζει παρόλα τα προβλήματα που έχει και όλες τις κακουχίες, τέλος πάντων, που...
1: Σωστά. Ιρένε, στο βιογραφικό σου αναφέρεις επίσης την αγάπη σου, όπως είπες και πριν, για το στίβο, την κολύμβηση, ποδηλασία, αλλά και ζωγραφική.
2: Ναι.
1: Είσαι ένας άνθρωπος με τεράστια αποθέματα ενέργειας. Πότε προλαβαίνεις να τα συνδυάζεις όλα αυτά, και πώς η γυμναστική και το σχέδιο σε βοηθούν να αποφορτίζεσαι, ας πούμε, από την ένταση των νυχτερινών?
2: Η αλήθεια είναι, ναι, όλα βοηθάνε. Χρόνος να υπάρχει. Το γυμναστική, όποτε τέλος πάντων έχω το χρόνο, σε αποφορτίζει όντως και ξεφεύγεις λίγο. Αλλά αυτό που με ηρεμεί πάρα πολύ είναι να γράφω και να σχεδιάζω. Ηρεμώ πάρα πολύ όταν γράφω. Δηλαδή, γράφω από ημερολόγιο, ας πούμε, το τι κάνω κάθε μέρα, μέχρι σενάρια. Γενικά, κάνω πολλά πράγματα.
1: Κάνεις πολλά πράγματα.
2: Και όσο πιο πολλά πράγματα κάνεις, τόσο πιο πολύ βοηθάς τον εαυτό σου να ξεχαστεί, γιατί όλοι περνάμε δυσκολίες. Δεν υπάρχει σπίτι, έτσι, οικογένεια, δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει δυσκολίες. Οπότε, ο καθένας είναι να βρει πώς μπορεί να ξεφύγει. Και να, δηλαδή, πρέπει να βρεις πώς ξεφεύγει το μυαλό σου. Αν το βρεις, εκεί θα είναι το πρώτο μονοπάτι προς την ευτυχία, να το πω έτσι. Δεν κάνω μαθήματα ψυχολογίας. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να βρεις αυτό που σε ευχαριστεί. Γιατί υπήρξαν και εγωμένα στιγμές της ζωής μου που δεν ήμουν στα καλύτερά μου ψυχολογικά. Και όταν βρεις τι είναι αυτό που σου αρέσει πραγματικά, είναι πραγματικά διέξοδος.
1: Μιλάς άπτεστα ολλανδικά, αγγλικά και...
2: Και ελληνικά. Έτσι τουλάχιστον νομίζω.
1: Για μιλά μας λίγο ελληνικά, ξέρεις.
2: Ναι. Αν μπορώ να κάνω το ελληνίδα, δεν μιλάω καταπληκτικό ελληνικό.
1: Σου αρέσουν δηλαδή οι γλώσσες γενικώς, έτσι?
2: Ναι, γενικά είχα μια έφεση από μικρή, γιατί είναι αστείο τώρα θα σου πω. Όταν η μητέρα μου, τον πατέρα μου, καμιά φορά, επειδή μιλάγανε ελληνικά, ολλανδικά, αγγλικά, ναι, ξέρεις, κάποια φορά έτσι, όταν τσακωνόντουσαν, τώρα δεν μιλάμε για σοβαρά πράγματα, που μιλάς γρήγορα πάνω, ξέρεις, το θυμό, μιλάγανε τρεις γλώσσες. Και εγώ πήγαινα πίσω από την πόρτα στην Ολλανδία και τους κρυφάκουγα. Και λέω, πώς το κάνω αυτό και μιλάνε τρεις γλώσσες ταυτόχρονα? Θέλω να το κάνω και εγώ, τον ηρευόμουν δηλαδή, να τσακώνομαι σε τρεις γλώσσες ταυτόχρονα. Τελικά αυτό έγινε αυτόματο, αλλά δεν είναι καλό, γιατί πολλές φορές πάω να σκεφτώ ελληνικά και απαντά ολλανδικά. Έχω μιλήσει πολλές φορές στον δρόμο και στις δουλειές Ολλανδικά και μου λέει, τι λέει αυτή? Γιατί μπερδεύεσαι.
1: Ναι, ναι. Ναι. Τώρα μια δύσκολη ερώτηση.
2: Ναι.
1: Συχνά λέγεται ότι στον καλλιτεχνικό χώρο οι αληθινές φιλίες, ειδικά ανάμεσα σε γυναίκες, έτσι, είναι σπάνιες λόγω του ανταγωνισμού. Εσύ έχεις καταφέρει να δημιουργήσεις ειλικρινείς φιλίες μέσα από τη δουλειά?
2: Κοίτα, θα σου πω την αλήθεια, θα μου πεις και ποιος δεν μπαινεύει το σπίτι του. Αλλά αλήθεια στο λέω, και επειδή έχω κάνει και αθλητισμό, παραδόξως, δεν ήμουν ποτέ ανταγωνιστική. Αυτό με έφαγε όμως κιόλας, γιατί όταν δεν είσαι ανταγωνιστικός, ξέρεις, πώς να το πω, δεν έχεις αυτό το μένος να γίνεις, να φτάσεις. Γιατί δεν είχα ποτέ ανταγωνισμό στο μυαλό μου. Δηλαδή δεν είχα ποτέ εγώ θα τον ξεπεράσω, θα την ξεπεράσω, ποτέ. Εγώ πήγαινα και κοίταγα ευθεία και όπως βγει. Δηλαδή κοίταγα να κάνω να πετύχω το στόχο μου. Τώρα, φιλίες δεν έχει να κάνει με το χώρο. Έχει να κάνει με το χώρο της μουσικής ή της τηλεόρασης. Έχει να κάνει πραγματικά με τον άνθρωπο. Απλά τυχαίνει στα καλλιτεχνικά, επειδή υπάρχει κόσμος που έχει πολύ μεγάλο στόχο, τη δόξα, να έρχονται άλλοι χαρακτήρες. Δηλαδή όταν στοχεύεις στη δόξα και στο χρήμα σε πολύ μεγάλο βαθμό, αναγκαστικά θα γνωρίσεις και πολύ φιλόδοξους ανθρώπους. Δηλαδή δεν θα γνωρίσεις τον ίδιο φιλόδοξο άνθρωπο σε μια εταιρεία που δουλεύει, ας πούμε, πίσω από ένα κομπιούτερ, να το πω έτσι, και έναν άνθρωπο που θέλει να γίνει πρώτη φίρμα στα μπουζούκια. Υπάρχει άλλο είδος, άλλο επίπεδο φιλοδοξίας. Οπότε είναι πολύ λογικό να έχω γνωρίσει πολύ φιλόδοξες κοπέλες και πολύ ανταγωνιστικές. Αλλά φυσικά υπάρχουν φιλίες και έχω φιλίες, απλά είναι πολύ σπάνιο. Πάρα πολύ σπάνιο. Και έχω πληγωθεί φυσικά από φιλίες που πίστεψα ότι ήταν φιλίες στο χώρο, εν τέλει δεν ήταν. Αλλά ότι υπάρχουν, υπάρχουν, υπάρχουν και πολύ καλά παιδιά. Αλλά είναι σπάνιο. Είναι...
1: Λες εύκολα όχι?
2: Παραδόξως. Έχω πει αρκετά όχι. Χωρίς να το καταλάβω. Δηλαδή... Επειδή είμαι λίγο έτσι, θα με έλεγα λίγο χαοτική ως χαρακτήρα και έτσι κάπως στον κόσμο μου, πολλές φορές μου ερχόντουσαν κάποιες ευκαιρίες και επειδή πίστευα, ας πούμε, ότι δεν είναι καλές για μένα, δεν το σκεφτόμουν δεύτερη φορά και έλεγα όχι. Και λίγο η μητέρα μου προσπαθούσε να με συνετίσει. Τι όχι, παιδί μου, μου έλεγε. Εδώ σου έρχεται ευκαιρία και εσύ λες όχι. Μου λέω, δε. Ξέρεις, κάποιες φορές δεν βλέπω το τι θα.
1: Ναι.
2: Το βλέπουν οι γονείς σου για σένα. Βέβαια, έχουν πέσει και έξω και έχω πέσει εγώ μέσα. Αλλά έχω πει κάποια όχι, τα οποία πίστευα ότι θα με πάνε σε πολύ δύσκολα μονοπάτια. Έχω πει και πολλά ναι που δεν θα έπρεπε να πω. Κατάλαβες.
1: Σου έχουν πει όχι όμως.
2: Φυσικά. Βέβαια.
1: Κλείνοντας την πόρτα, ας πούμε.
2: Πολλές κλειστές πόρτες, ναι, όχι μία. Πολλές.
1: Και όσο διαχειρίζεσαι.
2: Και όσο μεγαλώνεις, δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια, θα είναι πιο κλειστές οι πόρτες. Ναι. Το διαχειρίζεσαι ότι όσο πιο πολλά όχι παίρνεις, πεισμώνεις Και φτάνει αυτή η μία πόρτα, η μεγάλη πύλη, που πρέπει να την ανοίξει τελικά με τόση δύναμη, γιατί έχεις πάρει όχι, ναι, όχι, ναι, όχι, ναι, όχι, λες όχι αυτή τη φορά, θα γίνει ναι. Οπότε σε βοηθάει να πεισμώσεις. Γιατί ξέρεις κάτι, επειδή βλέπω πολύ, εγώ παρακολουθώ πολύ το εξωτερικό, τι γίνεται στο εξωτερικό, είτε από σειρές, θες, από τηλεόραση, από ραδιόφωνο. Είμαι πολύ του εξωτερικού, με τη μουσική ειδικά. Ειδικά οι μεγαλύτεροι φτασμένοι stars είναι αυτοί που πήραν τα μεγαλύτερα όχι. Τα μεγαλύτερα ισχύει, όχι όμως. Και λες αυτός αποκλείεται. Ναι, ναι. Αυτή, από κι όμως αυτή. Γιατί πεισμόσανε. Κάτι το οποίο εγώ δεν είχα το πείσμα που έχω
1: δεν
2: τώρα.
1: Δεν τα παρατήσαν όμως.
2: Όχι. Ναι. Πάντα θα υπάρξει μια στιγμή, μια καμπύλη που θα πέσει και θα πεις το έχω σκεφτεί. Αλλά το έχω σκεφτεί σε βαθμό που λέω όχι. Θα ξαναπροσπαθήσω. Να, και όπου με βγάλει.

0: Τι ετοιμάζει η Ιρένε Τρόστ για το άμελο, άμεσο μέλλον? Υπάρχουν νέες ηχογραφήσεις στα στούντιο, κάποιο νέο σίγγλ στα σκαριά, προγραμματισμένες live εμφανίσεις που θα σε φέρουν ξανά σε επαφή με το κοινό που σε ακολουθεί πιστά? Τι?
1: Ναι, είμαστε σε κάποιες αναζητήσεις για ένα νέο κομμάτι, λίγο σε άλλο στυλ αυτή τη φορά, pop βέβαια, αλλά ίσως πιο dance. Και κάτι άλλο στα σκαριά, είναι κάτι τηλεοπτικό, απλά δεν ξέρω αν ακόμα θα γίνει, γιατί εντάξει, όλα αλλάζουν, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Γενικά είμαι λίγο της άποψης να μην λέω τίποτα μέχρι να γίνει. Τώρα που το είπα, μάλλον δεν θα γίνει.
0: Όχι,
1: εντάξει. Κάτι είναι και τηλεοπτικό, γιατί είναι κάτι που το ονειρεύομαι. Mm-hmm. Ενώ μου αρέσει η τηλεόραση πάρα πολύ και στην παρουσίαση και σαν ηθοποιός, ξέρεις, και αρχίζω και σου λέω όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά άλλη όχι, όχι. Ναι, είναι κάτι που έχει να κάνει με τηλεόραση. Mm-hmm. Μακάρι να γίνει αυτό. Δεν ξέρω. Yeah. Αλλά ψάχνουμε σε διαφορετικούς τομείς. Mm-hmm. Θεωρώ βασικά ότι είμαστε ό,τι μπορούμε να κάνουμε καλά. Ό,τι μπορείς να κάνεις καλά, είσαι και αυτό.
0: Κλείνοντας αυτή την όμορφη αναδρομή, αν είχες μπροστά σου τώρα ένα νέο κορίτσι που ονειρεύεται να ασχοληθεί με το τραγούδι, τι συμβουλή θα έδινες? Τι θα έλεγες, μάλλον στον ίδιο σου τον εαυτό, αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω στην αρχή της
1: διαδρομής? Κοίτα, να είμαι ειλικρινής, μάλλον δεν θα ασχολιόμουν. Δεν θα ασχολιόμουν εύκολα, γιατί είναι πολύ δύσκολος δρόμος. Αλλά αν τελικά επέμενα να ασχοληθώ με αυτό το κλάδο, τέλος πάντων, αυτό που σίγουρα θα έλεγα είναι να έχεις τα μυαλά στο κεφάλι σου. Μην δηλαδή ξεφύγεις. Αυτό, όσο προσγειωμένος είσαι, τόσο πιο πολύ κοντά στο στόχο σου είσαι, κατά τη δική μου άποψη. Mm-hmm. Γιατί άμα δεν ξεφύγεις από εξωτερικούς παράγοντες, καταρχάς να πιστεύεις πάρα πολύ σε αυτό που ονειρεύεσαι. Γιατί πρέπει να είσαι και λίγο ντελούλου. Δηλαδή να πιστεύεις σε πράγματα που άλλοι σου λένε αποκλείεται να τα κάνεις. Κι όμως πρέπει εσύ να τα πιστεύεις. Αλήθεια το λέω. Όσο πιο πολύ πιστεύεις, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει κάτι δικό του να δώσει στον χώρο. Ναι. Ο κάθε καλλιτέχνης έχει το δικό του. Mm. Αυτό το δικό του που είναι μέσα σε ένα δωμάτιο, σε τέσσερις στίχους που τα γράφεις, ξέρω εγώ, γράφεις μουσική, οτιδήποτε, και είναι δικό σου κομμάτι, πρέπει κάποια στιγμή να το μάθει ο κόσμος. Ό,τι και να είναι αυτό, σενάριο, τραγούδι. Θεωρώ ότι μείνε πιστός στην τρέλα σου. Δηλαδή πίστευε το, και κάποια στιγμή, άμα είναι καλό φυσικά και το πιστεύεις πάρα πολύ, πιστεύω θα γίνει.
0: Ιρένε μου, σε ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Την ζεστή, έτσι, αποκαλύψη.
1: Σαν τον καφέ.
0: Έτσι.
1: Μου φέρεις ένα ζεστό καφέ. Κατά καλό καιρό.
0: Κάτι ήξερα.
1: Σε ευχόμαστε πάρα πολύ.
0: Κάθε επιτυχία με τα νέα σου τραγούδια και τα live, και να συνεχίσεις να μας χαρίζεις αυτή την ενέργεια, το χαμόγελο, το ταλέντο.
1: Ήταν μεγάλη μου χαρά που ήρθα.
0: Και εμάς το ίδιο. Φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η Ιρένε Τρόστ, μια καλλιτέχνητα που συνδυάζει ευρωπαϊκή φινέτσα με ελληνικό ταπεραμέντο. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν η Ελπίδα Παπούτσι. Από εμάς όλους να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
2: Έχω ένα

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.

0: 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, 3 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία, ο Βαγγέλης Αρής. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο, ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μάχη με τις φλόγες, τις αναζωπυρώσεις και τον άνεμο για τέταρτη μέρα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τα εναέρια μέσα στη Δυτική Αττική. Πού εντοπίζονται τα πιο σημαντικά μέτωπα? Στα πρώτα σπίτια, η φωτιά στην Ψάθα. Από κοσμοτοπίο τα καμένα. Σπαρακτικές εικόνες. Ποια θα είναι η εξέλιξη του καιρού και η ένταση των ανέμων τις επόμενες ώρες? Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, τονίζει στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος αύριο Τρίτη σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Δήμαρχος ένας από τους συλληφθέντες για τη φωτιά στη Βιωτία. Σώθηκαν τα άλογα που έτρεχαν να ξεφύγουν από τις φλόγες στο Κανδύλι. Συγκλονίζουν εικόνες. Άμεσες αποζημιώσεις σε πληγέντες από τις πυρκαγιές. Στο 100% η κρατική στήριξη για κατοικίες, δηλώνει στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Έρευνα για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα. Τα πιθανά σενάρια. Πραγματική ντροπή. Λαιλάτισαν τα αυτοκίνητα πυροσβεστών ενώ έδιναν τη μάχη με τις φλόγες. Αφαίρεσαν ακόμη και τους τροχούς. Τέλος, οι παλιές ταυτότητες για ταξίδια στο εξωτερικό. Ισχύουν ωστόσο για την καθημερινή χρήση στο εσωτερικό της χώρας. Και πρωτοφανής ξηρασία και λειψιδρία πλήττει την Ευρώπη στο χαμηλότερο επίπεδο υδάτων στην ιστορία του Οδού Ναβής. Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για μία ακόμα μέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες και τις συνεχείς αναζωπυρώσεις. Το πιο ανησυχητικό μέτωπο είναι το νοτιοανατολικό, το μοναδικό ενιαίο προς το Κανδύλι Μεγάρων και την Αγία Σκέπη. Η εξασθένιση των ανέμων έχει επιτρέψει τις ρήψεις νερού από αέρος, ενώ επίγειες δυνάμεις, δασοκομάντος και εθελοντές επιχειρούν αδιάκοπα για να συγκρατήσουν τη φωτιά στις αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Οι ρεπόρτερ του Earth News βρίσκονται σε όλα τα κρίσιμα σημεία και θα μας μεταφέρουν την πλήρη εικόνα από τα πύρινα μέτωπα.
2: Όλη νύχτα είμαστε μέσα στο καπνό. Τώρα σε ρίχνα νερό γύρω-γύρω. Τι να κάνω. Τι να κάνω.
3: Α, προχωρήσατε, καταβρέχατε εδώ το
2: οικοπαίδιο. Τι να κάνω. Και μέσα και έξω και από εδώ και από εκεί. Τι να πω. Ή και το γείτονα. Ό,τι μπορούμε. Δεν είναι μόνο το σπίτι. Είναι και τα δέντρα, καταλάβατε.
4: Την άλλη μεριά που είναι και το ρέμα δεν έχει πάει. Από το δρόμο και πέρα από εδώ δεν έχει πάει. Από ό,τι βλέπω τουλάχιστον. Αλλά ευτυχώς ήρθε πυροσβεστική, τα ελικόπτερα, τα αεροπλάνα και ευτυχώς.
1: Και να πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η Πέγκυ Προύσαλη που βρίσκεται στην Ψάθα.
5: Η φωτιά έχει φτάσει στα πρώτα σπίτια.
4: Ευτυχώς.
1: Και να πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η Πέγκυ Προύσαλη που βρίσκεται στην Ψάθα.
5: Η φωτιά έχει φτάσει στα πρώτα.

0: Άνθρωποι από εδώ. Γίνονται τεράστιες προσπάθειες με εναέρια μέσα προκειμένου να θέσουν αυτή τη φωτιά υπό έλεγχο. Όλα ξεκίνησαν από μία πολύ μικρή αναζωπήρωση, από ό,τι μας έλεγε ένας πυροσβέστης. Έχουν μεγάλη αγωνία, είναι αρκετοί κάτοικοι συγκεντρωμένοι εδώ στο παραλιακό μέτωπο που δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο παρά μόνο να παρακολουθούν αυτό που γίνεται. Ότι όταν υπάρχει ΠΕΦΚΟ, που υπάρχει ΠΕΦΚΟ, υπάρχει μία ταχύτατη μετάδοση της φωτιάς, βρίσκει και καίει, υπάρχει καύσιμη ύλη και βεβαίως ξεπηδούν οι φλόγες από τη μια στιγμή στην άλλη.
1: Τώρα η Ελένη Μπουγά που είχε περάσει από το όρος Κανδύλι και βρέθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα που είχε πάρει φωτιά είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Καλησπέρα Ελένη.
2: Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να σας πω ότι εμείς όπως καλύπτουμε από νωρίς το μεσημέρι το ρεπορτάζ είχαμε περάσει από το Κανδύλι όπου είδαμε νωρίς το μεσημέρι τις προσπάθειες των πυροσβεστών να μην περάσει το μέτωπο από τα σπίτια του οικισμού. Κατάφεραν, έδωσαν όσο ώρα ήμασταν εμείς εκεί μία μεγάλη μάχη, δεν απειλήθηκαν άμεσα κατοικίες, η φωτιά με μεγάλη ταχύτητα απομακρυνόταν. Στη συνέχεια καλύψαμε το μέτωπο στο Κασίλι, Κασίκαλι, για να είμαι πιο σωστή, λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω. Και θέλω και εκεί να σας πω ότι συνέβη ακριβώς το ίδιο. Όσο ήμασταν εκεί, δεν έχουμε κατοικίες που να έχουν υποστεί ζημίες ή να έχουν καεί από τη φωτιά. Ενδιαφέρον έχει ένα σημείο στο οποίο θα σταθώ και απομακρυνθήκαμε τώρα λίγα μέτρα πιο κάτω, διότι έχουμε επέμβαση σε κτηνοτροφική μονάδα της πυροσβεστικής. Την ώρα λοιπόν που εμείς κάναμε ζωντανή σύνδεση για το δελτίο ειδήσεων των 6, υπήρχε μια πρότυπη μονάδα εκτροφής άγριων ζώων, τα οποία βρίσκονταν μέσα σε οικίσκους στο χτίσμα της μονάδας. Ήταν από ελάχια, πάπιες, χήνες, αγριογούρουνα, κατσικάκια, κοτόπουλα, διάφορα είδη ζώων ήταν μέσα εγκλωβισμένα. Η φωτιά είχε περάσει από το χτίσμα στη μονάδα. Είχαν καεί αυτοκίνητα, γινόταν κατά καιρούς εκρήξεις, όσο να περιμέναμε και κάναμε ρεπορτάζ στο σημείο. Είχαν καεί αυτοκίνητα μέσα στη μονάδα. Αποκλειστική έντονα η ατμόσφαιρα, μύριζε χημικό, μύριζαν δεν ξέρω τι να περιγράψω από ουσίες και ό,τι άλλο και εγώ ήταν μέσα στη μονάδα. Περιμετρικά ο αυλόγυρος είχε καεί. Τα ζώα βρίσκονταν εκτεθειμένα, τρομαγμένα σε γωνιές του χώρου. Πριν από λίγα λεπτά, περίπου ένα τέταρτο, έχει περάσει μέσα η πυροσβεστική, όπου φαντάζομαι ότι γιατί έχουμε και μεγάλη πρόσβαση, ανοίξαμε χώρο δίωδο να περάσουν τα οχήματα, γίνεται κατάσβεση του χώρου και απομάκρυνση των ζώων. Κάποια έτσι που είδαμε κοτοπουλάκια είχαν σκάσει σε κάποια σημεία, τα υπόλοιπα ζώα βρίσκονταν σε κάποιες γωνιές τρομαγμένα και ελάφια, δεν ξέρω αν σας τα ανέφερα πριν. Και ήταν ένα θέμα χρόνου να υπάρξει μια επέμβαση για να μπορέσουν και αυτά να ελευθερωθούν και να μετακινηθούν, να οδηγηθούν σε άλλο χώρο.
1: Ελένη, απόκοσμο το τοπίο που μας περιέγραψες.
2: Απόκοσμο, ειλικρινά πιστεύουμε ότι αυτή η φωτιά που δουλεύει τόσες μέρες, που έχει κατακάψει τα δάση, τα σκοδάση, περιουσίες, φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Παρά το γεγονός ότι σήμερα έχουν οι άνεμοι σε σημαντικό βαθμό κοπάσει, εξασθενήσει, είναι σαν να έχουμε την αίσθηση, χωρίς να είμαστε ειδικοί, ότι θα βρει θάλασσα προκειμένου να σταματήσει. Ήδη το μέτωπο μετακινήθηκε προς Μέγαρα, νοητά πάντα μιλάμε, στην ευθεία που ήμασταν και υπάρχουν και μηνύματα 112 που νωρίτερα το μεσημέρι που προέτρεπαν τους κατοίκους των οικισμών της Άνω Βλυχάδας, Κανδύλη, Αγίου Κωνσταντίνου να μετακινηθούν τόσο προς Νέα Πέραμο όσο και προς Μέγαρα. Ελπίζουμε να έχουμε στη συνέχεια αυτό το σκηνικό, το καιρικό, να μην δυναμώσουν οι άνεμοι και να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο της κατάσβεσης ή τουλάχιστον να ανακοπεί σε σημαντικό βαθμό η κατεύθυνση, η πορεία της φωτιάς και να αύριο με το πρώτο φως της μέρας πάλι να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα για να γίνει η σωστή κατάσβεση και να ολοκληρωθεί σωστά το έργο που δίνεται μια μάχη τιτάνια για αυτές τις μέρες για να καταφέρουν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.
1: Σε ευχαριστώ Ελένη, μια απέραντη θλίψη είναι όλα αυτά. Στο μέτωπο των δηλίων το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται πως είναι στο κρύο πηγάδι. Να δούμε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή με την βοήθεια της Χαράς Γιαννοπούλου. Χαρά.
3: Είναι πολύ καλύτερη εικόνα.
1: Ναι.
3: Νωρίτερα και περίπου για 3 ώρες από τις 12 το μεσημέρι.

0: ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη αναζωπήρωση και η φωτιά πέρασε την κορυφογραμμή στο όρος Κυθερώνα και ξεκίνησε να κατεβαίνει τη βουνοπλαγιά. Πυροσβεστική υπήρξε.
1: Δεν ακούμε καλά. Χαρά.
0: Ναι, δεν υπάρχει καλό.
1: Χαρά να το ξαναπάμε από την αρχή. Είχαμε διακοπές. Ναι. Αν έχεις την καλοσύνη.
0: Εγώ.
1: Δεν ακούγεται καλά η Χαρά Γιαννοπούλη. Άλλη μια φορά να προσπαθήσουμε, Χαρά.
0: Ήταν λίγο καλύτερα τώρα. Υπάρχει. Η εικόνα εδώ είναι πολύ καλή.
1: Ναι.
0: Τις τελευταίες δύο ώρες.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι πια ακούσαμε ότι η εικόνα είναι καλύτερη, είναι πολύ καλύτερη. Ας πάρουμε αυτό το αισιόδοξο μήνυμα, γιατί ουσιαστικά δεν πρόλαβε να αναπτύξει το ρεπορτάζ η Χαρά. Πάμε τώρα στον Δήμαρχο Μεγαρέων, τον Παναγιώτη Μαριέτη, ο οποίος μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινή Παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη, μίλησε για μια ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή.
2: Τεράστια οικολογική καταστροφή, χιλιάδες στρέμματα δάσους και χορτολιβατικής έκθεσης και κυρίως και εκτάσεις που είχαν καεί στο πρόσφατο ή απότερο παρελθόν. Όλα αυτά έχουν καταστραφεί δυστυχώς. Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιες εκτάσεις, δηλαδή, που έχουν καεί πρόσφατα σχετικά σε λιγότερο από 13 χρόνια που είναι ο κύκλος ζωής του Πέρκου ως βιολόγος. Τέλος πάντων δεν είναι, αλλά αυτός ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος.
1: Τώρα θα μεταφερθούμε και δυτικά από το Ροσκανδυλί, εκεί όπου βρίσκεται η Αγία Σκέπη, να ακούσουμε τι μεταδίδει ο Βαγγέλης Μητρούσιας.
3: Μάχες τώρα που δίνουν οι πυροσβέστες με τις φλόγες για να μην φτάσουν και στα πρώτα εργοστάσια που είναι από την πάνω πλευρά. Νωρίτερα βέβαια από την άλλη πλευρά είχαν γλύψει, θα έλεγα έτσι, και έφτασαν σε κάποια εργοστάσια. Το ευτύχημα ήταν ότι κατάφεραν οι δυνάμεις της πυρόσβεσης που είναι αγκυροβολημένες, αλλά και μηχανήματα που προσπαθούν με αντιπυρικές ζώνες να τις σταματήσουν, γιατί αυτή η φωτιά κατεβαίνει προς τα κάτω και στο σημείο που υπάρχει τώρα ενεργό μέτωπο, εκεί λοιπόν οι πυροσβέστες προσπαθούν να την σταματήσουν για να μην κατέβει πιο κάτω και απειλήσει τα εργοστάσια. Αυτός ήταν και ο μεγάλος φόβος, θα έλεγα έτσι, εδώ των ανθρώπων, οι οποίοι με διάφορες ενέργειες και κυρίως με τα εναέρια μέσα, γιατί είχε περικυκλώσει, θα έλεγα, την περιοχή, ξεκίνησε αυτή η φωτιά από την απέναντι πλευρά. Ξεκίνησε δηλαδή από το Παπά περιβόλι, εκεί όπου τα εναέρια μέσα κατάφεραν τουλάχιστον να σβήσουν. Η φωτιά βέβαια προκάλεσε ζημιές μέσα σε ελαιοπερίβολα αλλά και κάποια κτίσματα που υπάρχουν στην περιοχή. Τα κατέκαψε στο πέρασμά της και έφτασε από την πάνω εδώ πλευρά. Και αυτή την ώρα, όπως είπαμε, οι πυροσβέστες που δίνουν τις μάχες προκειμένου να τη σβήσουν και να την αποτρέψουν για να μην κατέβει προς τα εργοστάσια. Υπάρχουν και άνθρωποι εδώ στα εργοστάσια και εργαζόμενοι αλλά και ιδιοκτήτες, γιατί η αγωνία είναι μεγάλη και προσπαθούν και οι ίδιοι κάνουν ό,τι μπορούν για να μην πάει η φωτιά τους και φτάσει και απειλήσει δηλαδή τα εργοστάσια αλλά και τις περιουσίες των ανθρώπων. Η κατάσταση λοιπόν αυτή την ώρα θα έλεγα ότι είναι δύσκολη, γιατί οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν το έργο της πυρόσβεσης και αυτό το μέτωπο επεκτείνεται μέχρι και την άλλη πλευρά.
1: Λοιπόν, το μεγάλο στοίχημα το ακούσαμε από τον Βαγγέλη Μητρούσια, είναι η φωτιά να μην πλησιάσει την βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Εμείς θα πάμε στην Βένιζα Μεγάρων και την Ειρήνη Κυρίτση για να μας δώσει την δική της ανταπόκριση. Ειρήνη.
4: Όπου Θάνο, η Βένιζα είναι μία από τις περιοχές που βρέθηκαν στο πέρασμα της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία. Να σου πω ότι η φωτιά άφησε πίσω της καμένη γη αλλά και υλικές ζημιές. Κάνουμε ένα οδηγορικό στην περιοχή και η εικόνα που αντικρίσαμε πραγματικά αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής. Το δρόμο που συνδέει το Λιακωτό με τη Βένιζα, η εικόνα είναι υποκαρδιωτική. Εκτάσεις που μέχρι πριν από λίγες ώρες ήταν καταπράσινες έχουν μετατραπεί πλέον σε στάχτη. Μια κτηνοτροφική μονάδα επίσης έχει υποστεί πολύ μεγάλες υλικές ζημιές. Η υψηλή θερμοκρασία έχει λιώσει μέχρι και τις λαμαρίνες, έχει καταρρεύσει η σκεπή. Λίγα μέτρα πιο κάτω βρήκαμε και ένα καμένο αυτοκίνητο που πραγματικά δεν έχει απομείνει τίποτα, παρά μόνο σκελετός του. Να πούμε ότι συναντήσαμε κατοίκους εδώ της περιοχής οι οποίοι μας είπαν ότι δεν έχουν ακόμη ρεύμα και νερό. Ένας κτηνοτρόφος μας περιέγραψε και όλα στην κάμερα του Earth News ότι είχε 40 κατοίκες, από αυτές που χωριζόταν, με αυτές ζούσε και λόγω της πυρκαγιάς έχασε όλα τα ζώα. Έμεινε η πόρτα ανοιχτή χθες, καθώς τον πήραν οι αστυνομικοί και να τον απομακρύνουν προς τον Έγαρα. Έμεινε λοιπόν η πόρτα ανοιχτή, όπως μας είπε, και έχασε τα ζώα του. Του έμεινε μόνο μία κατσίκα. Πραγματικά δύσκολες στιγμές. Εδώ πέρα να σου πω ότι τα σπίτια είναι διάσπαρτα, οι κατοικίες και οι επιχειρήσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στις εκτάσεις γης που έχουν καεί και περιμετρικά στις αυλές των σπιτιών. Ωστόσο, βέβαια, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα αυτή την ώρα στην φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην Ψάσα. Και να σου πω και ότι και από εδώ και εμείς έχουμε εικόνα αυτής της πυρκαγιάς. Βλέπουμε και τον έντονο καπνό και τα εναέρια μέσα.
1: Αν μπορείς να το περιγράψεις αυτό, Ειρήνη, για λίγο, αν μπορείς να μας το περιγράψεις αυτό, γιατί από ό,τι φαίνεται εκεί πραγματικά υπάρχει ένα τεράστιο θέμα, ένα τεράστιο πρόβλημα.
4: Βλέπουμε στον ορίζοντα απέναντί μας το βουνό και από πίσω ξεπηδούν οι φλόγες και ο πυκνός έντονος καπνός με τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην Ψάσα. Είναι ορατός από αυτό εδώ το σημείο. Έχουμε μια απόσταση αρκετών χιλιόμετρων. Η μυρωδιά όμως καμένου είναι πολύ έντονη από άκρη σ' άκρη. Να σου πω μάλιστα κιόλας ότι ενώ είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά στην Ψάσα και εδώ στην περιοχή της Βένζας Μεγάρων, σε αρκετά σημεία, επειδή το έδαφος ακόμη καπνίζει, έχουμε μικρές αναζωπηρώσεις. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Όλοι είναι σε επιφυλακή και εδώ οι κάτοικοι που έχουν επιστρέψει τώρα στα σπίτια τους, αλλά και η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική. Υπάρχουν δυνάμεις πέριξ της περιοχής προκειμένου να επέμβουν αν χρειαστεί.
1: Τα εναέρια επιχειρούν, Ειρήνη?
4: Τα εναέρια ακόμα και τώρα επιχειρούν. Βλέπουμε στον ουρανό να πετούν διαρκώς, να κάνουν ρήψεις ασταμάτητα τα καναντέρ. Είναι μια δύσκολη φωτιά. Αυτή η αναζωπήρωση στην Ψάσα είναι πολύ μεγάλη. Ξεκίνησε πριν από μία ώρα περίπου και ακόμα δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί αυτό το μέτωπο. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε εμείς από εδώ, από τη Βένζα Μεγάρων, όπου ουσιαστικά βλέπουμε τον πυκνό και έντονο καπνό απέναντί μας. Είναι ορατός λοιπόν εδώ και από τους κατοίκους της περιοχής και από τα σπίτια και είναι πολύ έντονη.
1: Ανέμους, τι γίνεται?
4: Δεν θα έλεγα ότι έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα εδώ στο σημείο με τους ανέμους. Ήταν καλύτερα τα πράγματα πριν από λίγη ώρα. Τώρα έχει κάποιους ανέμους που διαρκώς αυτό που παρατηρούμε είναι ότι αλλάζουν κατεύθυνση οι άνεμοι. Αυτό μας είπαν και οι κάτοικοι εδώ, ότι συναντήσαμε έναν κύριο πριν από λίγη ώρα, ο οποίος είναι κτηνοτρόφος εδώ, είναι 79 ετών ο άνθρωπος, ζει τόσα χρόνια στην περιοχή, εδώ γεννήθηκε. Αυτό που είδε λοιπόν με την φωτιά που πέρασε από εδώ, από τη Βένζα, δεν το είχε ξαναδεί, καθώς οι άνεμοι ήταν τόσο ισχυροί, αλλάζανε διαρκώς κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να είναι μια ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά, ανεξέλεγκτο αυτό το μέτωπο που κατέκαψε πραγματικά την περιοχή. Είναι η φωτιά που ξεκίνησε από την Ποιωτία, δεν έχει σταματήσει εδώ και 4 ημέρες. Ήταν λίγο καλύτερη η κατάσταση τις προηγούμενες ώρες, ωστόσο τώρα έχουμε αυτή την αναζωπήρωση.
1: Και μιλάμε για μια μεικτή ζώνη με σπίτια και πολύ πράσινο, έτσι?
4: Πολύ πράσινο, μια πεσκόφητη περιοχή, ένα παρθένο δάσος. Όπου τώρα στο μεγαλύτερο μέρος του πραγματικά έχει καεί και ακόμα βλέπουμε δηλαδή το έδαφος να καπνίζει, τους κορμούς των δέντρων ακόμη να καπνίζουν. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αναζωπηρώσεων. Αν τυχόν ενταθούν οι άνεμοι, υπάρχει κίνδυνος για μια νέα πυρκαγιά, για μια νέα αναζωπήρωση και εδώ.
1: Ειρήνη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να ευχαριστήσουμε την Ειρήνη Κυρίτση από την Βένιζα Μεγάρων και σε αυτό το σημείο να δούμε και να ακούσουμε το χρονικό της μεγάλης φωτιάς, έτσι όπως το περιγράφει η Μαρία Σταθοπούλου.
5: Για μία ακόμη ημέρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες και τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Στο Κανδύλι, η φωτιά γλύφει τις αυλές των σπιτιών. Εξαπλώνεται με σφοδρότητα. Πυκνοί μαύροι καπνοί καλύπτουν τον ουρανό. Οι κάτοικοι τα ξημερώματα είχαν απομακρυνθεί με μήνυμα του 112, ενώ λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι, νέο μήνυμα καλούσε και σε εκένωση της βιομηχανικής περιοχής Μεγάρων. Η εξασθένιση των ανέμων έχει επιτρέψει τις ρήψεις νερού από αέρος, ενώ επίγειες δυνάμεις, δασοκομάντος και θελοντές παρόντες επιχειρούν αδιάκοπα για να συγκρατήσουν τη φωτιά στις αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Στη μάχη της κατάσβεσης και τα ελικόπτερα Έριξον. Κοντά στην Ινόη και τη Βένιζα, σε απόσταση λίγων χιλιόμετρων από το Πόρτο Γερμενό, έχουν τοποθετηθεί τρεις μεταλλικές δεξαμενές, οι οποίες επιτρέπουν τον ταχύ και συνεχή ανεφοδιασμό τους. Η δράση των Έριξον αποτυπώνεται σε βίντεο επιχειρησιακής θερμικής κάμερας, όπου φαίνεται η αλλαγή θερμοκρασίας όταν το ελικόπτερο ρίχνει το φορτίο του στη φωτιά. Αντιπυρικές παρεμβάσεις είχαν υλοποιηθεί γύρω από το Πόρτο Γερμενό την προηγούμενη τριετία μέσω του προγράμματος καθαρισμών Αντινέρο.
6: Δόξα τω Θεώ, τα ζώα τα έχουμε φορτώσει, τα έχουμε πάει αλλού εδώ και δύο μέρες, γιατί δεν ξέραμε τι μας ξημέρωνε.
5: Μάχη με τις φλόγες έδωσαν για μία ακόμη νύχτα οι δυνάμεις πυρόσβεσης στη Δυτική Αττική. Κάτοικοι εγκατέλειψαν τις οικίες τους.
7: Και μάζε στο αυτοκίνητο. Είμαστε τέσσερις μέρες. Τέσσερις, στο αυτοκίνητο αυτό.
5: Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, νέο μήνυμα εστάλει από το 112, καλώντας όσους βρίσκονται σε Κανδύλη, Αγία Σκέπη και Μπότσικα Μεγάρων να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο.
8: Πού να φύγει. Πρόσεχε, ρίχνει νερό γύρω-γύρω. Τι να κάνω.
5: Με χωματουργικά μηχανήματα δημιουργούνται συνεχώς αντιπυρικές ζώνες. Οι προσπάθειες όλων στη Δυτική Αττική είναι τιτάνιες, προκειμένου το συντομότερο δυνατό να τεθεί η φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.
1: Τώρα, σειρά συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών είχε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Στόχος είναι ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων, η άμεση καταγραφή των ζημιών και η ταχεία ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρρωγής για τη στήριξη των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων. Από τις 5 το απόγευμα συνεδριάζει εκτάκτως η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Και ο πολιτικός μας συντάκτης, Άγης Βαγιάνος, μας ενημερώνει σχετικά για όσα εξετάζονται εκεί και το τι αναμένουμε. Άγιοι.
9: Καλησπέρα σας. Αντικείμενο λοιπόν της συγκεκριμένης συσκέψης, μιας και το θέμα είναι σε εξέλιξη, είναι η εξέταση και αξιολόγηση των αιτημάτων που έχουν φτάσει μέχρι στιγμής για την αποκατάσταση των δημοσίων υποδομών αλλά και των λοιπόν ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών, ενώ εξετάζονται και οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα ληφθούν, καθώς και αποτιμούμενες αποφάσεις ώστε να έχουμε επιτάχυνση της αποκατάστασης των πληγισμένων περιοχών, καθώς και για την αποτελεσματική στήριξη των κατοίκων και των επιχειρήσεων. Εξετάζονται μέτρα όπως είναι και η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, ενώ αναμένονται σχετικές ανακοινώσεις σε πλέον μέτρο μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Να υπενθυμίζει πως χθες ο Πρωθυπουργός είχε μεταβεί 2 φορές στο Συντηρητικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μαζί με τον Υπουργό Ενέργειας. Είχε ενημερωθεί για τις εξελίξεις. Το βράδυ, βέβαια, το αντικείμενο ήταν το δυστύχημα με τα 2 ελικόπτερα. Να σημειώσουμε πως ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος, σήμερα αναφερόμενος στις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν οι πυροσβέστες, μίλησε για την ανάγκη στήριξης τους, ενώ συνολικά ανέφερε πως για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές διευκρίνησε πως η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για τις κύριες όσο και για τις δευτερεύουσες κατοικίες, ενώ παράλληλα προβλέπονται εκτακτοδοτήματα για την υποσκευή έως 6.000 ευρώ, ανάλογως με το μέγεθος της ζημιάς, αλλά και επιδότηση ενοικίας 500 ευρώ στις περιπτώσεις που έχουν κριθεί ακατάλληλα την ίδια χρήση και οι πολίτες θα πρέπει να λάβουν τη σχετική επιδότηση ενοικίου. Όπως είπε και εσύ, η ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης αναμένεται να προχωρήσει πολύ γρήγορα και ζητώντας από τους πολίτες να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογικά σε συνεργασία και με τους Δήμους σε κάποιες περιπτώσεις που κυρίως ηλικιωμένοι δεν έχουν δυνατότητα να κάνουν ψηφιακές διαδικασίες. Ενώ αναφορικά με την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού, όπως τονίζεται από την πολιτική προστασία, από την πρώτη στιγμή που έγιναν φωτιές, πραγματοποιήθηκε συνεχής συντονισμός και επικοινωνία με τους πληγέντες Δήμους, τις περιφέρειες αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, μια διαδικασία η οποία συνεχίζεται και μέχρι τώρα.
1: Άγιοι, για ό,τι νεότερο θα επιστρέψουμε σε σένα για να μας ενημερώσεις. Τώρα, αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Φωκίδας, όπως ακούσατε, πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης. Ο Κώστας Κατσαφάδος ενημερώθηκε για τη δυσμενή κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά τις καταστροφικές φωτιές και μίλησε για άμεση αποκατάσταση των ζημιών και δρομολόγηση των αποζημιώσεων. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι κοντά μας και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
10: Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα μάλλον, έφαγε 7.25 ώρα, αν συγχωρείτε. Λοιπόν, ξεκινάμε από τον Κατσαφάδο, τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος κατάλαβε βρέθηκε σήμερα
11: στην περιοχή της Φωκίδας, στον Δήμο Κεφαλής, στο Δημαρχείο. Αρχικά ξεκίνησε μια ευρεία σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο παρόντων και των τοπικών φορέων για να συζητηθεί η εκτίμηση του μεγέθους της ζημιάς. Περίπου 4.000 με 4.500 στρέμματα είναι τα καμένα, αγροτοδασικές εκτάσεις, αλλά και 8 κατοικίες και 8 αποθήκες. Ο κ. Καθαφάδος συνέχεια έκανε αυτοψία στις πληγείς περιοχές και τόνισε ότι άμεσα θα χορηγηθεί το επίδομα ενοικίωση όσοι έχουν πρόβλημα στέγασης και δεν έχουν που να μείνουν, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία της αίτησης στην κρατική αρρωγή για την αποζημίωση στο 100% για τα σπίτια, και ταυτόχρονα ο Δήμος και η Περιφέρεια θα καταθέσουν τις προτάσεις τους στα τεχνικά δελτία για τη χρηματοδότηση των έργων που θέλουν να κάνουν. Αυτή τη στιγμή η ζημιά από την φωτιά μπορεί να προκαλέσει πλημμύρες στο χειμώνα, εάν έχουμε έντονες βροχές, γι' αυτό και πρέπει να γίνουν άμεσα κάποια έργα, είτε
1: είναι μερικά φαινόμενα.
11: Ακριβώς. Και επειδή ειδικά στο βουνό έχουν καεί πάρα πολλές εκτάσεις, εκεί μια βροχή ενδεχομένως να έχουμε να επιφέρει και κατολιστή στο χειμώνα. Οπότε από την πλευρά του Υπουργού ξεκαθαρίστηκαν ποια είναι τα άμεσα μέτρα και ποια είναι αυτά που θα γίνουν σε περίπου 20 μέρες με ένα μήνα με την πλατφόρμα της κρατικής αρρωγής για να χορηγηθούν οι αποζημιώσεις ανακατασκευής των σπιτιών. Η καταγραφή θα γίνει από τον ΕΛΓΑ για τις αγροτικές αποζημιώσεις, για να πάρουν χρήματα οι αγρότες που έπαθαν ζημιά στους ελαιώνες. Και μιλάμε για μια περιοχή όπου είναι η κύρια πηγή εισοδήματος του αγροτικού εισόδημα. Οπότε αυτά είναι όσα υπόθηκαν και τονίστηκαν από την πλευρά του Υφυπουργού Προστασίας Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του Καταφάντου.
1: Μάλιστα. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε. Να ευχαριστήσουμε.
10: Να προσθέσω δύο πραγματάκια ακόμα. Είχαμε δύο φωτιές στην Ηλία. Μία στην περιοχή της Δίδρης, η οποία ζήθηκε άμεσα χάρη στις εναέριες ρήψεις. Και αυτή την ώρα έχουμε φωτιά στο Τραγανό, στον κάμπο της Ηλίας. Είναι κλειστός ο αυτοκινητόμενος πατρών πύργου της Ολυμπίας Οδού. Διότι οι πυκνοί καυτοί προκάλεσαν προβλήματα στην ορατότητα, οπότε κρίθηκε επικίνδυνο για τους ερχόμενους οδηγούς να συνεχιστεί η κυκλοφορία. Η αστυνομία έχει σταματήσει την κυκλοφορία αυτή τη στιγμή και θα επανεκτιμηθεί κατά τα λίγα λεπτά. Και εδώ οι ενέργειες ρήψεις από τα Καραντέρ έχουν περιορίσει τη ζημιά και εκτιμώ ότι σε λίγη ώρα θα δοθεί ξανά στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα.
1: Για ό,τι νεότερο, Παναγιώτη, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Να τον ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος μας μετέφερε το ρεπορτάζ. Τώρα, από σήμερα ξεκινάει η αποκατάσταση, όπως είπαμε, με αυτοψίες και αποκατάσταση των ζημιών. Αυτό τουλάχιστον τόνισε στην τηλεόραση του Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Να τον ακούσουμε.
12: Σε ένα μήνα από σήμερα, αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες στις πληττόμενες περιοχές και θα έχει εκδοθεί μια οικία η οποία θα τις περιλαμβάνει όλες αυτές τις περιοχές, θα έχει δικαίωμα σε ένα μήνα από τώρα ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί η κατοικία του, είτε είναι πρώτη κατοικία είτε είναι δευτερογενής κατοικία, να υποβάλει μια αίτηση όπου η αποζημίωση την οποία θα λάβει για την επισκευή ή ανακατασκευή του κτηρίου του θα είναι στο 100%.
1: Για το πότε θα αρχίσει η διαδικασία για τις εκτιμήσεις, τον απολογισμό και τις αποζημιώσεις στους ανθρώπους που έχουν υποστεί ζημιές και το χρονοδιάγραμμα για την Αττική, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την Μαρία Γεωργίου, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής, Κώστας Ζόμπος.
13: Προηγείται η καταγραφή, την οποία ουσιαστικά για τις οικίες την ευθύνη την έχουν οι οικοί δήμοι και οι επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα βιομηχανικές επιχειρήσεις και οποιασδήποτε άλλες εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα εμπίπτουν στην ευθύνη της περιφέρειας. Θα γίνει καταγραφή και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν αποζημιώσεις.
1: Τις επόμενες ώρες ξεκινούν οι σχετικές διαδικασίες για τις αποζημιώσεις, όπως τόνισε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, Αρμόδιος Δρίκος.
14: Ξεκινάμε από σήμερα στο Πόρτο Γεμενό το απόγευμα βήμα-βήμα τις καταγραφές των ζημιών σε οικίες, σε ακίνητα, σε κόπεδα, σε επιχειρήσεις και καταγράφουμε και πάμε με μια πολύ γρήγορη διαδικασία. Έχουμε συνοηθεί με την κεντρική πολιτεία να πάμε σε πολύ γρήγορη διαδικασία για αποζημιώσεις και επαναφορά στο ταχύτερο ρυθμό στην κανονικότητα. Ξεκινάμε αυτή την καταγραφή γιατί θέλουμε να δούμε και ποια είναι εντός σχεδίου, ποια είναι εκτός. Ξέρετε, υπάρχουν και πολλές δομές που ενδεχομένως ήταν αυθαίρετες και έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες που αυτές έχουν μια άλλη λογική. Όταν κάτι είναι αυθαίρετο μέσα στο δάσος, έχει μια άλλη λογική και μια άλλη νομική προσέγγιση.
1: Μέτρα για τη στήριξη όσων επλήγησαν από τις πυρκαγιές ανακοίνωσε και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Όπως ανακοίνωσε, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων, στεγαστικά, καταναλωτικά και πιστωτικές κάρτες των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στο Γήθιο, στο Ρέθινο και στην Ψάθα. Επιπλέον θα καταβάλουν το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε μία οικογένεια των 5 θυμάτων από τις πυρκαγιές σε Ρέθινο και Γήθιο και το δυστύχημα στην Ψάθα. Επιπλέον, πρόσθετα, όλες οι τράπεζες μέλη της Ένωσης για ιδιώτες και επιχειρήσεις που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές αναστέλουν την καταβολή δόσεων για οποιαδήποτε δανειακή τους υποχρέωση για τους επόμενους 6 μήνες. Αντίστοιχα, εξάμηνη αναστολή θα ισχύει και για την αναγκαστική ίσπραξη απαιτήσεων. Συνεχίζονται οι έρευνες για την σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, του πιλότου και του διερμηνέα του ενός από τα δύο ελικόπτερα. Ανάμεσα σε αυτά που εξετάζονται είναι η πορεία τους, η απόσταση και η επικοινωνία μεταξύ των πληρωμάτων. Ο αντιπτέραρχος εν αποστρατεία Γιάννης Αναστασάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την Ευαγγελία Μπαλτατζή, έδωσε τη δική του εκτίμηση για τα αίτια της τραγωδίας.
15: Λίγο πριν τη σύγκρουση, βλέποντας τη θέση των ελικοπτέρων, βλέπουμε ότι και για τους δύο χειριστές και των δύο ελικοπτέρων, το άλλο ελικόπτερο ήταν στο νεκρό τομέα. Δηλαδή,
16: τι σημαίνει νεκρός τομέας, κύριε Αναστασάκη?
15: Νεκρός τομέας είναι ο τομέας που δεν βλέπω.
16: Μάλιστα.
15: Δηλαδή, για τον πίσω και πάνω χειριστή, το μπροστινό ελικόπτερο ήταν κάτω και δεξιά του, ήταν κάτω από τη μύτη και επομένως δεν το έβλεπε, έτσι φαίνεται στο βίντεο. Για τον μπρος και κάτω χειριστή, το ελικόπτερο ήταν πάνω και αριστερά του, άρα ήταν πάλι σε ένα σημείο που δεν το έβλεπε. Αυτό στην αεροπορική ορολογία το λέμε νεκρό τομέα.
1: Η μανία των ανέμων ήταν η αιτία για τις διαστάσεις που πήρε η φωτιά. Είχαμε τα πιο ισχυρά μελτέμια των τελευταίων 15 ετών, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Η ενίσχυση των μελτεμιών σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας δημιουργούν νέα δεδομένα για τη διαχείριση των δασικών συστημάτων και των υποδομών που βρίσκονται σε αυτό. Ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, μίλησε εδώ στο Earth News και να ακούσουμε τι είπε.
17: Είναι η εποχή των μελτεμιών και είναι απλά ένα πολύ ισχυρό μελτέμι. Το μελτέμι μπορεί να έχει χαρακτηριστικά πολύ έντονα, όπως έχει κατά περιόδους. Αυτό το συγκεκριμένο και στην Κρήτη αλλά και στην Αττική παρουσίασε έτσι μια ακραία συμπεριφορά. Οι τιμές που καταγράψαμε τουλάχιστον 15 τελευταία χρόνια που έχουμε ένα πυκνό δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών, το αστεροσκοπείο, και έχουμε αυτές τις καταγραφές, έδειξε τιμέ που ήταν η πρώτη φορά να τις δούμε μέσα στο καλοκαίρι, η δεύτερη. Στη Νότια Κρήτη, για παράδειγμα, σε δύο σταθμούς στο Ρέθυμνο, εκεί που είχαμε και τις μεγάλες φωτιές, είχαμε ρηπές ανέμου στο τέλος Ιουλίου που ξεπέρασαν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα, και στις δύο περιοχές είναι οι μεγαλύτερες που έχουμε δει τα τελευταία 15 χρόνια που λειτουργούν οι σταθμοί στην περιοχή. Φυσάει πολύ σε αυτό το μέρος και σε αυτά τα μέρη και έχουμε πολύ μεγάλες ανέμους και σε άλλες περιόδους και σε άλλες χρονιές, αλλά φέτος είδαμε τις μεγαλύτερες τιμές. Αν έρθουμε στην Αττική, υπήρχαν χρονιές που είχαμε λίγο μεγαλύτερες τιμές, αλλά και τώρα και στην Πάρνηθα και στην Πεντέλη και στην Νότια Εύβοια. Το τόξο δηλαδή που πιάνει καλά το μελτέμι, δηλαδή κυρίως στην Βόρεια Ανατολική και Αττική και την Νότια Εύβοια, είδαμε τις μέσες, βάλαμε στην Παξιμάδα Καρίστος, ένα σημείο που είσαι στο νότιο τμήμα της Εύβοιας, να δούμε ρηπές ανέμου 150 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι, θα έλεγα, μέσα στις δύο ίσως τρεις περιπτώσεις που είχαμε κάτι αντίστοιχο. Γιατί έχουμε βιώσει. Επομένως, επειδή ξέρετε, δεν επηρεάζει το μελτέμι πάντα όλες τις ίδιες περιοχές, αν το δούμε σαν ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής και Νότιας χώρας, εγώ θα το κατέταξα μέσα στα 2-3 πρώτα πιο έντονα επεισόδια μελτεμιού της τελευταίας 15 ετίας. Επομένως, σε κάθε περίπτωση είναι ακραίο. Είναι κάτι που απαντάτε σπάνια.
1: Και να δούμε τώρα τι επισημαίνουν τα διεθνή μέσα για τις φωτιές στην Ελλάδα, αλλά και τι συμβαίνει στην Ευρώπη, όπου η ξηρασία και η λειψιδρία έχουν φτάσει σε ιστορικά χαμηλά. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο. Δημήτρη.
18: Φάνω, κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στην Ψάθα με τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, η γερμανική Bild αναφέρει ότι αμφότερα τα ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας και επιχειρούσαν από το πρωί. Βίντεο του δυστυχήματος που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τη στιγμή της σύγκρουσης. Το ένα ελικόπτερο αγγίζει την έλικα του άλλου και λίγο αργότερα το δεύτερο εκρήγνεται και πέφτει φλεγόμενο στο κενό. Το Bloom Bloomberg τώρα παρουσιάζει την Ελλάδα ως το νεότερο επίκεντρο μιας εξαιρετικά δύσκολης αντιπυρικής περίοδου στην Ευρώπη, δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε κενώσεις οικισμών, στις επιχειρήσεις διάσωσης από τη θάλασσα και στους θυελώδεις ανέμους που τροφοδοτούν τις φωτιές και δυσκολεύουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο δημοσίευμα κυριαρχούν τα μεγάλα μέτωπα της Βιωτίας, του Πόρτο Γερμενού και της Αιγιάλιας, με την απειλή να παρουσιάζεται πλέον ως άμεση και για περιοχές κοντά στην Αττική. Το Bloomberg δεν παρουσιάζει θάνατο τις ελληνικές πυρκαγιές ως ένα μεμονωμένο εθνικό γεγονός, αλλά τις εντάσσει στη μεγάλη κρίση που δοκιμάζει την Ευρώπη, έπειτα από τα διαδοχικά κύματα καύσωνα, παρατεταμένη ξηρασία και τεράστιες πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία. Ανάλογη είναι η κατεύθυνση.
1: Το θέμα είναι να αντιδράσει κάποια στιγμή η Ευρώπη όμως, ε.
18: Ναι.
1: Διότι εντάξει, πλέον στο κάδρο είμαστε όλοι. Δεν είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία.
18: Χρειάζεται συνολική αλλαγή στρατηγικής, Θάνο,
1: και μια συνολική ευρωπαϊκή αντίδραση, όπως κάνουμε σιγά σιγά με την άμυνα.
18: Ναι, αυτό είναι σωστό. Θα υπάρξει αυτό, έχω την αίσθηση, στη συνέχεια. Αντίστοιχη κατεύθυνση ακολουθεί το Reuters και το Associated με τα δύο μέσα να αναφέρονται κυρίως στους θυελώδεις ανέμους που έφταναν και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, στις θαλάσσιες εκκοινώσεις και στην εξάπλωση των μετόπων προς το Πόρτο Γερμενό. Η διεθνής κάλυψη συνδέει τις πυρκαγιές με τις παρατεταμένες ψηλές θερμοκρασίες και την ανομβρία που έχει αφήσει μεγάλες εκτάσεις ξερασμένης βλάστησης έτοιμες να καούν. Ενώ σε ιστορικό χαμηλό έχει φτάσει η στάθμη του Δούναβη, ενώ σύμφωνα με εκτίμηση των Financial Times, το κόστος των πυρκαγιών στην Ευρώπη ήδη έχει ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Πριν μιλήσω για την υπόλοιπη Ευρώπη, να σου πω ότι φωτιές πλήττουν και τις ΗΠΑ και ιδιαίτερα την Ουάσιγκτον, όπου 60.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη και αρχές προειδοποιούν ότι τα πύρινα μέτωπα παραμένουν ανεξέλεκτα, ενώ συνεχίζονται εκτιμήσεις για το μέγεθος της καταστροφής. Στην Ουγγαρία σήμερα ο Πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ ανακοίνωσε ότι ο πυρηνικός σταθμός PAX θα μπορεί να λειτουργεί με τη σημερινή ήδη μειωμένη δυναμικότητά του μέχρι σήμερα ή αύριο, λόγω της εξαιρετικά χαμηλής στάθμης του Δούναβη. Και να πούμε, Θάνο, ότι είναι η πρώτη φορά που ενδεχομένως θα διακόψει πλήρως τη λειτουργία του τις επόμενες ημέρες για πρώτη φορά σε διάστημα 44 ετών. Σε έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που προκαλεί η παρατεταμένη ξηρασία και ο καύσωνας, καταφεύγουν χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, καθώς τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα των υδάτων στον ποταμό Δούναβη έχουν οδηγήσει μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στα όρια της διακοπής λειτουργίας. Οι κυβερνήσεις καλούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζει και η Σερβία, όπου η ιστορική χαμηλή στάθμη του Δούναβη έχει περιορίσει τη λειτουργία του βασικού υδροηλεκτρικού σταθμού. Και να κλείσω λέγοντας ότι αυτός ο Ιούλιος ήταν ο πιο ξηρός στην Μεγάλη Βρετανία από τότε που διερείται αρχεία, το 1836.
1: Να πούμε ότι άνοιξε, Δημήτρη, ο αυτοκινητόδρομος Πατρών Πύργου της Ολυμπίας Οδού. Τα λέγαμε νωρίτερα με τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο. Και να πάμε και στο μέτωπο του καιρού για να δούμε τι ακολουθεί τις επόμενες ώρες αλλά και ημέρες. Μειώνεται η ένταση των ανέμων, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ωστόσο, οι συνθήκες δεν είναι τέτοιες που να επιτρέπουν εφησυχασμό. Ο μετεωρολόγος Γιώργος Εμμανουήλ θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
19: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, τι έχουμε να περιμένουμε από τώρα που μιλάμε και τις επόμενες ώρες?
19: Για τις επόμενες ώρες στη Δυτική Αττική έχουμε να λέμε για χαμηλές ταχύτητες ανέμου, ακόμα πέφτοντας η νύχτα και για άπνοια. Ήδη είμαστε στα 3 με 4 μποφόρ και αναμένεται ακόμα περαιτέρω εξασθένιση.
1: Μπορούμε να δούμε την αυριανή ημέρα, να κάνουμε την εκτίμηση τουλάχιστον στο επίπεδο των ανέμων?
19: Κοιτάξτε τώρα, για την περιοχή της Φωτιάς η αλήθεια είναι ότι δεν φαίνεται κάτι ενισχυτικό και αύριο. Δηλαδή θα έχουμε ένα βοριά ο οποίος θα φτάσει στα 4, πιθανώς για λίγο και τα 5 μποφόρ. Από εκεί και πέρα μεγάλη προσοχή χρειάζεται, γιατί η ίδια η φωτιά όσο καίει δημιουργεί το δικό της καιρό, δημιουργεί τους δικούς της ανέμους και αυτό είναι που χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Και ανεβαίνει και η θερμοκρασία, έτσι?
19: Πέφτουν οι άνεμοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Αυτό για την ανατολική πυροδική χώρα, γιατί στα δυτικά και στα βόρεια έχουμε ήδη 37 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνει σιγά σιγά λοιπόν και στα ανατολικά. Όμως για τις επόμενες 2-3 μέρες δεν μιλάμε για κάτι που θα μας ενοχλήσει ιδιαίτερα. Μιλάμε για θερμοκρασίες της τάξης των 35 βαθμών Κελσίου.
1: Μπορούμε να δούμε μέχρι την Παρασκευή τους ανέμους και τα μελτέμια?
19: Το Μελτέμι από αύριο είναι λίγο πιο ενισχυμένο μέσα στο Αιγαίο μόνο. Mm-hmm. Θα φτάνει τοπικά και τα 7 μποφόρ στη διάρκεια της ημέρας, κυρίως μεσημεριανές ώρες. Αυτό το μοτίβο θα κρατήσει και για την υπόλοιπη εβδομάδα, δηλαδή και Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα φτάνει μέχρι τα 7 μποφόρ.
1: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι στην περιοχή, ας πούμε, της Δυτικής Αττικής, που είναι το μεγάλο πρόβλημα και η μεγάλη φωτιά, θα είναι εκεί, σε αυτά τα επίπεδα, στα 6 και 7 μποφόρ.
19: Σωστό. Από όσο φαίνεται μέχρι τώρα, μέσα στην εβδομάδα οι υπηρωτικές περιοχές και συγκεκριμένα και η Δυτική Αττική δεν θα επηρεαστούν από τόσο δυνατούς ανέμους.
1: Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Γιώργο Εμμανουήλ και να ευχηθούμε όντως τα επίπεδα των ανέμων να είναι αυτά που μας περιέγραψε. Τώρα, η καθηγήτρια θεραπευτικής, τουλάχιστον για την υπηρετική Ελλάδα, τώρα η καθηγήτρια θεραπευτικής και προληπτικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου αν η απλή μάσκα προστατεύει όσους βρίσκονται κοντά στα πυρηνά μέτωπα.
20: Μας προστατεύει απλή μάσκα?
21: Όχι, δεν μας προστατεύει. Μάλιστα. Θέλουμε την μάσκα με προστασία, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τα μικροσωματίδια που μπαίνουν στο αναπνευστικό μας σύστημα, τα οποία μπορεί να έχουν επομένως και καστικά και να δημιουργούν και μεγαλύτερο ερεθισμό στα κύτταρα του πνεύμονα. Επίσης, οτιδήποτε έτσι δυσφορία νιώσουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο το αναπνευστικό ή το καρδιολογικό, είναι και η ψυχική, η ψυχολογική επιβάρηση, είτε ο ξέος που νιώθει κάποιο άτομο, είτε ξέρετε και τις επόμενες μέρες αναλόγως τι επιβάρηση που έχει από αυτή την πυρκαγιά.
1: Ο ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών για την προστασία των ζώων συντροφιάς, Νίκος Χρυσάκης, μίλησε στον σταθμό μας για τις πολύ δύσκολες ώρες και για το περιβάλλον, αλλά και για τα ζώα.
22: Για τέταρτη μέρα, οι εθελοντές μας, οι Dogs Voice, που πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά αυτά, τα οποία επιχειρούν αδιάκοπα στο πύρινο μέτωπο, απεκλωβίζοντας ζώα που κινδυνεύουν. Οι σταθμοί μας στα Βίλια και στα Μέγαρα έχουν ήδη δεχτεί περισσότερα από
20: 145
22: ζώα, ναι, ακριβώς. Ενώ
20: γιατί τόσο πολλά, κύριε Χρυσάκη? Φεύγαν βιαστικά και άφηναν τα ζώα πίσω?
22: Περισσότερα ζώα από αυτά ήταν σε μια κατάσταση ημιαδέσποτη, δηλαδή φροντίζοντας από ιδιοκτήτες, όμως δεν ανήκαν κατά κύριο λόγο σε αυτούς. Όμως τα ζώα αυτά με την όλη αυτή κατάσταση έπρεπε να διασωθούν, γιατί βρισκόταν σε ένα χώρο που ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο, και έχουμε και απεγκλωβισμούς βέβαια. Πριν από λίγο διασώθηκαν 12 σκύλια από σπίτι που λίγη ώρα αργότερα είχε καεί.
1: Να πάμε και στην πολιτική αντιπαράθεση που προκαλούν οι καταστροφικές πυρκαγιές, με την αντιπολίτευση να καταλογίζει ολιγορία και τραγικές ελλείψεις. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση επικαλείται τις ακραίες καιρικές συνθήκες και ξεκαθαρίζει ότι η άμεση προτεραιότητα αποτελεί η αποκατάσταση των ζημιών και η στήριξη των πυρόπληκτων. Σύνθεση με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευγενία.
23: Καλησπέρα, Θάνο. Έντονες είναι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις καταστροφικές πυρκαγιές, με το Πασόκ να ζητά την κατάρτιση ενός νέου δόγματος στην πολιτική προστασία, καθώς όπως τονίζει, χρειάζεται ένα κράτος που προλαμβάνει. Χαρακτηρίζει δε τη διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας μία από τις χειρότερες σε καμένες εκτάσεις μετά τη μεταπολίτευση. Αντιστοίχως, από το Πασόκ καλούν την κυβέρνηση μαζί με τα στρέμματα να δώσει πλήρη απολογισμό ανθρωπίνων απολειών, άμεσων και έμεσων. Και στο τέλος, χαρακτηριστικά αναφέρει το Πασόκ πως χρειάζεται λογοδοσία και όχι άλοθη. Τώρα, για ολιγορία του κρατικού μηχανισμού, τραγικές ελλείψεις μέτρων πυρόσβεση, ελλείψεις υποδομών, ελλείψεις προσωπικού και πρόληψης, κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Από το ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόσωπος τύπου Δημήτρης Μελίδη σημειώνει πως η χώρα είχε στη διάθεσή της σημαντικούς οικονομικούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν αξιοποιηθεί για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Πολλά έργα, σημαντικά όμως, απεντάχθηκαν.
1: Τώρα, να ακούσουμε τι δήλωσαν. Μένει στην τηλεφωνική μας γραμμή.
23: Βεβαίως,
1: να ακούσουμε τι δήλωσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Βιβί Δάγκα και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπες, Δημήτρης Μελίδης, στο Open, και θα επανέλθουμε.
0: Οι πέντε άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες επιβεβαιώνουν τραγικές ελλείψεις σε υποδομές και σε προσωπικό και στην πρόληψη και στη δασοπρόσωψη.
2: Στη χώρα μας ήταν πάρα πολύ πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και υπήρχε δυνατότητα χρηματοδοτικών εργαλείων. Αυτά βλέπουμε δυστυχώς να μην έχουν γίνει όπως θα έπρεπε, γιατί οι εικόνες κάθε φορά είναι ίδιες.
1: Ευγενία, ο λόγος και πάλι σε σένα.
23: Ναι, να πούμε, είδες, παρόμοιες είναι και οι αντιδράσεις από τα υπόλοιπα κόμματα της Ελλάδας ως αντιπολίτευση, από την ελληνική λύση, αναφορικά με τις δεσμεύσεις πάνω της κυβέρνησης περί αποζημιώσεων. Τονίζει πως μέχρι σήμερα η κυβέρνηση ουδέποτε αποζημίωσε ολοκληρωτικά όσους καταστράφηκαν από τα εγκληματικά της λάθη, είτε από φωτιές είτε από πλημμύρες. Από το κόμμα Νίκη σχολιάζουν αρκετά με την κλιματική αλλαγή ως άλοθη. Η χώρα χρειάζεται κυβερνητική αλλαγή. Από τη Νέα Αριστερά σχολιάζουν πως αγνοείται η τύχη έργων αξίας δισεκατομμυρίων για την καταστολή και την πρόληψη των πυρκαγιών. Η κυβέρνηση είναι υπόλογη για τα εκατομμύρια καμένων εκτάσεων. Για συνειδητή τώρα επιλογή της κυβέρνησης να υποβαθμίσει την πολιτική προστασία και να υποτιμά τους μάχημους πυροσβέστες, έκανε λόγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και τέλος, κριτική συγγνώμη για τη διαχείριση της κρίσης άσκησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να δεχθούμε ότι αυτή η τραγωδία είναι η δραματική απάντηση στην κλιματική κρίση. Δεν είναι ώρα για την απόδοση ευθυνών, αλλά ούτε και για δικαιολογίες. Θάνο.
1: Ευγενία, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η πυροσβεστική για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Αττική, καίγοντας χιλιάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων και προκαλώντας καταστροφές περιουσιών. Μάλιστα, ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωτιά είναι και δήμαρχος περιοχής και παράλληλα είναι ο εργολάβος της εταιρείας που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ενέργειας. Συγκεκριμένα, οι αρχές θεωρούν ότι από τους σπινθήρες στα καλώδια ξεκίνησε αυτή η φωτιά που έφτασε μέχρι την Δυτική Αττική. Να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ του Ζώη Κακαμπά.
3: Σε πυρκαγιά στην Βιωτία, όπως διορίστηκε η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 500 μέτρα μακριά από ανεμογεννήτριες, μέσω της οποίας η παράνομη ενέργεια αιωλικού πάρκου διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο. Τα πρώτα στοιχεία κάνουν λόγο για ταλάντωση αγωγών, στη συνέχεια εκδήλωση σπινθήρες και στη συνέχεια εκδήλωση πυρκαγιάς. Είχαμε τις δύο συλλήψεις. Ο ένας με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου. Ο δεύτερος, ως εργολάβος που είναι δήμαρχος περιοχής, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο λόγος, η υπόθεση έχει πάρει πια το δρόμο της δικαιοσύνης. Αύριο θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν.
1: Είναι συγκλονιστικά, είναι εγκληματικά τα στοιχεία των συλλήψεων, τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου.
4: Ευχόμαστε να μην ξημερώσει άλλη τέτοια μέρα από πλευράς συνθηκών και από πλευράς επιπτώσεων σε όλη αυτή τη διαδικασία που ζούμε, σε όλη αυτή την πυροσβεστική επιχείρηση. Έχουμε 33 συλλήψεις αυτές τις τελευταίες μέρες.
20: Ναι.
4: Για δραστηριότητα στην Ήπεθρο και για πρόκληση πυρκαγιών είναι συγκλονιστικό, είναι εγκληματικό, μας έχει όλους συγκλονίσει πώς αυτοί οι άνθρωποι δείχνουν τέτοια αυτοπεποίθηση στον εαυτό τους και ξεκινούν και κάνουν είτε εργασίες στην Ήπεθρο από αμέλεια είτε από κάποιοι άλλοι πολίτες από πρόθεση, κάνουν χρήση φλόγας και δημιουργούν πυρκαγιές και φωτιές.
1: Τι λένε όμως οι ίδιοι οι πυροσβέστες, οι ήρωες των ημερών? Ο Παναγιώτης Ανδρεόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στον Μάκη Πολάτο, εστίασε στις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό.
24: Είναι αδιαφυσβήτητη αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα με 18.804 πυροσβέστες αυτή την περίοδο είναι ο πολυπληθέστερος αριθμός που έχει συγκεντρώσει ποτέ. Δεν λέει όμως κανείς πόσες δομές εξυπηρετούν αυτοί οι 18.804 πυροσβέστες. Δεν λέει κανείς σε πόσους σταθμούς μοιράζονται, σε πόσες άλλες εργασίες, σε πόσες βάρδιες πώς είναι στη μάχη μου, πώς είναι η υπηρεσία γραφείου.
5: Δεν είναι 18 όταν πρέπει να είστε και να εργάζεστε 24 ώρες το 24ωρο σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι 18.000 μας κάνουν ανά 8ωρο 6.000 ανθρώπους.
24: Είναι ακόμη χειρότερο,
5: ναι.
24: Γιατί είναι οι τρεις βάρδιες που κάνουν η μάχη με υπηρεσία,
5: ναι.
24: Είναι τα γραφεία και οι υπόλοιπες δομές, όπως είναι το συντονιστικό,
5: σωστό,
24: και κάποιες άλλες υπηρεσίες,
5: οι
24: μετεωρολόγοι, οπότε είναι και οι συνάδελφοι που είναι η υπηρεσία γραφείου. Οπότε εγώ θα διαιρούσα τον αριθμό δια 5.
1: Λοιπόν, ευθύς αμέσως στον Βαγγέλη Μητρούσια, σύνδεση στα Μέγαρα βρίσκεται ο Βαγγέλης για τις τελευταίες εξελίξεις. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
6: Καλησπέρα, Θανό, καλησπέρα και στους Σοκράτες. Λοιπόν, να πούμε ότι τουλάχιστον εδώ στα Μέγαρα μέχρι τη στιγμή η κατάσταση είναι καλύτερη, καθώς καταφέραν τουλάχιστον οι δυνάμεις της πυρόσβεσης να αποτρέψουν να μπει στη βιομανική περιοχή, γιατί αυτός ήταν ο φόβος. Βέβαια, στο πέρασμά της η φωτιά, όταν έφτασε να απειλεί, κατάφερε να κάψει, θα έλεγα, και κάποια κυρίως δεν προκαλέγησε λίγο περίβολα και κάποιες εγκαταστάσεις που ήταν από την να το πω δυτική πλευρά των Μεγάρων και δίπλα από τη βιομηχανική περιοχή, όπως και από την πλευρά του Κανδύλη και στο Κοκκινόρωμα που εξακολουθεί να καίει τώρα, και ο φόβος είναι βέβαια από τους ανθρώπους που λένε να μην φύγει και πάει προς την τοποθεσία ώρα, προς την πλευρά δηλαδή της Άνω Βλυχάδας, που είναι ακριβώς από την άλλη πλευρά. Αυτός είναι ο φόβος, αλλά το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι προς την περιοχή της στα Μορφέικα, στον οικισμό Μορφέικα και στη Λούπα από την άλλη πλευρά στη Ψάθα, εκεί όπου πραγματικά γίνεται μάχη από τα εναέρια μέσα. Και από το σημείο που βρισκόμαστε εμείς εδώ στην βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων φαίνεται ακριβώς έτσι όλο αυτό το πρόβλημα από τους καπνούς που βγαίνουν από την περιοχή, γιατί υπάρχει μεγάλο ενεργό μέτωπο, και είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι αυτή την ώρα έτσι ο ήλιος έχει κρυφτεί και φαίνεται κόκκινος από τους καπνούς, μέσα από τους καπνούς που έχουν σκεπάσει εδώ τον ουρανό της περιοχής. Η νύχτα θα είναι δύσκολη, γιατί είναι και, θα έλεγα έτσι, και μια προσπάθεια και η κούραση που υπάρχει από τους ανθρώπους της πυρόσβεσης όλες αυτές τις μέρες.
1: Υποχωρούν και οι αντοχές, είναι λογικό αυτό που περιγράφεις, Βαγγέλη.
6: Ακριβώς, και το βλέπουμε αυτό στα πρόσωπα, αλλά μου κάνει όμως εντύπωση και είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι είναι πάρα πολλοί εθελοντές. Λίγο νωρίτερα μας έλεγαν εθελοντές από την Κόρινθο που ήρθαν εδώ και βοηθάνε στην κατάσβεση, όπως επίσης και ιδιώτες εδώ στα Μέγαρα. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι πήραν τα εσκαπτικά τους μηχανήματα και κάνανε αντιπυρικές ζώνες για να μην πάει στα εργοστάσια της περιοχής, και όταν ρωτήσαμε κάποιον είπε ότι μόλις αντιλήφθηκα ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος πήρα το μηχάνημά μου και ήρθα και κάνω, μετά από οδηγίες που πήρε βέβαια από την βρυσική υπηρεσία, να κάνει την αντιπυρική ζώνη για να προστατέψει, όπως είπε, αυτά τα εργοστάσια. Γιατί το είπε έτσι χαρακτηριστικά και λαϊκά. Φάγαμε ψωμί από τα συγκεκριμένα εργοστάσια, κάναμε δουλειές. Οπότε έπρεπε να είμαστε εδώ για να μην αφήσουμε τη φωτιά να καταστρέψει αυτές τις περιοχές.
1: Αυτός ο κίνδυνος απετράπει τελικά, Βαγγέλη, μας το είπε στην αρχή, αλλά απετράπει, έτσι.
6: Έτσι, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Τώρα ένας φόβος υπάρχει μόνο, μην φύγει η φωτιά που είναι εδώ στο Κοκκινόρεμα και κατέβει από την άλλη πλευρά εκεί που υπάρχουν ελαιοπερίβολα στην τοποθεσία ώρα. Έτσι λέει, και κάποια πυμνιοστάσια που είναι στην άκρη. Έχουν πάει μηχανήματα προς αυτή την περιοχή να κάνουν αντιπυρική ζώνη, γιατί όπως κατεβαίνει υπάρχουν τώρα εστίες διάσταρτες στο βουνό, που μέσα από την βοήθεια δηλαδή των ανέμων, επειδή δεν έχει σταματήσει να φυσάει ακόμα στην περιοχή, το απόγευμα θα λέγα οι άνεμοι δημιούργησαν όλη αυτή την εικόνα και τον κίνδυνο που δεν φαινόταν τόσο πολύ το πρωί με το μεσημέρι, γιατί υπήρχαν εστίες πάνω στο βουνό, αλλά με τη βοήθεια όμως των ανέμων αυτή η φωτιά κατέβηκε δηλαδή μέχρι κάτω και απείλησε, όπως είπαμε, τις κατοικημένες περιοχές. Είχαμε ηχητικά από το 112 που είχεσαν στην περιοχή και πριν από λίγο. Τώρα αυτή τη στιγμή, όπως είπα, το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται ότι είναι στην απέναντι πλευρά από το σημείο που βρισκόμαστε, προς την Ψάθα, προς τον οικισμό εκεί, τα Μορφέικα, τη Λούπα.
1: Λούπα, Μορφέικα, Άνω, ναι. Αλεποχώρη, διαβάζω.
6: Άνω Αλεποχώρη, ακριβώς, γιατί και τα μηνύματα αυτό μας λέγαν και εμάς εδώ, που ήρθαν και στα κινητά μας, που ζητούσαν από τους κατοίκους να απομακρυνθούν
7: πάνω από την περιοχή, γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Αλλά αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στην βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, έχει αποτραπεί ο κίνδυνος, καθώς οι δυνάμεις της Πυρόβης καταφέραν με τις αντιπυρικές ζώνες, με τις μάχες που έδωσαν με τις φλόγες σε πάρα πολλά σημεία οι πυροσβέστες και οι εθελοντές, να αποτρέψουν τουλάχιστον τη φωτιά να πάει προς τα εργοστάσια.
1: Βαγγέλη.
7: Γιατί αν πήγαινε προς τα εργοστάσια Θάνο, τότε θα ήταν ό,τι χειρότερο, γιατί υπάρχουν έφλεκτα υλικά και αυτό ήταν και μεγάλος φόβος.
1: Ναι, θα υπήρχε και ο κίνδυνος ανάφλεξης και εκρήξεων. Βαγγέλη,
7: εκρήξεις είχαμε, να το πούμε. Μια
1: α, υπήρχαν εκρήξεις.
7: Οι εκρήξεις ήταν εδώ στο βουνό, από πάνω στο Κοκκινόραμα. Προφανώς υπήρχαν παλιά βλήματα, όπως λένε, και ακούστηκαν πάρα πολλές εκρήξεις κατά τη διάρκεια, δηλαδή που η φωτιά κατέβαινε προς τα κάτω.
1: Ναι.
7: Από το βουνό.
1: Δεν ξέρω, Βαγγέλη, έχεις τεράστια εμπειρία στο ρεπορτάζ. Μιλάς με κόσμο, με ανθρώπους και με πολίτες, αλλά και με το πυροσβεστικό σώμα. Υπάρχει εικόνα για τον απολογισμό αυτής της μεγάλης, της τεράστιας καταστροφής?
7: Είναι, όπως το είπες, τεράστια καταστροφή και δεν μπορούμε ακόμη να έχουμε, γιατί είναι πάρα πολλές οι εκτάσεις και ακόμη δεν έχουν.
1: Και ακόμα είναι σε εξέλιξη.
7: Είναι αργά μέτωπα ακόμη. Εκεί που λες, για παράδειγμα, να σου πω το μεσημέρι, όταν στο όρος Κανδύλη, στο όρος Πατέρας μάλλον, εκεί που είναι και η διάβαση Κανδύλη από την πίσω πλευρά, δηλαδή όπως ερχόμαστε από την Μάντρα που είναι η Άγιο Σωτήρα, εκεί που είχαν καταφέρει να σβήσουν τα εναέρια μέσα, γιατί το πρωί δεν μπορούσαν να πετάξουν λόγω του αέρα, όταν και πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, εκεί που είναι και το μοναστήρι, πραγματικά οι φλόγες πέρασαν μέσα από τις αυλές των σπιτιών, άγγιξαν, όπως λέμε, έγκλειψαν τους τοίχους των σπιτιών, αλλά δυστυχώς όμως δεν προκάλεσαν, προφανώς, γιατί υπήρχαν δυνατοί άνεμοι που έπνεαν και η φωτιά πέρασε, ας πούμε, με ταχύτητα από μέσα. Και αυτό ίσως να ήταν και το σωτήριο, έτσι, για τον οικισμό. Όμως μετά, στις 2,5 ώρα, ξανακατέβηκε η φωτιά από το βουνό όπως κατέβαινε και απείλησε εκ νέου τον οικισμό, όπως και την Άνω Βρυχάδα, και ζητήθηκε εκεί μετά από την πυροσβεστική υπηρεσία να γίνει εκένωση, δηλαδή, των οικισμών, γιατί υπήρχε αυτοκίνηση. Υπάρχει μια κτηνοτροφική μονάδα που παραδόθηκε πιο κάτω, που είχε με άγρια ζώα και πολλά άλλα που έχουν συμβεί. Αλήθεια είναι ότι έχουν καταστραφεί περιουσίες, έχουν καεί ελαιοπερίβολα, αλλά και πολλά άλλα πράγματα, έτσι, που παραδόθηκαν στις φλόγες, θα έλεγα, εκεί που πέρασε η φωτιά, όπως και αυτή την ώρα. Εγώ βλέπω τώρα από το σημείο που είμαι, το ξαναλέω, φαίνεται απέναντι ακριβώς, φαίνεται η κορώνα, όπως λέγεται, το απέναντι ακριβώς από τα Γεράνια Όρη, εκεί που είναι ένα βουνό, ένα το υψηλότερο σημείο, φαίνονται οι καπνοί από το σημείο που είμαστε πάρα πολύ, ότι υπάρχουν ενεργά μέτωπα, και φαίνεται αυτό και από την πυροσβεστική υπηρεσία, όπως μας ενημέρωσαν, αλλά και στους οικισμούς που ανέφερα, ότι και εκεί φαίνεται ότι η φωτιά έχει ενεργό μέτωπο.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε, να σε ευχαριστήσουμε. Συνεχίζουμε εμείς και με έκτακτη εκπομπή στην πορεία, οπότε για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Εγώ. Να σε ευχαριστήσουμε επί του παρόντος. Αλλάζουμε θέμα. Το Ιράν δεν διεξάγει αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και βρίσκεται τώρα σε συζητήσεις με το ΟΜΑΝ σχετικά με μια προσωρινή ασφαλή διαδρομή μέσω των ασθενών του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάι. Δημήτρης Φαναριώτης είναι πάλι εδώ κοντά μας. Δημήτρη.
18: Θάνο, κυρίες και κύριοι, ο κ. Μπαγκάι πρόσθεσε πως η επίτευξη συμφωνίας με το ΟΜΑΝ δεν επαρκεί για να ξανανοίξει τα στενά, καθώς η κατάσταση θα παραμείνει απαράλλαχτη, ενώ επιθετικότητα των ΗΠΑ συνεχίζεται. Κατά τον ίδιο, ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν δεν είναι απλώς ένας πόλεμος εναντίον μιας χώρας, αλλά πρόκειται για πόλεμο εναντίον ολόκληρης της περιοχής και εναντίον της ασφάλειας όλων των χωρών της περιοχής. Στις ΗΠΑ, στο Ραθάνο, δηλώσεις δύο κορυφαίων ρεπουμπλικανών νομοθετών αποκάλυψαν διαφορές απόψεων στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σχετικά με τη διαχείριση του Ιρανικού ζητήματος από τον πρόεδρο Τραμπ, τη στιγμή που εντείνονται ενδείξεις για επιλογή μιας διπλωματικής οδού μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Να πούμε ότι ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, ο Πιτ Χέγκζεθ, επανέλαβε τον ισχυρισμό του Πρόεδρου Τραμπ ότι το Πεντάγωνο ήταν προετοιμασμένο να εξαπολύσει επίθεση κατά του Ιράν σε επίπεδα που δεν έχουν καταγραφεί ποτέ από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να κλείσω λέγοντας ότι σύμφωνα με έκθεση της Goldman Sachs, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, συνολικά 7 αγωγοί που θα μεταφέρουν ορυκτά καύσιμα από την περιοχή του κόλπου κατασκευάζονται ή σχεδιάζονται αυτή την περίοδο, καθώς οι χώρες παραγωγής έχουν κουραστεί από το σκοτσέζικο ντους που επιφυλάσσουν στον πλανήτη ΗΠΑ και Ιράν με τις μεταπτώσεις από τον πόλεμο στην ειρήνη. Πάνω.
1: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη. Δεν είμαστε έτοιμοι γι' αυτό, οπότε αποφώνηση τώρα. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7, στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Κιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Σε λίγο θα συνεχίσουμε μαζί με έκτακτη επικαιρότητα με όλες τις εξελίξεις και με τις συνδέσεις των συναδέλφων που βρίσκονται στα μέτωπα. Επί του παρόντος, καλό σας απόγευμα.
8: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
9: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
10: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το Ένιγμα της Εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
9: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.

ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Ο Λάκης Χαλκιάς γεννήθηκε στα Ιωάννινα στις 30 Αυγούστου του 1943. Μεγάλωσε μέσα σε μια οικογένεια όπου η μουσική δεν ήταν απλώς καθημερινότητα, αλλά τρόπος ζωής. Πατέρας του ήταν ο σπουδαίος κλαρινίστας Τάσος Χαλκιάς και η μητέρα του η Μαρίκα Χαλκιά. Από πολύ μικρός γνώρισε τη δύναμη της παράδοσης και της λαϊκής έκφρασης. Αυτές οι ρίζες τον συνόδευσαν σε όλη του τη διαδρομή.

Η σχέση του Λάκη Χαλκιά με τη μουσική ξεκίνησε από την παιδική του ηλικία. Μόλις 7 ετών άρχισε να τραγουδά, ενώ παράλληλα έμαθε να παίζει κιθάρα, μπουζούκι, λαούτο, τζουρά και ούτι. Η πολυμορφία αυτή τον βοήθησε να κατανοήσει βαθύτερα τον ελληνικό μουσικό πλούτο. Δεν ήταν μόνο ένας τραγουδιστής, αλλά ένας ολοκληρωμένος μουσικός.

Η καλλιτεχνική πορεία του Λάκη Χαλκιά υπήρξε μακρά και ιδιαίτερα σημαντική. Με τη χαρακτηριστική φωνή του κινήθηκε με άνεση ανάμεσα στο δημοτικό, το λαϊκό και το έντεχνο τραγούδι. Σε κάθε ερμηνεία του ξεχώριζαν η λιτότητα και ο σεβασμός προς το τραγούδι. Δεν επιδίωξε ποτέ τον εντυπωσιασμό, αλλά την ουσία.

Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας, το Λάκης Χαλκιάς συνεργάστηκε με κορυφαίες προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής. Συναντήθηκε δισκογραφικά και καλλιτεχνικά με τη Σωτηρία Μπέλο, τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, τον Στέλιο Καζαντζίδη, τον Νίκο Ξυλούρη και τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Κάθε συνεργασία αποτελούσε ένα ακόμη κεφάλαιο στη δημιουργική του πορεία. Έτσι κέρδισε τον σεβασμό συναδέλφων και κοινού.

Ιδιαίτερα σημαντικές υπήρξαν οι συνεργασίες του Λάκη Χαλκέ με μεγάλους συνθέτες. Τραγούδησε έργα τον Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννη Παπαϊωάννου, Βασίλη Τσετσάνη, Μάρκο Βαμβακάρη, Γιώργο Ζαμπέτα, Γιάννη Μαρκόπουλου, Χρήστο Λεοντή και Χρήστο Νικολόπουλου. Μέσα από αυτές τις συναντήσεις υπηρέτησε με συνέπεια διαφορετικές όψεις της ελληνικής μουσικής δημιουργίας. Η φωνή του έγινε φορέας σημαντικών έργων.

Ξεχωριστή θέση στην πορεία του Λάκη Χαλκιά κατέχει η παρουσίαση του έργου 2.500 χρόνια ελληνική μουσική από τον Όμηρο μέχρι σήμερα. Η παράσταση πραγματοποιήθηκε στο Ηρώδιο στις 28 Μαΐου του 2002 και αποτέλεσε κορυφαία στιγμή της καριέρας του. Ήταν μια φιλόδοξη προσπάθεια να παρουσιαστεί η συνέχεια της ελληνικής μουσικής μέσα στους αιώνες. Ένα έργο που ανέδειξε το εύρος των γνώσεων και της καλλιτεχνικής του αντίληψης.

Μουλάκης Χαλκιάς δεν αντιμετώπισε ποτέ το τραγούδι ως απλή διασκέδαση. Πίστευε πως η μουσική μεταφέρει μνήμη, ιστορία και αξίες. Με τις επιλογές του προσπάθησε να υπηρετήσει το ελληνικό τραγούδι με συνέπεια και αξιοπρέπεια. Η παρουσία του υπήρξε πάντα διακριτική αλλά ουσιαστική. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου είναι η Ελπίδα Παπουτσή. Η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Λάκη Χαλκιά.

Ο Λάκης Χαλκιάς με την καλλιτεχνική του δράση είχε και δημόσια παρουσία. Οι πολιτικές του πεποιθήσεις ήταν γνωστές, ενώ το 2007 υπήρξε υποψήφιος βουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Είτε συμφωνούσε κανείς είτε διαφωνούσε μαζί του, δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι υπερασπίστηκε με συνέπεια όσα πίστευε. Αυτό αποτελούσε μέρος της προσωπικής του ταυτότητας. Για περισσότερες από 6 δεκαετίες, ο Λάκης Χαλκιάς παρέμεινε ενεργός στη μουσική ζωή της χώρας. Συμμετείχε σε συναυλίες, ηχογραφήσεις και αφιερώματα, μεταφέροντας στις νεότερες γενιές την αξία της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Η σχέση του με το κενό ήταν σχέση εμπιστοσύνης. Οι ερμηνείες του διατηρούσαν πάντα τη ζεστασιά και την αμεσότητα που τον χαρακτήριζαν.

Η φωνή του Λάκη Χαλκιά συνδέθηκε με τραγούδια που μιλούν για τον άνθρωπο, την πατρίδα, την ξενιτιά, τον έρωτα και την κοινωνική ευαισθησία. Μέσα από αυτά κατάφερε να αγγίξει διαφορετικές γενιές ακροατών. Δεν ήταν μια φωνή που επιβαλόταν, ήταν μια φωνή που συνόδευε και γι' αυτό έμεινε αγαπητή.

Χθες, στις 2 Αυγούστου του 2026, ο Λάκης Χαλκιάς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Μαζί του κλείνει ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής ιστορίας. Όμως, οι μεγάλες φωνές δεν σιωπούν όταν φεύγουν οι άνθρωποι. Συνεχίζουν να υπάρχουν μέσα στα τραγούδια που αφήνουν πίσω τους.

Το απόψινό αφιέρωμα δεν είναι μόνο μια αναδρομή στη διαδρομή ενός σημαντικού καλλιτέχνη. Είναι μια υπενθύμηση ότι η μουσική έχει τη δύναμη να νικά τον χρόνο και τη λύθη. Ο Λάκης Χαλκιάς υπηρέτησε αυτή τη δύναμη με σεμνότητα, συνέπεια και αγάπη, και αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη παρακαταθήκη που αφήνει στις επόμενες γενιές. Φίλες και φίλοι, κάπως έτσι ολοκληρώνεται το απόψινό μας μουσικό αφιέρωμα στον Λάκη Χαλκιά. Οι άνθρωποι της τέχνης συνεχίζουν να ζουν όσο οι δημιουργίες τους βρίσκουν θέση στις καρδιές μας και όσο οι φωνές τους εξακολουθούν να μας συγκινούν. Ακούσατε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος με τον Στέλιο Ιωαννίδη, στην επιμέλεια του ήχου την Ελπίδα Παπουτσή. Η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στον Λάκη Χαλκιά. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή «Η δική μας πόλη» με τον Θέμη Ρονταμίτη. Καλή σας νύχτα.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», της Φωνής της Ελλάδας, από τις συχνότητες ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ από τα στούντιο της Αγίας Παρασκευής. Καλώς ήλθατε και στη σημερινή εκπομπή μας. Θα περάσουμε ένα υπέροχο δίωρο με ένα φιλοξενούμενο πολύ σημαντικό καλλιτέχνη που γράφει τη δική του διαδρομή με προσοχή, με σεβασμό, με αγάπη για το τραγούδι, το Λάκη Χαλκιά. Αλλά θα μιλήσουμε και για την οικογένεια των Χαλκιάδων. Μια θρυλική οικογένεια, κάποιοι μουσικοί που πάτησαν γερά στο ελληνικό χώμα, οι πυρώτες που διέδωσαν τα όργανα τα παραδοσιακά, τις μουσικές αυτές που βγήκαν μέσα από τα σπλάχνα της ιστορίας, και θα τους γνωρίσουμε όσο μπορούμε μέσα από το λόγο και μέσα από τις συνομιλίες που θα κάνουμε με το Λάκη Χαλκιά. Θέμιζο Δαμίτη στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής, μαζί μου τεχνικός της ελληνικής ραδιοφωνίας κυρία Στεφανία Τσακίρη. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμη και να μπούμε σιγά σιγά στη συζήτησή μας στο μαγικό κόσμο της υπηρώτικης μουσικής, της παραδοσιακής μουσικής, της ιστορίας μας, όλων αυτών που αγαπάμε και μένουν στην καρδιά μας και θα μένουν από ό,τι φαίνεται για πάντα.

0: Καλώς ήρθες, Λάκη Χαλκιά, εδώ στην εκπομπή.
1: Θέμη μου, αγαπημένε, χαίρομαι που ξαναβρισκόμαστε μετά από πολύ καιρό.
0: Ναι.
1: Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα για να κάνουμε αυτή την εκπομπή.
0: Ναι, είσαι από τους επίλεκτους ανθρώπους της τέχνης που θέλουμε να την έχουμε την παρουσία σου και τη φωνή σου και τη σκέψη σου μέσα στην, ας πούμε, αυτή την εκπομπή που λέγεται η δική μας πόλη και που αφορά
1: μια παρέα. Σε ευχαριστώ από καρδιάς.
0: Από διάφορα μήκη και πλάτη.
1: Έτσι.
0: Και εδώ στη γειτονιά μας, γιατί αρχάζουμε τη γειτονιά.
1: Σε παρακολουθώ και έτσι καταλαβαίνω.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε να μιλήσουμε για τους προγόνους, γιατί οι πρόγονοί μας είναι ένα κομμάτι που πατάμε πάνω και αισθανόμαστε, αν τους έχουμε επιλέξει και προσεκτικά, αισθανόμαστε ευτυχείς. Οπότε θέλω, Λάκη Χαλκιά, να ξεκινήσουμε από τον μπαμπά σου. Από τον μπαμπά σου, που ήταν ένας κορυφαίος μουσικός στο χώρο του κλαρίνου, της παράδοσης και του ήθους, θα λέγαμε, τον Τάσο τον Χαλκιά. Μίλησέ μας λίγο για τον μπαμπά σου.
1: Ο πατέρας μου ήταν από τους ανθρώπους που ήταν φοβερά ευαίσθητος άνθρωπος. Πέρασε πάρα πολλά από μικρός, γιατί έμεινε ορφανός 3 ετών. Βουλιάζοντας το χωριό του που ζούσε, έφυγαν από εκεί και πήγανε στη Γραμμενίτσα, Γρανιτσοπούλα. Στη Γρανιτσοπούλα τους φιλοξένησε μια οικογένεια που είναι πρόεδρος τώρα το παιδί αυτό που είχε το σπίτι αυτό. Και είμαστε και φίλοι με αυτόν. Για κάπου ένα χρόνο, 1,5, μέχρι που ο πατέρας του άρχισε να φτιάχνει το σπίτι το δικό του στο Δεσποντικό. Εκεί γεννήθηκε ο πατέρας μου, στην Γρανιτσοπούλα. Και 3 ετών φύγανε, πήγανε στο σπίτι, αλλά κάτι έφτιαχνε στη σκεπή ο πατέρας του και ζαλίστηκε, έπεσε από τη σκεπή και τον έχασε. Και έμεινε ορφανός με τη μητέρα του. Με τη μητέρα του και 5 παιδιά. 6 παιδιά. Ήταν με την αδερφή του μαζί που τη χάσανε μετά στη Γένα. Ο πατέρας μου, μόλις πήγε 5-6 ετών, άρχισε και ζήταγε από τη μητέρα του να του πάρει κλαρίνο. Ήταν φοβερό, δηλαδή, δεν ξέρω πώς του ήρθε στο μυαλό να πάρει κλαρίνο, να μάθει κλαρίνο. Και τελικά βρήκε ένα γύφτο που πούλαγε ένα κλαρίνο η μάνα του και τελικά της πήρε 5 γίδια που εκείνη την εποχή ένα γίδι ήταν μεγάλης αξίας, γιατί με αυτά τρεφόντουσαν. Και ειδικά όταν έχεις και μικρά παιδιά, να πούμε, από αυτά παίρναν το γάλα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και του πήρε το κλαρίνο, βέβαια δεν ήταν και τόσο καλό το κλαρίνο, ήταν χαλασμένο, αλλά αυτός άρχισε και μπερδεύτηκε με το κλαρίνο σιγά σιγά. Δηλαδή. Μετά έμαθε, είχε τον πρώτο του ξάδερφο, ο οποίος ήταν από την παλιά γενιά, την προηγούμενη γενιά. Ο οποίος ήταν πολύ καλός κλαρινίστας, ο Μάνθος.

0: ο Χαλκιάς. Εκείνος εκεί του έδειξε τα πρώτα βήματα.
1: Ναι.
0: Και έτσι συνέχισε ο πατέρας. Μετά τον πήραν τα αδέρφια του Μπαρμπαμίτσος, ο μεγάλος ο αδερφός, και τον έφερε στην Αθήνα πια. Και μετά τον βάλαν και σε σχολή μέσα. Πήγε σε κάτι δασκάλους πολύ καλούς.
1: Ναυπηγός, τι.
0: Δασκάλους, όχι.
1: Όχι, ο παπάς σου, γιατί σε ποια σχολή πήγε.
0: Όχι, σχολείο.
1: Α, σχολείο.
0: Σχολείο μουσικής,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Και έμαθε και λίγο μουσική και τα λοιπά. Και σιγά σιγά μπήκε στο συγκρότημα των Χαλκιάδων.
1: Μάλιστα. Που υπήρχε από πριν.
0: Που υπήρχε από πριν, ναι. Πες, ήταν μας... η μεγαλύτερη του. Γιατί ο πατέρας μου ήταν ο μικρότερος από τα αδέρφια.
1: Τότε είχαν γίνει γνωστοί οι Χαλκιάδες πριν τον μπαμπά σου, ήταν, ας πούμε, ένα σχήμα.
0: Ο μεγάλος ο αδερφός, ο Μίτσος, ήταν πάρα πολύ γνωστός. Ειδικά εδώ στην περιφέρεια της Αττικής και τη Λιβαδιά και όλα αυτά τα μέρη εδώ της Βιωτίας και τα λοιπά. Και πήγαινε και με πολύ μεγάλους μουσικούς και έπαιζε. Αυτός σιγά σιγά έναν έναν τους έφερνε στην Αθήνα. Και σιγά σιγά άρχισαν και φτιάξαν το δικό τους το συγκρότημα.
1: Ήταν το πρώτο το Χαλκιάδων αυτό?
0: Το πρώτο δεν ήταν το πρώτο. Βέβαια οι άλλοι δεν υπήρχαν συγκροτήματα πιο παλιά, δηλαδή. Παίζανε καθένας μόνος του.
1: Σολίστες.
0: Ήτανε σολίστες. Ναι. Αλλά ο πρώτος ήταν δάσκαλος και έπαιζε και μαντολίνο. Ήτανε κάμψιος. Αλλά χτυπηθήκανε με κάποιο Τούρκο. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Ο προπάπους δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και φύγαν από εκεί, αναγκαστήκαν και φύγανε, γιατί τους κυνηγούσαν οι Τούρκοι. Κατέβηκαν προς τα Γιάννενα,
1: ναι,
0: και αλλάξαν και το όνομα, το κάνανε Χαλκιάς.
1: Α, ναι. Τότε έγινε αλλαγή δηλαδή.
0: Και ναι. Αυτό έγινε το 1850-60 εκεί μέσα.
1: Από εκεί ξεκινάει το όνομα Χαλκιάς.
0: Από εκεί ξεκινάει το όνομα Χαλκιάς, ναι.
1: Ωραία. Να πούμε και για το Χαλκιά μερικά πράγματα ακόμη. Βέβαια έχει βγει και ένα ωραίο περιποιημένο βιβλίο από τις εκδόσεις Σιδέρη, και το οποίο είναι για τον Τάσο Χαλκιά,
0: ναι,
1: με τον υπότιτλο «Το φύσιμα του Θεού». Και λέει λοιπόν ο Τάσος, γιατί ξέρεις, καμιά φορά σε μια κοινωνία τόσο με πολύ, τόσο υπερπληροφορημένη, μερικές κουβέντες ακούγονται λίγο παρελθόν, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα συναντάμε και συνέχεια και στο μέλλον αυτές τις κουβέντες.
0: Πόσο ουσία έχουν.
1: Γιατί από κάτω υπάρχει ολόκληρη ζωή στην κάθε λέξη.
0: Έτσι.
1: Και λέει λοιπόν ο Τάσος, ο μπαμπάς σου, Λάκη, όταν παίζω κλαρίνο, παίζω με την καρδιά μου και ονειρεύομαι, και είναι στιγμές που επηρεάζομαι από την ατμόσφαιρα και από τον κόσμο που με ακούει, και τότε τα δάχτυλά μου πάνω στο όργανο κινούνται μόνα τους και εντολές δίνει η ψυχή μου, και εγώ βρίσκομαι σε ένα κόσμο που δεν μπορώ να εξηγήσω. Είναι μαγική στιγμή. Τότε συγκινούμαι κι εγώ και κλαίω μέσα μου. Κοίταξε, εσύ τώρα μικρό παιδάκι ακολουθούσες τον μπαμπά σου, έτσι δεν είναι?
0: Ακολούθησα τον πατέρα μου, ναι.
1: Σε έπαιρνε μαζί στις,
0: ναι,
1: στα
0: κέντρα. Γιατί έτυχε να χάσει την πρώτη οικογένεια, και από τη στιγμή που βγήκα εγώ μετά πρώτος στη δεύτερη οικογένεια που έκανε, μόλις άρχισα και περπάτησα, από ανασφάλεια δηλαδή, με έπαιρνε κοντά πια, γιατί την οικογένεια την έχασε στον πόλεμο, γιατί έπεσε ένας μεγάλος βράχος απάνω στο σπίτι, από βόμβα δηλαδή, βομβαρδισμός, και την έχασε την οικογένεια. Αυτός σώθηκε γιατί είχε πάει στο νοσοκομείο και γιατί ήταν τραυματισμένος.
1: Από σύμπτωση.
0: Από τον πόλεμο, και έτσι σώθηκε. Mm-hmm. Αλλά η ανασφάλεια που είχε πια, να πούμε, τον έκανε να με παίρνει κοντά όπου πήγαινε.
1: Οπότε ο Τάσος έπαιζε σε μαγαζιά, έπαιζε σε πανηγύρια, και έπαιζε σε μαγαζιά που ήταν περίπου στην Ομόνια, γύρω-γύρω εκεί.
0: Όχι, στα Γιάννενα πρώτα.
1: Καλά, ναι, αρχικά στα Γιάννενα. Μετά κατέβηκε
0: στα Γιάννενα. Μετά μεγάλωσα και εγώ, βέβαια, περισσότερο.
1: Εσένα σε έπαιρνε όταν ήταν στην Αθήνα?
0: Στην Αθήνα, όχι, στα Γιάννενα με έπαιρνε, βέβαια. Μετά όταν ήρθα στην Αθήνα έγινα πιο ανεξάρτητος πια. Γιατί ήμουν 7, 8, 9.
1: Τον ακολουθούσες όμως?
0: Τον ακολουθούσα, βέβαια. Και ακολουθούσα και το συγκρότημα.
1: Και μέχρι το πρωί εσύ καθόσουν εκεί.
0: Καθόμουν, βέβαια.
1: Φλουρός, φύλαγες στο κάρματα.
0: Παρακολουθούσα τα πάντα.
1: Ναι, ναι. Το κλίμα της εποχής λοιπόν εκείνο ήταν Πώς ήταν, ήταν πιο, θα το λέγαμε, πιο παραδοσιακό, πιο γλεντζέδικο?
0: Ήτανε, ναι, ήτανε. Πιο γλεντζέδικο. Το κυριότερο από όλα, Θεέ μου, ήταν ότι ο κόσμος γνώριζε τα τραγούδια.
1: Α, η συμμετοχή λοιπόν.
0: Γνώριζε τα τραγούδια και μόλις έκανε λάθος ο μουσικός, γύριζε και σε κοίταγε στο χώρο. Εάν του ξανά έκανε πάλι λάθος, σου λέγε ευχαριστώ και αποχωρούσε. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη προσβολή που μπορούσε να πάρει ο καλλιτέχνης τότε, εκείνη την εποχή. Λοιπόν, γι' αυτό και γινόταν και πολύ μεγάλοι οι καλλιτέχνες. Αυτό είναι το μυστικό.
1: Τι λες? Η σχέση με τον κόσμο, λοιπόν.
0: Η σχέση με τον κόσμο, ναι.
1: Λέει λοιπόν ο Τάσος Χαλκιάς, το βιβλίο αυτό που αναφέραμε πριν, ο μπαμπάς σου, το πάλκο είναι ιερό, όπως το δικαστήριο. Όταν παίζεις ένα όργανο ή όταν τραγουδάς, επικοινωνείς με τα πιο ευαίσθητα και τα πιο δυνατά αισθήματα εκείνων που σε προσέχουν. Και όσο πιο πολύ σε προσέχουν και καταλαβαίνουν τι παίζεις, τόσο και εσύ δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό. Άρα όλα εξαρτώνται από τη σχέση αυτή.
0: Έτσι.
1: Αλλιώς δεν υπάρχει τίποτα, Λάκη μου.
0: Όχι,
1: και εξάλλου, αν δεν απευθύνεται η μουσική στην καρδιά και στα συναισθήματα,
0: βέβαια,
1: πάει στον αέρα και φεύγει και χάνεται.
0: Ακριβώς.

0: Εδώ λοιπόν με τον Λάκη Χαλκιά και μιλάγαμε εδώ και λίγο για τον Τάσο, τον μπαμπά του Χαλκιά, ο οποίος έχει ταξιδέψει, έχει πάει στην Αμερική, έχει παίξει στην Αίγυπτο.
1: Έπαιξε, πρώτα πήγαν στην Αίγυπτο, ήταν στην το Αίγυπτο. Πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό.
0: Στην Αίγυπτο ήταν.
1: Στην Αίγυπτο.
0: Και μείναν αρκετό καιρό, έτσι.
1: Στους ομογενείς.
0: Ναι.
1: Ναι, πήγαν για μια εβδομάδα και τους κράτησαν 1,5 μήνα, ναι, και τους γύρισαν όλη την Αίγυπτο.
0: Παίζοντας.
1: Από σύλλογο σε σύλλογο, ναι. Ναι, από, ναι, σύλλογο σε σύλλογο.
0: Μιλάμε για 1900.
1: Το 1957.
0: 58. Ήταν ήδη ο Χαλκιάς,
1: Χαλκιάδες, ήταν στις δόξες τους πια, ναι, ναι, ήταν στις δόξες τους.
0: Και η Αίγυπτος ήταν ένας σταθμός, μετά
1: και έσπασε και ένα κλαρίνο, γιατί πιάνε και έσπασε ένα κλαρίνο μέσα στο παλάτι του Φαρούκ.
0: Α, δηλαδή, για ποιο λόγο?
1: Έτσι, από κέφι.
0: Α,
1: από την παρέα.
0: Πήραν τα όργανα φωτιά. Πριν τον Τζίμι Χέντριξ, έτσι.
1: Πριν
0: τον
1: Τζίμι. Τον
0: μιμήθηκε ο Τζίμι.
1: Αυτά ήταν μετά. Ο Τζίμι Χέντριξ τον μιμήθηκε. Τον μιμήθηκε.
0: Και μετά πήγε Αμερική.
1: Και μετά το 60 έφυγε επίσης στην Αμερική.
0: Και έμεινε εκεί πόσο καιρό?
1: Έμεινε 2-2,5 χρόνια.
0: Α, τόσο πολύ.
1: Γιατί είχε σύμβαση με μαγαζιά και δεν μπορούσε να φύγει από το μαγαζί που τον είχε καλέσει. Mm-hmm. Και γύρισε πίσω,
0: ναι,
1: και μετά πήγε με συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία, mm-hmm, και ήταν ελεύθερος να πάει να παίξει οπουδήποτε. Ήρθε, λέει, αυτός, ναι, ήταν ελεύθερος πια να παίζει οπουδήποτε. Mm-hmm. Εκεί γνώρισε και τον Μπένι Κούντμαν, βέβαια, τη μεγάλη συνάντηση αυτή που έγινε.
0: Ναι.
1: Και ξετρελάθηκε ο Μπένι Κούντμαν. Ναι, μόλις τον άκουσε, είπε ότι εγώ νόμιζα ότι το ξέρω το κλαρίνο απ' έξω και ανακατοντά, αλλά δυστυχώς πρέπει να μάθω και άλλα πράγματα.
0: Και κυρίως θέματα ψυχής. Ε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, για πες μας λίγο για αυτή τη συνάντηση με τον Μπένι Κούντμαν. Πώς έγινε και γιατί?
1: Ναι,
0: και τι έμεινε.
1: Είχε, ουσιαστικά είχε την μουσική επιμέλεια ενός έργου. Που ήταν το θέμα Μικρά Ασία. Το έκανε ο Τσακυριάν, ο μεγάλος ο σκηνοθέτης, ο Έλληνας,
0: ναι, ναι, ναι,
1: στην καταγωγή. Mm-hmm. Και ήταν μια σκηνή που η μάνα είχε νεκρό το παιδί και ήταν από πάνω του.
0: Κάτι ανάλογο με το Ρίτσο.
1: Ναι, κάτι ανάλογο με το Ρίτσο. Και δεν ήξερε τι επένδυση μουσική να κάνει σε εκείνο το σημείο ο Μπένι Κούντμαν. Και ρώτησε τους Έλληνες εκεί πέρα και λέει: πάτε στο μαγαζί το τάδε, παίζει ο Τάσος ο Χαλκιάς εκεί πέρα, να τον ακούσετε. Είναι ο μόνος. Και πήγανε ένα βράδυ, καθίσανε, του είπαν ότι ήρθε ο Μπένι Κούντμαν να σε ακούσει. Δεν τον ήξερε, βέβαια. Ο πατέρας μου να τον ξέρει. Mm-hmm. Αλλά κατάλαβε ότι είναι πολύ μεγάλος. Και ανέβηκε απάνω, ήπιε δυο ουσκάγια, τα κατέβασε για να σταθεί από το άγχος. Ανέβηκε απάνω, έπαιξε ένα μυρολόι και μόλις τελείωσε, ανέβηκε πάνω ο Μπένι Κούντμαν, τον αγκάλιασε, τον φίλησε και του λέει: πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο να παίζει χωρίς να βλέπει παρτιτούρα.
0: Τι λες?
1: Του φάνηκε περίεργο και του λέει: νόμιζα ότι το ξέρω το κλαρίνο πολύ καλά, αλλά πρέπει να μάθω και άλλα πράγματα. Δυστυχώς με έκανες να νιώσω ότι δεν έχω τελειώσει.
0: Mm-hmm. Του έπαιξε κάποιο μυρολόι, φαντάζομαι.
1: Του έδωσε μπουκαδούρες, του έδωσε καλάμια, του έδωσε πολλά πράγματα με το όνομά του απάνω. Γιατί εκείνη την εποχή ήταν μεγάλος και τρανός ο Μπένι.
0: Ένας άλλος θεός.
1: Βέβαια, τι προσθέτω.
0: Δύο θεοί μαζί.
1: Βέβαια. Και τον βάλανε και έπαιξε ένα μικρό μουσικό μέρος απάνω σε αυτή τη σκηνή εκεί.
0: Και γράφτηκε αυτό, έτσι εκεί πέρα.
1: Και γράφτηκε, βέβαια.

0: Μιλάμε λοιπόν με τον Λάκη Χαλκιά και μιλάμε για τον μπαμπά, τον Τάσο Χαλκιά, ο οποίος άφησε ένα πολύ ισχυρό στίγμα παντού, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την ιστορία μας, την μουσική ιστορία μας. Και βέβαια όταν κάνει κανείς αναφορά στον Τάσο Χαλκιά, αμέσως στην καρδιά του χτυπάει ένα έτσι καμπανάκι, ας πούμε, προσοχής, γιατί πρόκειται για μια πολύ σημαντική και ιδιαίτερη περίπτωση μουσικού οργανοπαίκτη του κλαρίνου. Θέλω, Λάκη Χαλκιά, σε παρακαλώ να μιλήσουμε και για την οικογένεια, δηλαδή για τους Χαλκιάδες, να μας πεις τους υπόλοιπους της παρέας που αποτέλεσαν και το συγκρότημα και να πάμε και να πούμε κι άλλα.
1: Τα αδέρφια, ναι, ήτανε πέντε. Πέντε, η μουσική δηλαδή, με την αδερφή τους μαζί, έξι. Mm-hmm. Και οι πέντε ήταν μουσικοί. Ήταν ο Παρπαμίτσος ο πρώτος δηλαδή, ήταν ο Νίκος, ο δεύτερος, ο Παρπαφώτης, mm-hmm. ο Κυριάκος και ο πατέρας μου, ο Τάσος, mm-hmm. ο μικρότερος. Mm-hmm. Ο Μίτσος έπαιζε βιολί. Mm-hmm. Ήταν από τα καλύτερα βιολιά της εποχής εκείνης. Μετά ήταν ο Νίκος που έμεινε στο χωριό και ήταν τοπικός. Έπαιζε κλαρίνο βέβαια, αλλά ήταν στα τοπικά εκεί του χωριού, της περιφέρειας του χωριού του. Οι άλλοι, ο Παρπαφώτης βέβαια ήταν ένας από τους μεγάλους τραγουδιστές, μεγάλη σχολή. Γιατί πήρε από τη σχολή του Αραπάκη. Αραπάκης ήταν ένας κορυφαίος τραγουδιστής.
0: Συγγενής του βιολιστή.
1: Συγγενής, όχι. Ο Αραπάκης ήταν άλλος.
0: Άλλος
1: ναι, μεγάλος καλλιτέχνης όμως, πολύ μεγάλος καλλιτέχνης.
0: Ναι.
1: Και έπαιζε και σαντούρι.
0: Α, μάλιστα. Και έχουμε λοιπόν και τον Κυριάκο.
1: Ο Κυριάκος που τραγούδαγε και έπαιζε και βιολί, ναι. Τραγούδαγε φοβερά τα υπηρώτικα τραγούδια ο Παπακυριάκος. Ναι. Και ο πατέρας μου. Mm-hmm.
0: Και υπάρχει υλικό από εκείνη την εποχή. Κάποιο,
1: βέβαια υπάρχει.
0: Κάποιο υλικό.
1: Πάρα πολύ υλικό, γιατί άρχισαν να ηχογραφούν από το 50, 55.
0: Όλοι μαζί.
1: 54, ναι, όλοι μαζί.
0: Και στην Κολούμπια.
1: Στην Κολούμπια.
0: Δεν μου λες, το κορίτσι τι έκανε στην παρέα αυτή.
1: Η κοπέλα δεν τραγουδούσε. Η κοπέλα δυστυχώς στην εγκυμοσύνη επάνω χάθηκε η αδερφή τους.
0: Χάθηκε.
1: Ναι, και τη χάσανε. Από εκεί υπήρχε μια. Σώθηκε το κορίτσι της, το οποίο μεγάλωσαν η οικογένεια, δηλαδή τα αδέρφια της, τα υπόλοιπα αδέρφια.
0: Νέα κοπέλα δηλαδή.
1: Η οποία, ναι, τραγούδησε αργότερα, την έβαζε ο πατέρας μου και τραγουδούσε μόνο σε δίσκους, βέβαια. Δεν είχε κάνει. Η Γλυκερία.
0: Η Γλυκερία, το όνομα.
1: Ναι, ναι.
0: Γλυκερία Χαλκιά, λοιπόν.
1: Η Γλυκερία Ζούμπα ήταν.
0: Πήρε γιατί, το όνομα του άντρα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Αλλά ήταν της οικογένειας Χαλκιάδων.
1: Ήταν της οικογένειας του Χαλκιάδων.
0: Στην δισκογραφία, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Τα ζωντανά όμως οι πέντε πήγαιναν και έπεσαν κανονικά, έτσι.
1: Επειδή ήταν εποχή δύσκολη για τις γυναίκες εκείνη την εποχή. Δεν έβγαινε γυναίκα εύκολα στο επάγγελμα αυτό.
0: Αστείευες.
1: Και εμείς είμαστε και λίγο πολύ αυστηροί σε όλα αυτά τα πράγματα. Και πολύ αυστηρότεροι ήταν στα παιδιά τους που βγαίναν μουσική δική μου. Mm. Η μεγάλη δηλαδή. Έπρεπε να βγει σωστός καλλιτέχνης. Αν δεν έβγαινε, δεν τον βγάζανε.
0: Όταν λες σωστός, εννοείς στο παίξιμο,
1: στο παίξιμο
0: και
1: ναι.
0: Στο ήθος.
1: Σε όλα.
0: Σε όλα. Και τα παιδιά λοιπόν αυτών των πέντε αδερφών, τι έγιναν στη συνέχεια, τι πήραν και πώς συνέχισαν.
1: Ναι, τα αγόρια ήταν 10 από τα πέντε αδέρφια. Τα δύο πήραν άλλο δρόμο. Οι 8 ήταν μουσικοί, γίνανε μουσικοί δηλαδή. Mm-hmm. Και τώρα από αυτούς υπάρχει, είμαι εγώ, είναι ένας ξαδερφός μου στην Αμερική που έχει μείνει εκεί, mm-hmm. που έπαιζε ακορντεόν και τα άλλα είναι ανήψα. Οι άλλοι φύγανε.
0: Δεν συνεχίστηκε πολύ μετά, δηλαδή με τα παιδιά τους και μετά σιγά σιγά σβήνει το. Εσύ μένεις.
1: Υπάρχει. Αυτή τη στιγμή είναι η Ελλάς που είναι εδώ στην ορχήστρα της ΕΡΤ. Παίζει φλάουτο.
0: Α.
1: Είναι η κόρη του Μάμθου.
0: Η Ελλάς Χαλκιά.
1: Η Ελλάς Χαλκιά.
0: Α, αυτή είναι, την ξέρω. Α,
1: μπράβο.
0: Έχω συνεργαστεί.
1: Έχω ένα διευθυντή στο μουσικό σχολείο στη Λαμία που είναι αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Στο μουσικό σχολείο εκεί είναι διευθυντής Και έχω και άλλη μία ανιψιά η οποία είναι πιανίστας. Εντάξει.
0: Με κάποιο τρόπο στον δρόμο της μουσικής.
1: Υπάρχουν. Αλλά έχουν ξεφύγει βέβαια από το δημοτικό τραγούδι. Τα αγαπάνε. Ναι. Αλλά δυστυχώς.
0: Άρα κατ' ουσίαν, Λάκη, είσαι εσύ.
1: Έχουν σπουδάσει πια και έχουν πάει σε άλλη.
0: Είναι και οι εποχές που αλλάζουν.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά κατ' ουσίαν είσαι εσύ αυτή τη στιγμή που κρατάς από την
1: είμαι ο μόνος.
0: Και ψάχνεις, βρίσκεις υλικό, ασχολείσαι.
1: Ασχολούμαι, ναι.
0: Ασχολείσαι ή έχεις και εσύ μπει.
1: Πολλά χρόνια.
0: Και σε άλλα είδη και. Είσαι όμως.
1: Κοίταξε, εκτός από το δημοτικό. Τραγούδισα βέβαια το έντεχνο, τραγούδισα λαϊκό.
0: Ναι.
1: Γενικά ένα μεγάλο φάσμα έτσι από την ελληνική μουσική, ό,τι μου άρεσε πάντα.
0: Και ό,τι ανάγκες κάποιες στιγμές μπορεί
1: ό,τι μου άρεσε.
0: Μπορεί να σου άρεσε, να μείνουμε σε αυτό.

0: τραγούδα πιάνουν θλιβερά.
1: Λάκη, θέλω να σε ρωτήσω, να μας πεις λίγο για το Δεσποτικό, το χωριό σας δηλαδή.
2: Ναι.
1: Το οποίο είναι ένα μικρό χωριό. Ναι. Ενώ όμως είναι ένα χωριό που έχει ακουστεί και έχει μπει στο χάρτη τον καλλιτεχνικό, το μουσικό και λοιπά, το πολιτιστικό,
2: ναι,
1: λόγω και της δικής σου καταγωγής, οικογένειας και λοιπά. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο Δεσποτικό? Έχω ακούσει ότι φτιάχνεται ένα μνημείο για τον Τάσο.
2: Δεν έγινε στο Δεσποτικό, έγινε στη Γρανιτσοπούλα.
1: Α, αυτό.
2: Εκεί
1: έγινε,
2: που γεννήθηκε. Έγινε, ναι. Εκεί που γεννήθηκε ο πατέρας μου.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί έγινε το μνημείο πρώτα,
1: ναι,
2: με ένα ωραίο περιστήλιο που επάνω ήταν σκαλισμένο ένα πάρα πολύ καταπληκτικό κλαρίνο.
1: Μάλιστα.
2: Στο μάρμαρο,
1: ναι.
2: Εκεί πάνω έγινε μια εκδήλωση πριν το COVID,
1: ναι,
2: και είχαμε πάει κάτω και το γιορτάσαμε, δηλαδή, γιατί το πήραν από το μέρος που ήταν σε ένα παράμερο μέρος, mm-hmm, που το έχει φτιάξει η οικογένεια στη, ναι, μνήμη του πατέρα μου, mm-hmm, και το έφερε ο δήμαρχος της Ρίτσας, το έφερε στο Μιχάλη Σοπλιάκος, το έφερε στο κέντρο του χωριού, στην πλατεία εκεί που είναι και το μνημείο των ηρώων,
1: mm-hmm, ναι,
2: απέναντι ακριβώς, και εκείνο το βράδυ είπε ότι θα φτιάχνει και την πρωτομή ο Μιχάλης Σοπλιάκος, mm-hmm, και τελικά μετά από 3 χρόνια την έφτιαξε ο Παπαγιάννης
1: ο
2: Θόδωρος, αγαπημένος καλλιτέχνης, μεγάλος καλλιτέχνης, και ήταν μεγάλη τύχη που έπεσε στα χέρια του η πρωτομή του πατέρα μου,
1: μα εκείνη και από τα
2: γιατί
1: μέρη αυτά
2: βγήκε μαγική, βγήκε, ναι, κατά σοβαρά, η οποία την βάλανε πάνω στην κορυφή του
1: στο υπάρχον,
2: ναι.
1: Τι ωραία. Και αυτό τώρα υπάρχει και είναι στην πλατεία.
2: Υπάρχει και είναι στην πλατεία, ναι. Και ξέρεις, μου έχει δημιουργήσει την αίσθηση, γιατί τόσα χρόνια έχω το σπίτι της μάνας μου που είναι στα Ζαγόρια, ας πούμε, το οποίο είμαστε πολύ κληρονόμοι και άρχισε και έπεσε και όλοι και τα λοιπά. Δεν μου είχε μεγάλη αίσθηση για να πάω. Mm-hmm. Δεν μου έκανε την ανάγκη. Αλλά τώρα η πρωτομή του πατέρα μου στο χωριό του και το μνημείο εκεί, νομίζω ότι κάτι υπάρχει εκεί πέρα από τους δικούς μου, κατάλαβες.
1: Πας και βλέπεις.
2: Και θέλω να πάω,
1: σαν,
2: ναι,
1: να βλέπεις τον πατέρα σου.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι. Θυμάσαι, συγκινήσαι. Τι αλίμονο. Αυτό και έχω ακούσει ότι πρόκειτο, δεν ξέρω, θα μας πεις, να γίνει ένα μουσείο ή πρόκειται.
2: Ναι, μου το πρότεινε ο δήμαρχος. Για να γίνει ένα μουσείο των Χαλκιάδων, mm-hmm, και βέβαια έχω ένα υλικό, καταπληκτικό υλικό, αλλά να βρεθεί ο χώρος για να μπορέσω να αρχίσω να το μαζεύω, γιατί κάπου πρέπει να πάει, για, ναι, να μην χαθεί κιόλας.
1: Φυσικά, έχεις αρκετό υλικό.
2: Αρκετό υλικό.
1: Και ηχογραφήματα, ναι, κλπ.
2: Πολύ, πολύ πράγμα.
1: Αλλά ακόμα δεν έχει βρεθεί ο χώρος.
2: Δεν έχει βρεθεί ο χώρος.
1: Θα,
2: ναι,
1: είναι καλό να βρεθεί εκεί που είναι και
2: νομίζω ότι έχει βρεθεί, γιατί έτσι μου είπε ο πρόεδρος, του χωριού της Γρανιτοπούλας, αλλά το ψάχνουν ακόμη για να είναι κατοχυρωμένο πια.
1: Ναι. Α, για να φτιαχτεί και το σχήμα που θα το.
2: Για να φτιαχτεί μια και καλή, ας πούμε, ναι, για μουσείο, ναι.
1: Πολύ ωραία. Και αυτό θα είναι επίσης εκεί.
2: Ναι.
1: Ναι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα γιορτάσουμε.
2: Θα το γιορτάσουμε. Για ξεχωριστή, βέβαια, ξεχωριστή εκδήλωση.
1: Ξεχωριστή τελείως. Κορυφαία θα λέγαμε. Θα έρθω και εγώ εκεί να γλεντήσουμε.
2: Όλοι μαζί.
1: Λοιπόν, ο πρώτος σου δάσκαλος ήταν εσένα, ας πούμε, ο Φώτης, έτσι, Λάκη?
2: Ο Φώτης, βέβαια.
1: Ναι.
2: Γιατί στο συγκρότημα των Χαλκιάδων μεγάλωσα εκεί.
1: Ναι.
2: Βέβαια με τα ξαδέρφια μου παίζαμε και λαϊκά, παίζαμε διάφορα τραγούδια. Εγώ ήμουνα λάτρης στην αρχή του Γούναρη, του Μαρούδα και τα λοιπά. Mm-hmm. Μετά όσο μεγάλωνα, άκουσα και άκουγα τον Καζαντζίδη, ήταν η εποχή του Καζαντζίδη, mm-hmm, μου άρεσε ο Καζαντζίδης. Γιατί είναι και το χρώμα της φωνής μου κοντά του, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Μέχρι που στο τέλος ευτύχησα βέβαια το 64 να δουλέψω και μαζί του,
1: ναι.
2: Και μετά από 15 χρόνια περίπου γίναμε και φίλοι, mm-hmm. Γίναμε φίλοι και για 2 χρόνια ήμασταν κάθε μέρα μαζί.
1: Σοβαρά?
2: Ναι.
1: Καζαντζίδης Μαρινέλα, λοιπόν.
2: Ναι, ναι.
1: Εποχή Μαρινέλας.
2: Του 64.
1: Σε, ποια, ναι. σε ποιο κέντρο.
2: Στο Κουλουριώτη, το μαγαζί στο Μοσχάτο.
1: Το περίφημο Κουλουριώτη.
2: Το περίφημο το μαγαζί του Κουλουριώτη, ναι.
1: Και νομίζω είχατε και τον Ζαμπέτα στην.
2: Ήταν ο Ζαμπέτα εκεί, ναι. Ο οποίος.
1: Όλο πλάκες, φαντάζομαι.
2: Υπήρχε. Πλάκες, γινόταν χαμός. Εκεί πρωτόβγαλε και το Ναράπι.
1: Α, το τραγούδι.
2: Τον Αράμπη, το μαθητή, τα έλεγε στο,
1: επιτυχίες του.
2: Στο μαγαζί εκεί.
1: Ναι.
2: Και εγώ βέβαια τρελνόμουν από τα γένια, έκλαιγα από τα γένια δηλαδή, γιατί έκανε πολλά διάφορα.
1: Show.
2: Ο Ζαμπέτας δεν είναι αυτό που λέει στο δίσκο.
1: Ναι.
2: Έκανε πάρα πολλά.
1: Και άλλο στίχο θα έλεγε.
2: Και άλλου στίχου, ναι, ό,τι του πήγαινε, κάθε βράδυ άλλαζε. Και με έβαζε και τραγουδούσε, γιατί ήταν ο έρωτας της Μαρινέλλας με τον Καζαντζίδη εκείνη την εποχή. Ήταν λίγο.
1: Τεταμένος.
2: Ναι, τεταμένος από ζήλια. Ο ένας με τον άλλο, ήταν φοβερά ερωτευμένοι άνθρωποι.
1: Και από τις δύο μεριές.
2: Ναι.
1: Και από τις δύο μεριές ο έρωτας.
2: Και από τις δύο μεριές, ναι. Και στο τέλος βέβαια, ναι, τσακωνότανε. Και έφευγε την Κυριακή η Μαρινέλα, την ακολουθούσε και ο Στέλιος στη Θεσσαλονίκη. Μέναμε εμείς από Δευτέρα μόνοι μας εκεί, μέχρι την Πέμπτη. Την Παρασκευή έρχονταν πάλι και κάναμε εγγένεια πάλι.
1: Και έβγαινε μπροστά εσύ και
2: αλλά όλες τις μέρες αυτές τις σκηνές που δεν ήταν ο Καζαντζίδης, ο Γιώργος Ζαμπέτας έβαζε μένα και τραγούδακα Καζαντζίδη.
1: Σε έσπροχνε μπροστά έτσι.
2: Που δεν είχα πάει για να τραγουδήσω λαϊκά εγώ εκεί. Είχα πάει να τραγουδήσω δημοτικά, γιατί του άρεσε του Καζαντζίδη, του άρεσε και γνώριζε και την οικογένεια. Και έτσι με πήρανε για να τραγουδάω κανένα δημοτικό εκεί πέρα, ας πούμε, ναι. Και τα λοιπά. Αλλά του τέλος έγινα λαϊκός τραγουδιστής του μαγαζιού, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Ήσουν και λίγο με λαμψός.
2: Και του λέω κάποια στιγμή, ναι, του λέω, φίλε Γιώργη, να πούμε, δεν είναι πράγμα, θα φάμε κανένα ξύλο κανένα βράδυ, θα γίνει καμιά φασαρία. Μου λέει, κοιτάξτε να δεις, τα λες ωραία καταρχήν. Και δεύτερον, μαύρος εκείνος. Μαύρος κι εσύ, δεν σας γνωρίζει κανένα, δεν καταλαβαίνει διαφορά.
1: Άντε, έβγα τώρα και μην το συζητάς.

0: Βλάκη, Χαλκιά, θέλω να σε ρωτήσω. Γνώρισες καλά λοιπόν τον Καζατζίδη, ο οποίος τραγουδούσε, αν θυμάμαι καλά, και δημοτικά. Κάποιες στιγμές έχει τραγουδήσει.
1: Έχει τραγουδήσει.
0: Ναι, απλά έχει τραγουδήσει.
1: Απλώς έχει τραγουδήσει. Ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχει δισκογραφήσει. Νομίζω έχει δισκογραφήσει.
1: Ένα δίσκο έχει κάνει, ναι. Ναι, με δημοτικά τραγουδία.
0: Με δημοτικά, ήταν λάτρης κι αυτός.
1: Ήταν λάτρης, ναι.
0: Και των Ηπειρώτικων.
1: Και των Ηπειρώτικων, βέβαια δεν μπορούσε να τα τραγουδήσει αυτά, γιατί είναι πιο δύσκολα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τραγουδούσε εδώ τις περιφέρειες της Αττικής, γιατί πήγαιναν και στα πανηγύρια. Μην ξεχνάς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όλοι πήγαιναν στα πανηγύρια. Και ο Χιώτης και ο Καζατζίδης και ο Αγγελόπουλος.
0: Και ο Μπιθικότης.
1: Και την Κρέη, ο Μπιθικότης. Όλοι πήγαιναν.
0: Και έτσι επιβίωσαν κιόλα.
1: Και έτσι επιβίωσαν.
0: Και μάλιστα τα πανηγύρια τότε δεν ήταν όπως είναι μετά.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ήταν διήμερα, τριήμερα. Δηλαδή πήγαινε με τα μπουκαλάκια σου.
1: Και εβδομαδιαία ήταν εμποροπανήγυρη. Εμποροπανήγυρη που ήταν μια εβδομάδα.
0: Ναι, τα οποία είχαν μέσα.
1: Και είχαν και συγκροτήματα και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και εσύ τα παρακολουθούσες λίγο αυτά, έστω και από.
1: Τα έχω ζήσει.
0: Τα έχεις ζήσει και εσύ έχεις πάει.
1: Βέβαια.
0: Εννοώ σε αυτά τα πανηγύρια.
1: Μέσα σε αυτά τα πανηγύρια έμαθα το δημοτικό τραγούδι. Φίλε.
0: Τι ήταν αυτό που σε μάγειρε.
1: Και ξέρεις ότι μέχρι που να το μάθω καλά, ο θείος μου από πίσω, γιατί ήταν πάντα πίσω μου, καθόμασταν μπροστινή σειρά εμείς, πάντα με ειρωνευότανε.
0: Ναι.
1: Όταν τραγούδαγα δημοτικά. Και ένα βράδυ, είμαστε το 66 μάλλον, πριν φύγω για την Αμερική, είμαστε στην Κατούνα. Και είναι 5 η ώρα το πρωί και χορεύει μια πολύ ωραία παρέα, μερακλίδες. Και εκείνη την ώρα τραγουδάω εγώ σε αυτούς. Και βλέπω τον Παρπαφώτη από πίσω.
0: Το οποίος
1: σηκώνεται
0: ναι.
1: Δακρυσμένος, ήρθε, με χάδιψε στην πλάτη και κατέβηκε κάτω.
0: Τι λες, συγκινήθηκε τόσο που κατέβηκε.
1: Δηλαδή μου έδωσε
0: το πράσινο
1: το βάπτισμα.
0: Το βάπτισμα, ναι. Έχει ζήσει λοιπόν σε αυτά τα πανηγύρια. Ο κόσμος τότε πώς εκφραζόταν, ήταν πιεσμένος από όλα αυτά που είχε τραβήξει τα προηγούμενα χρόνια, έβγαινε μπροστά κατευθείαν και το ζούσε. Το ζούσε.
1: Εκείνοι το ζούσαν.
0: Εκείνοι το ζούσαν.
1: Εκείνοι το ζούσαν.
0: Δηλαδή σώμα και μυαλό και ψυχή.
1: Ήταν. Αν έβλεπες, έχω να δω χορευτή να χορεύει τσάμικο, ας πούμε, και 30 χρόνια τώρα, 35 χρόνια, όπως χόρευαν οι παλιοί. Δεν χορεύουν πια. Έχει γίνει παλαιτίστικο. Ακόμη και το ζεμπέκικο είναι παλαιτίστικο.
0: Ναι.
1: Δεν χορεύει κανείς πραγματικά ζεμπέκικο.
0: Πάντως η εποχή και οι καταστάσεις οθούν τα πράγματα σε πολλές φορές στο να βγουν προς τα έξω όπως βγαίνουν. Δηλαδή παίζει ρόλο το κλίμα, όλο αυτό το περιβάλλον ενός πανηγυριού που πας για να ξεχαστείς. Πας για να μείνεις άπειρες ώρες όσο πάει.
1: Ακριβώς, λένε. Ακριβώς. Είναι η εξέλιξη. Η εξέλιξη και τι φόρμα παίρνει η εξέλιξη. Αν παραφορμίζει ή μένει κατά κάποιο τρόπο και κάποιος την αγγίζει όμορφα, Παπαθανασίου, Φερυπίν, την άγγιξε όμορφα.
0: Ο Βαγγέλης.
1: Η δουλειά που έκανε.
0: Ασφαλώς.
1: Ήξερε να την κάνει.
0: Ήταν και γνώστης βέβαια.
1: Ήταν γνώστης, ναι, ήταν γνώστης.
0: Αλλά ήταν και λάτρης, λάκι, παίζει μεγάλο ρόλο.
1: Βέβαια, ήταν όλα μαζί.
0: Ήταν λάτρης όλα μαζί. Μιας Ελλάδας. Έτσι. Παγκόσμιας, ενός έτσι. Πολιτισμού μοναδικού.
1: Και επειδή ζούσε έξω,
0: βέβαια.
1: Το ζούσε περισσότερο.
0: Ναι, και είχε την απόσταση αυτή να παραμένει πιο ήρεμος, πιο ψύχραιμος από τα τεκτενόμενα. Δεν εξαρτάται δηλαδή. Οπότε όλο αυτό. Και
1: το βγήκε εκεί.
0: Συν ο κοσμοπολιτισμός που το φοβόμαστε πολλές φορές. Αν ο κοσμοπολιτισμός έχετε να πατήσει πάνω σε έναν άνθρωπο με ισχυρές βάσεις, συναισθηματικές, ιστορικές, πολιτισμικές, τότε αυτό ανοίγει δρόμο.
1: Έτσι, ανοίγει δρόμο.
0: Και ο Βαγγέλης το έκανε αυτό.
1: Το έκανε, ναι.
0: Ναι.
1: Το έκανε και με την Ειρήνη Παπά. Επειδή συνεργαστήκαμε με την Ειρήνη Παπά στους Ελεύθερους Πολιορκημένους, πάντα με έβαζε με έπαιρνε όποτε μπορούσε. Είχαμε κάνα διάλειμμα και με έβαζε στην άκρη και μου έλεγε: πες μου αυτό το τραγούδι, πες μου αυτό το τραγούδι. Και έτσι έδειχνα ορισμένα τραγούδια από αυτά που είπε στο δίσκο. Από αυτά που είπε στο δίσκο.
0: Ναι. Τι προσέφερε, μια και το πάμε τώρα το όνομα.
1: Πες τα αγαπούσε.
0: Και μια φράση, σε παρακαλώ. Ή και για τους δύο ή για τον Βαγγέλη. Τι προσέφερε στη μουσική ο Βαγγέλης, τι ήταν αυτό που αφήνει σαν αποτύπωμα. Εντάξει, τα άστρα, εντάξει, το σύμπαν, εντάξει, παράδοση, αλλά σαν σύνολο τελικά, μουσικό σύνολο και πολιτισμικό, τι αφήνει.
1: Ο Βαγγέλης γνώρισε πάρα πολύ καλά την ηλεκτρονική μουσική και επειδή τη γνώρισε πάρα πολύ καλά, τη χειρίστηκε και πολύ καλά. Δηλαδή δεν την άφησε να τον
0: καταπιεί.
1: Να τον καταπιεί. Την κράτησε εκεί που ήθελε αυτός. Mm-hmm. Γι' αυτό και βγήκε και αυτό το ωραίο αποτέλεσμα από αυτή τη δουλειά.
0: Ναι, και ήταν και προφανώς.
1: Είναι πολύ μεγάλη δουλειά αυτό το πράγμα. Να ισορροπήσεις πράγματα, γιατί είδες που έχουμε φτάσει πια. Γίνονται τέρατα πια με την τεχνολογία.
0: Ναι, εδώ παίζει ρόλο πολύ και η σχέση που έχεις με τον ήχο. Η λεπτομέρεια δηλαδή, το ηχητικό περιβάλλον,
1: ναι,
0: που φτιάχνεις για να μπεις μέσα και να δημιουργήσεις.
1: Ακριβώς, έτσι, ακριβώς.
0: Δηλαδή δεν θα μπορούσε να είναι αυτό το αποτέλεσμα αν δεν ήταν γνώστης. Και ξέρεις, όπως τα ξέρεις εσύ φαντάζομαι, ο ίδιος έκαθονταν και φτιάχνε τα διάφορα με τις ώρες, έτσι.
1: Πολλές ώρες, πάρα πολλές ώρες.
0: Σκέψου να στήσεις αυτή τη σκηνή τώρα τόσα μέτρα, ολόκληρο τετράγωνο σκηνή.
1: Έτσι, ολόκληρο, έτσι, τετράγωνο. Ολόκληρο τετράγωνο.
0: Για να φτιάξεις ένα αποτέλεσμα και να είσαι εσύ ο ίδιος που κάθεσαι από το πρωί, όπως ξέρεις και εσύ.
1: Έτσι, έτσι, ακριβώς. Και σχεδίαζε τα πάντα.
0: Με την Ελένη Παπά, πώς ήρθατε κοντά, τι είπατε, δηλαδή, ποια ήταν η σχέση σας?
1: Α, είχαμε ωραία σχέση με την Ελένη Παπά. Με αγαπούσε πάρα πολύ.
0: Σαν αυθεντικό παιδί της παράδοσης έβλεπε, έτσι.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ είχα παίξει και πολλές φορές στο χωριό της, στο Σολωμό.
0: Α.
1: Γιατί πήγαινα πολύ τακτικά από εκεί.
0: Uh-huh.
1: Και έτσι είχα γνωρίσει και κάτι δικούς της εκεί στο χωριό και τα λοιπά. Και κάναμε παρέα. Κάναμε παρέα. Ωραίος άνθρωπος, καταπληκτικός άνθρωπος.
0: Ναι. Ήταν και αυτή μία που θέλει να μάθει την ελληνική παράδοση αρκετά, έτσι.
1: Ήθελε να μάθει περισσότερα όσο γινότανε.

0: Είναι τόσο ωραία τα κομμάτια που ακούμε, Λάκη Χαλκιά, είναι τόσο ωραίες μουσικές, είναι ολόκληρος πλούτος, δεν είναι παρελθόν, είναι παρόν. Ελπίζω ότι θα είναι και μέλλον και δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς τη φύση, δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τα απαραίτητα, τα αναγκαία, τα ουσιαστικά, αυτά που τον θρέφουν, τον έρωτα, τη φιλία, την αγάπη. Όλα αυτά είναι μέσα σε αυτές τις μουσικές, γιατί ήταν μουσικές πρόσωπο με πρόσωπο, ήταν στην καρδιά των ανθρώπων, ήταν στις μικρές κοινωνίες που οι άνθρωποι είχαν την καλημέρα με όποιες δυσκολίες, δεν έχει σημασία, τα γλέντια, είχαν τη γιορτή καθημερινά μες στο σπίτι τους. Οπότε φτιαχνόμαστε κανονικά τώρα και λέω ακριβώς να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα.
1: Να ακούσουμε.

0: Εδώ είμαστε στην δική μας πόλη, στην εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας από τις συχνότητες ελληνικής ραδιοφωνίας και ο Θέμης Ροδαμίτης είναι στο μικρόφωνο, η Στεφανία Τσακίρη, τεχνικός μας, επιμελείτε τον ήχο εδώ και φιλοξενούμε το Λάκη Χαλκιά και βέβαια κάνουμε ένα αφιέρωμα σε αυτή τη μεγάλη θρηλυκή οικογένεια των Χαλκιάδων, μια οικογένεια που βάλε γερές βάσεις στην ελληνική μουσική, στην ηπειρώτικη μουσική, σε όλο αυτό το περιβάλλον που θα μείνει, πιστεύουμε, για πάντα ένα στέρεο κομμάτι του ελληνισμού, ένα στέρεο κομμάτι του πολιτισμού και γιατί όχι να το πούμε και αυτό και της ανθρωπότητας. Κλείνοντας έτσι κάπως αυτό το μέρος με τους Χαλκιάδες για να περάσουμε στο Λάκη Χαλκιά στη συνέχεια, θέλω να πούμε, Λάκη Χαλκιά σε παρακαλώ, για τα χρόνια εκείνα της Αμερικής, όπου εκεί με τον Άντωνι Κουίν, που γίνηκαν τόσο ωραία πράγματα, ναι. Το Σακραμέντο, πρωτεύουσα της Καλιφόρνιας, τι έγινε εκεί. Πες μας έτσι δύο λόγια σε παρακαλώ, για να, και βέβαια συνεργάστηκε ο μπαμπάς σου με τον Τζιτζάνι, τον Παπαϊωάννη και όλους αυτούς.
1: Βέβαια.
0: Μεγάλες εποχές, σημαντικά πράγματα. Πες μας λίγο και αυτό το κομμάτι σε παρακαλώ.
1: Ναι, εγώ έφυγα το 67 για την Αμερική και πήγα πρώτα στο Μόντρεαλ, μετά μπήκα στη Νέα Υόρκη και από εκεί μετά από 6 μήνες έφυγα, γιατί ήταν λιγάκι σκληρή η δουλειά και στο Μόντρεαλ και στη Νέα Υόρκη, ήταν πολλές ώρες δηλαδή, και πήγα στην Καλιφόρνια, στο Σακραμέντο, την πρωτεύουσα της Καλιφόρνια. Εκεί κάθισα 2 χρόνια. Κάθισε 2 χρόνια γιατί ήταν ωραία δουλειά, ξεκούραστη και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και είχε και ωραίους ανθρώπους και ωραίους Έλληνες, ειδικά το κομμάτι του ελληνισμού ήταν καταπληκτικό.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι έρχονταν, αφού, επειδή στην αρχή έρχονταν Αμερικάνοι και τρώγανε, είχε ωραία κουζίνα το μαγαζί, και τρώγανε αυτοί, έρχονταν οι Έλληνες, έρχονταν μετά τις 11 η ώρα.
0: Ως συνήθως.
1: Ως συνήθως, ναι, για να ακούσουν ελληνικά τραγούδια. Γιατί παίζαμε διάφορα τραγούδια μέχρι που να φάνε και να τελειώσουν οι Αμερικάνοι. Εκεί έπαιξα και παίζαμε διάφορα τραγούδια μέχρι που να φάνε και να τελειώσουν οι Αμερικάνοι. Εκεί

0: μου ζήτησε να συνεργαστούμε. Ο Αντωνικούιν για 4 χρόνια, ήθελε συμβόλαιο 4 χρόνια. Βέβαια, εγώ είχα τον πατέρα μου αρρώστησε γιατί έπαθε το πρώτο έμφραγμα που είχε πάθει. Πήγα μέχρι το Βανκούβερ για 6 μήνες ακόμη και μετά γύρισα στην Ελλάδα το 71-72. Με το που γύρισα στην Ελλάδα, μετά από λίγο διάστημα, ο πατέρας μου δούλευε εκείνον τον καιρό με τον Σαββόπουλο.
1: Στο Κύτταρο.
0: Στο Κύτταρο. Και συνόδευε τη Δόμνα Τσαμίου με τον Αηδονίδη, ναι, τον Χρόνη.
1: Ιστορίες.
0: Ναι, ιστορία μεγάλη. Βέβαια έπαιζε σε όλα μετά μόνος του. Ήταν φοιτητέ από κάτω, δεν τον αφήνουν να φύγει. Τους έκανε διάφορα.
1: Ναι.
0: Και τρελνόταν οι φοιτητέ.
1: Επανάσταση.
0: Εν τω μεταξύ, ναι, ήταν πρώτη επαφή με τέτοιο κόσμο του πατέρα μου. Δεν είχε ξανααντικρίσει τέτοιο κοινό.
1: Ναι.
0: Και ήταν μια άλλη διαφορετική αίσθηση και για αυτόν δηλαδή, που γνώριζε όλο αυτό το καινούριο το. Η καινούργια, πώς να το πούμε, συμπεριφορά των νέων ανθρώπων.
1: Ναι,
0: πώς τον αντιμετωπίζαν.
1: Ήταν τελείως διαφορετικό, ναι, από τα άλλα, ναι, ας πούμε. Ναι.
0: Και βέβαια εκεί ήταν και φαν ο Μαρκόπουλος του πατέρα μου εκείνο τον καιρό και πήγαινε κάθε βράδυ και τον άκουγε. Ήταν στέκη τους.
1: Ναι.
0: Έτσι πήγα ένα βράδυ από εκεί, γνωριστήκαμε με τον Μαρκόπουλο. Και
1: τυχαία, δηλαδή.
0: Του είπε ο πατέρας μου, ναι, να πούμε ότι από εδώ είναι ο γιος μου που ήρθε τώρα από την Αμερική και τα λοιπά, είναι τραγουδιστής, πες μπουζούι και τα λοιπά. Και μου λέει δώσ' μου το τηλέφωνο σου, πήρε το τηλέφωνο και μετά από ένα μήνα με φώναξε στο σπίτι και μου έδωσε το τραγούδι το πρώτο που είπα, συνεργασία, το γυρισμό του ξενιδεμένου, του Γιώργου Τσεφέ.

0: Και αρχίζει λοιπόν ένας δρόμος μακρύς, Λάκη Χαλκιά, με τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Ήταν για σένα,
1: ναι,
0: ο δάσκαλός
1: σου, ναι.
0: Ο άνθρωπος που σε πήρε,
1: είπα
0: από το χέρι και...
1: Ναι, είπα πάρα πολλά έργα.
0: Σε μεγάλα έργα.
1: Είπα τη θητεία, μετανάστες, Θεσσαλικοκύκλου, ανεξάρτητα, οροπέδιο, ελεύθερος πολιορκημένους και άλλα.
0: Ναι, η θητεία σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου.
1: Του Μάνου Ελευθερίου.
0: Ήταν ένα έργο σταθμός.
1: Του αγαπημένου
0: σταθμός.
1: Μάνου
0: πώς,
1: Ελευθερίου.
0: Πώς πέρασε αυτό στο μουσικόφιλο κοινό, πώς πέρασε στην ελληνική κοινωνία, πώς πέρασε στους νέους?
1: Καταπληκτικά. Καταπληκτικά.
0: Και πού γινόταν,
1: έμεινε,
0: στη Λίδρα, ακουγόντουσαν αυτά.
1: Στη Λίδρα πρωτοακούστηκαν τα τραγούδια,
0: ναι,
1: αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Η θητεία και ένα μέρος από τους μετανάστες.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ο Μαρκόπουλος τα βάζε για να βλέπει και
0: τη δοκιμή.
1: Ναι, να κάνει δοκιμή με
0: τι
1: τον κόσμο.
0: Τι επαφή με τον κόσμο.
1: Με,
0: ναι,
1: τον κόσμο, ναι. Και εκεί πρωτοακούστηκαν.
0: Mm-hmm.
1: Στο Κύτταρο μετά, εκεί γινόταν πανηγύρι κάθε βράδυ. Mm-hmm. Ουρές μέχρι την Αγαρνών απάνω.
0: Με τα τραγούδια αυτά.
1: Με τα τραγούδια αυτά. Ήτανε μετανάστες.
0: Με το Χαράλαμπο ήσασταν.
1: Με το Χαράλαμπο το Γαργανουράκι. Ήταν η Λιζέτα Νικολάου. Ήτανε η Αλεξάνδρα.
0: Η Μέμη ήτανε.
1: Η Μέμη ήτανε στη Λίδρα.
0: Α, στη Λίδρα.
1: Και ο Λετωνός.
0: Α, ο Λετωνός ο Χρήστος.
1: Εκεί είχαμε τον Παύλο τον Σιδηρόπουλο. Ναι, ήμασταν αυτή η ομάδα. Καταπληκτική ομάδα.
0: Να σου πω, η Λίδρα δεν ήταν λίγο έτσι, κάτι, αν το πω έτσι, λίγο τραβηγμένα, λίγο σαν γιάφκα, ας πούμε.
1: Ήτανε, ναι, ήταν μαζεμένο.
0: Ηλεκτρισμένο.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ, ναι, γιατί για πρώτη φορά είχα τον κόσμο πολύ κοντά μου.
0: Mm.
1: Δηλαδή εδώ ήταν και από κάτω ήταν ο κόσμος. Ήταν πολύ κοντά, γιατί ήταν μικρό το μαγαζί.
0: Ναι.
1: Και τα βάζαν πολύ στενά τα... Και ήμουν κοντά τους.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό μου άρεσε φοβερά.
0: Και η Λίδρα, από ό,τι θυμάμαι, ήταν και λίγο τακτοποιημένο μαγαζί για ζωντανή εμφάνιση.
1: Ναι.
0: Μικρό μεν, ναι, αλλά, ναι, ναι, αγκαλιά.
1: Πολύ ωραίο, ναι, πολύ ωραίο. Είχε και τον εξώστη από πάνω. Και τους έβλεπες, λες και κρέμονταν, να πούμε, ναι, πάνω σου.
0: Έβλεψε ένα σώμα γύρω-γύρω.
1: Ένα σώμα ήταν.
0: Ήταν,
1: ναι,
0: και ο Ξυλούρης εκεί, νομίζω, έτσι.
1: Εκεί είχε παίξει και ο Ξυλούρης. Με τον Ξυλούρη είχαν αρχίσει ο Μαρκόπουλος εκεί.
0: Ναι, και μετά ήρθατε εσείς.
1: Και μετά πήγαμε εμείς.
0: Εσύ δεν συνέπεσες με τον Ξυλούρη.
1: Ήμασταν εκεί, δεν συνέπεσε, όχι.
0: Ναι.
1: Συνέπεσε να συνεργαστούμε στο δίσκο αυτόν που είπαμε, για τον πρώτο, που τραγούδισα το γυρισμό του Ξενιτεμένου.
0: Ναι, ναι.
1: Και από εκεί και μετά χαθήκαμε και βέβαια συνεργαστήκαμε πάλι με τον Νίκο τον Ξυλούρη στους Ελεύθερους Πολιορκημένους.
0: Άλλος μεγάλος σταθμός.
1: Μεγάλος σταθμός.
0: Διονύσιος Σολωμός.
1: Κορυφαίο έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου.
0: Κορυφαίο. Και αυτό το έργο πρωτοπαρουσιάστηκε στο πού?
1: Πρωτοπαρουσιάστηκε χωρίς να είναι δίσκο, στο Παναθηναϊκό, στο στάδιο, στο γήπεδο. Που ήταν 20.000 κόσμο.
0: Ναι.
1: Για φαντάζομαι. Χωρίς να έχει βγει δίσκους, είχε 20.000 κόσμο, ο οποίος τραδαζόταν το γήπεδο όλο. Και βέβαια μετά τραγούδια που είπαμε, το ελεύθερο πρόγραμμα που κάναμε μετά, ας πούμε, γιατί είχαμε και τη Μαρία Δημητριάδη, ήταν πολλοί καλλιτέχνες που είχαν συνεργαστεί με τον Μαρκόπουλο.
0: Η Μοσχολιού ήταν εκεί?
1: Η Μοσχολιού, όχι, δεν ήταν.
0: Δεν ήταν.
1: Ήταν η μόνη που έλειπε.
0: Ναι, θέλω να μας πεις ποια χρονιά ήταν αυτό.
1: Αυτό ήταν το 75,
0: λίγο μετά τη μεταπολίτευση.
1: 76. Πριν κυκλοφορήσει το
0: έργο.
1: Το δίσκος. Ναι. Το 76 κυκλοφόρησαν ελεύθεροι πολιορκημένοι.
0: Έχεις τραγουδήσει και στο Ηρώδιο, εσύ, νομίζω.
1: Μετά η πρώτη δουλειά του Μαρκόπουλου ήταν στο Ηρώδιο.
0: Ναι. Η πρώτη δουλειά, όταν λες, εννοείς.
1: Το πρώτο μεγάλο. Η πρώτη μεγάλη παράσταση που έγινε ήταν στο Ηρώδιο.
0: Ποια τραγούδια υπόθηκαν εκεί?
1: Το 76.
0: Και ποιο έργο?
1: Καλοκαίρι. Ήταν όλα τα έργα. Συμπεριλαμβάνονταν όλο το.
0: Συναυλία γενική.
1: Όλο το έργο, όλο το του έργο. Γενικά, και είπα αποσπάσματα δηλαδή. Που ήταν και ο Ξυλούρης εκεί, ήταν ο Γαργανουράκης, η Λιζέτα, εγώ, όλοι.
0: Ταξιδέψατε με τον Μαρκόπουλο, έτσι?
1: Ταξιδέψαμε, ναι. Ταξιδέψαμε Ευρώπη πολύ για τον καιρό. Και η Αμερική μετά. Μόλις τελείωσε η επταετία. Φύγαμε και το φθινόπωρο πήγαμε στην Αμερική. Όπως ήμασταν μαζί με τον Ξυλούρη.
0: Ναι.
1: Και βέβαια ήταν μια καταπληκτική περιοδία, γιατί εγώ ουσιαστικά δεν τραγούδησα και καθόλου.
0: Ναι.
1: Γιατί έβλεπα από κάτω το τι γινότανε. Δεν μπορώ να φανταστώ πως τόσο γρήγορα πέρασε το τραγούδι, οι μετανάστες και όλα αυτά τα έργα του Μαρκόπουλου εκείνη την εποχή, τόσο γρήγορα στην Αμερική, στον ελληνισμό. Και έβλεπες, πετάγαν περιστέρια, κλαίγανε, άλλοι υποθυμούσανε, άλλοι φωνάζανε από κάτω. Εγώ τα βλέπα βέβαια και με πιάνε κόμπο στο λαιμό και δεν μπορούσα να τραγουδήσω. Δηλαδή ψιθύριζα, ίσα ψιθύριζα.
0: Ναι.
1: Τραγούδαγαν αυτοί από κάτω. Τραγούδαγε ναι, ο κόσμος
0: ναι,
1: όμως.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και, καλά,
1: και έτσι
0: καλά,
1: έφυγε όλη η περιοδία.
0: Και μόλις βγήκαν αυτοί οι δίσκοι, μετά από λίγο καιρό, πολύ λίγο, αυτά είχαν μαθευτεί, είχαν διαρρεύσει.
1: Είχαν διαδοθεί παντού.
0: Διαδοθεί,
1: είχαν,
0: ναι.
1: Σωστά. Διαδόθηκαν παντού, σαν ναι. Το βουτούριο του Ρίγα Φεραίου.
0: Για τους υπόδουλους, παιδιά, σηκωθείτε κλπ.
1: Ήταν, ναι, για πρώτη φορά την εποχή εκείνη εκεί, πριν την Επανάσταση, μετά. Πέρασε το τραγούδι του Ρίγα Φεραίου τόσο πολύ γρήγορα σε όλο τον κόσμο, mm-hmm. σε όλο τον ελληνισμό, που ήταν πρωτόγνωρο. Πρωτόγνωρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στα χείλη ολωνών.
0: Στα χείλη ολωνών, ναι, ναι.
1: Ο Τούριος.
0: Και κάνατε μεγάλες συναυλίες εκεί, δηλαδή γυρίσατε μέρη πολλά.
1: Γυρίσαμε πολλά μέρη, ναι. Ναι, κάναμε 6-7 συναυλίες.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι. Άλλες εποχές, άλλος κόσμος, άλλοι.
1: Τελείως διαφορετικά.
0: Ο ηλεκτρισμός ήταν καθημερινότητα. Έτσι.
1: Φοβερό πράγμα, φοβερό πράγμα. Και άλλη συμπεριφορά του κόσμου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άλλη συμπεριφορά του κόσμου.
0: Mm-hmm. Ναι, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, ξέρεις τι, ένα τραγούδι που μου άρεσε και το έχεις πει μοναδικά και καταπληκτικά είναι τα Μαλαματένια Λόγια.

0: Μετά τη θητεία, Λάκη,
1: ναι.
0: Τι έχουμε, έχουμε το Θεσσαλικό.
1: Έχουμε τους μετανάστες, μετά ο Θεσσαλικός κύκλος, μετά ήταν τα ανεξάρτητα και στη συνέχεια βγήκανε και άλλοι δίσκοι, ήταν το Οροπέδιο.
0: Ναι,
1: του Μιχάλη του Κατσαρού, του αγαπημένου
0: μου. Τι ωραία, τι ωραία.
1: Και φίλου.
0: Τι μου λες τώρα, Λάκη.
1: Και τελευταίο βέβαια ήταν το «Η Ελεύθερη Πολιορκημένη».
0: Ναι, «Η Ελεύθερη Πολιορκημένη», βέβαια, το μεγάλο αυτό έργο. Και βέβαια οι μετανάστες πάλι ακούμπησαν τον κόσμο, έτσι.
1: Οι μετανάστες ακούμπησαν τον τρελάνα, ναι. Έχω ανθρώπους ακόμη.
0: Ήταν η εποχή κιόλας.
1: Και μεγάλους επιστήμονες αυτή τη στιγμή που φοιτούσαν στην Αμερική εκείνο τον καιρό.
0: Ναι.
1: Και η συντροφιά τους ήταν ο δίσκος αυτός.
0: Ναι.
1: Οι μετανάστες.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις, είναι πολλοί που μου το λένε.
0: Το λένε. Η νοσταλγία, όλο αυτό το κλίμα, ας πούμε. Και ξέρεις, μπορεί κάποιος να είναι πλούσιος και να ζει στην Αμερική με την έννοια δηλαδή ότι είναι επιτυχημένος επαγγελματίας, αλλά όταν ακούει τη φάμπρικα, νιώθει ένα κομμάτι δικό του μέσα εκεί.
1: Είναι δικό του, ναι. Εδώ στην ξένη χώρα και όλα αυτά τα κομμάτια. Το μιλώ για τα παιδιά μου που λέει προς σχολείο. Τι καταπληκτικό
0: τι
1: κομμάτι.
0: Λες τώρα.
1: Είναι ο πόνος του ξεντεμένου.
0: Τότε, ας πούμε, δεν μπορούσες να ακούσεις αυτά τα τραγούδια.
1: Αυτή ήταν και η διαφορά, αυτό ήθελα να σου πω. Αυτή ήταν και η διαφορά του δίσκου αυτού με τους δίσκους τους προηγούμενους που είχαν βγει για την ξενιτιά. Οι οποίοι ήταν ο πόνος του Έλληνα που φεύγει για την ξενιτιά, μεταναστεύει. Ετούτο εδώ όμως το έργο ήταν, επειδή ο Γιώργος ο Σκούρτης το βίωσε στη Γερμανία, έζησε στη Γερμανία, έγραψε αυτά που ζούσαν οι Έλληνες μετανάστες πια.
0: Και
1: γι' αυτό και ξεχώρισε αυτό το έργο.
0: Να ακούσουμε όμως τη φάμπρικα που είναι τόσο ωραία.
1: Ναι.
0: Γιατί να μιλάμε για αυτά και να μην ακούσουμε τη φάμπρικα.

0: Δάκη Χαλκιά, από αυτά που συμβαίνουν τώρα, να πάμε λίγο στον παρόντα χρόνο και να ξαναγυρίσουμε πάλι στα δικά μας. Από αυτά που συμβαίνουν τώρα, εσύ έχεις επαφή με την νεολαία. Πας σε σχολεία, έχεις κάνει τα 2.500 χρόνια ελληνική μουσική, που είναι ένα τεράστιο έργο, γιατί ξεκινάει από την αρχαιότητα, περνάει από το Βυζάντιο και φτάνει μέχρι τις μέρες μας, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Έχεις επαφή λοιπόν με τους νέους, με τα παιδιά, με τα σχολεία, με τα μουσικά γυμνάσια κλπ. Τι βλέπεις εκεί πέρα, τι συμβαίνει, τι προσλαμβάνουν αυτά τα παιδιά, τι μουσική γεννιόνται σήμερα, τι τραγούδια γράφονται. Και για αυτά, αλλά και πέραν.
1: Ναι. Καταρχήν, εγώ το έργο αυτό το έκανα, βγήκε από μια ανάγκη μου. Γιατί όταν πήγαινα έξω στον ελληνισμό, έχω γυρίσει όπου υπάρχει ελληνισμός, έχω πάει. Mm-hmm. Πήγαινε και σε σχολεία και μίλαγα στα παιδιά για την ελληνική μουσική, τους τραγούδαγα και κάνα τραγουδάκι. Και βέβαια μου έλειπε ένα κομμάτι που ήταν το βυζαντινό και ήταν και το αρχαίο. Γιατί έφτανα μέχρι ενό σημείο, αλλά μετά δεν ήξερα να τους πω τίποτα περισσότερο, σαν στοιχείο δηλαδή. Και κάθισα τελικά, μου έδωσε το ερέθισμα αυτό, μου το έδωσε η Ασπασία η Παπαθανασίου, όταν συνεργαστήκαμε και κάναμε την Ιλιάδα για πνευματικά κέντρα, ήταν για την ΕΡΤ. Εδώ μια παραγωγή με τον Γιώργο τον Ιατρο Μανολάκη.
0: Α, μάλιστα.
1: Ο οποίος ήτανε
0: επιμελητής, τέλος πάντων. Ήταν και στο ραδιόφωνο.
1: Καθηγητής, ομοιριστής.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ομοιριστής. Mm-hmm. Και ήταν ο υπεύθυνος της δουλειάς αυτής. Και κάναμε 24 ραψοδίες. Πήγαμε και σε σχολεία και σε πνευματικά κέντρα κτλ. Mm-hmm. Από εκεί πήρα και την ιδέα και άρχισα και ρώταγα κι όλοι, γιατί δεν υπήρχε πληροφορία μεγάλη για τα αρχαία κομμάτια. Mm-hmm. Τα αρχαία κομμάτια είναι κλεμμένα όλα έξω. Έχουν πει όλα.
0: Ναι.
1: Τα μουσικά μας κομμάτια. Εδώ έχει μείνει μόνο ο Δελφικός ύμνος, που είναι πάνω στους Δελφούς.
0: Ναι.
1: Εκτίθεται στο Μουσείο των Δελφών. Mm-hmm. Αυτό έμεινε από τη γαλλική σχολή που το ανακάλυψε.
0: Πάλι καλά που λέμε.
1: Ευτυχώς δηλαδή. Ευτυχώς. Ναι.
0: Και πού πήγαν αυτά τα κομμάτια, λέει.
1: Έχουν πάει οι Γερμανίες, έχουν πάει σε όλη την Ευρώπη, σχολισμένα είναι. Σε διάφορα πανεπιστήμια, σε μουσεία κτλ.
0: Αλλά μπορούμε να τα βρούμε.
1: Και έχουν πάει και στην Αμερική.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και έχουν πάει και στην Αμερική.
0: Μας αγάπησαν τόσο.
1: Τα μελέτησαν οι ξένοι. Yeah. Τα μελέτησαν οι ξένοι. Και ευτυχώς βρήκα τον πιο κατάλληλο άνθρωπο, γιατί δεν γνώριζαν εδώ. Εκείνον τον καιρό που ρώταγα εγώ, δεν γνώριζε σχεδόν κανένας για την αρχαία ελληνική μουσική.
0: Mm-hmm.
1: Και βρήκα τον πιο κατάλληλο άνθρωπο, γιατί ήμουνα στο σύλλογο του Σίμωνα του Καρά.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί βρήκα τον Πάνο τον Πυριοβολή, τον αγαπημένο μου το φίλο. Mm-hmm. Που του χρωστάω τα πάντα, γιατί αυτός μου άνοιξε τα μάτια για αυτό. Και από εκεί ξεκίνησα για να φτιάξω το βιβλίο. Mm-hmm. Ήταν η αρχή μου. Και μου έδωσε όλες τις πληροφορίες και όλες τις παρτιτούρες που είχαν μέχρι τότε μελετήσει όλοι οι ξένοι. Τα είχε αυτός.
0: Και τα τραγούδια σε παρτιτούρες όλα.
1: Τα είχε όλα, ναι.
0: Τι
1: βέβαια
0: λες.
1: Εγώ τους έδωσα την ελληνικότητα που χρειαζόταν, γιατί αυτοί δεν είχαν ούτε το ρυθμό που καταλαβαίνανε. Mm-hmm. Γιατί δεν είχαν ρυθμού στα τραγούδια.
0: Mm-hmm.
1: Οι ξένοι δεν τον ξέραν σε τι ρυθμό να τα βάλουν τα κομμάτια.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν στοιχεία που εγώ βρήκα.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια μπήκε και σωστά η γλώσσα ελληνική, γιατί ήταν άνθρωπος που γνώριζε την παλιά γλώσσα.
0: Mm-hmm.
1: Του φέρανε κείμενα από το Βατικανό και τα διόρθωνε.
0: Τι λες.
1: Εδώ.
0: Τι λες.
1: Μεγάλος,
0: για σκέψου.
1: Μεγάλο κεφάλι.
0: Από το Βατικανό,
1: ναι.
0: Και τα διόρθωνε.
1: Ναι, ναι, διόρθωνε αυτός τα κείμενα.
0: Mm-hmm.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε βρήκε ένα υλικό
1: και
0: που σου έλειπε.
1: Έτσι βρήκα τον άνθρωπο τον κατάλληλο. Και έκανα και άλλη μια μεγαλύτερη ομάδα. Mm-hmm. Που γνώριζα και την Βυζαντινή μουσική. Ήταν ο Γιάννης ο Παπαγρόνης, ήταν ο Ανδρέας ο Γκλινιάς.
0: Yeah.
1: Ήτανε.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, ήταν διάφοροι. Mm-hmm. Ο Μπάμπης ο Σπυρίδης, καθηγητής πανεπιστημίου.
0: Ναι. Λάκη, να σε ρωτήσω, αυτή η δουλειά, αυτή η κασετίνα που έχω μπροστά μου και λέει 2.500 χρόνια ελληνική μουσική.
1: Είναι έργο ζωή για μένα.
0: Έργο ζωή σίγουρα, αυτό ούτε λόγο. Αλλά τι τμήματα τη ελληνική μουσική έχει μέσα, ποιε περιόδου,
1: ποιου
0: σταθμού θα λέγαμε.
1: Ξεκινάει από τον τίτλο 2.500 χρόνια, ξεκινάει από το πρώτο στάσιμο του Ευρυπίδη.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι και το πιο αρχαίο έβριμα που έχουμε μέχρι σήμερα, είναι το 500 π.Χ.
0: Ναι.
1: Μετά τελειώνει με τον πρώτο Δελφικό ύμνο, ο οποίος είναι ένα καταπληκτικό αριστούργημα 7 λεπτά, είναι κλασικό έργο και είναι 10 κομμάτια αυτά.
0: Ναι.
1: Από εκεί και μετά ξεκινάει το Βυζαντινό, που είναι πρωτοχριστιανικός ύμνος, βρέθηκε στην Οξύριγχο, ένας ύμνος της Αγίας Τριάδος, και φτάνει, η Βυζαντινή μουσική φτάνει μέχρι την Άλωση Κωνσταντινούπολεως. Με ένα αφιέρωμα για την Άλωση, ας πούμε, που είναι ποντιακό. Να ηλύνει εμάς, να βάει εμάς.
0: Ναι.
1: Μετά έχουμε δημοτικό τραγούδι που ξεκινάει πάλι από το 1600 τόσο με το πεδομάζωμα των Ελλήνων που γινόταν από τους Τούρκους και φτάνει μέχρι την Επανάσταση. Προεπαναστατικά. Μετά υπάρχει το Μικρασιάτικο, μια μεγάλη σχολή βέβαια.
0: Τεράστια. Ναι.
1: Η οποία είναι και το ξεκίνημα της δημιουργίας του ελληνισμού πια. Γιατί από τη στιγμή που ελευθερώθηκε, άρχισε να δημιουργεί πάλι.
0: Ναι.
1: Πιο παλιά όμως, όταν υπήρχε η τουρκοκρατία, πάταγαν απάνω στις ίδιες μελωδίες. Και γράφανε καινούριο στίχο.
0: Ναι.
1: Αυτή η δουλειά γινόταν.
0: Η Μικράσια λοιπόν άνοιξε τον δρόμο.
1: Ανοίγει δρόμο, ναι. Ανοίγει δρόμο για μελοποίηση πια. Καινούργιες
0: δημιουργίες.
1: Μουσικές φόρμες.
0: Ναι.
1: Μετά είναι το ρεμπέτικο, το λαϊκό του Μεσοπολέμου και το λαϊκό το μετά τον πόλεμο, και κλείνει με το αφιέρωμα στους ποιητές μας και στους δημιουργούς τους μεγάλους.
0: Τους νεότερους, ναι.

0: Η δική μας πόλη, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εδώ είναι η εκπομπή μας, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας, ο Θέμης Ζωδαμίτης στο μικρόφωνο, η Στεφανία Τσακίρη, τεχνικός, επιμελείται τον ήχο για να έχουμε καλό ήχο εδώ για σας, και ο Λάκης Καλκιάς είναι εδώ με πολλές ιστορίες, με πολλές μνήμες, με ωραία θέματα, ωραίες, πολύ ωραίες, μαγικές ιστορίες, αλλά και υπέροχα τραγούδια, και ένας καλλιτέχνης ο οποίος πραγματικά στάθηκε σε ένα υψηλότατο στάδιο απόδοσης επιλογών και προσφοράς στην χώρα μας, στους νεότερους, στους παλαιότερους να θυμώνται, στους νεότερους να γνωρίζουν. Αλλά επειδή είπα στους νεότερους να γνωρίζουν, Λάκη Χαλκιά, θέλω να γυρίσω στην προηγούμενη συζήτηση που σε ρώτησα τι βλέπεις στους νέους εκεί στα σχολεία που πας. Από εδώ, από εκεί, αυτά που παρακολουθείς, γιατί είσαι ένας ενεργός άνθρωπος, δεν έχεις αποτραβηθεί. Ναι. Τι βλέπεις, καλούς μουσικούς, βλέπεις αναζητήσεις, βλέπεις αυτό όλο το κεφάλαιο με κάποιο μετουσιωμένο έστω τρόπο να συνεχίζεται κάπως?
1: Υπάρχει μια μερίδα νέων ανθρώπων που ασχολούνται πραγματικά και με μεγάλο πάθος για να συντηρήσουν και να του δώσουν και μια εξέλιξη που να μην το παραμορφώνει, να είναι κοντά. Και υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων και μέσα στα μουσικά σχολεία που μαθαίνουν για την παραδοσιακή μουσική και για όλο το φάσμα της ελληνικής μουσικής, ναι, γενικότερα, αλλά και νέοι άνθρωποι οι οποίοι μαθαίνουν όργανα και έχουν κατά κάποιο τρόπο αφοσιωθεί στο να το μάθουν σωστά. Δεν βοηθάει βέβαια ο κόσμος.
0: Αυτό
1: γιατί
0: είναι.
1: Δεν ακούει.
0: Αυτό είναι.
1: Έχουμε χάσει το αίσθημα της ακοής, γιατί βλέπει μόνο. Το μάτι έχει δυναμώσει από την τηλεόραση και δυστυχώς το αυτή έρχεται σε δεύτερη μοίρα πια.
0: Ναι, Λάκη.
1: Δηλαδή εγώ έχω να ανατριχιάσω πολλά χρόνια τώρα που το είχα συχνά αυτό το πράγμα. Δεν το έχω πια, γιατί το μάτι παίζει διαφορετικά. Το είδα όταν πήγα στην Ινδία σε μια περιοδία που έκανα και είχα και ένα συνεργείο τηλεοπτικό κοντά μου, και πηγαίνανε σε γειτονιές, φοβερές γειτονιές, φτωχές, και γράφανε. Εγώ δεν πήγαινα καθόλου, δεν ακουμπούσα, γιατί δεν ήθελα να τα δω αυτά τα πράγματα. Και όταν έρχονταν το βράδυ, κοιτάζανε τι έχουν γράψει. Βέβαια έβγαινα έξω και έβλεπα τον κόσμο και την κακομοιριά και τη φτώχεια που υπήρχε. Αυτό με πείραζε φοβερά. Και όταν έβλεπα τις σκηνές μέσα από το μηχάνημα που είχαν και βλέπανε αυτά που γράψανε, δεν μου έκανε αίσθηση να με πειράξει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Ήτανε ένα νεκρό.
0: Ναι.
1: Ήταν νεκρό. Mm-hmm. Και όμως ήταν φοβερή η εικόνα που είχε. Mm-hmm.
0: Λάκη, θίγησε ένα πολύ σοβαρό θέμα, το θέμα της ακοής. Το έχουμε πει σε αυτή την εκπομπή και άλλες φορές, ότι όταν πειράζεται η ακοή, όταν διαταράσσεται η ακοή, τότε τα πράγματα διαταράσσεται και ο ψυχισμός. Δηλαδή δεν είναι ακόμα ένα τραγούδι και τι έγινε, βραδερφέ, ακόμη και αυτό. Δεν είναι έτσι.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί η ακοή πάει κατευθείαν στην καρδιά και χτυπάει και στον εγκέφαλο. Ενεργοποιεί τον εγκέφαλο κατευθείαν. Γι' αυτό και το ραδιόφωνο είναι το καλύτερο μέσο που έχει βγει μέχρι σήμερα, γιατί είναι δημιουργικότατο. Δηλαδή ακούς και το εγκέφαλος, ανάλογα με τη φωνή που ακούει, φτιάχνει και τη μορφή.
0: Ναι.
1: Ήδη δηλαδή λειτουργεί με όλο το είναι.
0: Την ύπαρξη.
1: Την ύπαρξη, ναι.
0: Ναι.
1: Και είναι πολύ μεγάλη δουλειά αυτό το πράγμα. Και λειτουργεί και η ψυχή.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί φτάνει στην ψυχή μέσα.
0: Γιατί και οι αρχαίοι Έλληνες, Λάκη, σχημάτιζαν τη γνώση με ναυτή. Δεν είναι τυχαίο.
1: Ακριβώς.
0: Και κυρίως άκουγαν.
1: Δηλαδή,
0: ας πούμε, ο σοφός Σωκράτης δεν μιλούσε. Μπορεί να λέει μια-δυο λέξεις. Και κυρίως άκουγε. Και η ακοή ήταν σαν να μιλούσε.
1: Ήταν ακριβώς, ναι, αυτό το πράγμα.
0: Ζωντανό πράγμα. Και βέβαια οι σοφοί άνθρωποι λένε λίγα λόγια.
1: Πολύ λίγα, ναι.
0: Αλλά ακούνε.
1: Αλλά αυτά που
0: προσεκτικά
1: βγάζανε. Αυτά που βγάζανε ήταν.
0: Ναι. Εσύ,
1: Λάκη,
0: ακούς ραδιόφωνο?
1: Ακούω ραδιόφωνο πολύ.
0: Εμάς μας ακούς πάντως στην εκπομπή μας.
1: Ακούω, ναι, ακούω.
0: Να τα πούμε και αυτά, έτσι να πάρουμε λίγο θάρρος.
1: Το μόνο που έχω ένα παράπονο,
0: ναι.
1: Γιατί το έργο αυτό, τα 2.500 χρόνια ελληνική μουσική,
0: ναι.
1: Το έκανα για να ερεθίσω και άλλους ανθρώπους να το πάνε παραπέρα, mm-hmm. ειδικά του αρχαίου κομμάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω κατασκευάσει και τα όργανα, παίζω με τα όργανα, mm-hmm. όπως ήταν όπως τα κατασκευάζανε εκείνη την εποχή.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν πληροφορίες όλες.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Και λείψα να υπάρχουν ακόμη μουσικών αρχαίων οργάνων.
0: Έργο ζωής αυτό για σένα.
1: Ακριβώς. Αλλά έχω ένα παράπονο, γιατί το πήρανε ορισμένοι άνθρωποι, φτιάξανε ορισμένα συγκροτήματα, φτιάξανε τα όργανα κτλ. Και φτιάξανε μελωδίες δικές τους. Δηλαδή μέχρι ρεμπέτικο λένε συνθέσεις δικές τους, έχουν πάρει τραγούδια από τη Σαμφό και τα έχουν μελοποιήσει και λένε διάφορα, να πούμε. Δεν το έκανα για αυτή τη δουλειά. Αυτοί γίνανε επαγγελματίες τώρα για να οικονομήσουν λεφτά.
0: Εσύ έκανες έρευνα, Λάκη.
1: Ναι, δεν είχα μια σχέση
0: με αυτό, είναι αυτό
1: που εγώ ήθελα. Να τους βάλω σε μια αυτή για να μπουν να ανοίξουν περισσότερο τον ορίζοντα αυτό, να μάθει περισσότερο ο κόσμος.
0: Να σε ρωτήσω, αυτό το έργο ζωής που είναι εκπαιδευτικού χαρακτήρα και ψυχαγωγικού φυσικά πάντα, το έχεις δώσει κάπου να φυλαχτεί, να...
1: Αυτή τη στιγμή διδάσκεται σε 5 πανεπιστήμια στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Πάρα πολύ σημαντικό, ναι.
0: Είναι σπουδαία η προσπάθεια και μας αφήνει λίγο...
1: Το έχω παρουσιάσει στην Αμερική, ναι. Ήταν να κάνω και μια περιοδία σε πανεπιστήμια, αλλά δυστυχώς ήταν ο καιρός που πέθανε ο πατέρας μου, έχασα τον πατέρα μου, mm-hmm. και σταμάτησα για ένα χρονικό διάστημα, mm-hmm. γιατί δεν μπορούσα να δουλέψω.

0: Ακούσαμε ένα υπέροχο τραγούδι του Τάσου του Χαλκιά σε μουσική και στίχους δικούς του, «Τη θαλασσιά μου», ένα υπέροχο τραγούδι που τραγούδισε μοναδικά ο Λάκης Χαλκιάς. Λάκη Χαλκιά, θέλω να πάμε λίγο στο Θεσσαλικό κύκλο, που ο στίχος είναι του Κώστα του Βίρβου και η μουσική βεβαίως του Γιάννη Μαρκόπουλου. Πες μας δυο λόγια για το έργο και να ακούσουμε κάτι, γιατί θέλω να ακούσουμε.
1: Το έργο είναι αφιερωμένο στο αγροτικό κίνημα το 1910, Κιλελέρ.
0: Α, το Κιλελέρ, ναι.
1: Και ο δάσκαλος είναι ο δάσκαλος που τους δίδασκε εκεί πέρα για την ελευθερία και δικαιώματα που είχαν οι αγρότες.
0: Μάλιστα.
1: Ο αντίπας.
0: Αυτός που τους ξεσήκωσε, ο επαναστάτης.
1: Που τους ξεσήκωσε, ναι. Ο δάσκαλος.
0: Μάλιστα. Και αυτό το έργο είχε μεγάλη απήχηση.
1: Φοβερή απήχηση.
0: Ναι.
1: Φοβερή απήχηση.
0: Ναι, γιατί ήταν ένα έργο που μαζί με κάτι λίγα ακόμη αναφέρονται σε αυτή την.
1: Αναφέρονται, ναι, αναφέρεται σε μια εποχή που τη ζωντανεύει ο Κώστας ο Βίρβος με ένα φοβερό τρόπο. Δηλαδή αυτός ο σιδηρόδρομος εμένα μου έχει καθίσει μέσα στην καρδιά. Mm-hmm. Το πώς το εκφράζει είναι μια ζωγραφιά δηλαδή. Είναι ένας πίνακας καταπληκτικός, το οποίο είναι στο ποίημα. Είναι ποίημα.

0: Φιλάκια Χαλκιά, έτσι πηγαίνοντας προς το τέλος αυτής της δίωρης εκπομπής, αφιέρωμα στην οικογένεια Χαλκιά, την περίφημη και μεγάλη αυτή σπουδαία οικογένεια που τόσα χρωστάμε, δεν ξέρω, θα συγκινούμαστε πάντα, δεν υπάρχει, δεν είναι θέμα χρόνου, δεν είναι θέμα εποχής, δεν είναι θέμα τοποθεσίας, δεν είναι θέμα Ελλάδας ακόμη καλά-καλά. Όταν ο Μπένι Γκούτμαν συγκινείται, όταν μεγάλοι καλλιτέχνες στην τζαζ ακούνε αυτά τα πράγματα και τα θεωρούν μεγαλεία. Εμείς, ας πούμε, αισθανόμαστε όμορφα, από την άλλη όμως πρέπει να είμαστε κοντά σε όλα αυτά και σε αυτά που πρεσβεύουν, όχι μόνο σε το ηχητικό μέρος, αλλά και στον κόσμο που αναδύεται μέσα από
1: ακριβώς.
0: Αυτά. Αυτό είναι το νόημα, Λάκη Χαλκιά.
1: Γιατί είναι μέσα στα τραγούδια αυτά, θα γαλουχηθήκαμε, γιατί είναι η γλώσσα μας. Αυτά κρύβουν τη γλώσσα μας, κρύβουν την ιστορία μας, την ιστορική πορεία του ελληνισμού.
0: Ακριβώς.
1: Κρύβουν ό,τι την παράδοση, τον πολιτισμό μας, ήθη, έθιμα, τα πάντα. Mm-hmm. Είναι μέσα σε αυτό το υλικό mm-hmm. που δεν πρέπει να το χάσουμε με κανέναν τρόπο.
0: Θα σου προσέθετα σε αυτά που λες, που συμφωνώ απόλυτα, ότι είναι και ένα υλικό πανανθρώπινο, είναι της ανθρωπότητας πια, ανήκει στην ανθρωπότητα. Όπου υπάρχει άνθρωπος, πρέπει να σκέφτονται οι άνθρωποι ότι χωρίς τη φύση, χωρίς τα πρωτογενή υλικά, χωρίς τα αναγκαία, τα απαραίτητα, το φως, την ησυχία, τα ζωάκια, όλο αυτό το περιβάλλον, το οποίο αν το αγνοήσουμε, σιγά σιγά, όπως έλεγε και ένας μεγάλος φιλόσοφος, μπορεί να οδηγηθούμε στην αποκτήνωση.
1: Αποκτήνωση και την καταστροφή.
0: Στην καταστροφή ούτως ή άλλως, και τα βλέπουμε μπροστά μας. Άρα όλο αυτό το υλικό, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, είναι ένα υλικό που το βάζουμε σαν φυλακτό στην καρδιά μας καταρχήν, και δίπλα στο τραπέζι μας να το βλέπουμε, να είναι ζωντανό, να μην είναι ένα ιστορικό υλικό, να είναι ένα διαχρονικό με πολύ πλούσια ιστορία. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Λάκη Χαλκιά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που ήμουν κοντά σου σήμερα.
0: Ναι, και εγώ πολύ, και χαίρομαι έτσι που γελάς. Πέρασες καλά?
1: Καταπληκτικά.
0: Άντε, μπράβο. Χαίρομαι πολύ, γιατί πρώτος από τους βασικούς στόχους είναι να περνάμε οπωσδήποτε καλά. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ήταν μια εκπομπή αφιέρωμα σε αυτή την οικογένεια, στο Λάκη Χαλκιά. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Από μένα, το Θέμη Ροδαμίτη και από τη Στεφανία Τσακίρη, που ήταν στον ήχο, από εδώ, από τα στούντο της Αγίας Παρασκευής, από την αγαπημένη σας φωνή της Ελλάδας, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά σας.
2: Πήρα μια σύνη

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας, με τον Κώστα Κυριακάκη στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Για την επόμενη ώρα θα ακούσουμε τραγούδια από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, τραγούδια που συναντήσαμε στο αρχείο μας, επομπίνες και ψηφιοποιήσαμε ειδικά για την εκπομπή τα εξωτικά της παράδοσης, πάντα με τη βοήθεια των τεχνικών μας εδώ στην ΕΡΤ. Εύχομαι σε όλους καλή ακρόαση.

η Άννα Μανιάτη-Νόνη. Σε αυτή την ηχογράφηση 1984 τον Ιανουάριο από την εκπομπή Ελληνική Ανατολή που παίζονταν τότε στην τηλεόραση αλλά ηχογραφούνταν στο ραδιόφωνο. Σε ένα καλαματιανό που μας έρχεται φυσικά από την Πελοπόννησο, «Πού να βρω εγώ βασιλικό». Από την ίδια εκπομπή Ελληνική Ανατολή, ο Βασίλης Νόνης συνέλεξε για αυτή την εκπομπή το υλικό. Θα ακούσουμε ένα χορευτικό που μας έρχεται από την Κωνσταντινούπολη. «Τι να την κάνω, μια καρδιά», με τη φωνή του Βασίλη Νόνη.

Θα συνεχίσουμε εδώ στα ξωτικά της παράδοσης με ηχογραφήσεις από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. 1987 τον Ιανουάριο, ο Γιώργος Παπαδάκης για το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Το κλαρίνο ο Γιώργος Δάμος, το βιολί ο Αχιλλέας Χαλκιάς, στο λαούτο ο Κώστας Πίτσος, στο ντέφι ο Νίκος Κοντός. Ο Κωνσταντίνος Τζίμας θα μας τραγουδήσει ένα χορό στα τρία με τίτλο «Η Γκαρσόνα».

Από την ίδια ηχογράφηση θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι με τον Κωνσταντίνο Τζίμα στο τραγούδι και το κλαρίνο του Γιώργου Δάμου. «Πού πας, Λενιό μου, μοναχή».

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ψηφιοποίησαν για σας μουσικές που βρίσκονται σε πομπίνες στην ελληνική ραδιοφωνία και τώρα βγαίνουν στο φως μετά από πολλά χρόνια, όπως και η επόμενη, το 1988, ο Γιώργος Παπαδάκης για το τρίτο πρόγραμμα και την εκπομπή Λαϊκή Πρακτική Οργανοπαίχτες, ηχογράφησε αρκετά τραγούδια με τον Χρήστο τον Πανούτσο και τον Νίκο τον Φιλιππίδη στο κλαρίνο, μαζί τους ο Γιώργος ο Φλόρος στο βιολί, ο Κώστας Πίτσος στην κιθάρα, ο Βασίλης Κατράκος στο λαούτο και ο φίλος αγαπημένος Ανδρέας Παπάς στην ταραμπούκα. Από αυτή την ηχογράφηση θα ακούσουμε το Τσάμικο «Στα τρίκορφα μες στην κορφή».

Το επόμενο κλέφτικο τραγούδι αναφέρεται στο Στριφτόμπολα, που ήταν ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης από τα Καλάβρητα. Έπεσε ηρωικά μαχόμενος στο Λεβίδι στις 14 Απριλίου του 1821. Το 1807 ο Στριφτόμπολας μαζί με τον Κολοκοτρώνη αποβιβάστηκαν στην Πελοπόννησο για να βοηθήσουν τον Λαλαίο Τουρκαλβανό Αλιάγα ή Αλή Φαρμάκη, ο οποίος είχε επαναστατήσει κατά του Αλή Πασά. Έφτασαν καθυστερημένα και αναγκάστηκαν να καταφύγουν στη Ζάκυνθο. Όταν όμως ηρέμησαν τα πράγματα στην Πελοπόννησο, ο Στριφτόμπολας εγκαταστάθηκε στα Καλάβρητα και έγινε σωματοφύλακας του προκρήτου Ασημάκη Ζαΐμη. Το 1817 μοιήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από τον Σωτήρη Χαραλάμπη. Το 1821 συγκρότησε επαναστατικό σώμα, με το οποίο πήρε μέρος στην πολιορκία και την κατάληψη των Καλαβρίτων. Στη συνέχεια συμμετείχε με τα παλικάρια του στην πολιορκία της Ακροκορίνθου, που ξεκίνησε στις 27 Μαρτίου και έπεσε ηρωικά μαχόμενος στο Λεβίδι στις 14 Απριλίου 1821. Για το Στριφτόμπολα, λοιπόν, το επόμενο επιτραπέζιο, κλέφτικο, που θα ακούσουμε εδώ με τον Χρήστο Πανούτσο.

Σε αριθμό Καλαματιανό, για τη συνέχεια από την ίδια ηχογράφηση, 1988, ο Χρήστος Πανούτσος με τον Νίκο Φιλιππίδη στο κλαρίνο, τον Γιώργο Φλόρο στο βιολί, τον Κώστα Πίτσο στην κιθάρα, τον Βασίλη Κατράκο στο λαούτο και τον Ανδρέα Παπά στην ταραμπούκα, για την εκπομπή Λαϊκή Πρακτική Οργανοπαίχτες, Μάναμ Σγουρός Βασιλικός, το τραγούδι που θα ακούσουμε.

Σε μια άλλη ηχογράφηση που έγινε ανάμεσα στο 1961 και 1963 με μωραϊτικά τραγούδια, ο Χρήστος Πανούτσος μας τραγουδά άλλο ένα καθιστικό του γάμου αυτή τη φορά, μια Παρασκευή και ένα Σαββάτο βράδυ. Στο βιολί ο Θεμιστοκλής Αγγελής, στο κλαρίνο ο Κώστας Κοντογιώργος, στο σαντούρι ο Δημήτρης Μπενέτος, στο λαούτο ο Βασίλης Χαρίσης.

Τη βλέπεις κίνη τη νητιά. Στη ρίζα βγαίνει κρύο νερό. Ποιος θα πιει και θα γεμίσει. Με τον Χρήστο Πανούτσο, τον Φίλιππο Ρούντα στο κλαρίνο, τον Αλέκο Αραπάκη στο βιολί, τον Βασίλη Χαρίση στο λαούτο. Το υλικό συνέλεξε ο δάσκαλος της εθνικής μας μουσικής, Σίμων Καράς.

0: Η επόμενη ηχογράφηση έγινε στο χωριό Μιξιάτες το 1970 από το δάσκαλο της εθνικής μας μουσικής Σίμωνα Καρά, η Αριστή Αντινοπούλου, σε ένα τσάμικο, παιδιά μ' σαν θέλετε λεβεντιά.
1: Παιδιά!

Νημένα να γεια σας παιδιά, νημένα να ρωτήσετε, νημένα να ρωτήσετε πως τα περνάνε κλέφτ. Μουραζί στο ψωμί, γεια σας παιδιά. Ζει στο ψωμί, δεν εφάγα.

Ρωτάσα του χερεμόχια σας παιδιά, το χερεμό προς κεφάλω, το χέρι μου προς κεφάλω και το σπάθι μου στρώμα. Και αυτό

εγώ γι' αυτό το ρημό του φεκουστό ονόμο πειρασμένου. Δόνι μου τη σκέπτηση, μωρέ τη βάζεις με το νου, ον σου χνύψες μορφά. Νύψε μόρθα, παιδιά μου δυο γράμμα. Άτα. Νύψε μόρθα, δυο γράμματα. Μωρέ να πω το γέροντι. Ήμουχ να πω ξουλέ. Αχ, παιδιά μου.

πόξου γράφτου ξόγραμμάχα. Μωρέ κι μέσα λέει του γράμμα.

0: χαμό.
1: Ήταν εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης» με τον Κώστα Κυριακάκη στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Ακούσαμε σπουδαία διαμάντια από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας που βγαίνουν πρώτη φορά στο φως μετά από πολλά χρόνια. Να είστε καλά, υγιένετε.

0: Ώρα Ελλάδος 24. UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Αισίως στο πρώτο λεπτό της νέας μέρας, αισίως στην πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Είναι η συχνότητα της φωνής της Ελλάδας που σας κρατά συντροφιά. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ο Γιάννης Ψυχογιός θα είναι πίσω από το μικρόφωνο μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Μείνετε εδώ, έχουμε πολλά να ακούσουμε.

0: Τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια μέσα από τη Φωνή της Ελλάδας. Είναι τα τραγούδια που επιλέγουμε μαζί προκειμένου να επενδύσουμε μουσικά την πρώτη ώρα της νέας μέρας εδώ στην πατρίδα. Και όλα αυτά μέσα από το email αυτής εδώ της εκπομπής που είναι το iψυχογιος@ert.gr.
1: Έχω στο

Εσείς διαλέξατε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και εγώ σκέφτηκα αμέσως μετά να ακούσουμε αυτό. Έτσι γίνεται σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Μαζί το φτιάχνουμε ή μάλλον μαζί το κτίζουμε αυτό το playlist.

Δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Ακούτε πάντα τη φωνή της Ελλάδας. Ακούτε την εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ο Γιάννης Ψυχογιός είναι πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε εδώ. Έχουμε κάτι λιγότερο από μισή ώρα μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Εδώ στην πατρίδα.

γίνει, ό,τι κι αν βγει. Ό,τι κι αν πάρει, ό,τι κι αν έρθει.

Η ώρα που ήμασταν μαζί και σήμερα πέρασε πάρα πολύ γρήγορα πάλι. Το ρολόι διατάσσει μόνο δύο τραγούδια ακόμα και εμείς έτσι θα κάνουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συντροφιά. Εσείς παραμείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ήταν ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Αύριο πάλι, ακριβώς το πρώτο λεπτό της νέας μέρας, θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
3: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
2: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
3: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
2: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
3: beyondborders.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
4: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

«Ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη». Μια υπέροχη λαϊκή καντάδα που είχε γράψει ο Δημήτρης Γκόγκος, Μπαγιαντέρας, το 1940. Έχει τραγουδηθεί όσο λίγα. Στις παρέες, στις όμορφες στιγμές των ανθρώπων, τραγούδι που ο χρόνος δεν το αγγίζει και ούτε θα το αγγίξει. Ακούσαμε διασκευή του Μάνου Χατζηδάκη, ο οποίος αγαπούσε πολύ τα ρεμπέτικα και διασκεύασε και ηχογράφησε πολλά από αυτά σε 5 δίσκους. Ακούσαμε λοιπόν τα Ευγενικά Παιδιά, όπως είναι ο τίτλος που έδωσε ο Μάνος Χατζηδάκης, από τον δίσκο Πασχαλιές μέσα από την Νεκρή Γη. Ο τίτλος αυτού του έργου βγήκε μέσα από τον δεύτερο στίχο της Έρημης Χώρας του T.S. Eliot. Στις Πασχαλιές από την Νεκρή Γη βρίσκουμε διασκευασμένα τραγούδια του Γιώργου Μιτσάκη, του Βασίλη Τσιτσάνη, του Σπύρου Περιστέρη, του Γιάννη Παπαϊωάννου, του Στάμου Σέμψη, του Μάρκου Βαβακάρη, του Μπαγιαντέρα, αλλά και του Μάνου Χατζηδάκη. Για την έκδοση του δίσκου, ο Μάνος Χατζηδάκης έγραψε το εξής σημείωμα. «Τα μπουζούκια τότε», αναφέρεται στο 1943, «στα μικρά και χωρίς αξιώσεις κέντρα τους, δεν είχαν φωτεινές επιγραφές από νέων, δεν είχαν βεντέτες και ονόματα ηχηρά, δεν παρίσταναν τους Έλληνες για τους τουρίστες, αλλά με σεμνότητα, με λάμπες πετρελαίου πολλές φορές, λειτουργούσαν απλά και ξεδίπλωναν με φανταστική δύναμη μεράκια, βιώματα και πάθη, γνησίως ελληνικά. Σήμερα, ύστερα από τόσα χρόνια, ακούγονται σαν προσευχή. Θέλησα να κάνω λοιπόν αυτόν τον δίσκο και νομίζω πως πέτυχα να ξαναζωντανέψω όλο εκείνο το μελωδικό υλικό που χρόνια τώρα διατηρούσα μέσα μου και συγχρόνως να εκφράσω όλη την εφηβική ευαισθησία ενός νέου Έλληνα με παράδοση μαζί με εκείνη τη λεπτή και ανοιξιάτικη θρησκευτική ατμόσφαιρα του επιταφείου. Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Στον δίσκο «Τα Πέριξ», ο Μάνος Χατζηδάκης επέλεξε τη Βούλα Σαββίδη για να ερμηνεύσει ρεμπέτικα τραγούδια, ιδιαίτερη η χρειά της φωνής της. Ανάμεσά τους και το «Χαράματα η ώρα 3» του Μάρκου Βαμβακάρη ή «Θάρθω να σε ξυπνήσω».

χαράματα η ώρα 3 θα έρθω να σε ξυπνήσω. Μάρκος Βαμβακάρης, εδώ με την ενορχήστρωση του Μάνου Χατζηδάκη, με τη φωνή της Βούλας Σαββίδη. Το Μινόρε της Αυγής το έγραψαν ο Σπύρος Περιστέρης την μελωδία και ο Μίνος Μάτσας στους στίχους. Είναι πολλές οι εκτελέσεις του τραγουδιού. Θα ήθελα σήμερα να σταθούμε σε αυτήν της Σωτηρίας Μπέλου.

Μην ώρα της αυγής, από τη Σωτηρία Μπέλου. Πριν πολλά χρόνια είχα διαβάσει ένα άρθρο για τη Σωτηρία Μπέλου και δεν θα ξεχάσω ποτέ τον τίτλο του. Ήταν πολύ εύστοχος. Σωτηρία Μπέλου. Η φωνή της θα δοξολογεί τα όνειρα του λαού μας. Για μισό περίπου αιώνα έδωσε φτερά σε δεκάδες τραγούδια, κάνοντάς τα αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής ψυχής. Μία από τις πιο αντιπροσωπευτικές γυναίκες του ελληνικού μας τραγουδιού. Μα ακριβώς τα ίδια λόγια ισχύουν και για τη Μαρή Κανίνου.

0: Σουρούπο με συννεφιά του Γιώργου Μητσάκη. Το ακούσαμε από τη Μάρη Κανίνου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Ο Μάνος Ελευθερίου είναι ένας από τους ποιητές του τραγουδιού μας. Ελάτε να ακούσουμε «Του κάτω κόσμου τα πουλιά και τα παγόνια», τραγούδι που έβαλε τη μελωδία ο Σταύρος Κούγιουμτζής και το τραγούδισε ο Γιώργος Νταλάρας.

κάτω κόσμου τα πουλιά και τα παγόνια. Μάνος Ελευθερίου, Σταύρος Κουγιουμτζής, με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα. Από τη σημερινή μας εκπομπή δεν θα μπορούσε να λείπει το ζεϊμπέκικο του Διονύση Σαββόπουλου με τη Σωτηρία Μπέλου.

«Έχεις μάτια το φεγγάρι» του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Ελευθερίου με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Γρηγόρης Μπιθικότσις, εκτός από τραγουδιστής, υπήρξε και σπουδαίος συνθέτης. Μερικά από τα τραγούδια του είναι «Του βοτανικού ο μάγκας», «Σε τούτο το στενό», «Το τρελοκόριτσο», «Το φεγγάρι χλωμό», «Το μεσημέρι καίει το μέτωπό σου», «Σπασμένα τριαντάφυλλα» και άλλα πολλά. Μεγάλη του όμως επιτυχία και του Μπελαμί το Ουζέρι σε στίχους του Κώστα Βίρβου. Εδώ το γαλλικό Μπελαμί γίνεται το Ουζέρι του Μπελαμί.

Γρηγόρης Μπιθικότσης, του Μπελαμί το Ουζερί, η μελωδία δική του, του Κώστα Βίρβου η στίχη. Είναι πολλοί ηθοποιοί που τραγούδησαν, τις πιο πολλές φορές για ανάγκες κινηματογραφικής ταινίας που πρωταγωνιστούσαν. 1962 η Τζένι Καρέζη στην ταινία του Αλέκου Σακελάριου «Η νύφη τόσκασε» τραγουδούσε «Μακριά σου ένα χρόνο» του Μίμη Πλέσα και του Αλέκου Σακελάριου.

Μακριά σου ένα χρόνο, Μίμης Πλέσας, Αλέκος Σακελάριος, με τη φωνή της Τζένις Καρέζη από το 1962. Είναι μια ολόκληρη εποχή που ανήκει στον Γιάννη Πουλόπουλο. Αυτή τη βελούδινη φωνή που τραγούδησε τόσα πολλά και τόσο υπέροχα τραγούδια. Πρωταγωνιστούσε με τα τραγούδια και στις ταινίες της εποχής. Είναι από τις φωνές που έχουμε συνδέσει με πολλές στιγμές της εφηβείας που με τα χρόνια έγιναν ζωντανές αναμνήσεις.

Επίσης, σήμερα από την εκπομπή μας δεν θα μπορούσε να λείπει η φωνή της Βίκης Μοσχολιού, μια από τις φωνές που καθόρισαν την εξέλιξη του λαϊκού μας τραγουδιού. Τραγουδάει τη νύχτα του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου.

από τους σημαντικούς του λαϊκού μας τραγουδιού και ο Γιώργος Ζαμπέτας. Σπουδαία τα τραγούδια του και χαρακτηριστική η μαγική του πενιά. Χαρούλα Αλεξίου, τι γλυκό να σ' αγαπούν, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Χαρούλα Αλεξίου, «Τι γλυκό να σ' αγαπούν», Γιώργος Ζαμπέτας, Λευτέρης Παπαδόπουλος. «Το δίχτυ», Σταύρος Ξαρχάκος, Νίκος Γκάτσος, Τάκης Μπίνης.

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Κουμπαντσέρο, από τα διασημότερα τραγούδια της Καραϊβικής, σύνθεση του Πορτορικανού Ραφαέλ Χερνάντες, που άφησε σπουδαίο μουσικό έργο. Το Πουέρτο Ρίκο τίμησε τη μνήμη του δίνοντας το όνομά του σε δημόσια κτίρια, σε λεωφόρους, σε παιδαγωγικά ιδρύματα. Το El Cumbanchero έχει ερμηνευτεί από δεκάδες ορχήστρες, από δεκάδες τραγουδιστές και είναι διάσημο παγκοσμίως. Ακούσαμε τον κουβανό πιανίστα Ρουμπέν Γκονζάλες. Από το 1940 έως το 1980 έπαιξε με τις μεγαλύτερες ορχήστρες της πατρίδας του. Τη δεκαετία του 90 συνεργάστηκε τόσο με τους Afro-Cuban All Stars όσο και με τους Buena Vista Social Club. Στη συναυλία των Buena Vista στο Λικαβιτό τον θυμόμαστε στους πιανιστικούς του αυτοσχεδιασμούς. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Η μουσική της Καραϊβικής παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία στα υλικά που την συνθέτουν. Αυτό οφείλεται στις επιρροές που ασκήθηκαν από όσους πέρασαν από εκεί. Ισπανοί, Βρετανοί, Γάλλοι και βέβαια οι Αφρικανοί που μεταφέρθηκαν εκεί ως σκλάβοι.

no mayores más από τους Ιμπραήμ Φερέρ και Ομάρα Πορτουόντο. Γνώρισαν παγκόσμια αναγνώριση αυτοί οι δύο τραγουδιστές σε μεγάλη ηλικία με την επιτυχία των Buena Vista Social Club στο οποίο συμμετείχαν. Η Bossa Nova είναι είδος βραζιλιάνικης μουσικής που αναπτύχθηκε στο Ρίο Ντε Τζανέιρο και διαδόθηκε παγκοσμίως την δεκαετία του 1939 με 1949. Η Bossa Nova είναι συγχώνευση της σάλσα και της τζαζ μουσικής. Το 1970 ο Μάνος Χατζηδάκης έγραψε μια Bossa Nova για την κινηματογραφική ταινία του John Crowther, Martlet's Tale. Τραγούδησε ο Σόουν Φίλιπς.

Μποσανόβα από τη φωνή του Σόουν Φίλιπς, τραγουδιστή της pop μουσικής της αρχές της δεκαετίας του 70. Μάνος Χατζηδάκης έγραψε το τραγούδι για την ταινία Martlet's Tale, στην οποία πρωταγωνιστούσε η Κατίνα Παξινού.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το Sol Negro είναι τραγούδι του Βραζιλιάνου Καετάνο Βελόζο. Θα το ακούσουμε με τις φωνές της Μαρίας Φαραντούρη και της Μερσέδες Σόσα.

«Mary, μη λυπάσαι», «Mary, don't you weep», τραγούδησε ο Μάνος Ξηδούς. Αμερικάνικο folk τραγούδι που το είχε διαδώσει ο Pete Singer. Αργότερα το τραγούδησε και ο Bruce Springsteen. Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας τώρα στο «Don't worry, be happy», το τραγούδι του Bobby McFerrin, του δαιμόνιου βοκαλίστα, αλλά και μαέστρου, που έχει ερμηνεύσει πολλά έργα τόσο της μπαρόκ όσο και της κλασικής εποχής με τη φωνή του. Το «Don't worry, be happy» ήταν η μεγάλη του εμπορική επιτυχία.

η μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, ορχιστρικό με τίτλο «Καρουσέλ». Πλανόδιες είναι οι μουσικές. Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια

0: Παιδικά παιχνίδια του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου, η ερμηνεία του Γιώργου Μαρίνου. Η επιτυχημένη καριέρα του Γιώργου Μαρίνου ξεκίνησε το 1962, όταν στην Οδό Ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη τραγούδησε το «Κάθε κήπος». Θυμάμαι από την πρώτη στιγμή που άκουσα τη φωνή του, αρχικά από το ραδιόφωνο και μετά από τον δίσκο «Οδός Ονείρων», τον θαύμασα. Ήταν η χρειά του, ήταν ο απλός και τόσο εκφραστικός τρόπος ερμηνείας του. Πάντα θαυμαστής του, τον είχα απολαύσει αργότερα σε παραστάσεις στη μουσική σκηνή Μέδουσα. Από παράστασή του στη Μέδουσα το 1980 τον ακούμε στον ηθοποιό Γιώργος Μαρίνος.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως. Είναι καημός, πολύ πικρός και στεναγμός, πολύ μικρός και στεναγμός, πολύ μικρός. Μίλησε, κλαις, όχι δεν λες, μήπως πεινάς και τι να φας. Όλο γυρνάς, πες μου που πας, όλο γυρνάς, πες μου που πας. Σαν να ζητώ στο χώρο αυτό, γιατί είμαι εγώ πολύ μικρός και θλιβερός ηθοποιός. Θα παίξεις μια, θα παίξω δυο, θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο. Σαν καλαμιά θα σ' αρνηθώ, σαν καλαμιά θα σ' αρνηθώ. Θα σκεπαστώ, θα τυλιχτώ, μας προπανεί

παίζω θα δεις. Είμαι σοφός, μην απορείς. Έλα στο φως, παίζω θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν μπεις. Είναι καημός πολύ πικρός και στεναγμός πολύ βαθύς. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ.

0: στάλα χρυσή, απ' την ψυχή ως την ψυχή και στο κρασί. Στάλα χρυσή, απ' την ψυχή ως την ψυχή, ως την ψυχή, ως την ψυχή, ως την ψυχή.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως, Μάνος Χατζηδάκης, από τον Γιώργο Μαρίνο, από παράστασή του στη Μέδουσα το 1980.

0: Ένα κατά τη γνώμη μου από τα ωραίτερα τραγούδια του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα είναι το «Μάτια δίχως λογική» σε στίχους του Ισάκ Σούση.
1: Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα

Με φουρτουνιάζει ο έρωτας, τραγούδι του Μάνου Λοΐζου, σε στίχους και ερμηνεία από τον Μανώλη Ρασούλη. Από τις σημαντικές μορφές το ελληνικό τραγούδι ο Ρασούλης, με προσωπικό στυλ γραφής. Ιδιαίτερος, ανήσυχος, δημιουργούσε συνεχώς. Όλοι μας κάποια στιγμή έχουμε τραγουδήσει στίχους του.

Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και την ακρόαση. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.